Στον ραντεβού την ερημιά, στα φτωχικά καφέ νεράκια, της μιας δραχμής

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κυρίες εκρήξεις σημειώθηκαν τη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα μετά από νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας. Και άλλοι βαλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται στο Κίεβο, προειδοποίησε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram. Στο μεταξύ, βίντεο από τη ρωσική επίθεση με ντρόν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο έδωσε στη δημοσιότητα χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Καταγράφονται άνθρωποι πάνω στην απόγνωσή τους να πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκε μία γυναίκα, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κοντά στα $107 το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,4%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Άξιος ότι προσέφερε στο Ιράν άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο ζήτημα του πυρηνικού τους προγράμματος. Το Ιράν έχει συζητήσει με Καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη αναμένει να λάβει μέσω της Ντόχα την τελική απάντησή της. Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Οι δηλώσεις του Αραγτζή έγιναν στη Νέα Υόρκη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζου. Διαστάσεις προσλαμβάνει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, αγγίζοντας την κυβέρνηση Ερντογάν, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την τουρκική αντιπολίτευση, υπάρχει ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη. Τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα στην υπόθεση με τα επενδυτικά κεφάλαια. Νωρίτερα χθες παραιτήθηκε από τα κομματικά της καθήκοντα η αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ και πρώην υπουργός Φατμά Καγιά, καθώς υπήρχαν καταγγελίες σε βάρος της για παράνομες συναλλαγές. Στο μπάσκετ, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση αύριο το βράδυ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026. Στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Τα ρολόγια δείχνουν 5 και 8 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα καλό πρωινό. Ένα πρωινό στο οποίο θα συνδεθούμε εκ νέου με την πρώτη ζωντανή εκπομπή του ραδιοφώνου του Sky για να σας μεταφέρουμε και να σας μεταδώσουμε όλες οι ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα έχουν συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα και βεβαίως ό,τι μας περιμένει στο νέο πρωινό. Στο νέο πρωινό, στο οποίο όπως κάθε μέρα συνδεόμεθα, συναντιόμαστε και ξεκινάτε την ημέρα σας, τη δική σας και εμείς τη δική μας εδώ. Εμείς από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, στον Αφέλερο, εσείς από ποιο σημείο και με ποιο τρόπο και αν μας ακούτε. Και πάλι μια πολύ ζεστή καλημέρα. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, οι δικές σας επισημάνσεις, τα δικά σας σχόλια, οι δικές σας καταγγελίες, τα δικά σας θέματα, τα οποία εδώ μεταφέρουμε στους συναδέλφους, γίνονται ρεπορτάζ και αναδεικνύονται μέσα από το τρίπτυχο ραδιόφωνο τηλεόραση διαδίκτυο του Sky και βεβαίως και στα κοινωνικά δίκτυα. Όλα αυτά για τα οποία καθημερινά εδώ μας ενημερώνετε και φυσικά είστε, όπως τις περισσότερες φορές λέμε, οι καλύτεροι ρεπόρτες όλων ημών. Πολλά θα ασχοληθούμε, πολλά θα πούμε, κυρίως για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, κυρίως για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο κίνησης, με τη βενζίνη, με τα καύσιμα γενικότερα, αλλά και βέβαια όλα αυτά που αναμένουμε σε ανακοινώσεις αύριο, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κίνηση και στις 14 Οκτωβρίου τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη θέρμανση. Αύριο έχουμε και το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου και εκεί προφανώς θα συζητηθούν πράγματα και θα γίνουν και σχετικές ανακοινώσεις. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και σε μια νέα πορεία μετά και την Αμερική του Μεγάλου Μαξίμου και του ίδιου του Πρωθυπουργού και όλων των συνεργατών του και φυσικά όλων των υπουργών του, έτσι όπως ο ίδιος θα διαμηνήσει ότι θέλει να συνεχίσουν τα πράγματα και να μειωθούν όλα τα φάλτσα, ό,τι φάλτσο υπάρχει, και να πάει η κυβέρνηση απρόσκοπτα στο υπόλοιπο των ημερών βεβαίως και των μηνών που θα κυλήσουν. Προφανώς θα υπάρχουν και φωνές, προφανώς θα υπάρχουν και διαφοροποιήσεις, όλα αυτά σε ένα ζωντανό οργανισμό, σε έναν οργανισμό που από από ανθρώπους οι οποίοι προφανώς και θέλουμε να ομιλούν, να λένε τις απόψεις τους και αυτές φυσικά να αξιολογούνται. Και όχι μόνο στην κυβέρνηση και σχεδόν σε όλα τα κόμματα, όπου κανείς μπορεί να πει μια διαφορετική άποψη, μπορεί να πει κάτι άλλο, αλλά επαναλαμβάνω, ας σκεφτούμε και λίγο όλους αυτούς τους οποίους εμείς επιλέγουμε, διότι εμείς τους στέλνουμε πέραν των ανθρώπων οι οποίοι είναι στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας που δεν τους σταυρώνουμε και δεν τους επιλέγουμε, πάνε αναλόγως της δύναμης της εκλογικής του κόμματος. Όλοι λοιπόν αυτούς τους οποίους εμείς στέλνουμε στο ελληνικό κοινοβούλιο όλα αυτά τα χρόνια, αν τους θέλουμε μουγκούς, αν τους θέλουμε χωρίς άποψη ή αν θέλουμε την άποψή τους, που προφανώς θεωρητικώς είναι και άποψη όλων ημών των ψηφοφόρων τους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια δεύτερη, τρίτη σκέψη η οποία πρέπει να γίνει και καλό είναι να γίνεται. Στα υπόλοιπα επίσης βεβαίως τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της ακρίβειας και της καθημερινότητας που λέμε, αναμένουμε βεβαίως περισσότερα και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την αρμόδια αρχή για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την συμφωνία κυρίων που έχουμε με τα σούπερ μάρκετ, πώς ακριβώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Εδώ να θυμίσω, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, την προπροηγούμενη, η κυρία Τσαγκάρη πριν δύο Παρασκευές, η οποία είχε πει ότι αναμένεται να έχουμε και νέους κωδικούς σε αυτήν τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, παραμένοντας βεβαίως και αυτές οι τιμές όπου έχουμε μέχρι τώρα. Οπότε λοιπόν αναμένουμε νέες ανακοινώσεις, φαντάζομαι μέσα στο πρώτο πενθήμερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια πραγματικά μεγάλη αγωνία και βεβαίως μεγάλη έτσι, προσπάθεια της κυβέρνησης των αρμοδίων για να σταθεροποιηθούν οι τιμές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία προφανώς και διαμορφώνονται και από την προσφορά και τη ζήτηση και προφανώς διαμορφώνονται και από την δική μας την κατανάλωση. Έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ευθύνη και εμείς για το τι ακριβώς κατανάλωνουμε και πώς το καταναλώνουμε. Αυτά στα ζητήματα τα ζητήματα της οικονομίας. Έχουμε πληρωμές συντάξεων και όλα αυτά και βεβαίως αναμένετε να δείτε και τι ακριβώς θα γίνει και τους επόμενους μήνες. Από την άλλη έχουμε
Στο δεύτερο όρο φαίνεται πως ήταν το σημείο της έκρηξης μέσα στο κτίριο της οδού Λυσικράτους και όχι στο κεντρικό δίκτυο της παροχής. Αντοπίζεται από τους αξιωματικούς της προσβεστικής. Η διαρροή του φυσικού αερίου προκάλεσε την φωνική έκρηξη στην πλάκα. Τα στελέχη των αρμοδίων υπηρεσιών τοποθετούν το σημείο της έκρηξης στον δεύτερο όροφο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και φυσικά τα ευρήματα και όλες οι αναλύσεις οι οποίες γίνονται από όλους τους αρμόδιους φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Από την άλλη, έχουμε και αυτή την είδηση με την οριστική διακοπή λειτουργίας δυτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα. Πολύ ωραία, το λέμε. Ποια είναι, θα πούμε. Δηλαδή, ο κόσμος θα μυρίσει τα νύχια του. Δηλαδή, πώς πρέπει, δηλαδή, ειλικρινά, αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Είναι και αυτό που έλεγε και ο Άρης Πορτσάλτε και επέμενε και ρώταγε επισταμένος τον Άδωνο Γεωργιάδη. Και γενικότερα το τι ακριβώς συμβαίνει με τα προσωπικά δεδομένα. Ωραία, πολύ ωραία. Θα μάθουμε ποια είναι αυτή η κλινική. Θα την μπουν τα μέσα ενημέρωσης. Διότι, αν την μπει, κινδυνεύει να φας και αγωγής και αγωγές και μηνύσεις και όλα αυτά. Θα μάθει ο κόσμος ποια είναι αυτή η κλινική. Εμείς εδώ δεν επιτρέπεται να την πούμε. Όλα αυτά λοιπόν βέβαια καταλαβαίνετε τη σύγχυση που προκαλούν. Άντε πες ότι βρήκαμε τον βραχνό, ο οποίος είναι ο γιατρός, ο οποίος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν επιτρέπεται να το πούμε αυτόν. Θα το κλείσουμε το ιατρείο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν επιτρέπεται να πούμε το όνομά του και δεν επιτρέπεται να τον τυχοκολλήσουμε και στην σελίδα του ιατρικού συλλόγου του Φαλήρου, για παράδειγμα, που είμαστε εδώ. Αν πούμε ότι είναι το Φάλιρο και το Κέο Πειραιάς. Άρα λοιπόν ο κόσμος θα ξέρει ότι κακώς πήγαινε στον βραχνό. Δεν θα το ξέρει. Θα το μάθει, διότι άντε να το διαβάσει ή στο Facebook ή στα κοινωνικά δίκτυα. Εκεί λοιπόν είναι και το ζήτημα. Πρέπει να ξαναδούμε λίγο τα πράγματα και να δούμε μέχρι πού μπορούν να μπουν αυτά τα όρια και πού μπορούν να τεθούν και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια ασφάλεια, δημόσια υγεία. Όλα αυτά έτσι στα ερωτηματικά τα πρωινά, εδώ 5 και 4, καθώς είναι η ώρα. Από την άλλη, βεβαίως έχουμε τα ζητήματα με την συνέχιση της υπόθεσης του Μαζονάκη, διότι οι συνήγοροι αφήνουν την γιατρό και έχουν και εκπροσωπούν μόνο τον γιατρό, ο οποίος διαχωρίζει και τη θέση του. Προφανώς αυτές είναι νομικές και νομικίστικες έτσι εξελίξεις και αυτό ξέρουν πολύ καλά να το κάνουν οι δικηγόροι, γι' αυτό τους θέλουμε και γι' αυτό τους έχουμε, διότι ξέρουν πολύ καλά πώς να κινούνται. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα τα οποία και θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε στα ρεπορτάζ τα οποία θα παραθέσουμε και όλες και έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί. Όπως καταλάβατε, ο Γιώργος Βραχνός δεν είναι γιατρός, είναι ηχολήπτης, φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρζάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτης, το 210-4800-170-174. Επίσης τα δικά σας ζητήματα, θέματα, παρατηρήσεις, ό,τι παρατηρείτε και ό,τι βλέπετε στη δική σας γειτονιά, είτε που ζείτε είτε που εργάζεστε. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και η κεντρική διοίκηση, οι δήμοι, οι περιφέρειες, το κεντρικό κράτος δεν αντιλαμβάνεται ή σας συνδέει με Κάιρο που λέμε, είμαστε εδώ να το αναδείξουμε και να το προβάλλουμε. Άρα λοιπόν μπορείτε να στείλετε μέσω του 1003, μέσω δηλαδή της επικοινωνίας μας μέσω διαδικτύου, τα δικά σας θέματα με τις δικές σας σημειώσεις, υποσημειώσεις και παρατηρήσεις, γράφοντας και τα στοιχεία σας, ή μέσα από το SMS από το κινητό σας, στον πενταψήφιο αριθμό, ή παράλληλα και στο Viber 698-123-1003, ο αριθμός Viber του Sky, για φωτογραφίες, βίντεο, επισημάνσεις, καταγγελίες, στιγμιότυπα τα οποία βλέπετε καθημερινά και φυσικά, γιατί όχι, και την καλημέρα σας, πολύ πολύ σημαντική και αυτή. Έως και τις 6 θα είμαστε κοντά σας και πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, και η συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ.

Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρειο Ελλάδα εισηγήθηκε η Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενή σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατική θεραπεία όπω προβλέπεται από την νομοθεσία και δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε παραπετούμενε ειδικότητε. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι τη κατηγορουμένη γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή του χθε το βράδυ πω παρετούνται από την υπεράσπισή τη, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό τη, ο οποίο επίση έχει προφυλακιστεί. Όπω αναφέρουν, ο προορισμό αυτό είναι οικονομικά αναγκαίο λόγω τη διαφοροποίηση τη παράσπιση των δύο κατηγορουμένων. Το συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο της στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου στο διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους εχθές στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταθέσουν και να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των έξι θυμάτων, οι συγγενείς τους προσήλθαν εχθές στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση των DNA. Η Ελλάδα συνεχίζει να έχει καλύτερες επιδόσεις στην ανάπτυξη από την Ευρώπη, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις του οίκου πιστοποιητικής αξιολόγησης DBRS, τις οποίες ανακοίνωσε χθες. Στην Ευρώπη, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αναπτυχθούν με βραδύ ρυθμό από 0,5 έως 1% το 26, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί μόνο ελαφρά στο 0,7 έως 1,2 το 2027. Ωστόσο, η Ιβηρική Χερσόνησο συνεχίζει να υπεραποδίδει μαζί με την Ελλάδα, την χώρα μας δηλαδή, περιοχές κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς και ορισμένες σκανδιναβικές χώρες, σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης DBRS. Ειδικότερα λοιπόν για την χώρα μας, για την Ελλάδα, προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,8% τόσο για το 26 όσο και για το 27. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Και ενώ οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15ετίες, η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για προφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση του δημοσίου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες, λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Εδώ πάντως στη χώρα μας είμαστε την εβδομάδα αποφάσεων που και ανακοινώσαν από την κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας με έμφαση στο κόστος της ενέργειας. Το θέμα λοιπόν αναμένεται να κυριαρχήσει και στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα τεθεί στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τώρα είχαμε μια επίθεση στην κυβέρνηση και στον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε το Πασόκ δια του εκπροσώπου του Κώστα Τσουκαλά με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους που εκκρεμούν. Εχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Για τους επόμενους τρεις μήνες δρομολογούνται παρεμβάσεις τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες θα προστεθούν στα δύο πακέτα ενισχύσεων ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ την άνοιξη. Θεωρείται βέβαια η παράταση της κρατικής επιδότησης στο ντίζελ ύψους 10 λεπτών το λίτρο για τον πρώτο 15ήμερο τουλάχιστον του Οκτωβρίου, με τη σχετική ανακοίνωση να αναμένεται, όπως είπαμε, αύριο, Τετάρτη. Έπειτα στις 14 Οκτωβρίου, όπως είπαμε, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανάλογα φυσικά με τις τιμές της αγοράς. Αύξηση της τάξης του 16,3% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση δηλαδή με το αντίστοιχο περσινό μήνα, σημείωσαν τον φετινό Αύγουστο, τον Αύγουστο δηλαδή του 26, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η συγκεκριμένη ποσοστιαία μεταβολή τοποθετεί την χώρα στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την άνοδο του ταξιδιωτικού κόστους τον μήνα Αύγουστο.
Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγείλουν πρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο, στα Άνω Λιώσια, φαίνεται εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να την χτύπησαν. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα μετά από νέα ρωσική επιδρομή, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας. Και άλλοι βαλιστικοί πύραυλοι κατευθύνθηκαν στο Κίεβο, προειδοποίησε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω του Telegram. Στο μεταξύ, βίντεο από την ρωσική επίθεση με ντρόουν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο έδωσε δημοσιότητα χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Σε αυτό καταγράφονται άνθρωποι πάνω από την απόγνωσή τους να πηδούν από τα παράθυρα του κτηρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκε μια γυναίκα, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών υπέστη σοβαρές ζημιές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν τον άλλο τρόπο, ανέφερε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Άξιος ότι προσέφερε στο Ιράν άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο ζήτημα του πυρηνικού τους προγράμματος. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν τους πρόσφερε τίποτα, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Το Ιράν έχει συζητήσει με καταργιανούς διαμεσολαβητές μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη αναμένει να λάβει μέσω της Ντόχα την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στη Νέα Υόρκη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά του τώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οθυνηρά πλήγματα σε ασθενό. Διαστάσεις προσλαμβάνει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, αγγίζοντας την κυβέρνηση Ερντογάν, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την τουρκική αντιπολίτευση, υπάρχει εν ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα στην υπόθεση με τα επενδυτικά κεφάλαια. Νωρίτερα, πάντως, εχθές παραιτήθηκε από τα κομματικά της καθήκοντα η αντιπρόεδρος του ΑΚΠ και πρώην υπουργός Καγιά, καθώς υπήρχαν καταγγελίες ευόρτησης για παράνομες συναλλαγές. Για ώρα, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν χθες τη σύλληψη ενός πρώην διοικητή του τουρκικού ΣΔΟΕ και άλλων δύο στελεχών, οι οποίοι ερευνούσαν τα περιουσιακά στοιχεία του Τούρκου Προέδρου και της οικογένειάς του. Τα τρία στελέχη του τουρκικού ΣΔΟΕ κατηγορούνται πλέον ακόμη και ως γκυλιονιστές ή πράκτορες ξένων δυνάμεων. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη μετά και τη διέλευση του Μετροπόντικα επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου εχθές της Επιτροπής Κοινοτικών Κυψέλης, παρουσία και του Δημάρχου Αθηναίων του κ. Χάρη Δούκα. Οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει νέα κινητοποίηση το Σάββατο με πορεία στην περιοχή, διεκδικώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις.

Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άντες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Παράλληλα, τις επόμενες επικρατείες επανέλαβε ότι η δόμηση ή η τακτοποίηση ιδιοκτησιών σε παραρεμάτιες περιοχές επιτρέπεται αποκλειστικά εφόσον έχει προηγηθεί οριστική οριοθέτηση του ρεύματος.

0: Παπάς λέει ο 14ος εκτίμηση ότι η ενισχύση πως τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι fake news και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Και στην αθλητική επικαιρότητα, για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας, ενώ για την ίδια οργάνωση αύριο το βράδυ σε 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ. Πρώτη πρωινή ενημέρωση λοιπόν, 5:26 πρώτα λεπτά, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ και πάμε να δούμε όλα αυτά τα οποία έχουμε και ξεκινάμε φυσικά από τα ζητήματα της ενέργειας και του κόστους και της ακρίβειας. Για ένα λοιπόν βαρύ χειμώνα προετοιμάζονται οι κυβερνήσεις των χωρών που παρακολουθούν το χάος στις αγορές. Το πετρέλαιο σκαρφαλώνει στα 109 δολάρια το βαρέλι και το ξεπούλημα των αμερικανικών ομολόγων είναι το χειρότερο από το 2027, πριν δηλαδή από τη μεγάλη οικονομική κρίση. Η Γερμανία και η Ιταλία κινούνται χωρίς ευρωπαϊκή ομπρέλα, ενώ το Βερολίνο μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η Ιταλία άλλη βάζει πλαφό στη μεζίνη, ενώ το Λονδίνο καταγράφει ιστορικό ρεκόρ στο ντίζελ στις 30 του μηνός τώρα, αύριο δηλαδή. Έρχονται και τα μέτρα στήριξης στην χώρα μας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
1: Στην τέλεια καταιγίδα ανατίμησης καυσίμων βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς τα απροσπέλαστα στενά του Ορμούζα ανέβασαν το Brent κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι και έχουν στεγνώσει τα διελιστήρια. Η μεγαλύτερη έλλειψη εμφανίζεται στο ντίζελ.
0: Το ντίζελ είναι ένα πραγματικό σημείο πίεσης, ειδικά στην Ευρώπη, και έχουμε δει ότι η Σαουδική Αραβία έχει σταματήσει τις αποστολές αργού πετρελαίου στην Ευρώπη για τον Οκτώβριο. Τον Ιούνιο ήταν 550.000 βαρέλια την ημέρα. Αυτά λοιπόν δεν φτάνουν στα δηληστήρια και άρα εκείνα δεν παράγουν δίζελ.
1: Άμεση απάντηση στην κρίση έδωσε η Ιταλία κόβοντας τον φόρο στο μισό, ενώ δύο πετρελαϊκές εταιρείες επέβαλαν πλαφόν στο 1,99 στην αμόλυβδη και 2,19 στο δίζελ.
2: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο την στήριξη των οικοκυριών και την προστασία της αγοραστικής.
1: Στη Γερμανία η κυβέρνηση έκοψε οριζόντια 17 λεπτά φορολογίας ανά λίτρο σε βενζίνη και ντίζελ με κόστος 2,5 δις. Ανάστατη η φορτηγατζίδες σε Γαλλία και Πορτογαλία, καθώς το φουλάρισμα εκτοξεύτηκε.
0: Σχεδόν 400 με 500 ευρώ, λέει ένας Πορτογάλος οδηγός, ένας άλλος Γάλλος. Από τότε που γεννήθηκε υπάρχουν πάντα κρίσεις, ακόμη και πριν. Όμως τώρα αυτό δεν είναι πλέον βιώσιμο.
1: Η αμόλυβδη αυξήθηκε 7,4% και το ντίζελ 10,1%.
3: Εγκεφαλικό έχουμε πάθει.
1: Το ντίζελ με τελευταία μέση τιμή τα 2,219 ευρώ ανά λίτρο κινείται σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ η αμόλυβδη στα 2,201 απέχει περί τα 23 λεπτά από το δικό της ανώτερο επίπεδο.
4: Ενώ έδινα 35 με 40 ευρώ για να γεμίσει, τώρα δίνω 55 με 60.
1: Όλα τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα στις 30 Σεπτεμβρίου που θα κάνει ανακοινώσεις η κυβέρνηση, ενώ και εκείνη πιέζει την Ευρώπη για δημοσιονομική χαλάρωση, ώστε τα μέτρα να μην εκτροχιάσουν τον προϋπολογισμό.
0: Μπορεί λοιπόν η Κομισιόν να αναγνωρίζει ότι η κρίση των υψηλών τιμών της ενέργειας ενδέχεται να μετεξελιχθεί σε κρίση εφοδιασμού, αλλά οι προτάσεις της περιορίζονται σε εθελοντικό χαρακτήρα τουλάχιστον μέχρι στιγμής και ειδικά μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης. Στόχος είναι η μείωση της ζήτησης για αέριο σε μια περίοδο που τα ευρωπαϊκά αποθέματα εν ώψη χειμώνα είναι σε χαμηλό 15ετίας. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον συναντώνται σήμερα στο Δουβλίνο οι υπουργοί ενέργειας των 27 χωρών, όμως αναμένεται να υπάρξει συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση που θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών. Ο Επιτρόπος Ενέργειας, ο κ. Γιόργενσεν, προτρέπει την μείωση του στόχου πλήρωσης των αποθηκών αερίου στο 80% από το 90% που είναι σήμερα, πρόταση με την οποία συμφωνεί και η Αθήνα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως αναμένεται να δούμε και τις εξελίξεις γύρω από αυτήν τη συνάντηση των 27 Υπουργών Ενέργειας και φυσικά εν αναμονή των αυριανών ανακοινώσεων από την κυβέρνηση, Υπουργικό Συμβούλιο και αύριο. Οπότε λοιπόν φαντάζομαι ότι ή το Πρωθυπουργό θα το ανακοινώσει.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σωματική επίθεση και τραυματισμό, διευθύντρια νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής, περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα μετά από νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,14%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακρεμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Παράλληλα, διέψευσε ότι προσέφερε άρση των κυρώσεων στο Ιράν ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στα πυρηνικά. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγετής του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5:31. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Καλημέρα στην Τρίτα Μελίσια από την Αρχαία Ολυμπία. Καλημέρα, Φόφη από το κέντρο της Αθήνας, από την Ομόνια. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Σταϊκόπουλε. Θεωρείτε ότι δεν λέμε κάτι ξεπιτούτου, δηλαδή επίτηδες και το ένα και το άλλο? Γιατί μας λέτε, γιατί δεν αναφέρετε για τις καταλήψεις που γίνονται στα γυμνάσια και τα παιδιά σε πολλά σχολεία δεν έχουν κάνει μάθημα από την Πέμπτη? Στέλνετε το μήνυμά σας. Θέλετε να μας στείλετε και κάποια από τα σχολεία τα οποία γνωρίζετε εσείς, είτε από τα παιδιά, είτε από ανήψια, είτε από φίλους ή άλλους συγγενείς, να το ψάξετε.

βεβαίως τα δικά σας στοιχεία να τα δώσουμε στο ρεπορτάζ και φυσικά να κάνουμε και το σχετικό ρεπορτάζ. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη Αλεξανδρής, καλό πρωινό. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της ημέρας Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Κυριάκος σήμερα και Ανατολή του Λίου θα συμβεί 7 και 19 πρώτα λεπτά, Δύση του Λίου 12 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και το 1825 έχουμε τις Κορζόπους των Επανστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης που επισκέπτεται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1829 ιδρύεται η Μετροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως, από εμάς ως Scotland Yard. Το 1941 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου. 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. Το 1964 σήμερα κυκλοφορεί για πρώτη φορά σε κόμικ η Μαφάλντα. Το 1995 ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλώνει ο Έλληνας τότε Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος Δημοκρατίας Κάρλος Παπούλιας. 1957 σήμερα γίνεται ο Σοκράτης Μάλαμας. Το 1902 φεύγει από τη ζωή ο Εμίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής. Το 1913 φεύγει από τη ζωή ο Ντίζελ, ο Γερμανός μηχανικός ευρέτης της μηχανικής εσωτερικής σκάφης που πήρε το όνομά του και τον ακούμε συνέχεια το πετρέλαιο Μπρέτ και τον Ντίζελ και φυσικά το πετρέλαιο δηλαδή. Το 1927 φεύγει από τη ζωή ο Ετχόφεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1924. Και σαν σήμερα θα δώσει πάνω καλημέρα, καλό πρωινό στους συναδέλφους. Μία από τις πολύ σημαντικές μουσικές φυσιογνωμίες, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός της Αμερικής και του ροκ, γεννιέται το 1935 ο... Για να χορέψουμε, για να σηκωθούμε. Θεοδόση, μην αφήσει το τιμόνι, πρόσεχε.

Κύριε Στακόπουλε, και πάλι δεν είστε συγκεκριμένος. Τρία λέει γυμνάσιο του Αλίμου. Ποια είναι αυτά τα γυμνάσια του Αλίμου, θέλετε να μας πείτε? Με πολύ μεγάλη χαρά. Εν πάση περιπτώσει, θα του δώσω εγώ στο ρεπορτάζ, να γίνει ρεπορτάζ και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και έχουμε και το τηλέφωνο σας. Θα κρατήσουμε και το τηλέφωνο σας. Θα έρθει σε επαφή άνθρωπος από το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Τάσο. Καλό πρωινό από τον Άνω Κυψέλη. Καλή δύναμη. Πάμε στο 1949, όπου γεννιέται ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδοποιούς, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδιστές, όπου είναι και εδώ, φίλος της παρέας του και του Όλοι Μαζί Μπορούμε, και συμμετέχει συναυλίες, πάντοτε με την πολύ πολύ λεπτομερή προετοιμασία στα πάντα. Σας σήμερα, το 1949, γεννιέται ο Γιώργος Νταλάρας.

Κάποια χρόνια μετά, το 1993, μετά τον Γιώργο Νταλάρα, γίνεται ένας από τους επίσης πολύ επιδραστικούς στον χώρο της μουσικής, τραγουδοποιός, τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός και όλα αυτά. Και ήταν και από τους ανθρώπους που συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα, το 1993, γεννιέται ο Φίβος Δελιβοριάς.

0: είχαμε αυτή την Αθήνα. Αλλά μπας εκτός. Άλλη Αθήνα περιγράφει, γιατί και έχει και κυνηγάει και μια κοπέλα εκεί που του αρέσει του φίλου. Καλημέρα, Παναγιώτη, από την Αστόρια, Νέα Υόρκη. Καλό, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Ερχόμαστε στα ζητήματα της οικονομίας, το πολιτικό τώρα. Σκέλος στην πολιτική διάσταση. Σε δύο δόσεις λοιπόν αναμένονται εδώ στη χώρα μας οι παρεμβάσεις, όπως έχουμε πει, ενέργεια, ώστε να εκτιμηθούν τυχόν διακυμάνσεις των διεθνών τιμών, όπως λέει η κυβέρνηση, επιμένοντας ότι δεν παίρνει το ρίσκο δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Παίζεται καθυστερήσεις, χρεώνει η αντιπολίτευση, παραθέτοντας σε ευρωπαϊκά παραδείγματα άμεσης παρέα μαζής, όπως σημείωσε το ειδικό φορού κατανάλωσης, Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ.
1: Μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για τον ντιζέλ κίνησης και τη βενζίνη, ενώ στάση αναμονή στηρείται για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέλος. Ότι είναι καλύτερο το μέτρο όταν πας στην Αγγλία, γιατί ακριβώς ξέρεις τι όφελος θα έχει ο κάθε καταναλωτή.
1: Ολιγορία και αναποτελεσματικότητα χρεώνει στην κυβέρνηση το Πασόκ, που ζητά λύσεις προτάσσοντας το παράδειγμα της Ιταλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
3: Και ο καγκελάριος Μέτς πλέον μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Η κυρία Μελώνη
4: στο όριο.
3: Το έχει κάνει. Άρα τι χρειάζεται εδώ? Προφανώς να μιλήσουμε για τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα.
4: Και το έκανε πάρα πολύ και το κόμμα του κ. Τσίπρα με τους εκπροσώπους του και το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Τι έλεγαν, θυμηθείτε τι έλεγαν τους πρώτους μήνες αυτής της κρίσης, δώστε τα εμπροστοβαρός όλα. Αν είχαμε ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις, σήμερα θα υπήρχε σεντ να δώσουμε στους πολίτες.
1: Στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επιμένει η αντιπολίτευση.
5: Άμεσα θα πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης. Είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
6: Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική.
7: Εμείς δεν ανεβήκαμε πάνω για να πληροδοτήσουμε σε ευχολόγια και υποσχέσεις.
8: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή.
9: Η κρίση τιμών στα καύσιμα είναι πράγματι πανευρωπαϊκή. Η αδράνεια όμως στον έλεγχο των τιμών δεν είναι. Στην Ιταλία εφαρμόστηκε πλαφόν στις τιμές. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Την Τετάρτη αναμένεται να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Πάμε τώρα να τα βάλει όλα σε μια τάξη, να κλείσει και το παζλ όσο μπορεί και φυσικά με τις πληροφορίες που έχει. Και έδωσε χθες και στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φιντζάνη ο Νίκος Φιλιππίδης εδώ στον Sky, τον οποίο οφείλουμε να παρατηρούμε και οφείλουμε να ακούμε πολύ πολύ καλά όσα λέει, με πολύ πολύ καλή γνώση των δεδομένων και των στοιχείων. Και έτσι με τις κουβέντες που έχει εδώ και με τον Άρη Πορτοσέλτα τα πρωινά, που είστε και πολύ στην συχνότητα και στην ακρόαση, και ζητάτε όλα αυτά να γίνουν ξεχωριστές εκπομπές, έτσι να μπορείτε να τις ακούτε συνεχώς για να μαθαίνετε και φυσικά να μην σας πιάνει κότσο κανένας λέγοντας αυτό το οποίο θεωρεί καλύτερο και πετάγοντας έτσι μια ιδέα. Αυτό να κάνουμε γιατί μπορούμε. Έλατε όμως που δεν μπορούμε. Νίκος Φιλιππίδης.
10: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπερδευτεί λίγο με τα κύματα ακρίβειας που ζούμε εδώ και 5-6 χρόνια. Στην τελευταία κρίση αυτή που διανύουμε, επί της ουσίας αυξήσεις στα ράφια δεν έχουν καταγραφεί. Τουλάχιστον σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Μπορεί σε μεμονωμένα προϊόντα να έχει δει κάποιος αύξηση, αλλά στο ράφι δεν έχει περάσει ούτε στα τρόφιμα, ούτε στα απορριμπαντικά, ούτε σε υπόλοιπα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
11: Οι τιμές είναι στο Θεό, βέβαια.
10: Οι τιμές είναι στο Θεό από την προηγούμενο κύμα αυξήσεων, από τις προηγούμενες ακρίβειες.
11: Αυτό δηλαδή που θα έρθει, τι θα κάνει?
10: Αυτό που θα έρθει τώρα θα είναι πρώτα απ' όλα, αναμένεται να είναι σημαντικό, δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς. Τα πρώτα μηνύματα έχουν φτάσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης από αυτές τις ανακοινώσεις που κάνουν των καταλόγων με τις αυξημένες τιμές που προαναγγέλνουν αυξήσεις μέσα στον επόμενο μήνα. Ενδεχομένως θα τις δούμε μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου σε γαλακτοκομικά, σε τυροκομικά, σε είδη αρτοσκευάσματα που έχουν σχέση με το σιτάρι, έχουν ανέβει οι διεθνείς τιμές του σιταριού. Και αμέσως μετά, τον Νοέμβριο, περιμένουμε χαρτικά, προϊόντα τα οποία έχουν σχέση με το πλαστικό, καθώς παράγεται από προϊόντα και παράγωγα πετρελαίου, το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ και για μεγάλο χρονικό διάστημα, που αυτά περνούν αργά κανονικά στην κατανάλωση.
11: Και περίπου, ξέρω Νίκο, είναι μήνες. Δύσκολο και προφανώς έχουμε τη διακύμανση τιμών. Γιατί αυξήσεις μιλάμε και σε δεύτερο χρόνο, εάν αυτές τις αυξήσεις μπορεί κάποιος να τις απορροφήσει, αν υπάρχει εν πάση περιπτώσει αντίδοτο?
10: Κοίτα, θα προσπαθήσουν οι εταιρείες να συνεχίσουν να πωλούν προϊόντα. Για να πωλούν προϊόντα πρέπει να συνεχίσουν να πωλούν σε τιμές που μπορεί ο πελάτης τους, ο αγοραστής, ο καταναλωτής να τα αγοράσει. Άρα οι αυξήσεις δεν περιμένουμε να είναι του 20-25% όσο έχουν ανέβει τα καύσιμα από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα, αλλά περιμένουμε να είναι του 5%. του 10% στοχευμένα σε κάποια προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, ενδεχομένως πιο μεγάλα, σε άλλα μικρότερα.
11: Σε κάποια όμως προϊόντα πολιτικές που έχουν ήδη υποστεί αυξήσεις, θα έρθει αυτή να τα καπελώσει. Και γι' αυτό ρωτώ, εάν βλέπεις να έρχονται και αυξήσεις επιτοκίων και άλλες θέλω να πω.
10: Λένα, μιλάμε για κόστος 500 εκατομμύρια το μήνα πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής παραπάνω για καύσιμα. Θα πληρώσει μερικά εκατομμύρια παραπάνω για τα ψώνια και αμέσως μετά θα έρθει και μια επιβάρηση, νέα ακόμα αύξηση των επιτοκίων το Δεκέμβριο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να κλείσει λίγο και την παρουσία της κατά πάσα πιθανότητα και η Κριστίν Λαγκάρ στο τιμόνι.
11: Το οποίο πώς μεταφράζεται, Νίκο?
10: Αυτό σημαίνει αύξηση για το κόστος του κόστους του χρήματος για όλους, κυρίως για τις επιχειρήσεις που μας ενδιαφέρει, γιατί περνάει και αυτό μετά στα προϊόντα. Και κατά δεύτερο λόγο, αύξηση στα στεγαστικά δάνεια για όλα τα νοικοκυριά. Δηλαδή αύξηση του κόστους ζωής επί της ουσίας, γιατί όλο αυτό συμπαρασύρει προς τα πάνω και τα ενίκια και το κόστος στέγασης.
11: Η αύξηση επιτοκίων είναι αρκετή για να σβήσει τη φωτιά? Γιατί αν δεν είναι, ποιο είναι το επόμενο βήμα, Νίκο?
10: Και το επόμενο βήμα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε μακράς διάρκειας πληθωριστικά φαινόμενα είναι συνήθως η μείωση κατανάλωσης, η επιβράδυση των οικονομιών και σε πολλές περιπτώσεις ένα φαινόμενο που δεν θέλουμε να το δούμε, που συνδυάζει ύφεση, ανεργία και πληθωρισμό και είναι ο στασιμοπληθωρισμός. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το δούμε, γιατί έχει προφανώς αρκετό πόνο. Το βλέπαμε τη δεκαετία του 70, οι παλαιότεροι ενδεχομένως το θυμούνται, οι γενιές οι δικές μας δεν τα έχουν ζήσει. Δεν έχουμε ζήσει με τόσο ψηλά επιτόκια, δεν έχουμε ζήσει με τόσο ακρίβεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχουμε δοκιμάσει αυτό το μείγμα πολιτικής, το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται φιαλτικό, το οποίο όμως δεν φαίνεται να αλλάζει εν ώψη του φετινού χειμώνα. Δηλαδή για τους επόμενους μήνες θα είναι δύσκολος.
11: Παρεμβάσεις επιπλέον θα έχουμε. Θέλω να πω ότι αν το πρόβλημα μεγαλώνει, γιγαντώνεται, θα πρέπει και τα μέτρα να είναι αναλογικά.
10: Οι οικονομίες, τα δημοσιονομικά των χωρών έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες. Αν κάτσετε πίσω από τα πλαφόν, πίσω από τις επιδοτήσεις, πίσω από τις μειώσεις φόρων, όλοι καταλήγουν να κόβουν 15 με 17 λεπτά. Εμείς στο ντίζελ αυτή τη στιγμή έχουμε κόψει 15. Η κανονική τιμή ήταν 2,37, είμαστε το 2,22. Υπάρχει επιδότηση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων. Στην αμόλυβδη ήδη έχουμε κόψει 10 λεπτά. Θα κοπεί και άλλο ενδεχομένως και θα δούμε μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Αλλά μην περιμένει κανείς να δει τις περσινές τιμές. Περνάμε μια κρίση και η κρίση δημιουργεί πρόβλημα.
11: Λοιπόν.
10: Και το πρόβλημα θα το ζήσουμε δυστυχώς όλοι μαζί και αυτό θα γίνει μέσα στο φετινό χειμώνα.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε και τους καλούς φίλους ακροατές, μεταξύ άλλων και η κυρία Δέσποινα, η οποία θα μας ενημερώσει για όποια αλλαγή υπάρχει ή για όποια άλλη συμφωνία ή για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την ακρίβεια και φυσικά με όλα αυτά τα οποία εδώ έχει κατά νου. Πάμε τώρα, αλλάζουμε θέμα και μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έρχεται και η Επιτροφή στην Καθημερινότητα για Αθήνα και Άγκυρα. Ο Ερντογάν μπορεί να έφυγε με άδεια χέρια από την Ουάσιγκτον για τα F-35, αλλά ήρθε η ρωσική έγκριση για να βρεθεί φόρμουλα μεταφορά των S-400 σε τρίτη χώρα. Κλείσει λογαριασμός με τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, ο Τούρκος πρόεδρος επιμένει στη διγλωσία. Από τη μια σχέση καλής γειτονίας και από την άλλη εθνικιστικό κρεσέντο. Αυτή τη φορά με την αυμαχία της Πρέβεζας, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου.
12: Απέναντι στην τουρκική διγλωσία και την αναθεωρητική ατζέντα, η Αθήνα απαντά πως τελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Ενώ ο Ερντογάν επικαλείται την καλή γειτονία, παράλληλα τροφοδοτεί το εσωτερικό ακροατήριο με εθνικιστικές κορώνες, όπως για την αυμαχία της Πρέβεζας.
13: Σας συγχαίρω ολόψυχα για την επέτειο της ναυτικής νίκης της Πρέβεζας και της ημέρας του ναυτικού και τιμώ με ευγνωμοσύνη τον Ναύαρχο Μπαρμπαρόσα και τους ηρωικούς ναυτικούς του, οι οποίοι με αυτήν την ένδοξη νίκη μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη.
14: Θα πρέπει και οι δύο να δεσμευτούμε όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο να είμαστε απολύτως συμπαγείς σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
12: Ακολουθώντας τη γραμμή των τουρκικών προκλήσεων, ο Υπουργός Άμυνας της Γείτονος συνδέει την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα με την αυμαχία της Πρέβεζας.
0: Με αυτό το πνεύμα της Πρέβεζας, συνδυάζοντας το πνεύμα της ανανέωσης με το όραμα της γαλάζιας πατρίδας, τις δυνατότητες εθνικής μας αμυντικής βιομηχανίας, με τους στόχους μας για τον αιώνα της Τουρκίας, θα συνεχίσουμε αποφασιστικά την πορεία μας.
12: Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις προκλήσεις που προέρχονται και από τον Νότο, επισήμανε ο Νίκος Δένιας από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
15: Να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
12: Παρά τις τουρκικές παραφωνίες, Αθήνα, Παρίσι και Βρυξέλλες επιθυμούν να προχωρήσει το επόμενο διάστημα η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τόνισε μέσω της καθημερινής ο νέος πρέσβης της Γαλλίας Νικόλας Κασιανίδης, όσο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
14: Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δι' από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Η Ελλάδα θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής θα συζητηθούν όλα εδώ, 8 με 9, στο κεντρικό αεροδρόμιο του Σκάι, όπου θα φιλοξενήσει ο Άρης Πορτοσάλτε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Μετά και την Αμερική, μετά και την όλη αυτή την περιοδία του και σε Καναδά και Αμερική, και όλα αυτά τα οποία έχουμε στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο, θα είναι στο τραπέζι της συζητήσεων και των θεμάτων που θα έχει ο Άρης Πορτοσάλτε, επαναλαμβάνω, 8 με 9, εδώ στο κεντρικό αεροδρόμιο του Σκάι, με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις καλημέρες σας τώρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραήτη, κυρία Βούλα από το Παγκράτη, κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, η κυρία Σοφία από τη Σπάρτη, ο κύριος Σπύρος από το Βοτανικό. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα Λουκά, Λουκάς Κακόγενος και η μαμά Μαγδαλένα από τον Άγιο Παντελήμωνα. Έχετε την καλημέρα μας. Καλή δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Μαρία Μαμαχρύσλα τώρα. Άλλη Μαρία είναι αυτή και αυτή από το Χαλάνδρη. Έτσι τύχε καλά Μαρία, θα μπει το πιο εύκολο όνομα. Να είστε καλά, καλή δύναμη και όλες εκεί οι κυρίες, τα κορίτσια που ακούτε Skype, πίνετε λίγο καφεδάκι μετά. Ρίχνετε πάλι ένα υπνάκο, γιατί τι να κάτσει από τις 6 το πρωί. Καλημέρα λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη. Κύριε Δεδρυνέ, καλό πρωινό. Όλα καλά, εύχομαι. Κύριε Κότσαρη, επίσης, μόνο το επιτελείο εκεί στην Startopia και φυσικά στον κύριο Σίσκα. Επίσης, καλημέρα στον Άγγελο. Ξεκουράζεται πλέον ο Άγγελος εδώ, Παγκράτη, με τα επίσης πολύ ωραία του αρτοσκευάσματα και όχι μόνο. Να είστε καλά, Άγγελε, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Τώρα, με τον βουλευτή Πιερίας που δεν εντοπίζει θέμα στα καύσιμα και έχει βαρόμετρο την κυκλοφορία και το πόσο αυξημένη είναι ή όχι στη λεωφόρο Σύγκρου. Έρχεται ο κύριος Χάρης Θεοχάρης που διαχωρίζει τους νοικοκύριδες από τους κακομοίριδες ή όποιες αναδιπλώσεις δεν έχουν εκτονώσει την ένταση, με την αντιπολίτευση να βλέπει συνολικό πρόβλημα λαζονία στην κυβέρνηση, ακόμα και για τις μάχες του ψηφοδελτίου στο βόρειο τομέα. Η κυβέρνηση και Ελλάς αναβιώνουν την κόντρα των μνημονιών και τον κάνουν εξ αποστάσεως, υπενθυμίζοντας βεβαίως ότι έχουμε και ένα τέλος και ένα φρένο σε όλες αυτές τις παραφωνίες και στα φάλτσα θέλει να βάλει το Μέγαρο Μαξίμου και η Νέα Δημοκρατία. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Angie Cookie.
16: Στο κόκκινο και με αναφορές από το παρελθόν που αναβίουν μνημονιακό άρωμα, ανεβαίνει το θερμόμετρο μεταξύ κυβέρνησης Ελλάς και Πασόκ για την ακρίβεια.
17: Έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινέζικες συνθήκες εργασίας. Είναι σαν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιβάλλει ένα νέο μνημόνιο στον ελληνικό λαό.
18: Νομίζω ο τελευταίος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να μιλάει για νέο μνημόνιο. Ο πολιτικός που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε τα μνημόνια και μας φόρτωσε το τρίτο μεγαλύτερο και αχρίαστο μνημόνιο των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ που φορτώθηκαν στις πλάτες των Ελλήνων φορολογούμενων.
17: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει πολιτικά στα διχαστικά διλήμματα και αρέσκεται να διαιρεί τους πολίτες.
16: Στη Βουλή αναβίωσε η κόντρα για το επίδομα ανεργίας μεταξύ κυβέρνησης και Χαριλάου Τρικούπη.
19: Η περίοδος της αλαζονίας και της αμετροέπειας έχει μετατρέψει ακόμα και τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας σε ένα ισοκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
20: Αν ψάχνετε πεδίο αντιπαράθεσης, κοιτάξτε καλύτερα στη δική σας πνευματική ομάδα και όχι στη δική μας.
16: Νέο ισοκομματικό καμπανάκι χτύπησε στην Ολομέλεια για τη Νέα Δημοκρατία, μέχρι μέσα από τον Γιώργο Βλάχο προς τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τους συνεπείς δανειολήπτες.
21: Ήρθατε απλώς να ξοπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που, εν πάση περιπτώσει, σας συγκλάει. Είμαστε εκτός πραγματικότητας. Και αυτό το κλίμα, και ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών, πιστεύω ότι πρέπει έτσι λίγο να αλλάξει.
22: Δεν σας αποκάλεσα ούτε παράξενο. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό, αλίμονο, δεν το συζητάμε. Ούτε και καμία διάθεση είχα να πετάξω την μπάλα πουθενά.
16: Νερό στο μυαλό της πολιτικής αντιπαράθεσης βάζουν και οι δηλώσεις ορισμένων γαλάζιων στελεχών που προκάλεσαν την αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία έκανε λόγο για λαζονία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης για την αναφορά του περιπάφου και ο Χάρης Θεοχάρης για κόμματα που εκπροσωπούν κακομίριδες.
23: Έκανα πλάκα. Δεν υπάρχει θέμα λαζονίας καθόλου και είναι και άδικη αυτή η εικόνα για την κυβέρνηση.
24: Εξέφρασαμε μια λανθασμένη φράση. Έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα.
25: Είναι αποθρωσιμένοι και την ίδια ώρα εν πανικό.
26: Έχουμε πραγματικά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δείγμα στην κυβέρνηση ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: αδικείτε τον εαυτό σας, κύριε Βλάχο. Σας γνωρίζουμε πολύ καλά και σας γνωρίζουμε και επί προσωπικού. Τον αδικείτε τον εαυτό σας προσπαθώντας μάλλον να τσιγκλίσετε για να κερδίσετε κάποιο χρόνο στα τηλεοπτικά κανάλια, να κερδίσετε εντός εισαγωγικών, το κερδίσετε σε αυτή την περίπτωση την ένταση ή την, το θυμό ή την αντίδραση του κυρίου Μαρκόπουλου. Όχι, κανείς δεν σας είπε ποτέ παράξενο, οπότε λοιπόν κακώς βάζει τον εαυτό σας σε αυτήν και αποδίδεται αυτόν τον επιθετικό περιορισμό. Όλα αυτά βεβαίως γνωρίζετε πολύ καλύτερα εσείς. Δεν θα έχουμε να σας πούμε εμείς τι θα κάνετε, αλλά τον αδικείτε, νομίζω, τον εαυτό σας. Σε όλα αυτά λοιπόν βάλτε και το ότι υπάρχει πλέον και μια γενικότερη κινητοποίηση όλων. Ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, σήμερα θα βρίσκεται στον Ασπρόπυργο, φίλοι ακρότες, 10.30 θα είναι στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου και συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο που θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο. Ενώ και στις 12 θα κάνει και θα γίνει συνάντηση με τους πολίτες εκεί στο κέντρο του Ασπροπύργου. Την ίδια ώρα λοιπόν ετοιμάζεται η Νέα Δημοκρατία και για τα γενέθλιά της, τα 52, εκεί σε έναν καινούριο τελείως χώρο για την Νέα Δημοκρατία, εκεί στο σταθμό ΟΣΥ, στο Γκάζι, εκεί θα κάνουν στο παλιό μακροστάσιο με την Δευτέρα. Και έρχεται και το Πασόκ, βλέποντας αυτά και ο κύριος Ανδρουλάκης, και το Πασόκ που πραγματικά προσπαθεί να αναπτύξει μια δράση. Θα έχουμε, από ό,τι διαβάζουμε στο Liberal και στον Ανάλγητο, θα έχει γενικότερα περιοδίες σε πολύ πολύ έτσι κρίσιμα σημεία της Αττικής, όπου δεν τα καταφέρνει και καλά στις εξορμήσεις και βεβαίως και στις επιδόσεις που έχει. Οπότε λοιπόν θα έχει εξορμήσεις σε αυτές τις περιοχές και παράλληλα ετοιμάζει το Πασόκ, ψάχνοντας, όπως είπαμε, και αφορμές για να κάνει φιέστες και γιορτές, διαβάζοντας το θεωρείο του Σταύρου Παντονίου. 18 Οκτωβρίου, με αφορμή την εκλογική νίκη του 81, εκεί γυρνάμε, τι να πεις τώρα, για να μπορέσεις κάτι να πεις, γυρνάει στο 81 και στην νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου, θα έχουμε εκδήλωση και γιορτή για αυτήν την ημέρα, επαναλαμβάνω, στις 18 Οκτωβρίου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως πάντοτε να προσελκύσουμε το κοινό να επιστρέψει στους χώρους των κομμάτων και στο Μαντρί, που έλεγε και ο Ευάγγελος Αβέροφε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν και τη σημασία τους και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη, αγαπητέ Γιώργο, διότι την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια. Ξαναλέω, θα τη μάθουμε ποια είναι, θα μας πει κανείς ποια είναι, να την πούμε και στον κόσμο να ξέρει, είχε πάει, δεν είχε πάει, ήταν ένα πάει και δεν, και δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Χατζικόρτσου, χθες σε ζωντανή συνέντευξη από τη Θεσσαλονίκη.
2: Μια σειρά από παρατυπίες αποκαλύπτει η ενιαία Αρχή Διαφάνειας, καθώς φαίνεται πως λειτουργούσε μια ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη, όπου είχε ουσιαστικά καταστήσει ένα ογκολογικό κέντρο μέσα σε αυτή την κλινική. Σε αυτή την κλινική τι συνέβαινε? Ένας πνευμονολόγος με ειδικότητα στην ογκολογία του πνεύμονα, του είχε παραχωρηθεί ένας χώρος όπου λειτουργούσε ένα ογκολογικό τμήμα, εκεί χορηγούσε φάρμακα για χημειοθεραπεία σε ασθενείς χωρίς να έχει την απαραίτητη άδεια. Μάλιστα ο συγκεκριμένος γιατρός εργαζόταν στο συγκεκριμένο χώρο χωρίς την απαραίτητη σύμβαση.
11: Για πόσο καιρό αυτά όλα, Δημήτρη?
2: Φαίνεται πως ο έλεγχος που έγινε τελευταία φορά έγινε το 2025 από την Επιτροπή Ιδιωτικών Κλινικών. Τότε
11: και δεν είχε εντοπίσει
2: ένας
11: κάτι
2: πρώτος
11: τότε.
2: Έλεγχος. Τότε είχε εντοπίσει πως δεν υπάρχει το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν υπήρχαν συμβάσεις στους γιατρούς. Υπήρχαν μηχανήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Είναι μια σειρά από παρατυπίες τις οποίες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει καταθέσει και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών αλλά και στον ΕΟΠΗ, έτσι ώστε να διερευνηθούν οι πειθαρχικές ευθύνες.
11: Μία ερώτηση. Έγιναν αυτοί οι ελεγχοί το 2025, εντοπίστηκαν ότι δεν υπάρχουν κάποια μηχανήματα, ελλείψεις στο προσωπικό, βεβαιώθηκε κάποια παράβαση, γνωστοποιήθηκε κάπου ή αυτή η κλινική συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά?
2: Αυτή η κλινική φαίνεται πως μέχρι και σήμερα λειτουργούσε κανονικά. Αυτό βέβαια είναι υποπλήρη διερεύνηση, καθώς δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Έγινε η έρευνα αυτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ξεκίνησε από μια καταγγελία η οποία έγινε. Από μια καταγγελία η οποία ουσιαστικά ξεσκέπασε σιγά σιγά όλο αυτό το κουβάρι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνα και περιμένουμε φυσικά τις εξελίξεις. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει εισηγηθεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να μπει οριστικό λουκέτο σε αυτή την κλινική.
0: Και να κλείσουν με την πλάκα. Μέσα στο κτίριο της Οδούλησης Κράτους και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής, εντοπίζεται από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής η διαρροή φυσικού αερίου. Προκάλεσε τη φωνική έκρηξη εκεί στην περιοχή της πλάκας. Τα στελέχη της πυροσβεστικής τοποθετούν το σημείο της έκρηξης στο δεύτερο όροφο. Ρεπορτάζ με τη Γεωργία Μαυρουδή.
3: Εμφάνιση διαρροής φυσικού αερίου εντός του κτίριου που κατέρευσε βρίσκει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αφού διενεργήθηκε έλεγχο στατικότητα στο πεζοδρόμιο, το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς αερίου αποδεικνύεται στεγανό. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν απαντήσεις και σε ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα. Αν η νεότερη εγκατάσταση φυσικού αερίου είχε συνδεθεί πάνω σε παλαιότερο δίκτυο φωτοαερίου.
4: Στις ίδιες σωλήνες, από τη δεκαετία του 90 και μετά, κυκλοφορεί ρέει το φυσικό αέριο, το οποίο, αν το δίκτυο αυτών των σωληνώσεων, που βρίσκεται γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας, συντηρείται και επιθεωρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις κανόνες ασφαλείας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την ασφάλεια του κτηρίου.
3: Από το πρωί, αρμόδια κλιμάκια καταγράφουν την εικόνα στην Οδό Λυσικράτους, διενεργώντας ελέγχους στατικότητας στα γειτονικά ακίνητα, προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών.
5: Το σωστικό κύμα που μπορεί να δημιουργηθεί από μια τόσο ισχυρή εκτόνωση μπορεί να προσπεράσει και να πάει αρκετά πιο μακριά.
6: Έχουμε τις πρώτες ενδείξεις, τα πρώτα συμπεράσματα. Υπάρχει κάποια αποδιοργάνωση στο φέροντο οργανισμό των δύο όμορων κτηρίων. Ελπίζουμε βελτώντας τα ευρήματα να μείνουμε εκεί.
3: Η εικόνα της καταγραφής αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Το παζλ των ερευνών συμπληρώνεται με τις αρχές να αναζητούν πλέον την ακριβή αιτία της διαρροής και της φωνικής έκρηξης.
0: Η Μαρία Γιώργα για το δελτίο των 6 και ο Γιώργος Ψάλτης που δεν μπορεί να τα κρατήσει. Ασυγκράτητος, φανταστείτε τον αδειώστη έχει να πει.
7: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διαθέσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Άξιος ότι προσέφερε στο Ιράν άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος. Το Ιράν έχει συζητήσει με καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά από προτάσεις οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη αναμένει να λάβει μέσω της Ντόχα την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Οι δηλώσεις του Αραγτζή έγιναν στη Νέα Υόρκη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοστάμπα Χαμενέη, εκτίμησε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπιση της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των εξεφυμάτων, οι συγγενείς τους προσήλθαν χθες στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το νηπιαγωγείο στα Νοηλιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα μετά από νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και άλλοι βαλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται στο Κίεβο, προειδοποίησε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram. Στο μεταξύ, βίντεο από τη ρωσική επίθεση με ντρόουν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο έδωσε στη δημοσιότητα χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Καταγράφονται άνθρωποι πάνω στην απογνωσή τους να πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκε μία γυναίκα ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Ζάλγκυρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος. Στο ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά. Παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: 77 ο Γιώργος Νταλάρας σήμερα, Να κάνει μια συναυλία ο Νταλάρας, να πάμε παιδιά. Μεταξύ μας, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μας αρέσει και η φωνή του, μας αρέσουν και τα τραγούδια του, μας αρέσει και η συμπεριφορά του, μας αρέσουν όλα. Λοιπόν, όπως λέει και μια ψυχή, με τον Νταλάρα μεγαλώσαμε εμείς. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς είστε, πώς πάει τα πράγματα. Άκουγα τον κύριο Γιαννίρη νωρίτερα, του έλεγα διάφορα, αλλά δεν έλεγε ο κύριος Γιαννίρης, με αφορμή ας πούμε την ιστορία λέει στη Θεσσαλονίκη, όπου η ιδιωτική κλινική λέει εντοπίστηκε. Γιατί άραγε εντοπίστηκε τώρα? Διότι πέθανε ο συγχωρημένος ο Μαζονάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, η οποία λέει έκανε χημειοθεραπείες δίχως να έχει άδεια, έγραφαν φάρμακα ακόμη λύκη σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Δόξα το μεγαλοδύναμο, είναι να μην μπλέξεις τα νύχια, Σωστά. Σωστά, θα μου πει πρωί-πρωί τρελαμένο αυτό σε μάρα. Ναι, ρε παιδί μου, διότι γυρίζει το μάτι μου ανάποδα και εμένα μερικές φορές. Όπως ας πούμε, διαβάζω σήμερα, έχω πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε, δεν θα προλάβουμε τίποτα όμως γιατί έχουμε και καλεσμένους. Τα ενεργειακά ποτά λέει κρύβουν κινδύνους. Τα ενεργειακά ποτά. Πώς κυκλοφορούν τα ενεργειακά ποτά, δεν τα λέει κανείς? Δεν είχαμε μιλήσει εδώ με τον παθολόγο, τον κύριο, πώς το λέγανε, πώς δεν θυμάμαι, το γραμματέα της Ένωσης Παθολόγων, που μας έλεγε ο άνθρωπος ότι ειδικά για τα παιδιά είναι επικίνδυνα. Πώς κυκλοφορούν και πώς τα χορηγούν στα παιδιά αυτά? Σε καλό δρόμο είμαστε, δεν είμαστε? Αυτά είναι ωραία. Επίσης η Κομισιόν, γιατί λέμε για τα δικά μας, η Κομισιόν λέει πρότεινε σήμερα, έχει μια άτυπη σύνοδο, τα λέγαμε και χθες, στο Δουβλίνο, ωραίο το Δουβλίνο, για να κουβεντιάσουν για την ενεργειακή κρίση. Η προτάση της Κομισιόν ξέρετε ποια είναι? Σβήστε λέει τα φώτα, κλείστε το καλοριφέρ. Δόξα τον μεγαλοδύναμο, μιλάμε για βαρύγδουμα μέτρα. Και προτάσεις σε βάθος, όχι σε πλάτος, σε βάθος. Εμείς εδώ να έρθω καμιά βόλτα εδώ στους δρόμους στο ποτάμι, όταν φεύγω κατά τις 11, τα φώτα ανοιχτά από πάνω. Δεν πειράζει. Είναι οι νέες λάμπες που δεν καίνε πολύ. Ναι. Μην γελάς να αρέσει απέναντι. Μην γελάς, γιατί και εγώ και εσύ. Α, και κάτι άλλο τώρα που το σκέφτηκα. Εχθές δεν πήγε ο Δένδια όχι άτυπη, αυτή ήταν τυπική τέλος πάντων σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους θύμισε κάποια ζητήματα τα οποία international law που λέμε και εμείς υπάρχουν εδώ, στη γειτονιά μας. Και τους είπε λέει και για τις ασπίδες. Θυμάστε πόσο καιρό σας λέω για τις ασπίδες? Εκείνες τα δύο πλοία είναι ουσιαστικά. Ένα ελληνικό και ένα ιταλικό. Οι ασπίδες είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα που είναι εκεί κοντά στους Χούθη και στους πειρατές που καβαλάνε τα πλοία και μετά ζητάνε, πώς το λένε, λίτρα για να τα αφήσουν ανέθερα. Και λέει ο Δένδιας, ορθώς κατά την άποψή μου, στην Ευρώπη που το παίζουμε σοβαροί εμείς οι Ευρωπαίοι. Είσαι Ευρώπη, γυραιά Ήπειρος κλπ. Και λέει παιδιά, εντάξει, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε μια ευρωπαϊκή δύναμη εκεί, η οποία από τα πόσα, 25, γιατί δεν έχουν όλες οι χώρες μέλη ναυτικό, 24, πόσες έχουνε. Δύο πλοία υπάρχουν μόνο. Ένα ελληνικό και ένα ιταλικό. Και ανταλλάσσουμε μεταξύ μας την προεδρία της συγκεκριμένης δύναμης, της ασπίδας. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Αλλά θα μου πεις. Επειδή τη λέμε μόνο για τα δικά μας, δηλαδή, θέλω να πω, καταλάβατε. Αύριο, και όχι σήμερα γιατί δεν προλαβαίναμε, δεν χωράμε, ακουβεντιάσουμε λίγο την ιστορία της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία με αφορμή την Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, 87χρονη, η οποία ρώτησε εκεί διάφορους συμπατριώτες στην Ισπανία τι είναι αυτή η κυρία, ρε παιδί μου, βασικά τι συμβαίνει με αυτή τη γυναίκα, η οποία ηρίστο εν παρόδο επέστρεψε στο σπίτι της από την πίεση που ασκήθηκε. Ακούστε την ιστορία. Το σπίτι λέει το οποίο μένει είχε λέει υπογράψει σύμβαση ο μπαμπάς της το 1956. Χθεσινή ιστορία. 66, 76, 86, 96, 6, 16, 26. 70 χρόνια. 70 χρόνια. Καταρχήν το ότι το σπίτι παραμένει στη θέση του έχει ένα ενδιαφέρον μεταξύ μας. Αλλά αυτό αφήστε το στην άκρη. Λοιπόν, η σύμβαση αυτή λέει μεταβιβάστηκε μετά στη μαμά, διότι ως συνήθως ο μπαμπάς κούνησε το μαντίλι και αποχώρησε από το μάτι του το κόσμο, και μετά τη μαμά με την ίδια, την Αμπασκάλ. Το 2018 το κτίριο λέει το αγόρασε μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, η οποία λέει αύξησε το ενίκιο που ήταν λέει 500 ευρώ και τον πήγε 2.650. Η Αμπασκάλ έχει σύνταξη 1.350. Θα μου πεις και γιατί το αύξησε, ρε ψάλτη? Έχει δικαίωμα, ενδεχομένως. Αλλά όταν δεν έχει σπίτια, κάπου πρέπει να πάνε αυτοί που μένουν μέσα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Έγινε λέει καταγγελία λέει από την Αμπασκάλ και τον δικηγόρο της και μετά λέει μείωσε τις αξιώσεις η εταιρεία η συγκεκριμένη στα 1650. Ξαναλέω, η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ έχει σύνταξη 1350 ευρώ. Προσέφυγε στα δικαστήρια, κέρδισε λέει σε πρώτο βαθμό, όμως το εφετείο ανέτρεψε την απόφαση και το ανώτατο δικαστήριο τάχθηκε τελικά υπέρ των ιδιοκτητών της εταιρείας δηλαδή, η οποία πήγε εκεί που πήγε. Η εταιρεία απέρριψε λέει και την προσφορά ενός συγγραφέα ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του να πληρώνει το νέο ενίκιο της Μαρή Κάρμεν για το υπόλοιπο της ζωής της, ακόμη λέει και του Ισπανικού Υπουργείου Στέγασης για αγορά του διαμερίσματος. Άκου να δεις φιλακροάτη. Ξαναλέω όμως, χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι η Μαρή Κάρμεν επέστρεψε. Αύριο λοιπόν θα βρούμε ένα συμπατριώτη ο οποίος ζει στην ή τουλάχιστον έτσι για μεγάλο χρόνο στην Ισπανία να μας δώσει μια εξήγηση γιατί υπάρχει εκεί. Θα πεις μόνο εκεί, αλλά εκεί είναι το πιο, η πιο έντονη κατάσταση όσον αφορά τη στεγαστική κρίση. Ε? Γιατί και εμείς τα έχουμε εδώ, μην ξεχνάτε ότι εμείς ζούμε σε μια περίοδο δύσκολη για κάποιους. Όχι τόσο έντονα, αλλά υπαρκτό το πρόβλημα και της στεγαστικής κρίσης. Λοιπόν, εντάξει φωνάζω πρωί-πρωί, αλλά έχω έρθει φορτωμένος εδώ πέρα, τι να κάνω, είπαμε τα γράδα, ε? Κυριάκο, χρόνια πολλά γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος όχι ο Κυριάκος, είναι κι άλλος Κυριάκος. Αλλά λες να είναι και ο Κυριάκος, μπορεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι ηρωική μέρα, σας το λέω, να το ξέρετε, θα εξηγήσω αργότερα. Ηρωικότατη μέρα. Λοιπόν, 21η μέρα του Σεπτέμβρη. Α, δεν είναι Κυριάκος, δεν ψάλτη, είναι Κυριακός, γι' αυτό κατάλαβες. Κυριακού Οσίου του Αναχωρητού, αναχώρησε αυτός. Α, την κοπάνιζε, έβγε, πήγε μόνος του, σου λέει μακριά και αλάργα. Ε, έτσι μπράβο. Τρίφωνος, α, Τρίφωνας, ε. Τροφή μου δωρημέδοντος Πετρωνίας. Δύσκολο όνομα, Γοβδελά. Οσιομαρτύρων λέει Μονής Τροφάδων και Μαλαχίου Οσίου εν Ρόδο. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, τα καλύτερα εύχομαι παιδιά. Να σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας τώρα το βράδυ η πικέ δεν φτάνει μόνο. Ε, ήρθε γρήγορα το φθινόπωρο φέτος. Ε, πάνω αυτά που τα έλεγε χθες η κυρία Σούζη και γελάγαμε. Η 75η μέρα Αυγούστου, 81η μέρα Αυγούστου. Ε, μόνο ο Πέτρος πάει για μπάνιο, να ξέρετε. Ο Πέτρος εδώ, ο άνθρωπος μου στο τηλεφωνικό κέντρο, εκεί πηγαίνει στην Ηλία, στα Πατρώα Εδάφη. Μου εμφάνισε κάτι φωτογραφίες το πρωί. Τι ωραία παραλία μου λέει. Τι λέω για πόσο είχα, μισάωρο. Δω, τι 12, μία με μία και τέταρτο. Και μετά μαζευόμαστε γιατί αρχίζει μετά και πέφτει ο ήλιος και έχουμε προβληματάκια. 7 και 19 Ανατολή του Ηλίου και πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. 7 και 13 Δύση. Και ερχόμαστε στην αυριανή ημέρα που θα είναι η τελευταία του Σεπτέμβρη, νηστεία και περισυλλογή. Και μετά ο Οκτώβρης στη ζωή μας. Ο 10ος μήνας της φετινής χρονιάς. Λοιπόν, 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003 είναι το Viber που έχουμε. Ωραία, είναι αριθμός τηλεφωνικού. Πώς το λένε, τηλεφώνω, αλλά δεν μπορώ να απαντήσουμε. Δεχόμαστε μόνο καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, μηνύματα, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Αλλά δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Είναι μηνύματα τα οποία έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο στον Sky 100,3. Θυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170-174 για ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Ο Πέτρος σας καλημερίζει και υποδέχεται τα μηνύματά σας. Skyradio.gr πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε και από εκεί τα μηνύματα και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά σε μένα και τα βάζουμε σε μία τάξη. Κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία στις μουσικές επιλογές. Βάζουμε κάπου το χεράκι μας και εμείς βέβαια, γιατί μην χάσουμε, ας πούμε. Η κυρία Σοφία Γαλάνη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα γιατί δεν προλαβαίνουμε, αλλά θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο στις 7 με την κυρία Μελάνια, η οποία επέστρεψε από το Λευκό Οίκο. Ο Πολυλογάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε δουλίτσα. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς, ε. Και Διεθνής ημέρα λέει ενημέρωσης για την απώλεια λέει και την σπατάλη φαγητού. Κάπου διάβαζα τελευταία κάτι στοιχεία για τις προσπάθειες που γίνονται και εδώ στη χώρα μας για να μην πετάμε φαγητό. Γιατί κάποιοι δεν τα καταφέρνουν και δεν έχουν. Και σωστό είναι, αφού κάπου περισσεύει, κάπου να πηγαίνει το φαγητό αυτό. Κατά τα άλλα, αύριο τα μέτρα, ε. Πολύ φοβάμαι, μην το πείτε παρά έξω, αλλά πολύ φοβάμαι θα έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο αύριο. Το πρώτο της, καλά δεν λέω, μετά τις διακοπές Το δεύτερο νομίζω είναι. Ναι. Ότι μεγάλη αλλαγή στο ζήτημα των καυσίμων δεν θα υπάρξει. Στο πετρέλαιο κίνησης ουσιαστικά. 2018, 2019, εκεί είναι το πετρέλαιο, ξαναλέω, κίνησης. Ε? Όταν, γιατί χθες κλείσαμε και 7 μήνες κρίση, 7 μήνες πολέμου, που είπε ο Δονάλτιος, τσακ μπαμ μπαίνω βγαίνω τελείωσα. Ε? Τώρα λέει δεν συμφωνώ, λέει, να υπάρξει συμφωνία, να υπάρξει δηλαδή αυτό το οποίο διέρευσε, λέει, από το Άξιος, ότι θα κάνουν μια συμφωνία, θα δώσουν κάποια δισεκατομμύρια, λέει, τα οποία υπάρχουν παγωμένα από τα περιουσιακά στοιχεία σε αμερικανικές τράπεζες, υπό την προϋπόθεση ότι θα ανοίξει, λέει, τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ, χαιρετίσματα. Λοιπόν, κάτι έχει συμβεί τώρα, ήρθε ο Πέτρος μέσα. Έλα, Πέτρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Τι γίνεται?
1: Μόλις με ενημέρωσε ακροάτρια Ιωάννα, πηγαίνοντας στη δουλειά της προς τον Ασπρόπυργο, λεωφόρου Αθηνών, λίγο πριν το φανάρι στο Δαφνί,
0: ναι,
1: στην αριστερή λωρίδα ένα αυτοκίνητο έχει ανέβει πάνω στα κράσπεδα.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Προσοχή τώρα θέλει,
0: ναι,
1: γιατί
0: δεν έχει κίνηση ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, ναι, γιατί είναι πρωί, αλλά λίγο προσοχή, 14, γιατί είναι, ναι, στην αριστερή λωρίδα.
0: Ναι. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο Χαϊδάρι.
1: Λεωφόρο Αθηνών, Δαφνή, μου είπε πριν το φανάρι στο Δαφνή.
0: Ναι, κάτι βλέπω εδώ πέρα να υπάρχει. Βλέπω και ένα σημείο ότι όντως έχουν σημειώσει ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο. Εκεί την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μάτια σας 14. Προσεκτική να είστε. Ευχαριστώ, Πέτρο.
1: Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ. Πρωί-πρωί, εντάξει, κίνηση πολύ ακόμα δεν έχει. Το ρεύμα ανόδου πάλι στο Κηφισό, αλλά πολύ λίγα πράγματα. Διαπιστώνω τώρα που λέμε για την κίνηση ότι μου φαίνεται ότι κυκλοφορείται λίγο λιγότερο. Δηλαδή, υπό κανονικές συνθήκες, τέτοια περίοδο, και το κουβεντιάζαμε χθες με τον κύριο Κολιομιχάλη, η κίνηση, ιδιαίτερα στο ρεύμα ανόδου και καθόδου του Κηφισού, υπό κανονικές συνθήκες, γύρω στις 11, ήταν αρκετά φορτωμένο. Επειδή έχουν ανοίξει και τα σχολεία, το λέω αυτό, αλλά υποψιάζομαι ότι σίγουρα ένα κομμάτι εξημών της πρωινής παρέας έχετε βρει άλλους τρόπους μετακίνησης. Γιατί δεν νοείται, ας πούμε, 11 να ανεβαίνω το ποτάμι και εκτός από ένα μικρό κομμάτι, το κλασικό κομμάτι το οποίο υπάρχει εκεί, περίπου στο ύψος, όχι της Νέας Φιλαδέλφειας, λίγο πιο μπροστά, ούτε Νέα Ιωνία, πιο χαμηλά, που έχει κίνηση, αλλά πολύ μικρό κομμάτι, και μετά ανοίγει ο δρόμος, να είναι άνετη κυκλοφορία. Άρα εκτιμώ, ξαναλέω, ότι ενδεχομένως η αύξηση της τιμής των καυσίμων έχει δρομολογήσει άλλους τρόπους μετακίνησης σε ένα τμήμα της πρωινής παρέας. Και το θεωρώ πολύ λογικό, να σας πω. Πάρα πολύ λογικό, γιατί τα καύσιμα είναι μεγάλη ιστορία. Αύριο, λοιπόν, επανέρχομαι μετά το Υπουργικό, θα γίνουν σχετικές δηλώσεις. Μιλάμε μόνο για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο, αν δεν υπάρξει μεγαλύτερη βοήθεια και από την πολιτεία και από τα δηληστήρια, δεν το βλέπω να διαφοροποιείται. Διότι αν συνεχιστεί για τις επόμενες 2 εβδομάδες το δεκάλεπτο της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης, πάντα μιλάω, και ό,τι συνδράμουν τα δηληστήρια, και στη βενζίνη την 95, μόνο η συνδρομή των δηληστηρίων, είτε έρθουν είτε δεν έρθουν τα μέτρα, εκτός και αν γίνει το θαύμα, μεγάλη χάρη του, και πάμε σε μείωση, κάτι τις λέω, ρε παιδί μου, εγώ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, παρά το γεγονός ότι ακόμα θα κάνει τη μάχη, λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά η μάχη προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει ένα αποτέλεσμα, ή τουλάχιστον δεν έχει προκύψει κάτι γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Και θα περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει μετά το 2 εβδομάδες, στις 14 του Οκτώβρη, όταν παραμονή της κυκλοφορίας του πετρελαίου θέρμανσης, έχουμε ζητηματάκια τα οποία μπορεί και να προκύψουν. Θυμίζω, για να είμαστε εντάξει και με το κομμάτι αυτό, ότι εμείς, όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, εντάξει, μας τα έχει πει ο Ασματόγλου, αλλά δεν πειράζει, θα τα επαναλάβω, είναι 700 ευρώ τα 1000 λίτρα. Καλά δεν λέω, κύριε Ασματόγλου, θα μας τα πει αργότερα. Είναι για τη βενζίνη την 95, και είναι 410 ευρώ τα 1000 λίτρα στο ντίζελ κίνησης. Δηλαδή 0,7 στην τιμή του λίτρου στη βενζίνη την 95 και 0,41 στο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Και είμαστε, να ξέρετε, από τις χώρες με αρκετά υψηλό ΦΠΑ πάνω στα καύσιμα. Πάνω από μας, υψηλότερο ΦΠΑ έχει η Φιλανδία, που έχει, όχι, η Ουγγαρία έχει τον υψηλότερο, 27% ΦΠΑ έχει η Ουγγαρία. Ρε τους Ούγγρους, 25,5% ΦΠΑ έχει η Φιλανδία και 25% έχουν η Σουηδία, η Κροατία και η Δανία. Και εμείς είμαστε στο 24, μαζί με την Εστονία. Νομίζω δεν υπάρχει άλλη χώρα από τα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου, έτσι. Λοιπόν, αναμένουμε λοιπόν, μπας και θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Εντάξει, είναι και αυτό το ζήτημα. Καλός ή κακός, είμαστε και ένας λαός που αγαπάμε το αυτοκίνητο. Ξέρετε, καβάλα πάμε στην εκκλησιά, πάμε στο περίπτερο με το αυτοκίνητο. Δεν είναι, θα πας με τα πόδια τώρα, να πάρει από τον Θεό. Και κάθετε, και κάθετε, το πήραμε και το κάνουμε, το πετάξουμε. Λοιπόν, θυμάστε μια περίοδο, το κουβέντιαζα χθες με κάποιους φίλους μου, με τα μονά ζυγά που ξαφνικά όλοι είχαν δύο αυτοκίνητα, ένα μονό και ένα ζυγό. Λοιπόν, είμαστε, ρε παιδί μου, είμαστε μεγάλη επιτυχία γενικά και όχι ειδικά που λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Θοδωρή. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, ναι, να ασχολείται κάποια στιγμή σε σχέση με όλα αυτά τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες, λέει, προσωπικής ασφάλειας, λέει, και τον τρόπο κατά τον οποίο οδηγούν, ενοχλούν και παρεμβαίνουν στην ομαλή κυκλοφορία. Θα έχει. Μα κατά. Θοδωρή, από το ταξί, καλημέρα. Θοδωρή, πήγα τη. Πότε ήταν, Πήγα. Πότε πήρα τη γυναίκα μου, γύριζε από την Κρήτη. Την Παρασκευή το απόγευμα. Παρασκευή, όχι, ναι, Παρασκευή απόγευμα, όχι, απόγευμα, 9 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, έχω πάρει τη σύζυγο, ναι. Λοιπόν, επιστρέφω από το αεροδρόμιο, άδειος ο δρόμος. Χαλαρός κι εγώ λοιπόν, πήγα. Όσα λέει το όριο, ρε παιδί μου. Μην καίμε και πολύ βενζίνη, καταλάβατε τώρα. Κάποια στιγμή από πίσω βλέπω ένα. Έρχεται μια μηχανή με 1000, παιδιά. Όταν σας λέω με αριστερή, λέω 1000. Όταν σας λέω δεν υπάρχει, το 1000 είναι λίγο. Α, μάλλον και στην ψυχή μου. Κάνω αριστερά γιατί προφανώς αναβόζουνε φώτα, έσβηνε φώτα, αναβόζουνε φώτα, αλάρμ, ξέρω εγώ, λίγο. Ποιος μετακινείται. Και βλέπω ένα αυτοκίνητο τώρα. Φιμέ τζάμια. Με επιτρέπονται φιμέ τζάμια. Νομίζω δεν επιτρέπονται. Παντού. Πίσω επιτρέπεται, αλλά παντού δεν επιτρέπεται. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, λεπτομέρεια θα μου πείτε. Λοιπόν, το αυτοκίνητο με τον επιδέμοντα, δεν ξέρω ποιος ήταν. Κράτησα τα νούμερα, αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Δεύτερο αυτοκίνητο και οι μοτοσυκλέτες στο Δωρή. Και άλλη μοτοσυκλέτα από πίσω. Σφαίρα! 9 η ώρα το βράδυ. Πού να πήγαινε, τι φοβόταν να χάσει το ραντεβού 9 η ώρα το βράδυ. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά, να ξέρετε, τα πληρώνουμε. Θα μου πει λαϊκιστή ψάλτη. Σωστό. Λαϊκιστή, μα όχι. Ναι, όταν δηλαδή πατά τον γκάζι τέρμα. Έχει και. Ειδικά αυτά τα αυτοκίνητα δεν είναι 1000 κυβικά ούτε 1200 κυβικά. Είναι κυβικά. Καλημέρα, Θοδωρή. Περίμενε μόνο και εσύ διαφημίσει και διαφημίσει. Καλημέρα, Βασίλη. Χαιρετισμού. Να είσαι καλά. Γεια σου, Αλέξανδρα. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα και στο Λευτέρι. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Σταθερά στην παρέα εκεί στη Σπάρτη. Πόσο έκανε, 19.40 ο πρωτός, ο Ουγγρός. Είδα κάτι πλάνα. Είδα δηλαδή κάτι βίντεο που ανεβάσανε στα κοινωνικά δίκτυα. Στο Σπάρταθλο, 19 ώρες και 40 λεπτά έτρεχε το παλικάρι. Πω. Χαρά στην υπομονή του. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά και με καλεσμένους. Έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά εδώ στο Sky 100.3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Διαφημίσεις, την ειδήσιο να επιστρέφουμε.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Υποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτον.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Γιατί με την B-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το έχω δει στο σινεμά.
2: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δείτε στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία, Μητροπολιτικό Κολέγιο, επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, έλεγχο που πραγματοποίησε. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Τις αποφάσεις της για τη μείωση του κόστους ενέργειας ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν τον άλλον τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτό τον πόλεμο. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ορόφους προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μεγάλος Μητροπάνος, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, στον Πειραιά. Έχει στείλει και μια φωτογραφία, ένα κρουαζιερόπλοιο εκεί. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Σε όλα τα παιδιά της πρωινής παρέας, καλημέρα στους πρωινούς, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Εύχομαι καλημέρα και στους νυχτερινούς που φεύγετε σιγά-σιγά. Πάτε να ξεκουραστείτε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που κάνουμε σε αυτή τη μετεξέλιξη παρέα, στο μετέχνιο σωστότερα. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, 107 λέει το πετρέλαιο. Θα πάμε τώρα στον κύριο Ντόκα να τα κουβεντιάσουμε λίγο τα ζητήματα και τα αυτά. Για να θέλω να σας πω το εξής. Άκουσα τον Αμερικανό πρόεδρο για μία ακόμα φορά να λέει ότι παρά το γεγονός ότι περάσαν 7 μήνες πολέμου κλπ. Έρχεται η ώρα, λέει, που θα τα βρούμε. 106,7 για την ακρίβεια είναι τώρα το πετρέλαιο, το Brent. Λοιπόν, θα κατακριμνιστούν οι τιμές, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κλπ. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα υποψιάζουμε ότι δεν είναι αποκλειστικά και μόνο οι τιμές των καυσίμων του Brent ή του αμερικανικού, του ελαφρύ δηλαδή πετρελαίου που είναι στα 94, αλλά και όλο αυτό το κόστος το οποίο πέφτει πάνω στη μεταφορά της πρώτης ύλης από εκεί που παράγεται, τέλος πάντων, εκεί είναι αποθηκευμένο, είτε σε εμάς στην Ευρώπη, είτε σε άλλες περιοχές του πλανήτη μας, διότι προφανώς μαθαίνετε και ακούτε για συμβόλαια τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά λόγω των κινδύνων και της απόστασης που χρειάζεται να κάνει το πλοίο για να μεταφέρει την πρώτη ύλη στα δηληστήρια. Έτσι, διότι το 107 τώρα μετατρέπεται, τουλάχιστον στη δική μας χώρα, σε 220, στα νησιά 230 και 240 κλπ. Θα μου πεις, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, ψάλτη. Ναι, διότι, παιδιά, όλη αυτή η ιστορία κουβαλάει όλη την επίπτωση στην λεγόμενη αλυσίδα. Αν ένας κρίκος είναι πολύ ακριβός, η ακρίβεια αυτή μεταφέρεται και παραδίπλα και παραδίπλα και παραδίπλα και παραδίπλα και σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Τι γίνεται με το φυσικό αέριο στις Ηνωμένες, στο Άμστερνταμ? Χθες είχε μια πτώση 2,5%, αλλά είναι πολύ ψηλά, παιδιά. Είναι στα 71,4 ευρώ η μεγαβατόρα. 71,4. Και ο χρυσός, γιατί κάθε μέρα με ρωτάτε και κάθε μέρα το ξεχνάω, διότι ούγαρ έρχεται μόνο του. Ο χρυσός λοιπόν είναι στα 4.168 ακόμα κάτι δολάρια η ουγγιά. Έτσι, η ουγγιά. Δεν μιλάω για τη χρυσή λίρα. Ο Ντόκας τα ξέρει αυτά με τη χρυσή λίρα, να ξέρετε. Τα ξέρει όλα. Πόσο πουλείται, πόσο αγοράζονται, πόσο τις αγοράζονται. Αν είναι η της Βασίλισσας Ελισάβετ, αν είναι η που είναι κάτι που είναι λίγο χαλασμένες. Τα πάντα τα ξέρει ο Ανέσης όλα αυτά. Χρόνια τώρα τα παρακολουθεί. Καλημέρα, κύριε Ντόκα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Η χρυσή λίρα είναι πριν το 1973 επί εποχής Ελισάβετ.
0: Αυτά. Έχω σου λέω τρεις, όχι μία, τρεις έχω. Ως κόρη οφθαλμού τις κρατάω, το συγχωρεμένο του παππού μου, τον Γιάννη. Λοιπόν, για πες τώρα τα νέα.
1: Να πάμε λίγο μακριά, έτσι να αλλάζουμε λίγο και τα θέματα.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας για το επιτόκιο του αυστραλέσκου δολαρίου.
0: Ναι.
1: Το οποίο οι Αυστραλοί, για να ξέρετε, έχουν επιτόκιο 4,35% και θα το πάνε στο 4,60%. Έτσι, ακολουθώντας, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, όλη την τάση της εποχής του ακριβού χρήματος. Εμείς, θυμίζω, 28 Οκτωβρίου ανήμερα, της Εθνικής Εορτής η ΦΕΔ ανακοινώνει το επιτόκιο του δολαρίου, ναι, με το 70% να περιμένει νέα αύξηση από το 4 στο 4,25%,
0: ναι,
1: και την επόμενη 29 Οκτωβρίου έρχεται η Λαγκάρτ, όπου πιθανότατα πάμε και για νέα αύξηση του επιτοκίου του ευρώ από το 2,5 να πάμε στο 2,75.
0: Μας, άρα είναι πιο ακριβό τελικά. Έβλεπα σήμερα και κάποια στοιχεία, Ανέστη, για τα επιτόκια, λέει, των δανείων, τα οποία κάνουν κάποιες προσφορές, λέει, οι τράπεζες στη χώρα μας. Πάντοτε το κειμενόμενο είναι γύρω στο 4,5.
1: Ακριβώς. Γενικά μπαίνουμε στην εποχή του ακριβού χρήματος και αυτό έχει να κάνει με τους υπερδανισμένους, έχει να κάνει με αυτούς που έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο που θα βλέπουν να τσιβάει προς τα πάνω η δόση. Γενικώς ξεχάστε αυτό που ξέραμε, όχι ότι παίρνουμε ανάσα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ο πληθωρισμός.
0: Ανέστη, να σου πω κάτι. Εσύ τώρα που ξέρεις καλύτερα τα πράγματα και τα κουβεντιάζεις κλπ. Αν, ας πούμε, αύριο το πρωί, λέω, τελειώνει ο πόλεμος, κλείνουμε το μέτωπο αυτό, ανοίγουν τα στενά του ορμούς κλπ. Υπάρχει περίπτωση γρήγορα να επιστρέψουμε σε

0: πόλεμο εποχή όσον αφορά το κόστος του χρήματος ή όχι.
1: Ναι, θα επιστρέψουμε αρκετά σύντομα. Όχι πάρα πολύ, αλλά αρκετά σύντομα. Ούτε πολύ αργά που λένε μετά από 6 μήνες θα αποκατασταθούν κτλ. Σίγουρα πιο γρήγορα, μάλιστα, γιατί και πολύ είναι η εποχή της ταχύτητας.
0: Okay.
1: Απλώς νομίζω ότι εντάξει, το θέμα των προϊόντων, που νομίζω εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί θυμίζω ότι αύριο που είναι και η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου κλείνει ο πρώτος μήνας με τις εκπτώσεις, τις εθελοντικές μειώσεις μάλλον των προϊόντων, δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα. Θυμίζω ότι από 5η-1η Οκτωβρίου, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, αυξάνονται οι τιμές γάλα, τυρί, φέτα και ήδη απορριπαντικά. Έχουν έρθει ήδη τα τιμολόγια τα καινούργια στα σούπερ μάρκετ από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Άλλος ένας μήνας, ο ΣΕΒ λέει ότι εμείς δεν έχουμε συμφωνήσει Νοέμβριο-Δεκέμβριο, αλλά περισσότερα θα υποθούν 6 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, η ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ, παρότους και του κ. Μητσοτάκη, όπου εκεί θα μιλήσει ο κ. Σοδωρόπουλος, θα πήγε για το θέμα της ενέργειας. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου πρώτα. Λίγουν πολλά δάνεια των 700 ενεργοβόρων επιχειρήσεων στην Ελλάδα αρχές του 27. Και εκεί είναι το μεγάλο τώρα πρόβλημα και ζορίζονται πάρα πολλοί εταιρείες.
0: Μα στείλανε και μια επιστολή που λένε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, ειδικά για τις ενεργοβόρες, διότι δεν μπορούν να παράξουν και όταν παράξουν αυτό το προϊόν δεν έχει, πώς να το πω, δεν μπορεί να ανταποκριθεί, να συγκριθεί με ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν ήδη λάβει μέτρα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι χθες είχαμε μια είδηση ότι η Τράπεζα Πυραιός, η οποία θυμίζω έχει αγοράσει την Εθνική Ασφαλιστική, αγόρασε το γνωστό μευτήριο Ιασό.
0: Ναι.
1: Και από την Εθνική Ασφαλιστική, βέβαια, ως πλατφόρμα μπαίνει πολύ γερά στον χώρο της υγείας. Η Τράπεζα Πυραιός, όπου γίνονται βέβαια εκεί πολλές ανακατατάξεις. Και από εκεί και πέρα, να σας πω ότι αύριο είναι και τελευταία μέρα για τα αποτελέσματα των εισηγμένων. Πάμε, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, σε ένα ιστορικό πρώτο εξάμεινο με καθαρά κέρδη 7,53 δισεκατομμύρια ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πάμε και σε μια χρονιά επίσης την καλύτερη όλων των εποχών, από το 1968 που υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στο χρηματιστήριο, για κέρδη πάνω από 13 δις.
0: Ερώτημα.
1: Μια ομάδα 20 εταιριών,
0: ναι,
1: με προεξάρχοντες ελληνικά πετρέλαια, Motor Oil, ΔΕΗ, που αυτές οι τρεις από μόνες έχουν πάνω από 1,5 δις καθαρά κέρδη, τις τέσσερις τιμικές τράπεζες βέβαια και τις άλλες πολύ καλές εταιρείες. Από εκεί και πέρα το χάος. 150 εταιρείες που είναι στο χρηματιστήριο. Δηλαδή 20 τραβούν όλο αυτό το πράγμα και δείχνουν μια εντυπωσιακή λάμψη στην ελληνική βιομηχανία, η οποία όμως δεν είναι έτσι, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Είναι λίγες και καλές. Αυτές όμως από μόνες του, Γιώργο, δίνουν για φέτος, θα δώσουν μερίσματα πάνω από 6 περίπου δισεκατομμύρια, όπου το ανισχυτικό είναι ότι από τα 6 δις το 70% θα πάει στο εξωτερικό, έτσι, γιατί η μετοχή είναι στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Οπότε ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, οι έντρες είναι στο εξωτερικό κτλ. Στο κομμάτι της ποδοπόρου ναυτιλίας επιβεβαιώθηκε ότι μετά τον κύριο Χατζιωάννου τον Κύπριο, τον κύριο Παπά που μπήκε η Starbucks, ετοιμάζεται ο κύριος Τσαντάνης της Synergy να βάλει και αυτός την εταιρεία του στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Στόχος είναι να έχουμε 7 ναυτιλιακές μέχρι το Μάρτιο του 27. Μετά θα ακολουθήσει από τον πληροφορίες οι δικές μου και ο κύριος Μαρινάκης και έπονται και άλλοι Έλληνες εποπλιστές, οι οποίοι σε παράλληλη διαπραγμάτευση με Νέα Υόρκη και Όσλο Νορβηγίας βάζουν και γίνεται πλέον ένα μεγάλο hub η Αθήνα στο κομμάτι της ναυτιλίας. Εξάλλου ο Μπουζνιά αποχωρεί οριστικά και τελεσίδικα τον ερχόμενο Μάιο από την διοίκηση της Euronext και θέλει αυτό να είναι το τελευταίο του επίτευγμα, συν αν πείσει τους Γερμανούς με την ευκαιρία και το ποδόσφαιρο κτλ. Να παντρευτούν με τη Euronext και να γίνει το πρώτο χρηματιστήριο του κόσμου.
0: Είχε πει ότι μόνο οι Γερμανοί δεν έχουν μπει ακόμα στο παιχνίδι.
1: Αυτοί αντιστέκονται, οι άλλοι θέλουν να έρθει η Φραγκφούρτη. Νομίζω, Γιώργο, όμως ότι με όλο αυτό το κομμάτι ξεκίνησε σε όλη 24ωρο χρηματιστήριο. Ετοιμάζεται το Λονδίνο 24ωρο χρηματιστήριο. Έχει ανοίξει το Τέξας ειδικά χρηματιστήριο 24ωρο βάσεως και η Ευρώπη πλέον δεν είναι πολύ μακριά. Θα αναγκαστεί και αυτή να πάει σε αυτή την εξέλιξη, όπως και οι χώρες Νορβηγία, Σουηδία, Δανία ετοιμάζουν και αυτοί δικό του 24ωρο βάσο για κρυπτονομίσματα, για νομίσματα, για αμοιβαία κεφάλαια. Εκεί πάει ο κόσμος, οπότε νομίζω θα το έχουμε και εμείς αυτό.
0: Χαίρε βάθος αμέτρη, το κατάλαβα. Δεν θα κλείνει μάτι εκεί πέρα, σε κάτι δικό μας εδώ πέρα περίεργος.
1: Αλλά θέσεις εργασίας είναι αυτό, εντάξει.
0: Ναι, δίκιο έχεις, αλλά θέλω να πω ότι είναι και μια τρέλα αυτή η ιστορία με το χρηματιστήριο. Ξέρεις τώρα. Καλύτερα, γιατί έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Ευχαριστούμε, Ανέστη μου, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Να είσαι αγόρι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, στο ραντεβού της κάθε Τρίτης, εδώ στο Sky 100,3. 7 με 9 το βλέπετε στην τηλεόραση αυθεμπορική επιχειρηματική. κλιματικά και χρηματιστηριακά νέα. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Αναψηφορική. Και όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι και φίλος μου ανέστης χρόνια. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον Κώστα στο Leverkusen. Βούνταβα, Γερμανοί είναι φίλοι μας. Να σας πω, λέει, μου λέγανε χθες οι αθλητικοί εδώ του ομίλου ότι έγινε χαμός, λέει, με τα εισιτήρια της εθνικής ομάδας πάνω. Γιατί θα έχουμε, λέει, δύο αγώνες στη Θεσσαλονίκη. Με την Ολλανδία, η οποία Ολλανδία σας έλεγα χθες ότι κέρδισε και αυτή μέσα Σερβία στο Βελιγράδι 2-1, και με τη Γερμανία. Ομπομπομπο, μονάσιο να μάνσε αυτό. Α, βούνταμα. Έρχονται οι Γερμανοί. Πω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τι μη ξέρει και αυτή η Γερμανία. Με αφορμή. Τώρα είδα ένα δημοσίευμα μια γερμανική εφημερίδα, οι άλλε ήταν πιο σοβαρέ. Με αφορμή την επικράτηση τη ελληνική ομάδα. Λοιπόν. Αλλά ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας νομίζω ότι ήταν αξιοπρεπέστατος με αυτά που είπε γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο και σε σχέση με τους Γερμανούς, οι οποίοι ήταν αλλαντάλλων οι συνάδελφοι. Αλλά θα μου πεις, συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια ψάλτη. Σωστό και αυτό. Να στείλω την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Ρουμπίνη, καλημέρα. Στον Κέρακα. Ρουμπίνη, μας στέλνει το μήνυμά της. Θυμίζω, γεια σου Γρηγόρη, καλημέρα στα Χανιά. Να είσαι καλά. Θυμίζω, 698 είναι το τηλέφωνο μας στο Viber. Είναι κινητό τηλέφωνο, ξαναλέω έτσι. 698-123-1003. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Δημήτρη, νομίζω ότι και το Νοέμβριο και τέρμα μετά. Σύνταξη. Άρχισαν τα όργανα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Χαιρετισμούς, Γιάννη μου, σε όλη την οικογένεια εκεί και στην εταιρεία που δουλεύετε. Καλημέρα στον Ηλία, στο Ήλιο, και χρόνια πολλά, λέει, στους Κυριακούς και όχι Κυριάκους. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μου λέει και εγώ χρόνια πολλά, λέει, ακούω Γιώργο Νταλάρα. Τον άκουσα την περασμένη Πέμπτη, λέει, στο Κατράκι, ο υπέροχος όπως πάντα. Απορώ, λέει, που βρίσκει τόσο ζωντάνια, λέει. Τι πώς βρίσκει, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, ο Νταλάρας είναι στοχοπροσιλωμένος αυτό που κάνει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα αυστηρό πρόγραμμα καθημερινό, το οποίο δεν παρακλίνει, λέει, ούτε κεραία στο πρόγραμμά του. Και μπράβο του. Σωτήρ μου, καλημέρα. Ζαγορά, Πύλη, όλο το χωριό μαζεύει μήλα. Έβλεπα χθες τη ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Sky για τα μήλα. Φέτος πάνε καλύτερα τα πράγματα. Είμαστε κι εμείς γενικά των μήλων, να ξέρετε. Θα τα βρείτε σύντομα, λέει, σε λαϊκές σούπερ μάρκετ μανάβικα σε όλη την επικράτεια. Μπράβο, Σωτήρ μου, χαιρετισμούς. Γεια σου, Λάμπρο. Πού είσαι, Λάμπρο? Καλημέρα στην Πρέβεζα. Καλά. Έχω καιρό να σε διαβάσω. Τι κάνεις? Ο Κωνσταντίνος μου λέει τα πράγματα πάνε καλύτερα, λέει, στο ρεύμα ανόδου, διότι υπάρχει, λέει, μόνιμη αστυνομία και έχει κόνους εκεί στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Ξαναλέω, όχι μου φαίνεται, είναι λιγότερη κίνηση. Δεν είναι ζήτημα μόνο, δηλαδή έχει τύχει με τα μέτρα τα καινούρια να έχει πολλή κίνηση, χωρίς να υπάρχει περιστατικό. Λοιπόν, γεια σου Κώστα, χαιρετισμού στην Κρήτη. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στον Βασίλη, να είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να γυρίσουμε αμέσως μετά. Α, δεν έχουμε? Α, πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα πάρουμε τον κύριο Ασμάτογλου, νόμιζα ότι είχαμε διαφημίσεις, για να κάνουμε μια κουβέντα και για τα καύσιμα, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι γίνεται, ποια είναι η εκτίμηση που υπάρχει στα πρατήρια καυσίμων. Προλαβαίνω να πω καλημέρα στον Σωτήρη στην Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στον Ευγένιο στην Νίκαια, στην Έφη στη Λαμία, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο και την Σοφία στη Σπάρτη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλά είμαστε, παιδιά. Δεν μπορώ να πω ότι κάνει κρύο. Καλές είναι οι καιρικές συνθήκες. Βλέπω στοιχεία τώρα, προλαβαίνω να το πω. 17 βαθμούς βλέπω στην Αλεξανδρούπολη, 13 στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ. 4 βαθμούς στη Φλόρινα όμως. Η Καστοριά 2, ο Βόλος 13, η Πρέβεζα 20, 16 Ζάκυνθος, 16 στα Χανιά, 20 Σαντορίνη και η Μήλος, και η Σύρος και η Κύθνος, 19 η Σκύρος και η Λίμνος, 21 βαθμούς στην Κάρπαθο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Ασμάτογλου. Ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χθες μου λέγατε λοιπόν ότι τελικά δεν φτάνει μόνο να κοιτάμε την τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία Και σήμερα ψηλά είναι στα 106,7, χθες έφτασε 109, αλλά και όλα όσα πέφτουν πάνω στο βαρέλι και κοστίζουν στη μεταφορά της πρώτης ύλης από εκεί που είναι αποθηκευμένη μέχρι κάποια δηληστήρια, είτε στην Ευρώπη είτε σε άλλες, στην Ασία κλπ. Άρα τι να κοιτάμε εμείς στην Ευρώπη, τι πρέπει να κοιτάμε
2: τελικά,
0: για να ξέρουμε, ναι, περίπου τις τιμές?
2: Σωστά το λέτε, τελικά έχει αποσυνδεθεί η σχέση που είχαμε μεταξύ δηλισμένου προϊόντος και αργού πετρελαίου το τελευταίο διάστημα και λόγω πολέμου, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Είναι άλλες οι παράμετροι που επιδρούν τελικά για την τελική τιμή του προϊόντος, του δηλισμένου, της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου. Γιατί μέχρι να φτάσει από αργό μέχρι εδώ, έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, με όλες αυτές οι επιβαρύνσεις τις οποίες μπαίνουν στην τιμή επάνω του προϊόντος, καταλαβαίνετε ότι έχει διαφοροποιηθεί το πράγμα. Και βέβαια, όταν βλέπεις ένα αργό το οποίο ξεκινάει από τα 107, αυτή τη στιγμή στα 99, καρφαλώνει μετά ξανά στα 110 και δεν ξέρεις πού θα κάτσει την τελευταία στιγμή, άρα δεν έχουμε κάτι σταθερό για να μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που βλέπουμε σήμερα από τις τιμές που βγήκανε, βλέπουμε ότι δεν θα έχουμε κάποια ιδιαίτερη ούτε αύξηση ούτε μείωση για τη σημερινή, την αυριανή μέρα. Ίσως την μεθαυριανή, μετά από δύο μέρες, δούμε κάποια μικρή μείωση της τάξης του ενός λεπτού με δύο λεπτών, αν δεν αλλάξει κάτι.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί τίποτα τελικά δεν είναι σίγουρο και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τελικά για
0: πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σωστό είναι αυτό. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Σμάτογλου. Με αφορμή τις πληροφορίες που υπάρχουν. Yeah. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα διατηρηθεί, λέει, ιδιαίτερα για το πετρέλαιο κίνησης, μιλάω πάντοτε, που είναι το πιο ευαίσθητο όσον αφορά την αλυσίδα της μεταφοράς προϊόντων. Αν δηλαδή διατηρηθεί το περίπου δεκάλεπτο της κυβέρνησης και ό,τι δίνουν τα δηληστήρια για τις ανακοινώσεις ενώ τις αυριανές, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή επί της ουσίας. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι βέβαια. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε 10 λεπτά από την κυβέρνηση και 5 λεπτά τα δηληστήρια, 15 λεπτά, αλλά έχουμε και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Θα συνεχιστεί αυτό το 10 λεπτό
0: των
2: δηληστηρίων.
0: Το 10 λεπτό των δηληστηρίων. Μπράβο, δεν είναι τη κυβέρνηση, είναι των δηληστηρίων.
2: Είναι ένα ερωτηματικό,
0: ναι,
2: αυτό.
0: Αν
2: θα συνεχιστεί αυτό,
0: ναι,
2: παραμένουμε στα ίδια.
0: Δεν θα αλλάξει.
2: Άρα
0: κάτι
2: δεν έχουμε. Όχι βέβαια, δεν έχουμε κάτι να.
0: Αν υπάρξει μείωση, έτσι, υπάρξει μείωση είτε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε στο ΦΠΑ ή συνδυαστικά, λίγο εδώ και λίγο εκεί, αυτή η διαφοροποίηση, ελπίζω προς τα κάτω, θα περάσει αμέσως στην κατανάλωση.
2: Εγώ θα σας πω μόνο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επειδή έχουμε υψηλό ΦΠΑ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν, επειδή επιβαρύνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης με το ΦΠΑ, γιατί είναι μέσα στη τιμή και το ΦΠΑ βαρύνει όλη
0: την ποσό. Σωστό, το υπόλοιπο. Δηλαδή είναι φόρο στο φόρο, δηλαδή.
2: Όλο το ποσό το επιβαρύνει. Έτσι, επιβαρύνει και το κόστος του προϊόντος και τα κέρδη και τα πάντα.
0: Ναι.
2: Αν λοιπόν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβαρυνόμενο, το ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωση θα είναι μια σημαντική μείωση. Θα σας πω το εξής.
0: Ναι.
2: Η Γερμανία μείωσε κατά 17 λεπτά την αμόλυβδη βενζίνη,
0: ναι,
2: ο οποίος προέρχεται αυτή η μείωση τελικά από το φόρο ενέργειας που έχουν εκείνοι. Είναι
0: ειδικός φόρος κατανάλωσης.
2: Ο μας, ναι, ειδικός φόρος κατανάλωσης,
0: ναι,
2: και έτσι μπορέσανε και το περάσανε κατά 17 λεπτά. Θα μου πεις, στο 2.35 που είναι η αμόλυβδη βενζίνη στη Γερμανία με το 17 λεπτά που πήγε 2.18, δεν έχει να κάνει, είναι
0: μια
2: σημαντική μείωση. Και σε εμάς θα είναι μεγαλύτερη, γιατί είναι μεγαλύτερο το ΦΠΑ.
0: Μάλιστα. Άλλο ερώτημα για να κλείσουμε. Αν έρθει και πάλι πλαφόν στις εταιρείες καυσίμων και στα πρατήρια, αυτό όχι στην Αθήνα, γιατί την Αθήνα την προηγούμενη φορά το έχουμε κουβεντιάσει ότι αντέχεται η ιστορία του πλαφόν, το ίδιο πλαφόν, η περιφέρεια, τα νησιά θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα?
2: Εάν δεν σχεδιαστεί το πλαφόν στα επίπεδα τα οποία κινούνται τα νησιά,
0: ναι,
2: δηλαδή θα πρέπει να πάρει κάποιος τα στοιχεία να δει πού κινούνται τα νησιά, σε ποιο ανανομό, σε ποια κερδοφορία κινείται, και δεν βάλει αυτό το πλαφόν όπως πρέπει και το βάλει όπως ήταν το προηγούμενο διάστημα.
0: Οριζόντια θα το βάλει,
2: αν το βάλει οριζόντια όλη η ίδια, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι. Που σημαίνει,
2: θα έχουμε πρόβλημα, και βέβαια ένα πλαφόν δεν μπαίνει στο πύλο θέρμανση, έτσι δεν μπορεί να μπει.
0: Okay, απλώς το λέω ως διαδικασία.
2: Αυτό το λέω για το πετρέλαιο θέρμανση, ναι, γιατί θα έχουμε θέματα.
0: Μα στο πετρέλαιο θέρμανση νομίζω ότι θα έχει άλλη τακτική, γιατί οι ήδη ανακοινώσεις και οι δηλώσεις που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός ήταν κάτω από 1,75 που έκλεισε πέρυσι. Σημαίνει ότι με σχέση με το πόσο είναι τώρα, 2,10, πόσο είναι τώρα το. Αν άνοιγε αύριο το πετρέλαιο θέρμανση.
2: 2 ευρώ.
0: Αν πάει στο 1,70, είναι 30 λεπτά κάτω.
2: Ναι, εκεί θα δούμε πώς θα αυτή η μείωση, πώς θα έλθει στον καταναλωτή. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, γιατί δεν ξέρω πώς το σχεδιάζει η κυβέρνηση και βέβαια θα το ανακοινώσει 14 Οκτωβρίου.
0: Ναι, 14 Οκτωβρίου. Ακόμα και δρόμο, ναι.
2: 14 Οκτωβρίου είναι πολύ αργά, διότι εάν χρειάζονται κάποιες
0: ρυθμίσεις, θα προλάβετε.
2: Ειδικεύσεις και ρυθμίσεις δεν θα προλάβουμε και κάποιοι δεν θα μπορέσουν ίσως να κάνουν και διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το σχεδιάσει η κυβέρνηση. Αυτό θα είναι πιο ευέλικτο να είναι οριζόντια στην Αγγλία για όλους.
0: Οκ, okay, θα τα δούμε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλημέρα μου.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή δουλειά, καλημέρα. Ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων. Καλημέρα και καλησπέρα να πω στη φίλη μας εδώ πέρα στο Μόντρεαλ, την Ιωάννα, που μου στέλνει πρωί-πρωί το πρωί για μας το μήνυμά της. Καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα, λέει, από την Φλόρινα, κάνει κρύο. Το είδα και εγώ στις θερμοκρασίες, αγαπητέ μου φίλε. Ωραία εκεί ο Σακουλέβας, ωραία είναι, δεν είναι άσχημα. Καλημέρα να πω στον Ανδρέα. Λοιπόν, στην Ελευσίνα. Καλημέρα μου, λέει Μπαρμπαγιώργο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, Τασούλα, καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετισμού στα Σέρας. Καλημέρα και στον Αντώνη από τη Λίμνη. Έχω πρατήριο καυσίμων. Σε περίπτωση που επιβάλλει πλαφόν, όπως την προηγούμενη φορά, έχουμε αποφασίσει να κλείσουμε όλη η ΡΗ επαόριστον. Αν κλείσει το σύστημα στην περιφέρεια, θα υπάρχει ένα πρόβλημα γενικά, να ξέρετε. Έτσι, για να δούμε πώς και τι θα ανακοινωθούν και πώς θα ανακοινωθούν. Μιλάμε πάντοτε για το πετρέλαιο θέρμανσης, βεβαίως και για το πλαφόν, έτσι. Να δούμε και εκεί με το πλαφόν τι θα γίνει. Τώρα, Γιώργη, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλλον να σας πω, αύριο θα μιλήσουμε για τη φέτα. Έχω ήδη συνεννοηθεί τι γίνεται με τις τιμές, γιατί ακούσατε νωρίτερα για τον κύριο Ντόκα ότι από την πρώτη του μηνός φαίνεται να έχουμε αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, φέτες κλπ. Να δούμε τι γίνεται με την ποσότητα της φέτας. Σας είπα ότι θα μιλήσουμε για την Ισπανία, για το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Εδώ, μετά το μαγκαζίνο το πρωινό, ωραίο το Σαρδά, θα μιλήσουμε λίγο για το πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικίας που θυμίζω ότι πάει μέχρι αύριο για να υποβάλλετε τα σχετικά τις σχετικές αιτήσεις για να πάρετε την πρώτη έγκριση. Θα μας τα πει ο Κεραμιτζόγλου. Θα μιλήσουμε με τα τουριστικά λεωφορεία για να δούμε τι μουρμούρα που υπάρχει και με τα τουριστικά λεωφορεία και θα δούμε και λίγο την ιστορία με την Κυψέλη. Με τα σπίτια εκεί, δόθηκε και νέα συνέντευξη χθες από τον Δήμαρχο της Αθήνας και αρμοδίους. Α, αλήθεια, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί στην Αιωνία που κάει και η καφετέρια κάτω από τα σπίτια τους και σε κάποια διαμερίσματα πάθανε σημαντικές ζημιές. Ποιος μπορεί να λάβει μέτρα υπέρ αυτών των οικογενειών που ξαφνικά μείνανε χωρίς σπίτι? Είναι ζήτημα, ας πούμε, πολιτείας, περιφέρειας, δήμου? Πώς μπορούν να τους συνδράμουν αυτούς τους ανθρώπους που από τη μια στιγμή στην άλλη μείνανε, επαναλαμβάνω, κάποιοι από αυτούς χωρίς σπίτια? Λοιπόν, διαφημίσεις. Πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο και επιστρέφουμε με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη, βεβαίως. Εγώ τη λέω Μελάνια, αλλά εντάξει, τα λεκουάλε, μην νομίζετε. Θα επιστρέψουμε στις 7 και 4. Την καλημέρα μου σε όλους σας και καλό δρόμο.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλα.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματ?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
8: Stand-up είναι.
7: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
8: Τότε τι είναι εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
7: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
9: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκι.
10: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.

από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Ποιος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να μιλάει για νέο μνημόνιο? Ο πολιτικός που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε τα μνημόνια και μας φόρτωσε το τρίτο μεγαλύτερο και αχρίαστο μνημόνιο των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ που φορτώθηκαν στις πλάτες των Ελλήνων φορολογούμενων.
2: Κάθε περιθώριο που έχουμε το φέρουμε στο τέρμα, ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.
3: Να εξαντλούμε όλη τη δυνατότητα που έχουμε μέσα στο πλαίσιο των
4: κανόνων. Δεν το έχετε φτάσει στο τέρμα.
3: Αυτό κάνουμε. Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέρμα. Ότι είναι καλύτερο το μέτρο όταν πας στην αντλία, γιατί ακριβώς ξέρεις τι όφελος θα έχει ο κάθε καταναλωτής. Θα περιμένουμε έως τις 14, γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στο μέτρο το οποίο θα ανακοινώσουμε. Γιατί γίνεται μια συζήτηση, ναι, γιατί δεν το λέμε τώρα. Ναι. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί από τώρα μέχρι 14 Οκτωβρίου.
2: Το θέμα των καυσίμων αναφέρθηκε ο Νίκος Φαραντούρης από το ΠΑΣΟΚ. Να τον ακούσουμε.
5: Δεν μιλάμε για εύκολες λύσεις. Μιλάμε για καλές λύσεις που έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή. Μειώνεις το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το βλέπει ο άλλος άμεσα.
2: Στις βασικές πολιτικές της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου καθώς και μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους, αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
6: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Μπορεί. Μείωση ΦΠΑ το έκανε η Ισπανία στα καύσιμα, στο μεσαίο συντελεστή. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους όχι μόνο στα πρατήρια και στα δηληστήρια.
2: Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας πως η Αθήνα σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει την υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία. Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέφερε χαρακτηριστικά.
7: Είναι αυτονόητο ότι τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, ότι οι εθνικές μας θέσεις θα πρέπει να γίνουν σεβαστές. Οι όποιες διαφορές μας θα πρέπει να λύνονται επί τη βάση κανόνων και όχι επί τη βάση προβολής ισχύως. Θα πρέπει και οι δύο να δεσμευτούμε όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο να είμαστε απολύτως συμπαγείς σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
2: Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος χθες στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει κάνει διαχρονικά ό,τι μπορεί αφενός μεν για να ευαισθητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και από την νότια πλευρά, αλλά επίσης συμμετέχει ήδη εδώ και πολλά χρόνια και στην επιχείρηση ειρήνη και στην επιχείρηση ασπίδες.
8: Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά επίσης και από το Νότο, και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
2: 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος ανέκριναν εντωμεταξύ χθες τα κράτη-μέλη, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων με έμφαση στα ντρόν, στην αεράμινα και την προστασία της Ανατολικής Πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν χθες, δηλαδή στα προγράμματα για τα ντρόν και τα συστήματα αντιμετώπισης τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε έλεγχο που πραγματοποίησε. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενέργειες του προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε, προκειμένου να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παιδών μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο Τριόρυφης Πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ρόφους, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί που διαμένει με την οικογένειά του στον τρίτο όροφο εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Οι αρχές πίσω από τη φωτιά βλέπουν εμπρησμό, την έρευνα έχουν αναλάβει οι πυροσβεστικοί αλλά και το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Για προσπάθεια να πλήξει τη Μαρία Καριστιανού ως γιατρός, στοχεύοντας την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία, κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνο Γεωργιάδη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Μιλώντας στον Σκάι, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα ούτε μηχάνημα. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ζήτησε από τον Υπουργό να γνωστοποιήσει με όνομα και επωνυμία όλα τα ιατρία που εντοπίστηκαν από το MedWatch και μάλιστα με πλήρη στοιχεία, όπως φρόντισε στοχευμένα να κάνει για την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι μεταξύ ενός 75χρονου από την Αλβανία και ενός 65χρονου Ελλήνα σε οικοδομή επί της οδού γεννηματά στην Κλειφάδα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες εργάζονταν στην ίδια οικοδομή. Κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης που είχαν και οικονομικές διαφορές, ο 75χρονος επιτέθηκε με κοπίδι στον 65χρονο, τραυματίζοντάς τον στο λαιμό, τα πλευρά και την κοιλιακή χώρα. Το θύμα διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό που και νοσηλεύεται εκτός κινδύνων, ο δράστης συνελήφθη. Σωματική επίθεση και τραυματισμό, διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Στις διεθνείς εξελίξεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν τον άλλο τρόπο, ανέφερε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η τιμή των καυσιμών θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Αμερικανικού ειδησογραφικού ιστότοπου Άξιος ότι προσέφερε στο Ιράν άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσει από την Τεχεράνη στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος. Η 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις όλη την Ισπανία, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της, αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν στο ΑΚΑ. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για το Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο ματς?
10: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Και θα αρχίσω από την παραλιακή, η οποία πολύ ταλαιπώρησε χθες τον κόσμο, χθες το πρωί. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, είναι εξαιρετική και στα δύο ρεύματά της. Δεν έχει σχεδόν σταματημό. Αντιθέτως, το δεξιόστροφο του λιμανίου του Πειραιά, από την Ιετιόνια ακτή προς τον ΙΣΑΠ, προς τα τρένα δηλαδή, έχει κίνηση. Ο Πέτρος Μωραΐτης, ο συναδελφός μας, με ενημέρωσε για ένα συμβάν που είχε λάβει χώρα στο ύψος του Δαφνιού, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Αυτή τη στιγμή δεν επηρεάζει την κίνηση, είχε ανέβει ένα αυτοκίνητο πάνω στο κράσπεδο, δεν επηρεάζει την κίνηση. Είναι η συνήθις εικόνα για τους Καραμαγκά λοιπόν, από το δάσος Χαϊδαρίου η Λεωφόρος Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και ισχυστούμε κάτι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο αναμονής. Η Λεωφόρος Κηφισού βεβαίως έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες, ασυζητηθεί. Στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος της Λένορμαν προς την Νέα Φιλαδέλφεια και στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Χαλκιδόνα προς την Ιερά Οδό. Η Αττική Οδός δεν έχει πιάσει ακόμα κίνηση μεγάλη.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 24 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγη συννεφιά και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπούφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, να σας πω ότι την Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και πιθανόν και τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: αφήστε την νέα εποχή στην άκρη. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Sky 100,3 κυρίες και κύριοι, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Γιώργος Κεραμιτσόγλου στην παρέα μας, γιατί αύριο, αν δεν υπάρξει παράταση, τελειώνουν οι αιτήσεις του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας και υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από την υπόθεση αυτή. Φαίνεται ότι πάνε να μπουν στην αγορά κλειστά σπίτια. Κάτι το οποίο το ήθελε η κυβέρνηση. Κύριε Κεραμιτσόγλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη να έχετε, να έχουμε μια όμορφη μέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι γίνεται, Γεώργη, σχετικά με τα στοιχεία αυτά της ανακαίνησης κατοικίας, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Λοιπόν, αύριο Τετάρτη λήγει η προθεσμία. Ήταν ανοιχτή αυτή η πλατφόρμα του προγράμματος Ανακαινίζω εδώ και 3 μήνες και παραπάνω, αν θυμάμαι καλά. Και έχουν γίνει κάτι λιγότερο από 100.000 αιτήσεις. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Το αγκάλιασε ο κόσμος και οι πολίτες αυτό το πρόγραμμα, γιατί κακά τα ψέματα σου δίνει μια επιδότηση από 70% η μικρότερη μέχρι και 95% η μεγαλύτερη. Άρα λοιπόν πολλοί είδατε ότι μπορώ όχι μόνο να κάνω, να αλλάξω κουφώματα και να το κάνω το σπίτι μου πιο καλύτερα ενεργειακά, αλλά σας δίνει τη δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα και να αλλάξετε πλακάκια, επιπλα κουζίνας, να διαμορφώσετε το μπάνιο καλύτερα, υδραυλικά επίσης. Δηλαδή σας δίνει τη δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα και να κάνετε καλύτερο ενεργειακά το σπίτι σας, αλλά και να το ανακαινήσετε.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι λοιπόν είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τώρα, τι γίνεται, για να το καταλάβετε. Όσοι λοιπόν μέχρι και αύριο θα καταθέσετε την αίτησή σας και είστε πραγματικά δικαιούχοι, θα λάβετε μια βεβαίωση επιλεξιμότητας στο email το οποίο θα έχετε δηλώσει την αίτηση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όπως και τα άλλα προγράμματα, μπαίνουμε με τους κωδικούς τάξης, επιβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία μας είναι αληθή. Εκεί με τους κωδικούς σας φέρνει η πλατφόρμα όλα τα στοιχεία σας που έχετε δηλώσει για το ακίνητό σας, ε9, ε1 τα πάντα. Επιβεβαιώνετε ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και προχωράτε στην κατάθεση αίτησης. Εάν λοιπόν, γιατί υπάρχουν και όρια και στο εισόδημα, υπάρχουν επίσης καλύτερα κριτήρια για μονογονεϊκές οικογένειες, για πολυτεχνία, για ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα, έχετε μια προτεραιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης την καλύτερη προτεραιότητα έχουν αυτοί οι οποίοι, εσείς οι οποίοι θα δηλώσετε το ακίνητο ως κλειστό, δηλαδή δεν χρησιμοποιείτε.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς αποδεικνύεται ότι το ακίνητο είναι κλειστό? Πέρα από τη δήλωση που θα κάνετε, που το διαβάζει η πλατφόρμα στο ε9, θα πρέπει η κατανάλωση ενέργειας σε αυτό το κλειστό ακίνητο να μην ξεπερνάει τις 100 κιλοβατόρες το χρόνο. Άρα λοιπόν υπάρχουν όρια και στην κατανάλωση ενέργειας και να φαίνεται ότι είναι κλειστό το ακίνητο στη δήλωσή σας του ε9.
0: Γιώργο, πες μου κάτι, επειδή είναι 95.000 περίπου οι αιτήσεις, 100 μου λες εσύ τώρα.
1: Ναι,
0: και πόσες θα προσθεθούν ακόμα. Αυτές όλες που έχουν πάρει και την επιλεξιμότητα, θα έρθει η ώρα όμως, γιατί τα λεφτά από ό,τι κουβεντιάζαμε χθες είναι περιορισμένα του προγράμματος αυτού, δεν είναι πολλά.
1: 500 εκατομμύρια, δηλαδή από τους 100 περίπου χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Θα πάρετε επιδότηση γύρω στους 15.000. Δηλαδή έχει υπερκαλυφθεί
0: 1,5 αριθμός... στους 10, ναι, 1,5 στους 10 θα πάρουν δηλαδή.
1: Ναι, λοιπόν, δηλαδή έχει υπερκαλυφθεί ακριβώς ο αριθμός των αιτήσεων. Όμως, το είχαμε πει και την άλλη φορά, μην πιστείτε ότι με τη βεβαίωση επιλεξιμότητας που θα λάβετε, γιατί πραγματικά τι σημαίνει αυτή η βεβαίωση? Ότι πληρείτε τα κριτήρια,
0: ναι,
1: για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα. Δεν είναι η οριστική ένταξη στο πρόγραμμα. Μην ξεκινάτε λοιπόν και πληρώνετε πλακάκια κουζίνας, βρίσκετε μαστόρους και όλα αυτά.
0: Ναι, όχι εργασίες ακόμα, μέχρι να...
1: μέχρι να πάρετε την τελική έγκριση.
0: Μάλιστα, κύριε Γιώργο μας.
1: Τώρα λοιπόν η τελική έγκριση, πρώτη προτεραιότητα θα είναι τα κλειστά.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο θα είναι τα κλειστά? Διότι πρέπει να μπουν στην αγορά σπίτια τα οποία θα θα νοικιαστούν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ο στόχος αυτός είναι της πολιτείας να βγάλω στην αγορά σπίτια για ενοικίαση, να πέσουν οι τιμές. Δηλαδή, εάν έχεις 13 και 15.000 σπίτια.
0: Ναι, να έχεις μεγαλύτερη προσφορά, ρε παιδί με λίγα λόγια. Να υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν θα βγει σπίτι, θα βγουν σπίτια, διαμερίσματα, τα οποία θα μπουν στην αγορά για ενοικίαση.
0: Άρα αυτοί προηγούνται λοιπόν πρώτα.
1: Ναι. Μετά περιλαμβάνονται οι πολυτεχνίες, τα κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή μονογονείς, τα χαμηλά εισοδήματα.
0: Okay.
1: Δηλαδή, και έτσι λοιπόν και πάλι στα επίσης νησιωτικές περιοχές και ορεινές περιοχές έχετε και ένα μπόνους 5% επιπλέον στην επιδότηση. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα κριτήρια.
0: Εντάξει, αλλά καταλαβαίνω για να κλείσουμε, Γιώργο, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα χρήματα είναι πεπερασμένα του προγράμματος. Άρα και η επισήμανσή σου, μην ξεκινήσετε εργασίες απλώς ότι επειδή επιλεγήκατε. Μόνο όταν θα ενημερωθείτε ότι μπήκατε στο πρόγραμμα και θα πάρετε την επιδότηση. Ευχαριστούμε, Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ανακαίνιση.gov.gr, εκεί μπαίνετε. Επίσης το βλέπετε και από την πλατφόρμα του gov.gr. Περιουσία και φορολογία. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Σε δύο λεπτά μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας.
0: Ευχαριστώ, Γιώργη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Ιερομητρόπουλος, καλά, Γιώργο μου, ανακαίνιση κατοικίας ουσιαστικά. Υπάρχει αρκετά και μεγάλο ενδιαφέρον και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και μακάρι να μπουν κλειστά σπίτια στην αγορά, γιατί και εμείς εδώ έχουμε θέμα με τη στεγαστική κρίση. Λοιπόν, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στο Νέο Κόσμο. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στο Σχηματάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα. Λοιπόν, καλοχαιρέτα τους πεζούς, όντε καβαλικέψεις, και για να σε χαιρετούν και αυτοί, όντε θα ξεπεζέψεις. Σωστό είναι αυτό το μήνυμα, γενικά. Και ως, πώς το λένε, πολιτικό μήνυμα. Καλημέρα, Σεβαστή. Καλημέρα, Ελένη, ευχαριστώ. Γεια σου, Μέρη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Αθηνά. Λοιπόν, θες καφετζή, κριτικό και εσύ τώρα. Λοιπόν, καλά, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε κιόλας αυτή την ώρα. Ίσως αύριο το πρωί με τον καφετζή. Έχετε αγάπη με τον καφετζή, βλέπω. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει, κυρίες και κύριοι, και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPETHERM από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
5: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
6: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes! Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
3: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Υποδήματα STEP.
6: Μόδα.
3: Ποιότητα.
6: Επωνυμία.
3: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.
9: Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
9: Geox,
10: Lacoste,
9: Gant,
10: Replay,
9: Sakiris Malas,
10: US Polo,
9: Boss,
10: Cricket,
9: Damiani,
10: Skechers,
9: Versace,
10: Robinson
9: και πολλές άλλες.
10: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
9: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
10: Aerosola,
9: Piccadilly, Maxi Therapy,
10: Base Comfort,
9: Skechers Memory Foam.
10: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
9: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
10: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
9: και Σκουφά 24 στην Άρτα
10: και στο stepbrandshoes.gr.

0: αγορά ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Όχι της καταναλώσης, ναι, με την έννοια της ακρίβειας του πετρελαίου κίνησης σε λεωφορεία, τα οποία είτε μεταφέρουν μαθητές, είτε μεταφέρουν κόσμο, ενώ σε επιχειρήσεις, είτε κάνουν εκδρομές. Τι σημαίνει αυτό, αν έχουν ακριβήνει τα τιμολόγια των εταιριών των τουριστικών λεωφορείων και πώς τα βλέπουν τα πράγματα από τη δική τους οπτική. Καλημέρα κύριε Πραχάλη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του ΣΚΑΙ.
1: Σας
2: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Μου λέγανε κάτι οι συνάδελφοί σας, κύριε Πραχάλη, ότι ένα τουριστικό λεωφορείο που έβαζε, ξέρω εγώ, 500 λίτρα. Τα 500 λίτρα λοιπόν με 1,5 ευρώ που ήταν πριν τον πόλεμο η τιμή, και με το 2,10, 2,20 που είναι τώρα, έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτή η διαφορά καταρχήν έχει περάσει στην κατανάλωση? Τι λένε οι συνάδελφοί σας εδώ στην Αθήνα, ή παραμένει προς το παρόν εντός των εταιριών?
2: Κοιτάξτε κύριε Ψάλτη, οι τιμές έχουν ξεφύγει από το Φεβρουάριο που έχει το θέμα 7 μήνες ο πόλεμος.
1: Ναι.
2: Η συνεχόμενη αύξηση των τιμών των καυσίμων επιβαρύνει δραματικά τις μετακινήσεις στα τουριστικά τα λεωφορεία. Και αυτό δεν μπορεί να απορροφηθεί πλέον από τις επιχειρήσεις.
1: Mm-hmm.
2: Τα τουριστικά λεωφορεία ή κάνουν σχολεία ή κάνουν κρουαζιέρες ή κάνουν εκδρομές, διανύουν πάρα πολλά χιλιόμετρα κάθε μήνα. Και καταλαβαίνετε, όταν ένα λεωφορείο τουριστικό επαγγελματικό κάνει 4 φουλαρίσματα το μήνα, από 700 ευρώ που φουλάριζε, όπως τα είπε πολύ καλά και ο πρώην πρόεδρος
1: του Ασμάτογλου,
2: βεβαίως τα είπε πολύ καλά, τον άκουσα με πολύ προσοχή, από 750 φτάνουμε να φουλάρουμε 1100, 400 και 500 ευρώ το φουλάρισμα. Να το κάνεις 3-4 φορές, να έχεις μια εταιρεία με 10-15 λεωφορεία, βγάλετε μόνο σας το ποσό που επιβαρύνει κάθε εταιρεία.
1: Μα σίγουρα έχει κόστος. Το ζήτημα είναι αν σε αυτό το επτάμινο, κύριε πρόεδρε, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν μετακυλήσει το κόστος, γιατί κάποιες μπορεί να έχουν ένα συμβόλαιο με μια, ξέρω εγώ, επιχείρηση που μεταφέρει το προσωπικό, τους πάει και τους φέρνει, ή που κάνει εκδρομές, ή που κάνει μεταφορές μαθητών. Μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να μετακυλήσει το κόστος, γιατί είναι ένα κόστος υπαρκτό, δεν είναι θεωρητικό. Φαίνονται οι τιμές στα καύσιμα.
2: Ναι, βεβαίως, ναι. Κατάλαβα πολύ καλά την ερώτησή σας. Αυτή τη στιγμή, στους 7 μήνες που διανύουμε,
1: ναι,
2: έχουν όλες οι εταιρείες απορροφήσει τα καύσιμα πάνω στις επιχειρήσεις τους. Λίγες έχουν κάνει κάποια αύξηση. Μα. Δεν ξέρω τώρα στη συνέχεια, γιατί όλοι μέχρι τις 14 Οκτώβρη που να ψηφιστούν, να
1: ανακοινωθούν, να υλοποιηθούν.
2: Ναι, δεν ξέρω πού θα φτάσει το θέμα. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή μειώνονται τα δρομολόγια. Είναι να κάνει κάποιος 10 δρομολόγια, κάνει 5 δρομολόγια. Προσπαθεί να κάνει όσο μπορεί να κάνει περικοπές και δεν έχουν μπει τιμές ακόμα πάνω στον κόσμο, να επιβαρυνθεί ο κόσμος. Αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει κανείς. Αν συνεχιστεί και άλλο το θέμα από Οκτώβριο και μετά, δεν νομίζω να μπορέσει να συνεχιστεί.
1: Mm-hmm.
2: Έχουν πει όλοι που σας ακούω με πολύ προσοχή, μείωση θετικού φόρου, μείωση ΦΠΑ. Ειδικά στα επαγγελματικά λεωφορεία πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα αυτό το θέμα. Η Ομοσπονδία, που τυχαίνει είμαι και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, έχει τα απαραίτητα ραντεβού και με τον Υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο, και με τους υπόλοιπους.
1: Mm-hmm.
2: Πρέπει να πράξουν γρήγορα. Όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα πρέπει να το πράξουν γρήγορα, γιατί θα υπάρξει μεγάλη κρίση έξω στην αγορά.
1: Μάλιστα. Πόσα είναι τα τουριστικά λεωφορεία που κυκλοφορούν στην Αθήνα, κύριε Πρόεδρε, περίπου?
2: Εγώ θα σας πω, σε όλη την Ελλάδα έχουν 10.000 τουριστικά λεωφορεία.
1: 10.000.
2: Γιατί μιλάω για όλη την Ελλάδα, και η υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να κάνουν και περισσότερα χιλιόμετρα, γιατί ένας που πάει στη Θεσσαλονίκη να έρθει στην Αθήνα κάνει 500 χιλιόμετρα. Ένας που είναι εδώ μέσα που κάνει ένα σχολείο μπορεί να κάνει 1.000 χιλιόμετρα όλο το μήνα. Ένας που κάνει γραμμές, εκδρομές κτλ. Μπορεί να κάνει το ένα του λεωφορείου να κάνει 10.000 χιλιόμετρα, το κάνουν 10 μαζί με στην Αθήνα.
1: Σωστό.
2: Άρα μιλάω γενικά το θέμα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Στο αντίτιμο, για να κλείσουμε, των εκδρομών, με αφορμή τα καύσιμα όπως έχουν εξελιχθεί τώρα, έχουμε αυξήσεις, έχουμε διαφοροποίηση των τιμών, ή παραμένουν τα ίδια τιμολόγια, τα ίδια τιμές?
2: Παραμείναν οι ίδιες τιμές, κύριε Ψάλτη. Δεν ανέβηκαν οι τιμές για να μπορέσει ο κόσμος και να ταξιδέψει και να δουλέψει η αγορά.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό σας λέω, είναι 7 μήνες συνεχόμενα.

0: επικίνδυνη η κατάσταση. Μας αρχίζει, μας θυμίζει λίγο πανδημία, μνημόνια κτλ. Δεν ξέρω μετά από τον Οκτώβριο και μετά πόσο θα αντέξουν και πόσοι θα αντέξουν. Είναι πολύ.
1: Όταν μετά
0: κατάσταση πιο πολύ.
1: Ναι, έχουμε και τις γιορτές και λοιπά που πάλι θα υπάρξουν εκδρομές, πάλι θα υπάρξουν.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, δεν είναι και τίποτα. Μάλιστα.
0: Βεβαίως, κύριε Ψαρτή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βλαχάλη. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα
1: μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα τουριστικά λεωφορεία. Το λέω αυτό διότι θυμίζω ότι έχουμε και ένα ζήτημα σε κάποια σχολεία στα οποία δεν έχει βρεθεί ακόμα, παρά τις προσπάθειες που μαθαίνω ότι γίνονται για να καλυφθούν τα δρομολόγια της μετακίνησης μαθητών από και προς τα σχολεία. Τα τιμολόγια είναι συγκεκριμένα, τα χρήματα τα οποία ζητάνε εταιρείες με τουριστικά λεωφορεία επίσης είναι οριοθετημένα, ζητάνε ενδεχομένως περισσότερα χρήματα, δεν μπορούν να βρεθούν, ψάχνουν να βρουν τον τρόπο και ξέρετε αυτό είναι αλυσίδα ιστορία. Όσο υπάρχει η κόντρα, υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία η οποία καθένα άλλο παρά ευχάριστη είναι προφανώς και δημιουργεί και κάποια προβλήματα ειδικά στην Ανατολική Αττική, καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι επιτάσσεται το πρόβλημα λόγω για αυτής της κατάστασης. Μετά τις διαφημίσεις θα κάνουμε και μια κουβέντα, κυρίες και κύριοι, για να επανέλθουμε σε ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως φαίνεται μακρινό για κάποιους από εσάς. Μιλάω πάντοτε για την ιστορία με τις πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη και το έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Το έργο είναι η γραμμή του μετρό. Χθες δόθηκε μια νέα συνέντευξη από τον Δήμο μαζί και με τους κατοίκους εκεί της Κυψέλης. Είδα και κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο υφυπουργός ο κ. Σταχιάος. Είδα και μια παρέμβαση που έχει κάνει και η εταιρεία που κατασκευάζει το έργο. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένα θέμα για κάποιες οικογένειες. Υπάρχει ένα θέμα με αφορμή τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί. Σημειώνω ότι για την ιστορία δηλαδή του έργου, ότι ο Μετροπόντικας έχει κινητοποιηθεί προς το παρόν. Άρα έχουμε καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου, το οποίο έχει ένα χρονικό όριο για να κατασκευαστεί και να ετοιμαστεί. Που σημαίνει ότι για να ξεκινήσει πρέπει να είναι σίγουροι οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων πάνω από τη γραμμή ότι δεν θα έχουν προβλήματα. Βέβαια η περιοχή συγκεκριμένη είχε ζητήματα, δηλαδή θέλω να πω ότι είχε πηγάδια, είχε μια σειρά προβλημάτων. Μαθαίνω ότι υπάρχει τρόπος τεχνικά να κατασκευαστεί η γραμμή χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τις πολυκατοικίες. Αντίστοιχα λέει προβλήματα υπήρχαν και σε άλλες χώρες όπου στήθηκαν γραμμές μετρό. Επαναλαμβάνω, με ίδια ή ακόμα και χειρότερα προβλήματα, όπως στην περιοχή της Κυψέλης, στη δική μας περιοχή. Για να δούμε λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Προς το παρόν να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova Mall λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, μπερδεύτηκα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την

ESYGI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ESYGO.gr. ESYGO με την εγγύηση της Centers of One. Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.

0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης στην παρέα μας. Έλα Δημήτρη μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Και στις δύο κατευθύνσεις πηγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας, δηλαδή και από τον Σκάι εδώ και το Νέο Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας και από το λιμάνι του Πειραιά από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας και την Ιετιώνια Ακτή προς την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας. Mm. Έχουμε θέματα και είναι μάλιστα νωρίς. Η Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς την Κύφη Σου έχει καθυστερήσεις, η άνοδος της Θηβών, η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα, άνοδος Βασιλείος Κωνσταντίνου, η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα κυρίως και έχουν αρχίσει νωρίς. Και η κάθοδος της Μεσογείων στο Χολαργό και η κάθοδος της Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ. Η Αττική Οδός μόνον προς το αεροδρόμιο έχει προς το παρόν καθυστέρηση, από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Κηφισίας ανατμήματα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού ακριβώς όπως τα περιμένουμε, δύσκολα όπως τα περιμένουμε, και ως Καραμαγκάς με τη Σχιστού να πλησιάζει, να φλερτάρει πια με το 1,5 χιλιόμετρο. Ίσχυση του προς Καραμαγκά και κλείνουμε με την περιοχή του Καματερού. Και η Φιλής έχει κίνηση, κυρίως το καθοδικό της ρεύμας στο ύψος του Καματερού, αλλά κυρίως όσοι από τον Άταλο πηγαίνετε προς τη Φιλής και τη Ζωφριά, εκεί θα βρείτε κίνηση τρανή.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Λοιπόν, υπομονή στα κλασικά κομμάτια που είπε και ο κύριος Κολλιομεγάλης. Είναι η μεγάλη μας πόλη, πόσους δρόμους να έχει και πόσους να απορροφήσει, πόσο κόσμο να απορροφήσει και τι θα γίνει και με όλο αυτό το αυτοκίνητο μάνι και τις μηχανές κλπ. Λοιπόν, σε καλό δρόμο είμαστε. Θα πάμε σε λίγο, θα βρούμε στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα που σας έλεγα και νωρίτερα και έχει να κάνει με την υπόθεση της Κυψέλης. Χθες λοιπόν δόθηκε μια συνέντευξη τύπου και μια ακόμα φορά από τον Δήμο της Αθήνας σε μια προσπάθεια να δούμε τι θα γίνει με όλες αυτές τις οικογένειες. Να ξέρετε ότι είναι περίπου, λέει, 34 οι πολυκατοικίες για τις οποίες έχουν γίνει σχετικοί έλεγχοι. Έχουν δοθεί κάποια πρώτα στοιχεία 14 κτηρίων. Τα 12, λέει, έχουν αξιολογηθεί και παραμένουν υποδιερεύνηση 2 ακόμα. Για τα υπόλοιπα κτίρια, καμιά εικοσαριά περίπου, δεν υπάρχουν στοιχεία, υπόθηκε από την πλευρά του Δήμου της Αθήνας. Κάποια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα. Κάποια είναι στο κίτρινο. Όπως και να έχει πάντως, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια ανησυχία εκεί των κατοίκων, οι οποίοι, να ξεκαθαρίσω ότι όλοι στην κουβέντα που κάνουμε εκπροσώπους τους τέλος πάντων, δεν βάζουν ζήτημα να μην γίνει βεβαίως η γραμμή του μετρό. Δεν είναι το θέμα τους αυτό. Το θέμα είναι πώς θα γίνουν τα έργα, αλλά δεν θα υπάρξουν πρώτον περαιτέρω επιβαρύνσεις στα σπίτια τους και το δεύτερο, σε όσα σπίτια έχουν εντοπιστεί προβλήματα, μικρά ή και μεγάλα, αναλόγως πώς να γίνουν εκείνες οι ενέργειες από την εταιρεία η οποία κατασκευάζει το έργο και το έργο είναι ασφαλισμένο, για να μπορέσουν να διορθωθούν τα σπίτια, αλλά ταυτόχρονα για όσο χρονικό διάστημα πρέπει κάποιες οικογένειες από εκείνες τις πολυκατοικίες να μετακινηθούν και να πάνε σε άλλα καταλήμματα μέχρι ότου τελειώσει αυτή η διαδικασία. Είχαμε ένα ραντεβού με τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, ο οποίος είναι ένας εκ των ιδιοκτητών ακινήτων. Προς το παρόν δεν μας απαντάει στο κινητό, άρα έχω λίγο χρόνο να μιλήσω και για τα μηνύματά σας τα οποία μου στέλνετε. Και η αλήθεια είναι ότι βάζετε καθημερινά πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, άρα βρίσκω λίγο χρόνο να σας πω ότι αύριο θα έχουμε μια κουβέντα, μια συζήτηση για το γνωστό και μη εξαιρετικό πρόβλημα που όμως έχει φτάσει στα δικαστήρια και αναφέρομαι στην ιστορία του ΔΔΕ, όπου συνεργεία του, συνεργαζόμενες δηλαδή εταιρείες με τον ΔΔΕ που κάνουν τις καταμετρήσεις, φαίνεται να εντόπισαν μία ακόμα περίπτωση που σύμφωνα με το συνεργείο αυτό, εξωτερικό συνεργάτης παρακαλώ, λέει ότι ο κύριος Τάδε φαίνεται να έχει πειράξει τον μετρητή του. Έτσι λοιπόν επιβλήθηκε ένα πρόστιμο και τα σχετικά. Ο άνθρωπος αυτός, θεωρώντας ότι δεν έχει κάνει τίποτα, δεν παρενέβη πουθενά, πήγε δικαστικά την ιστορία αυτή. Άρα λοιπόν έφτασε η απόφαση σε δεύτερο βαθμό, όπου εκεί δικαιώθηκε ο πολίτης για το γεγονός ότι δεν έπρεπε πρώτον να πληρώσει το πρόστιμο, ότι αυτό που λέχθηκε από την πλευρά του συνεργείου, επαναλαμβάνω, εξωτερικό συνεργάτης του ΔΔΕ, δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα και ότι κακώς ταλαιπωρήθηκε για όλο αυτό το χρονικό διάστημα για την συγκεκριμένη ιστορία. Θα κάνουμε μια κουβέντα αύριο με τον νομικό που υποστήριξε το συγκεκριμένο πολίτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει και για τα λάθη τα οποία και τι πρέπει να προσέχουμε όλοι εμείς αν είμαστε στην ίδια περίπτωση. Να ξέρετε γενικά ότι δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι ταλαιπωρούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ας πούμε ο Μιλών, αλλά εγώ το έλυσα διαφορετικά, είχε γίνει λάθος καταγραφή και μου είχαν βάλει 1000 κιλοβατόρες επιπλέον. Έπρεπε να πας, να βγάλεις φωτογραφίες, να πας εκεί, να πας παλιούς λογαριασμούς. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε τίποτα παραπάνω για να μπει στη διαδικασία να βγει νέος λογαριασμός. Α, επίσης θέλω να σας πω, επειδή το βλέπω εκεί και στη γειτονιά μου τώρα, γι' αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, έρχονται συνεργεία του ΔΔΕ ή συνεργαζόμενοι, δεν είναι ξεκάθαρο, τα αυτοκίνητα γράφουν πάνω ΔΔΕ και αλλάζουν τους μετρητές, βάζουν τους καινούργιους.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79341 και στο ferniedeco.gr. Τα

0: τη Samsung 65 ιντσών στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Επίσης, το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενή σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση το 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν αντίπο στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετών. Κατά τη συνάντηση δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση που θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας αναμένεται να κυριαρχήσει στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπιση της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος δεν θα άφηνε ελεύθερους τους 5 Βρετανούς, οι οποίοι συνελήφθησαν κοντά σε στρατιωτική βάση στη Βρετανία, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, αμφισβητώντας την απελευθέρωσή τους υπό όρους. Με εκπλήσει το ότι τους άφησαν ελεύθερους, εγώ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, απευθυνόμενος στον τύπο στο Οβάλ Γραφείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρχει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική στην Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 15 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί, στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά. Θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Θα δούμε πού περιμένουμε βροχές. Στην Νικόπολη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και υπουργός. Στέργιος Γιαννάκης, η Νέα Δημοκρατία έπεψε να είναι παράταξη, είναι ακόμα Μητσοτάκη. Είναι κάτι βέβαια που δεν ακούσαμε πρώτη φορά. Όχι από τον Στέργιο Γιαννάκη, αλλά από τον Αντώνη Σαμαρά. Κατέκτησε τίτλο η Δέσποινα Παπαμιχαήλ. Τις ωραίες ειδήσεις της ημέρας. Ποδηλατόδρομο στην Καστοζικιά, γιατί μέσα στον οικισμό. Ένας προβληματισμός που τίθεται. Η εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητή, ο οποίος εγκατέλειψε σε νεαρή ηλικία την Κόρινθο και αφιέρωσε τη ζωή του στην άσκηση στην έρημο της Ιουδαίας. Έζησε περισσότερο από έναν αιώνα και έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του πρώιμου μοναχισμού στους Άγιους Τόπους. Τιμώνται επίσης η Αγία Πετρονία η Μάρτης, ο Άγιος Μαλαχίας, ο νέος Οσιομάρτυρας από τη Ρόδο. Ο Κυριακός έφυγε από την Κόρινθο πριν ακόμη συμπληρώσει τα 20 χρόνια του και σύμφωνα με την παράδοση έζησε μέχρι τα 109. Σχεδόν ολόκληρη αυτή η μακρά ζωή κύλησε μακριά από αξιώματα και δημόσια παρουσία σε μοναστήρια και στην έρημο. Γι' αυτό και η Εκκλησία τον θυμάται με την προσωνυμία που συνοψίζει την επιλογή του αναχωρητή. Άρα λοιπόν σήμερα γιορτάζουν ο Κυριακός, η Κυριακή και η Πετρονία. Καλύπτω μετά τις 8. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2 6 8 2 0 23 809, το τηλέφωνο μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.

Ηλιοφάνεια και τοπικές βροχές σε περιοχές ανατολικής και νότιας χώρας αναμένουμε σήμερα Τρίτη. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με τις μέγιστες τιμές έως τους 26 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Μετέω, οι νεφώσεις θα είναι πυκνότερες στα βορειοανατολικά και ανατολικά υπηρετικά, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν και στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δεκαπέντε βαθμούς αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στην Πρέβεζα, χαμηλότερη σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Αναμένεται ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 26 βαθμοί. Δεκαοκτώ βαθμοί στη Λευκάδα, όπου και εκεί αναμένεται ηλιοφάνεια. Δεκαπέντε στη Βιλιουγιάδα, 15 στο Λούρο, στην Πάργα και στο Καναλάκι. Ζακέτα να πάρεις.

νωρίς κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό

Στις ωραίες ειδήσεις της ημέρας, με τον καλύτερο τρόπο, κυρίες και κύριοι, ολοκλήρωσε την παρουσία τους στην Ιταλία, την παρουσία της στην Ιταλία, η δικιά μας η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, κατακτώντας τον τίτλο στο διπλό. Όπως αναφέρει το Tennis News, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μαζί με την Γεωργιανή πραγματοποίησαν εξαιρετική πορεία και στον τελικό επικράτησαν με χαρακτηριστική άνεση, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τροπέου. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς η εβδομάδα δεν ξεκίνησε ιδανικά για τη δικιά μας Δέσποινα. Αντιμετώπισε κάποια ασθένεια και, έχοντας επηρεαστεί από την κατάσταση της υγείας της, ιτήθηκε στον πρώτο γύρο του μόνου. Στη συνέχεια, ωστόσο, η Δέσποινα αισθάνθηκε καλύτερα και αγωνίστηκε κανονικά στο διπλό, όπου δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό δίδυμο. Να πούμε ότι η Ελληνίδα, η δικιά μας Δέσποινα Παπαμιχαήλ, για τη δικιά μας Δέσποινα, ήταν ο τρίτος τίτλος στην καριέρα της. Αποτελεί η κατάκτηση στην Ιταλία τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν στο διπλό, ανεβάζοντας το συνολικό ρυθμό των τίτλων της καριέρας της στα διπλά στους 42. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει και σημαντικές επιτυχίες και στο μονό, έχοντας κατακτήσει 17 τίτλους στην καριέρα της. Καλή πορεία, καλή συνέχεια, να πούμε εμείς.

0: Σήμερα είναι Τρίτη, αύριο με την κλασική ταινία «Το κυνήγι του κλέφτη» του Hitchcock συνεχίζονται οι κινηματογραφικές προβολές στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στα Παλιά Σφαγεία στις 8.30. Η ταινία μεταφέρει στο κοινό, το κοινό στην Γιάννη Ακτή, συνδυάζοντας έτσι suspense, μυστήριο, χιούμορ και φλερτ, καθώς ένας διαρρήκτης επιχειρεί να αποκαλύψει ποιος αντιγράφει τη χαρακτηριστική μέθοδο των παλιών του ληστείων. 6 ευρώ γενική είσοδος, 4 ευρώ για φοιτητές, άνεργοι μαθητές έχουν δωρεάν είσοδο. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτη, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται στην περιοχή του Φόρου. Προσφέρει, μην ξεχνάτε, δωρεάν φωνολογική και ορθοτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκυρα δυσκολίες και να δοθούν κατάλληλες κατευθύνσεις. Στόχος να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
2: φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 0 31 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξον.
3: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
5: Στον Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα Άξον.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 18 Βε...

0: υγειονομικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
1: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας, ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο, σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου εκεί.
2: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

45 λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο, αθλητισμό, αθλητικά. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today. Ξεκινούν οι παιδικές και νεανικές συντροφιές της Ιεράς Μητροπόλεως. Πες το δικό σου ναι, άνοιξε την ψυχή σου στο φως. Γιάννης Τρεπεκλής για Ιωάννη Καποδίστρια. Η πολιτική του παρακαταθήκη παραμένει απόλυτος δείκτης ευθύνης. Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού του ή αναμένεται στη Λευκάδα τις επόμενες ημέρες.

Διεθνές Φεστιβάλ Τεχνών Ηλιακές Πίθες στη Λευκάδα. Ήπειρος Πολιτική Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα του Day.gr. Στην Νικόπολη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαινίασε τα έργα αποκατάστασης και ανάδειξη των μνημείων. Στέριος Γιαννάκης, η Νέα Δημοκρατία έπρεψε να είναι παράταξη, έγινε κόμμα Μητσοτάκη. Ο Δήμος Πρέβεζας τιμά την Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας με μια ξεχωριστή εκδήλωση. Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας γνώρισαν την πολιτιστική κληρονομιά. Θρίαμβος για τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ κατέκτησε τον τίτλο στο διπλό. Ποδηλατόδρομο στην Καστοριζικιά, γιατί μέσα από τον οικισμό και όχι μέσω του υπάρχοντος αγροτικού δικτύου. Λαϊκή συσπήρωση Πρέβεζας, 4 παιδιά μένουν εκτός παιδικών σταθμών. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας, σας κυρίες και κύριοι, προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην περιοχή του Φόρου, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Με γνώμονα την ενδυνάμωση, την αυτονομία και την ισορροπημένη ανάπτυξη. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έτσι έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας στηρίζει το παιδί στον λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: Τράπεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπιτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
7: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
8: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
7: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
9: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
10: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
12: Στην Κιβωτό.
11: Και πού είναι αυτό?
12: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
13: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
14: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
13: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
14: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
13: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
15: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
17: Μαου Διαθράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
17: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
17: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
19: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
20: Μεγάλη προσφορά.
21: Όχι, όχι.
20: Τεράστια προσφορά.
21: Ούτε.
20: Πάμε.
21: Το έχω.
20: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
21: Επόμενος.
22: Ναι.
21: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
22: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
21: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
22: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
21: Τι δελτίο, τον 12.
22: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
21: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
22: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
21: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
25: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
26: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού, σε Βασιλιά Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Αθηνών. Η Ελλάδα δεν κάνει εκπτώσεις στις θέσεις της και η διεθνής παρουσία της χώρας έχει εκτοξευθεί, τόνισε στον Sky πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν παζαρεύει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η χάραξη για το καλώδιο δεν περνάει από τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Η άδεια θα δοθεί από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνει με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι με την Τουρκία δεν διακόπηκαν ποτέ οι δίευλοι επικοινωνίας, ωστόσο ο διάλογος είναι δομημένος και με όρια με την ελληνική κυβέρνηση να βγαίνει κερδισμένη. Για την ενεργειακή κρίση, μίλησε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την ενεργειακή της διαφοροποίηση και την επάρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Επισήμανε ακόμη ότι χωρίς την ελληνική ναυσιπλοεία δεν μπορεί να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ηγείται αυτής της προσπάθειας και αποτελεί προτεραιότητα για την χώρα, η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την 1η Οκτωβρίου. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα, προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα, σε αδειάζουν ατύπω στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου ενώπιση του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετών. Κατά την συνάντηση, δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση που θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών, με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο, ενώ το θέμα της μείωσης του κόστου ενέργειας αναμένεται να κυριαρχήσει και στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρειο Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Επίσης, το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας Μπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως δημοσιότητας από τον Μπιαγωγείο στα Νολιώσκια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να την χτύπησαν. Επιστρέφει στο σπίτι σε 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία και όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της επιτεύχθηκε συμφωνία με τους νέους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην δεύτερη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ, σε 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βελερμπάν στο ΟΑΚΑ.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούση.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρχει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σκία, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, στην GSP Γιατσονίκας, μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Είναι στο χώρο περισσότερο από 30 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε, κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών, ενώ συνεργάζονται και με κορυφαίους οίκους τομέας. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση στην GSP Γκαρζονικάς.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρζονικάς. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 14 λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook. Ευχαριστούμε για τις πολλές καλημέρες σας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Σασούλας, βρέθηκε στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα στην Νικόπολη, όπου εγκαινίασε τα έργα αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης σημαντικών μνημείων. Εκεί ήταν και υπουργός πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Η επίσκεψη και η τελετή των εγγενείων σηματοδοτούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της αρχαίας Νικόπολης σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη προσπάθεια για την υποψηφιότητα του αρχαιολογικού χώρου προς ένταξη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εκεί ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης, οι βουλευτές Πρέβεζας, ο Περιφερειάρχης Υπήρου, ο Δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, περιφερειακοί σύμβουλοι. Στο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στάθηκε ιδιαίτερα στην ιστορική σημασία της Νικόπολης και της αμαχίας του ακτίου, σημειώνοντας ότι σε αυτόν τον τόπο χαράχτηκε η μοίρα.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των έργων που έχουν πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια και την Εφορία Αρχαιοτήτων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παράκαμψη της Νικόπολης. Συνέθεσε τα έργα αποκατάστασης και ανάδειξης με την προσπάθεια ένταξης της Νικόπολης στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης των εργασιών στο Αρχαίο Θέατρο και στην έναρξη της τρίτης φάσης. Αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην Πρέβεζα, την οποία χαρακτήρισε πανέμορφη, ενώ έκανε αναφορά και στη χολοδιαρμονία και στην παρουσίαση στο εξωτερικό. Όλη την ομιλία, ολόκληρο το χαιρετισμό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, μπορείτε να τον διαβάσετε στο πρέβεζα.today.gr, στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Μιχάλης.

Μια συνέντευξη είχαμε του πρώην βουλευτή Πρέβεζας, του Στάριου Γιαννάκη, στην εφημερίδα Άποψη, δημοσιεύτηκε 25 Σεπτεμβρίου. Εκεί δήλωσε ξεκάθαρα ότι έχω αποφασίσει να στηρίξω τον Αντώνη Σαμαρά από οποιαδήποτε θέση αυτός αποφασίσει. Δεν ήταν κάτι άγνωστο, βέβαια, όλοι το γνωρίζαμε. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά του ρεπορτάζ του Πρέβεζα Today, σύμφωνα με το οποίο ο Στέργιος Γιαννάκης βρισκόταν πολύ κοντά στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Άντωνη Σαμαρά και το όνομά του συζητιούνταν για το ψηφοδέλτιο του Πρέβεζα και συζητείται ακόμη. Το ρεπορτάζ του Πρέβεζα Today είχε καταγράψει τότε ότι οι συζητήσεις για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων είχαν ανοίξει και ότι ο πρώην βουλευτής αποτελούσε ένα από τα πρόσωπα που βρισκόταν στο επίκεντρο των συζητήσεων στην περιοχή. Η στάση του Στέργιου Γιαννάκη απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι καινούρια. Το Δεκέμβριο του 24, μετά τη διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού από τη Νέα Δημοκρατία, ο τότε πρώην βουλευτής Πρέβεζας είχε υποβάλει την παραίτησή του από το κόμμα, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την απόφαση. Στη νέα συνέντευξη επαναφέρει τη θέση του για τη σημερινή Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι έχει απομακρυνθεί από τις αρχές και τις αξίες της παράταξης. Η συγκεκριμένη άποψη αποτελεί πολιτική τοποθέτηση του ίδιου και όχι διαπιστωμένο γεγονός. Ο κ. Γιαννάκης αναφέρεται ακόμη στις πληροφορίες για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το σημείο της συνέντευξης όπου τίθεται ευθέως το ερώτημα αν ο Στέργιος Γιαννάκης θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Ο ίδιος δεν ανακοινώνει οριστικά υποψηφιότητα, αλλά δηλώνει τη στήριξη του στον Αντώνη Σαμαρά από ποια θέση αυτός αποφασίσει. Στηρίζω τον Αντώνη Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία έπρεψε να είναι παράταξη και είναι ακόμα Μητσοτάκη. Είναι κάτι που το είχαμε ακούσει και από τον Αντώνη Σαμαρά στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το επόμενο βήμα παραμένει ανοιχτό. Η πολιτική στήριξη του Στέργιου Γιαννάκη προς τον Αντώνη Σαμαρά είναι πλέον δημόσια και ξεκάθαρη. Η οριστική απόφαση για το αν ο ίδιος θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της Πρέβεζας παραμένει προς ανακοίνωση.

0: ΕΦΑΜΠΑΚ, οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται ή υιοθετείται σε βρεφική ηλικία, θεσμοθετεί ο Δήμος Βορείων του Μέρκων σε μια προσπάθεια στήριξης των νέων οικογενειών και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος στις ορεινές κοινότητες. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, ο Δήμος Βορείων του Μέρκων επιχειρεί να παρέμβει έμπρακτα σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Η οικονομική ενίσχυση συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια δημιουργίας κινήτρων ώστε νέοι άνθρωποι να συνεχίσουν να ζουν στις κοινότητες των Βορειών του Μέρκων που είναι πανέμορφες. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι εύκολο. Αλλά είναι μια καλή αρχή. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
6: www.ktismabathandroom.gr. Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
7: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
2: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνή ιατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Ο σταθμός Πρίσμα. Η συχνότητα 91,6. Η εκπομπή

0: Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. Θέραπλαι, δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Η σκίαση, κυρίες και κύριοι, είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στην GSP Γκατσονίκα, στη λεωφορώ Ιωαννίνα 165, εδώ στην Πρέβεζα, μπορείτε να ανακαλύψετε εξαιρετικές ιδέες για σκίαση. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Είναι στον χώρο 30 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε, κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών, ενώ συνεργάζονται και με κορυφαίους οίκους στον τομέα. Όλες οι λύσεις σκίασης για κάθε χώρο στην GSP Γκατσονίκας.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκατσονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: 38 λεπτά, 39 λεπτά μετά τις 9, είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Ερωτήματα προκαλεί, κυρίες και κύριοι, χάραξη της Ιόνιας διαδρομής στην Καστροσικιά, καθώς οι διαγραμμίσεις που έχουν ήδη γίνει δείχνουν ότι ο ποδηλατόδρομος περνά από τον παραλιακό και τον κεντρικό δρόμο του οικισμού, έναν οδικό άξονα περιορισμένου πλάτους που εξυπηρετεί κυκλοφορία και από τις δύο κατευθύνσεις. Και ενώ σε τμήματα της παραλιακής ζώνης, όπως ομολογήθηκε το κανάλι, φαίνεται ότι η χάραξη έχει διαφοροποιηθεί, στην Καστροσικιά η εικόνα που διαμορφώνεται από τις διαγραμμίσεις είναι διαφορετική. Και το ζήτημα, για να το ξεκαθαρίσω, δεν είναι η δημιουργία του ποδηλατόδρομου. Αντίθετα, η ανάπτυξη ενός οργανωμένου δικτύου ποδηλατικών διαδρομών κατά μήκος του παραλιακού μετόπου μπορεί να αποτελέσει σημαντική υποδομή για την περιοχή. Το ερώτημα αφορά την επιλογή της συγκεκριμένης χάραξης και τον τρόπο που θα επηρεάσει την καθημερινή μετακίνηση στην Καστροσικιά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην επίσημη παρουσίαση της Ιόνιας διαδρομής. Το συγκεκριμένο τμήμα εμφανίζεται ποδηλατόδρομος κανάλι Καστροσικιά Λίγια Λούτσα. Στα χαρακτηριστικά της διαδρομής αναφέρεται συγκεκριμένα η διέλευση κανάλι Αγία Πελαγία Καστροσικιά Λίγια Λούτσα. Και η αναφορά στην Αγία Πελαγία έχει ιδιαίτερη σημασία. Η περιοχή βρίσκεται ψηλότερα και όχι πάνω στην παραλία, γεγονός που δείχνει ότι η διαδρομή ούτως ή άλλως απομακρύνεται σε σημεία από την παραλιακή γραμμή. Και εδώ προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα για την Καστροσικιά. Θα μπορούσε η σύνδεση προς την Αγία Πελαγία να αξιοποιήσει το ήδη υπάρχον δίκτυο αγροτικών δρόμων, αντί ο ποδηλατόδρομος να διοχετεύεται μέσα στο κεντρικό δρόμο του παραλιακού οικισμού? Μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε τουλάχιστον να εξεταστεί ως εναλλακτική, καθώς θα περιόριζε την επιπλέον επιβάρυνση ενός δρόμου που είδε καλείται να εξυπηρετήσει πολλές ανάγκες μετακίνησης.

Ο παραλιακός δρόμος της Καστροζυγιάς δεν διαθέτει τις υποδομές ενός σύγχρονου παραλιακού μετόπου. Στο μεγάλο μέρος του δεν υπάρχουν οργανωμένα πεζοδρόμια, πλακοστρώσεις, ενώ εδώ και χρόνια δεν έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις που να αλλάζουν ουσιαστικά τη λειτουργία του. Αποτελεί σημαντικό άξονα μετακίνησης κατά μήκος της ακτής, συνδέοντας την περιοχή της Αγραπηδιάς, την Καστοζυγιά, τη Λεύκα, τα Αρτολίθια, ενώ τους θερινούς μήνες η κυκλοφορία αυξάνεται σημαντικά λόγω των επισκεπτών και των παραθεριστών και ειδικά το κομμάτι της παραλίας με τη γαλάζια σημαία που τοποθετείται κάθε χρόνο η ειδική ράμπα αμαία προς διευκόλυνση των ανθρώπων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα. Με τη νέα χάραξη δημιουργείται μια διαφορετική πραγματικότητα. Στον ίδιο περιορισμένο δικό χώρο θα πρέπει να συνυπάρχουν οχήματα που κινούνται και από τις δύο κατευθύνσεις, ποδηλάτες και πεζοί. Τώρα, από τη στιγμή που η διαδρομή προβλέπει σύνδεση με την Αγία Πελαγία, η οποία βρίσκεται ψηλότερα από την παραλιακή ζώνη, γιατί δεν αξιοποιείται το υφιστάμενο αγροτικό οδικό δίκτυο για τη σύνδεση και επιλέγεται η διέλευση μέσα από τον ήδη στενό και επιβαρημένο δρόμο του οικισμού? Το ερώτημα δεν αφορά μόνο το ποδηλατόδρομο και τη χάραξή του. Αφορά την ίδια την Καστροζυγιά και την πορεία της περιοχής που χρόνο με το χρόνο δείχνει να υποβαθμίζεται. Γι' αυτό και η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί στο αν θα υπάρχει ή όχι ποδηλατόδρομος. Το πραγματικό ζήτημα είναι ποιος είναι συνολικά ο σχεδιασμός για την Καστροζυγιά, πώς εντάσσεται σε αυτόν η συγκεκριμένη χάραξη και αν οι παρεμβάσεις που γίνονται υπηρετούν πράγματι την ανάπτυξη, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της περιοχής.

όπως είσαι. Όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου,

κοπέλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, κάνουμε τις συζητήσεις που μας προβληματίζουν. Και σε αυτή τη συζήτηση θα αναφερθώ στο, για το AI. Καλό είναι έτσι το GPT, χρήσιμο, γρήγορο, εντυπωσιακό. Όμως τελευταία πιάνω τον εαυτό μου έτσι να βαριέται να βλέπει τις ίδιες περίπου αφίσες, τις ίδιες προσκλήσεις, τα ίδια μοτίβα, ακόμη και κείμενα που μοιάζουν μεταξύ τους. Και τότε σκέφτομαι μήπως την προσπάθειά μας να κερδίσουμε χρόνο, χάνουμε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Χθες συζητούσα το θέμα με μια φίλη γιατρό, με τη Βάσο. Ο προβληματισμός της ήταν έντονος και θα έλεγα πολύ πιο βαθύς. Και από το αν η τεχνητή νοημοσύνη, τι ακριβώς κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αν η τεχνική νοημοσύνη θα μας βοηθήσει ή θα μας δυσκολέψει. Με ρώτησε κάτι έτσι που μου έμεινε στο μυαλό μου. Ξέρουμε άραγε που πηγαίνουμε και τι ακριβώς είναι αυτό που αντικαθιστούμε στη ζωή μας. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο μου έθεσε. Και ίσως αυτό είναι τελικά και το μεγάλο ερώτημα. Γιατί άλλο είναι να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ως εργαλείο και άλλο να αρχίσουμε σιγά σιγά να αντικαθιστούμε με αυτήν ανθρώπινες σχέσεις, επαγγέλματα, συζητήσεις, συνεργασίες, σκέψεις και δημιουργία. Ένας γραφίστας δεν βλέπει απλώς μια αναφίσα, ακούει τον άνθρωπο που έχει απέναντί του, κάνει ερωτήσεις, συζητά, παρατηρεί, διαφωνεί, προτείνει, προσπαθεί να καταλάβει τι πραγματικά θέλει να πει κάποιος και στη συνέχεια το μετατρέπει σε εικόνα. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα επαγγέλματα. Η αξία τους δεν βρίσκεται μόνο στο τελικό αποτέλεσμα, βρίσκεται στη διαδρομή μέχρι αυτό. Και ίσως αυτή εκεί να βρίσκεται και η μεγαλύτερη παγίδα της εποχής μας. Να θεωρούμε ότι επειδή μπορούμε να αντικαταστήσουμε το αποτέλεσμα, αντικαταστήσαμε και την αξία της ανθρώπινης διαδικασίας. Δεν έχουμε αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουμε απλά. Ίσως να έχουμε αλλάξει χωρίς να το καταλάβουμε και τον τρόπο που ζούμε. Και πριν αποφασίσουμε τι μπορεί να αντικαταστήσει τεχνητή νοημοσύνη, ίσως να πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε τι δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε.

Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωση στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά επιλέγετε το 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Μην ξεχνάτε ότι έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του PrevezaToday.gr. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι. Έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί, την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: κίνηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
3: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας με θέα το Ιόνιο. Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

0: στη Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα.
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
7: Ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
9: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Η ώρα είναι 10 και 3 πρώτα λεπτά.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Συγκρού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γείτονάς μας, τονίσε σήμερα στον Sky Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν παζαρεύει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνει με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Ανέφερε ότι με την Τουρκία δεν διακόπηκαν ποτέ οι διάβλοι επικοινωνίας, ωστόσο ο διάλογος είναι οδοποιημένος και με όρια, με την ελληνική κυβέρνηση να βγαίνει κερδισμένη. Για την ενεργειακή κρίση σημείωσε ότι η χώρα μας φροντίζει για την επαρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν αντίπο στο Δουβλίνο, Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητώντας κοινή γραμμή. Κατά τη συνάντηση δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση που θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών, με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων το τμήμα στο οποίο υποβαλλόνταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διαθέτει μονάδα εντατικής θεραπείας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ και πειθαρχικών στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο σαν Ολιώσια, φαίνεται ο εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς, οι οποίοι φαίνεται να την χτύπησαν. Απαγορεύτηκε ο απόπλος στο επιβατικό οχηματογόπλιο Ιωνή στο λιμάνι της Σκιάς λόγω μηχανικής βλάβης, σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού. Το πλοίο πρόκειται να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Κία προς το Λαύριο. Οι 110 επιβάτες και τα οχήματα πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους με μέρημνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8 το πρωί σε φορτηγό όχημα που κινείται στο αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Δρεπάνου Κοζάνης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το βαρύ όχημα μετέφερε φωτοβολταϊκά πάνελ. Για την ασφάλεια των οδηγών έχει διακοπή προσωρινή κυκλοφορία στο σημείο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βελερμπάν στο ΑΚΑ. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για το Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
3: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη. Είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και όπου οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Σκάιχα στην Ασούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρχει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Τα μηνύματα είναι πολλά, Γιάννη, να κάνουμε οικονομία. Οικονομία.
1: Και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Χαμηλώνουμε τα φώτα, περιορίζουμε τις μετακινήσεις. Το βρήκε τη λύση η Κομισιόν.
0: Καλημέρα σε όλους. Με αυτό θα ξεκινήσουν, γιατί είναι, νομίζουμε, η πιο ενδιαφέρουσα είδηση αυτή η σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας σε συνθήκες όπως περιγράφει η περιορισμένη παγκόσμια προσφορά. Σιγά σιγά να αρχίζουμε να μειώνουμε αυτά που κάνουμε, τις ηλίθιες.
1: Τι σε ενοχλεί, κόψτο.
0: Ναι, πας και εσύ και ανάβεις όλα τα φώτα στο σπίτι. Κεριά δεν έχεις.
2: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω.
1: Λοιπόν, φοράς πουλόβερ, φοράς ζακέτα, κουβέρτα από πάνω.
0: Μην διπλοκλειδώσεις την πόρτα, δεν είναι αναγκαίο.
1: Κάνει τόσο κρύο, δεν θα μπει κανένας.
0: Έτσι, μπράβο. Αλλά εντάξει, έχεις ρεσό, έχεις κεριά. Πρώτα απ' όλα, θες να κάνεις μπάνιο. Δεν έχεις ηλιακό θερμοσύμα, πας να τον ανάψεις. Κρύο, νεράκι.
1: Συγγνώμη. Και να μην το πει ο Γιώργεσεν, το σκέφτεσαι διπλά.
0: Ναι. Ή να σου πω κάτι, σκεφτόμουν. Παίρνεις το αυτοκίνητο να πας σπίτι σου. Κάτσε φόρτισε το κινητό σου. Θα πας να το φορτίσεις σπίτι.
1: Συγγνώμη, τι παίρνεις να πας σπίτι.
0: Α, εντάξει, παλιά αυτό.
1: Συγγνώμη, μέσα μεταφοράς δεν υπάρχουν.
0: Ωραία, παίρνεις το. Ο πατίνι, είπαμε, απαγορεύονται και αυτά. Μέσα μεταφοράς. Δεν θα έχει κάποια μπρίζα εκεί πέρα. Τα καινούργια μέσα να βάλεις και το κινητό να το φορτίσεις σπίτι. Πρέπει
1: κάτι
0: να...
1: κερδίζεις.
0: Κάτι κερδίζεις. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Αλλά όπως είπες, να ντυνόμαστε και καλά.
1: Κοίτα, η ανησυχία είναι πραγματική στην Ευρώπη. Μην ξεμείνει από αέριο και από ενέργεια. Τα ζόρια είναι μεγάλα. Αποφάσεις και σήμερα ακούσαμε στο δελτίο ειδήσεων θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Ενέργειας. Δεν αναμένονται.
0: Ναι.
1: Μένουμε με τις αυτές πολύ ωραίες συστάσεις που έγιναν από την Επίτροπο.
0: Αυτά βέβαια. Δηλαδή διαβάζω περιορισμός θερμοκρασίας σε δημόσια κτίρια, αποφυγή θέρμανσης εξωτερικών χώρων για την απενεργοποίηση.
1: Πάλι με τους δημοσίους υπαλλήλους τα βάζουν.
0: Εφτά είναι πάλι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι κακομίριδε σχολάνε 3 ώρα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
1: Με τους υπουργούς, θα κρυώνουν στα γραφεία τους.
0: Ναι, θα κρυώνουν στα γραφεία τους. Οι υπουργοί μένουν μέχρι αργά, είναι η αλήθεια. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Πρέπει να βγαίνουν και στα κανάλια.
1: Στη Βουλή.
0: Στη Βουλή και εκεί. Αν και είναι, έχουν αυτά τα ξύλινα μπροστά στην Βουλή, τα καλοριφέρ, και χάνεται απόδοση. Θα τα βγάλουν.
1: Ό,τι χάνεται απόδοση δεν λειτουργεί.
0: Ναι. Και επίσης να δούμε και αυτά τα γκαζάκια ασφαλείας που έχουμε σπίτι, να φτιάχνουμε εκεί κανένα φαγητό. Σιγά σιγά βέβαια. Δεν μπορείς να βάλεις χύτρα εκεί.
1: Να βγει ο χειμώνας, Αντώνη μου. Να βγει ο χειμώνας.
0: Αυτό είναι τον άλλο τρόπο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Μπήκαμε πλέον για τα καλά στο φθινόπωρο. Αυτό συζητήσαμε και στην αρχή. Γιάννης Καντέλης μαζί μας.
1: Αντώνης Ατζολέτος στο μικρόφωνο.
0: Θα δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Βεβαίως ανέβουμε και στον Εξώστη. Έχουμε πολλά ηχητικά και φρέσκα να ακούσουμε και σήμερα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας για το πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια στο skyradio.gr. Στο 210-48-0-170-174 σας απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε το Viber 698-123-1003. Μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε μας στέλνετε. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, δημοσιογραφική επιμέλεια Ιδονίτης Γιαννίδης και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Περάσουμε σιγά σιγά στον Εξώστη. Έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη λίγο νωρίτερα εδώ στον Sky 100,3 στον Άρη Πορτοσάλτη ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γέρα Πετρίτης, για όλα τα ζητήματα, είτε αφορούν το καλώδιο και τα διάφορα σενάρια που κυριάρχησαν για το αν θα αλλάξει η χάραξη και η διαδρομή του καλωδίου, επειδή υπάρχουν τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Προφανώς διέψευσε οτιδήποτε τέτοιο ο Υπουργός Εξωτερικών. Είπε ότι πρέπει να υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας με την Τουρκία και υπάρχει. Και αυτό είναι καλό, θα προσθέθετα εγώ, ειδικά σε περίοδους έντασης. Το ζήσαμε το καλοκαίρι του 2020, όταν δεν υπήρχαν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας που μπορούμε να οδηγηθούμε. Και βεβαίως το προφανές ότι η Ελλάδα δεν, μέσα σε αυτόν τον διάλογο δεν υποχωρεί από τις θέσεις της για τα κυριαρχικά δικαιώματα και όλο αυτό που συνιστά την εθνική εξωτερική πολιτική εδώ και δεκαετίες.
0: Έχουν πυκνώσει λίγο και οι εμφανίσεις του κυρίου Γεραπετρίτη και θα έλεγα ότι είναι καλό αυτό, αυτή την περίοδο που βλέπουμε τον Ερντογάν πάει στον ΟΗΕ, χαμηλώνει τους τόνους, φεύγει μετά, θυμάται την αμφαλγία της Πρέβεζας, βγαίνει και ο Υπουργός Άμυνας, αρχίζει και αυτό στις προκλήσεις και αυτό κάτι σημαίνει εν ώψη πολλών πραγμάτων που έχουν μπροστά μας και αυτού του νομοσχεδίου, την κήρυξη. Τη την κύρωση για τη γαλάζια πατρίδα που δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα έρθει.
1: Ούτε τι θα, ούτε πότε θα έρθει, ούτε τι ακριβώς θα περιέχει. Όλο και πιο πίσω πάει.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βέβαια, και ο κ. Γεραπετρίτης είχε μηνύματα και για το εσωτερικό. Και εγώ τα συγκρατώ αυτά. Διότι η εξωτερική πολιτική έχει μπει πολύ στον μήλο της αντιπαράθεσης, κυρίως από τον κύριο Σαμαρά, θα έλεγα εγώ, δηλαδή από κοντά στη Νέα Δημοκρατία πρόσωπα και λιγότερο από την αντιπολίτευση. Όχι ότι η αντιπολίτευση μερικές φορές δεν ανεβάζει τους τόνους.
0: Ναι, βέβαια, και η αντιπολίτευση πρέπει να καταλάβει, η εκάστοτε αντιπολίτευση, ότι δεν θα ευνοηθεί σε κάτι από τα εξωτερικά σχέση με τις εκλογές. Δηλαδή, ποτέ δεν κερδίθηκαν εκλογές εξαιτίας των εξωτερικών. Θυμίζω, Ήμια 1996, κέρδισε ο Σιμίτης μετά.
1: Πολύ σωστά.
0: Ή ακόμα και με την ιστορία του Τσαλάν το 1999, ένα χρόνο μετά. Έστω και οριακά πάλι κέρδισε ο Σιμίτης. Παραδείγματα.
1: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Γεραπετρίτη πώς θα έθεσε.
3: Υπάρχει ένας διαγωνισμός λαϊκισμού και πολιτικού μηδενισμού, κύριε Πρωτοσάλτε. Η ελληνική κυβέρνηση σήμερα δεν κάνει τίποτε περισσότερο από ό,τι έκαναν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, συζητάμε την Τουρκία και οφείλει να το πράξει. Να μας εγκαλούν εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους για να κάνουν επέκταση χωρικών υδάτων, αυτό δεν αντέχεται.
1: Δεν αντέχετε.
0: Αυτά με τα εξωτερικά. Πάμε λίγο στα εσωτερικά. Είχε ενδιαφέρον σήμερα. Έκανε μια συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Μέγκα το πρωί. Και θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα είχε πει ο Τσίπρας το ψέμα κατά την γνώμη μου. Εγώ χαίρομαι να ανεβαίνει το Πασόκ.
1: Δεν νομίζω να το πιστεύει.
0: Δύσκολο να το πιστεύει. Ή το πει στη λογική ότι να μην ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία. Ας ανεβαίνει το Πασόκ.
1: Βέβαια είχε πει και το άλλο ότι δεν θα βγει, είπε στην τελευταία συνέντευξη, δεν θα βγει η κυβέρνηση από τις δημοσκοπήσεις που του είπαν ότι έχει μείνει στάσιμο η Ελλάς. Με λίγο καιρό πριν είχε πει, το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Είμαστε δεύτερο κόμμα.
0: Ναι. Και τώρα που ανεβαίνουν οι δημοσκοπήσεις, τις επικαλούνται. Λένε, εμείς ανεβαίνουμε.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη στην συνέχεια πώς τοποθετήθηκε για τις χαρές αυτές του κύριου Τσίπρα λίγο νωρίτερα στο Μέγκα στην πρωινή εκπομπή.
4: Ο Τσίπρας όταν το ρωτάς λέει: εγώ το Πασόκ δεν το κατηγορώ. Άμα ανεβαίνει λέει, το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
5: Πρέπει να χαίρεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
0: Μια αισιοδοξία βγάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εντάξει, να δούμε και το κύμα του Οκτωβρίου.
1: Το έλεγε και γελούσαν τα μούσια του. Από τις λίγες φορές που βλέπεις να γελάει, θα γέλαγε.
0: Εντάξει. Γιατί ξέρεις, ήταν η κατραπακιά του Μαΐου και του καλοκαιριού, ήταν μεγάλη για το Πασόκ. Οπότε τώρα που τσιμπάει, έστω και λίγο, είναι κάτι σημαντικό για αυτούς.
1: Έχεις προσέξει ότι με το που γύρισε ο κ. Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, σταμάτησαν πολλά από τους βουλευτές και τους υπουργούς Νέας Δημοκρατίας.
0: Σήμερα θέλω να σου πω, δεν βγαίνει βίντεο αλλά ζωνία. Δεν υπάρχει κανείς να μιλάει γι' αυτό.
1: Δεν. Κουβέντα.
0: Τίποτα.
1: Προσεκτική στις δηλώσεις τους, στις διατυπώσεις τους.
0: Τίποτα. Ούτε κακομίριδες, ούτε μπάφι, ούτε τίποτα.
1: Είδες, γύρισε ο Λύκος.
0: Ναι. Έχει υπουργικό την Τετάρτη, σου λέει. Θα τα ακούσουμε εμείς οι άμεσοι, θα τα πούμε και στους άλλους.
1: Οπότε άρχισε να μαζεύεται λίγο το πράγμα. Βέβαια, χθες στη Βουλή ο κύριος Βλάχος, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, πήγε να κάνει μια ερώτηση, η οποία έχει για μένα πολύ μεγάλη βάση. Που η ερώτηση τη λέει ότι κάνουμε τα πάντα για αυτούς οι οποίοι μπαίνουν στο νόμο Κατσέλη, για αυτούς που δυσκολεύονται, δεν πληρώνουν. Και όλοι αυτοί που κάθε μήνα είναι τυπικοί, τη δόση τους τα πληρώνουν, τι κάνουμε για αυτούς.
0: Μεγάλο θέμα αυτό.
1: Πώς αναγνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Και το απάντησε ο κύριος Μαρκόπουλος, λέγοντας το ότι κάνουμε πάρα πολλά για αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν. Και του λέει ο κύριος Βλάχος, καλά με κοροϊδεύεις, άλλα ρωτάω, άλλα μου απαντάτε. Για να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα.
6: Ήρθατε απλώς να ξοπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που, εν πάση περιπτώσει, σας συγκλάει. Είμαστε εκτός πραγματικότητας. Και αυτό το κλίμα, και ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών, πιστεύω ότι πρέπει έτσι λίγο να αλλάξει.
7: Δεν σας αποκάλεσα ούτε παράξενο. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό, αλίμονο, δεν το συζητάμε. Ούτε και καμία διάθεση είχα να πετάξω την μπάλα πουθενά.
1: Γιατί τώρα, επειδή έχει βγει στα κάγκελα σε διάφορα θέματα και ο Βλάχος.
0: Ναι, είναι ο λεγόμενος αντάρτης, έτσι, ναι, ο Βλάχος.
1: Είναι ο αντάρτης, είναι μια κατηγορία μόνος του, σου λέει ό,τι και να πει δεν θα είναι για καλό.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ ανοίγει ένα θέμα που νομίζω λείπει από τη δημόσια συζήτηση αρκετά, γιατί συζητάμε πολύ όλα τα κόμματα. Τι άλλο θα πω, πώς θα επεκτείνουμε το νόμο Κατσέλη, τι άλλο θα κάνουμε για αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν ή δεν μπορούν να πληρώσουν. Και μέσα σε αυτούς που πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν, διεισδύουν, αλλά ποτέ δεν τους βρίσκουμε, όλοι αυτοί που θα μπορούσαν, αλλά καταφέρνουν με κάποιο τρόπο να ευνοηθούν από αυτό το καθεστώς.
0: Ναι, υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας στους συνεπείς ενιολήπτες, σίγουρα. Γιατί ασχολούμαστε πάρα πολύ με το προβληματικό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών. Και σου λέει, εγώ που. Το ότι είσαι συνεπής δεν σημαίνει ότι τα βγάζεις και εύκολα πέρα, έτσι.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Κοιτάς και είσαι συνεπής όσον αφορά τις υποχρεώσεις σου. Για μένα δεν θα κάνεις κάτι. Γιατί να μην υπάρχει μια πρόβλεψη, για παράδειγμα.
1: Γιατί βράβευσε,
0: ναι, ναι, μια επιστροφή τόκων στο τέλος του χρόνου. Που θα είναι μια πολύ καλή επιβράβευση. Και νομίζω ότι θα πρέπει και τα κόμματα να κάτσουν να το δουν αυτό. Απλώς καταλαβαίνει κανείς ότι οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, που έχουν βγει σε μια ευνοϊκή ρύθμιση και καλά έχουν κάνει και έχουν μπει, έχουν μια προτεραιότητα. Η αλήθεια είναι.
1: Και μαζί με αυτούς όμως τα κόμματα πολλές φορές καλοπιάνουν και τους μπαταξίδες.
0: Ναι.
1: Και τους χαϊδεύουν τα φτάκια. Γιατί ποτέ δεν λέμε, δεν έχω ακούσει πολλούς να λένε ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό μπαχταχτσίδων που έχει ευνοηθεί από αυτό το καθεστώς.
0: Είναι μια μεγάλη συζήτηση που σίγουρα πρέπει να το δουν κάποια στιγμή, γιατί όταν μιλάμε για τη μεσαία τάξη, σίγουρα απευθυνόμαστε και σε αυτούς που είτε έχουν οικογένεια, είτε έχει, είτε όχι, είτε παίρνουν πολλά λεφτά, είτε όχι, κυρίως αυτοί που δεν παίρνουν πολλά λεφτά, προσπαθούν και είναι συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους.
1: Και από αυτούς που μίλησαν πολύ τις προηγούμενες μέρες, και είπαν αυτές τις φοβερές ατάκες, τελικά την πλήρωσε ένας.
0: Την πλήρωσε ένας, να ακούσουμε ποιος.
8: Όταν κάποιος εκτίθεται, εκφράζει δημόσια το λόγο του, μπορεί και να πει και κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να το πει, μια άστοχη έκφραση, μια άστοχη διατύπωση. Σημασία έχει να το αντιλαμβάνεται, να ανασκευάζει με ειλικρίνεια, λογοδοσία και το κυριότερο βέβαια με το σωστό ύφος.
0: Η αντίρρηση όλα στο Θεοχάρη, πες μου.
1: Τόσοι είπαν αυτά που είπανε. Yeah. Ενόχλησε ο Θεοχάρης με τις κακομοίρες. Βέβαια ήταν η πιο σαν λέξη που δημιουργούσε τις χειρότερες εντυπώσεις. Yeah. Αλλά δεν πάει να πει ότι όλοι οι άλλοι τα είπαν ωραία.
0: Όχι, μήπως ήταν.
1: Χαρά.
0: Έπρεπε σε κάποιον να βρεθεί το εξυλαστήριο θύμα και ήταν αυτός ο Θεοχάρης. Yeah.
1: Γιατί... Ο οποίος βγήκε, είπε: έκανα λάθος. Yeah. Αυτομαστιχώθηκε.
0: Yeah, yeah.
1: Έκανε, έρανε. Οκ, okay, αλλά. Δεν είναι ο μόνος.
0: Όχι, δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος και υπόθηκαν πολλά. Αλλά πλέον, όπως είπες και εσύ τώρα, σιγή, σιωπή.
1: Και σήμερα πάει στον Ασπρόπεδο και ο κ. Μητσοτάκης για τις συναντήσεις, θα μιλήσει και σε πολίτες. Πιστεύω ότι κάτι μπορεί να πει εκεί και ακόμα και αν δεν μπει σήμερα στον Ασπρόπεδο, αύριο στο Υπουργικό, 1-2 μπηχτές θα υπάρχουν και θα τους πει: βάλτε λίγο φρένο, μαζευτείτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προφανώς φοβάται και την εσωστρέφεια. Γιατί πίσω από πολλές κόντρες που γίνανε είναι και η μάχη του σταυρού στις περιφέρειες μεταξύ των υποψηφίων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό είναι το βασικό τώρα. Και εντάξει, το μπουμπούνησε η κυρία Μπακογιάννη για την αλαζονία και δυστυχώς φάνηκε ότι κατ' εμέ ότι υπάρχει αλαζονία σε ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης και από εκεί και πέρα ξέσπασε όλος αυτός ο θόρυβος που είδαμε. Μήπως συγκαλέσει και την κοινοβουλευτική ομάδα για να τους τα πει και εκεί, να είναι σίγουρος.
1: Δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά τώρα, δεν έχουν συζητήσει κάτι πάντως, δεν υπάρχει κάποιο κλίμα. Θα δούμε πώς γίνεται το επόμενο διάστημα, αλλά προς το παρόν τέτοια συζήτηση δεν έχει γίνει. Και η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη ενόχλησε. Στη γραμμή ότι ο Πρωθυπουργός κρίνει αν υπάρχουν δεν υπάρχουν και αυτός θα το πει ή θα πάρει τα όποια μέτρα χρειαστεί να πάρει. Δεν χρειαζόταν να το πει η κυρία Μπακογιάννη.
0: Εντάξει, επειδή το έχει πει στο Υπουργικό, δεν επιτρέπω αλαζομία, αλλά δεν πήρε μέτρα προφανώς. Σου λέει, κάτσε να το πω κι εγώ.
1: Μπορεί να θεωρεί. Ναι, αλλά σου λέει, τα λέω εγώ. Εσύ δηλαδή τώρα, τι τη δουλειά μας πάρεις.
0: Κάνεις φουρτούρες και εγώ λείπω.
1: Εγώ λείπω και πίσω γίνεται χαμός.

0: Καλησπέρα. Σήμερα είχαμε εδώ στο Sky την κυρία Λατινοπούλου, η οποία χτύπησε πάλι για το γνωστό θέμα που είχαμε παίξει πριν από μέρες εδώ πέρα. Μίλησε σήμερα για στολές στα σχολεία, αλλά έχει ενδιαφέρον πώς το τοποθέτησε. Για να ακούσουμε.
1: Υπάρχουν στολές σε σχολεία στην Ευρώπη. Μπορεί να είναι το πουκαμισάκι τους, το πουλοβεράκι τους, το παντελόνι, η φούστα. Υπάρχουν διάφορα ρούχα για να επιλέξεις. Μπορεί να είναι μπλε, μπορεί να είναι γαλάζιο.
2: Αυτή είναι η παλέτα. Από μπλε ως γαλάζιο.
0: Πολλές επιλογές στα χρώματα. Έχετε μπλε, έχετε γαλάζιο, τέλος.
2: Θα σας βάψουμε μπλε.
0: Έπρεπε να τις έλεγε ο Γιάννης ο Δημήτρης. Κόκκινες, πράσινες, κίτρινες.
2: Σήμερα το πρωί σήμερα.
0: Τίποτα. Μπλε γαλάζιο.
2: Κόκκινο και πράσινο, όχι.
0: Τώρα, άμα ήξερα καλά τα χρώματα, θα έβγαζα και τους άλλους συνδυασμούς. Μπλε γαλάζιο, τι άλλο είναι σε μπλε θαλασσί.
2: Τυρκουάζ.
0: Τυρκουάζ,
2: σωστό. Ναι.
0: Τυρκουάζ, ναι, νομίζω περνάει Γιώργο, μάλλον.
2: Περνάει το τυρκουάζ.
0: Δίκιο, Γιώργο, σήμερα.
2: Λοιπόν, και περνώντας...
0: Γκρι του ουρανού, ξέρω εγώ, φτιάχνω τώρα εγώ χρώματα.
2: Γκρι του ουρανού.
0: Ναι. Η θαλασσί του γκρι. Του πάγου, τα ξέρει όλα ο Γιώργος.
2: Χρώμα και στο λείπαμε να βρούμε, όχι να φτιάξουμε τραγούδι, Ράντον. Λοιπόν, και με αυτήν την χρωματική παλέτα περάσουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε πως η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκη ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκη ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου, λόγω και τροχαίων συμβάντων. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη Κανελοπούλου προς την Μεσογείο. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμη πιο ισχυρή, ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί ο οποιοσδήποτε γειτονάς μας, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπατρίτη. Ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν παζαρεύει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από τη χώρα μας. Για την ενεργειακή κρίση σημείωσε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την επάρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανέναν κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Συγκεκριμένα, προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον υπηαγωγείο Στάνο Λιώσια, όπου φαίνεται εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαιδευτικός φώναζε στα παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιές σε τείχο στο γεννημένο σχολείο. Μάλιστα, έσπρωξε κάποιο παιδί, προκαλώντας την οργή ορισμένων γονιών, οι οποίοι τη χτύπησαν. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Εξώστη, 10:33, και θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με τον κύριο Στέλιο Πέτσα, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ανατολικής Αττικής, γιατί σε προεκλογική περίοδο είμαστε, στα λέμε σιγά σιγά όλα αυτά. Καλημέρα κύριε
1: καλημέρα,
0: Πέτσα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι πάντα επιτυχίες. Το νέο εγχείρημα, τον Εξώστη, που φαίνεται ότι σας ενέπνευσε ο κύριος Τσίπρας, φανταζόμαι.
0: Ευχαριστούμε. Ναι, από όπου παίρνεις έμπνευση, καλό είναι. Κύριε Πέτσα, εκεί στην Ανατολική Αττική, τι σας λένε για όλη αυτή την κατάσταση με τα κάψιμα, με το πετρέλαιο θέρμανσης που σε λίγο καιρό θα χρειαστεί να βάλουν, με την ακρίβεια που έχει επιδεινωθεί, πώς το αντιμετωπίζουν οι πολίτες, δηλαδή ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε και οι βουλευτές και καλείστε να μεταφέρετε προς την κυβέρνηση?
2: Κοίταξα, όσον αφορά την δική μου εκλογική περιφέρεια, τον τόπο που ζω και αγαπώ εδώ και δεκαετίες, έχει χαρακτηριστικά που πλήττει εντονότερα τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή την πανέμορφη περιοχή. Παράδειγμα, στο Δήμο Διονύσου, ξέρετε ότι η θερμοκρασία είναι περίπου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη από ό,τι είναι, για παράδειγμα, στο κέντρο της Αθήνας. Επομένως, μιλάμε για χαρακτηριστικά ορεινού όγκου. Έχουν περισσότερο η ανάγκη για θέρμανση, επομένως. Όσον αφορά τις αποστάσεις, αν δείτε κανέναν από την Καρατέα ή το Λαύριο που θέλει να πάει στο κέντρο, καταλαβαίνετε πόσα χιλιόμετρα πρέπει να διανύσει.
0: Αν σας λένε, ότι έτσι όπως έχει κάνει η κυβέρνηση, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό όλα αυτά.
2: Φτάνω εκεί. Άρα, αυτό που λένε είναι ότι χρειάζεται μια δραστική παρέμβαση και στο κόστος των καυσίμων κίνηση, είτε μιλάμε για βενζίνης είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό αναμένουμε από την κυβέρνηση αύριο και εμείς, χωρίς να έχω κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση. Ξέρω ότι εξετάζονται διάφορες παρεμβάσεις. Επομένως, περιμένουμε μια γενναία παρέμβαση όπου οι πολίτες να νιώσουν αυτή τη διαφορά και να τη βλέπουν και στην Αγγλία αλλά και στην τσέπη τους.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παρέμβαση 10 λεπτών. Όταν λέτε γενναία, εσείς περιμένετε κάτι καλύτερο από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή?
2: Σήμερα, όποιος πάει σήμερα και βάζει πετρέλαιο και βλέπει τις τιμές γύρω στο 2-3-2-4 στα πρατήρια, πιστέψτε με, νομίζω ότι δεν έχει ιδέα ότι η κυβέρνηση δίνει την επιδότηση των 10 λεπτών. Και μάλιστα την έχει ενσωματώσει σε αυτό που βλέπετε εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά θεωρεί ως μη γενόμενη αυτή την παρέμβαση. Εγώ μιλάω για παρέμβαση γενναία, όπως σας είπα πριν, δραστική, που σημαίνει ότι πρέπει να περιορίσουμε τις τιμές αρκετά κάτω από τα σημερινά επίπεδα. Και γι' αυτό το λόγο, όπως ξέρετε, χωρίς να φοβάμαι να πω τη γνώμη μου δημόσια, έχω πει ότι δεν αρκεί μόνο μία παρέμβαση. Χρειάζεται ένα μπουκέτο παρεμβάσεων. Παράδειγμα, μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Δεύτερον,

0: Και ναι. αυτό μου θυμίζει λίγο και το επιχείρημα της αντιπολίτευσης, η οποία εδώ και καιρό το είχε βάλει και μάλιστα έλεγε ότι και ακόμα και στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός πρέπει να ανέβει, έχοντας στο μυαλό του ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας ενεργειακά.
1: Χαίρομαι που η αντιπολίτευση έρχεται στις κεντροδεξιές ιδέες, που είναι η μείωση των φόρων ως βασική προμετωπίδα όταν υπάρχουν εξωτερικές διαταραχές που δεν επιτρέπουν στην αγορά να λειτουργήσει σωστά. Και εδώ έχουμε μια τέτοια, είναι ο πόλεμος. Επομένως, χαίρομαι όποιος ασπάζεται τις δικές μας ιδέες και τις εκφράζει, έστω και αν στο μυαλό του έχει μικροπολιτικά ωφέλη. Εγώ είμαι πάντα σταθερός στην άποψή μου.
2: Ιδέες όμως που η κυβέρνηση τις απέρριπτε. Μέχρι πρόσφατα, όπως η μείωση του ενεργοφόρου κατά.
1: Η κυβέρνηση είχε επιλέξει στην αρχή να ακολουθήσει μια πολιτική η οποία ήταν της επιδότησης και της συγκράτησης σε συμφωνία κυρίων, να το πω έτσι, με τα διελιστήρια, της συγκράτησης των τιμών όσο μπορούσε. Προσδοκώντας ότι αυτή η κρίση θα είναι μια περιορισμένη σε χρόνο κρίση. Εγώ έχω πει από το Μάιο, που το έχω πει και στο συνέδριο μας Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν είναι μια κρίση η οποία θα φύγει εύκολα. Δεν πιστεύω ότι θα τελειώσει. Πίστευα από τότε θα είναι δύσκολος ο χειμώνας και γι' αυτό είμαι συνεπής σε αυτό που λέω, ότι χρειάζεται ένα μπουκέτο παρεμβάσεων δραστικών. Και είτε αυτό θα είναι με ευρωπαϊκό μανδύα, είτε θα είναι με εθνικό. Προτιμώ φυσικά πάντα τον ευρωπαϊκό, γιατί δείχνει και μια συντονισμένη δράση για εμάς που πιστεύουμε στην Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά όταν καθυστερούμε πάρα πολύ, πρέπει να παίρνουμε και εθνικές αποφάσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό το κάναμε στην περίπτωση της πανδημίας, για παράδειγμα για την προμήθεια υγειονομικού υλικού ή για τα θέματα που φτάσαν μέχρι και την περιβόητη απόφαση για lockdowns επαναλαμβανόμενα. Γιατί το κάναμε τότε και δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ επίσης παρεμβάσεις αφοριστικές, όπως κάποιο Ευρωπαίο Επίτροπο που άκουσα πριν από λίγες μέρες, που έλεγε ότι θα πεινάσουμε ή θα κρυώσουμε. Η Ευρώπη, ξέρετε, δεν είναι μια χώρα της προσαχαρές Αφρικής. Πρέπει να κινητοποιήσουμε όλα μας τα εργαλεία πέρα από ταμπού. Για δε τα δημοσιονομικά περιθώρια, είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι υπάρχουν όσο υπάρχει εμπιστοσύνη. Όταν λοιπόν η αγορά, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουμε είναι απαραίτητο, τότε μας δίνουν την εμπιστοσύνη που χρειαζόμαστε. Αν καταλαβαίνουν ότι ασκούμε μικροπολιτικά παιχνίδια, τότε έχουν εμείς την εμπιστοσύνη και μαζί και τα δημοσιονομικά περιθώρια.
0: Κύριε Πέτσα, είναι πολύ σημαντικό όταν η αντιπολίτευση ασκεί επικοδομητική κριτική με προτάσεις. Είναι πολύ σημαντικό, πιο σημαντικό, όταν βουλευτές πλειοψηφίας όπως εσείς λέτε την άποψή σας και βλέπετε κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να διορθωθούν. Ήθελα να ρωτήσω, σχεδιάζετε κάποιοι βουλευτές από την πλειοψηφία να πάρετε κάποια πρωτοβουλία, να δείτε τον Υπουργό Οικονομικών, να κατά θα θέσετε κάποια ερώτηση στη Βουλή με αυτά τα θέματα το επόμενο διάστημα?
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι συντονιστής οικονομικών υποθέσεων στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρω τις ανησυχίες συναδέλφων. Δεν βλέπω κάποια κίνηση αυτή τη στιγμή, αυτή τη μορφή που λέτε, γιατί αυτά τα συζητάμε καθημερινά. Δεν είμαστε αποξενωμένοι με το οικονομικό επιτελείο. Τα συζητάμε καθημερινά. Εγώ σας είπα ότι έχω κάνει προτάσεις από τον Μάρτιο, τον Μάιο, ούτω καθεξής. Δεν είναι αυτό το θέμα, δηλαδή, του τρόπου της επικοινωνίας. Είναι οι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αύριο φτάνουμε πολύ κοντά σε ένα πρώτο κύμα ανακοινώσεων και τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν μέσα στον Οκτώβρη. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε πολύ κοντά στο να διαμορφώσει η κυβέρνηση την άποψή της. Ξέρετε, η άποψη αυτή θα κρυθεί αμέσως μόλις θα ανακοινωθεί. Γιατί όλα τα αυτιά και όλα τα μάτια είναι πάνω σε αυτό. Το κόστος ενέργειας είναι το νούμερο ένα. Γι' αυτό είπα και θα επιμένω συνεχώς ότι χρειάζεται δραστική γενναία παρέμβαση. Και δεν είναι αυτή τη στιγμή το θέμα να δούμε τι θα μας λέει κάθε εβδομάδα μια ας το πούμε συζήτηση που θα γίνεται σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Πρέπει να πάρθει απόφαση. Θα το θέσει ο Πρωθυπουργός όπως γνωρίζω και επομένως νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Και αύριο αν θέλετε έχουμε μια συζήτηση στη Βουλή για την Ιρλανδική Προεδρία. Εκεί θα το θέσουμε το θέμα. Ώστε να έχουμε μια συντονισμένη παρέμβαση.
2: Υπάρχει καθυστέρηση από την πλευρά της κυβέρνησης, εκτιμάται, στο να λάβει αυτές τις αποφάσεις?
1: Όχι, δεν νομίζω, γιατί απλώς προκρίθηκε μία άλλη προσέγγιση. Θα πει κανείς αν το ισοδύναμο αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Νομίζω ότι εδώ που φτάσανε τιμές δεν ήταν το καλοκαίρι, ήταν αποτέλεσμα των τελευταίων εξελίξεων, αυτή απότομη άνοδος των τιμών. Και πρέπει να πιάσουμε τον ταύρο από τα κέρατα. Με φαίνεται ότι ερχόμαστε πίσω από τις εξελίξεις. Πρέπει να τις κατευθύνουμε τις εξελίξεις, ούτε πίσω από τα πρωτοσέλιδα.
0: Είναι λύση, κύριε Πέτσα, το συζητούσαμε και με τον Γιάννη στην αρχή της εκπομπής. Διαβάζω και το πρωτοσέλιδο της καθημερινής. Σύσταση από την Κομισιόν: σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση είχε γίνει και στο παρελθόν όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εάν θα πρέπει να είναι μία ώρα πιο μετά να ανάβουν τα φώτα το πρωί ή να σβήνουν μία ώρα νωρίτερα. Έχει ένα κόστος μεγάλο για την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως καταλαβαίνουμε αυτό το θέμα, ή για

0: κυρίως δήμους και περιφέρειες, αλλά δεν είναι το καθοριστικό. Δεν είναι το καθοριστικό για μένα. Είναι μέτρα που θα μπορούσαν να είναι, ας το πούμε έτσι, στις παρυφές μιας λύσης. Ο πυρήνας της λύσης πρέπει να είναι σε αυτά τα τρία που σας είπα και πριν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει με άλλον τρόπο. Υπάρχει και η άλλη δραστική λύση φυσικά. Να αποφασίσει η Ευρώπη να μην είναι πολιτικός νάνος, να ασκήσει την πίεσή της και να έχουμε γεωπολιτικές εξελίξεις που θα μας εκπλήξουν όλους. Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, λίγο μακριά νομίζω είμαστε από όλο αυτό. Δεν τις εκπλήξεις δεν τις κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε φουντώσει μια συζήτηση με αφορμή την αλαζονία των στελεχών, αλλά η οποία δημιουργούσε ένα κλίμα εσωστρέφειας και φαίνεται να υπάρχει και μια ενόχληση και στο Μεγάρο Μαξίμου για όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε όταν αποσύρθηκε ο κ. Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά σε μια προεκλογική περίοδο. Πιστεύετε ότι όλη αυτή η συζήτηση τελικά με περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά επαναφέρει τους αλαζόνες, αν υπάρχουν, στον σωστό δρόμο?
0: Φυσικά και δημιουργεί προβλήματα. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι χρειαζόμαστε γνήσια αυτοκριτική και όχι νερό σε ένα μήλο εσωστρέφειας. Δυστυχώς αυτές τις τελευταίες μέρες που πέρασαν, αντί να δω τη γνήσια αυτοκριτική, μάλλον είδα μια εσωστρέφεια. Καλό είναι αυτό να μαζευτεί. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός με την επιστροφή του θα κάνει ό,τι μπορεί για να το μαζέψει, αλλά για μένα είναι λίγο απογοητευτικό να φεύγει ο Πρωθυπουργός για το εξωτερικό για πολύ ψηλές αποστολές, σαν αυτές όπως είναι η Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ, με τόσα σοβαρά θέματα που είχε να ασχοληθεί. Και εδώ να δίνουμε μία εικόνα ότι δεν υπάρχει μια γραμμή ή ότι υπάρχουν συμπεριφορές που μπορούν να χαρακτηριστούν με δυσάρεστα επίθετα από τους συμπολίτες μας. Δεν με χαροποιεί αυτή η εικόνα. Και πιστεύω ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί, ιδίως όταν έχουμε 7-8 μήνες μακριά από τις εκλογές.
1: Αλλά είστε από αυτούς που επισήμαναν την ύπαρξη αλαζονίας?
0: Όταν σε ένα θέμα διαμορφώνεται στην ατζέντα, ξέρετε, είναι δουλειά της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα. Όταν δεν το κάνει για πολλές μέρες, νομίζω ότι όλοι όσοι εκφέρουν δημόσιο λόγο, ιδίως αν ρωτάτε εμένα που δεν κρύβομαι ποτέ και λέω την άποψή μου, θα λέω αυτό που πιστεύω, γιατί ο κριτής και για μένα είναι ο ψηφοφόρος μου, είναι η εκλογική μου βάση, αλλά και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, για να δείχνουμε ότι είμαστε μέσα στην πραγματικότητα, όχι να πετάμε την μπάλα στην εξέθα. Άρα, νούμερο ένα είναι η ατζέντα. Ας διαμορφωθεί μια άλλη ατζέντα με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για να φύγουν και αυτά τα θέματα και ας είναι ένα μάθημα για να μην επανεληφθεί στο μέλλον.
1: Όλο αυτό πρόχνει και κόσμο προς τον κύριο Σαμαρά.
0: Εντάξτε,
1: υπάρχει κίνδυνος από τον κύριο Σαμαρά και από το εγχείρημα που φαίνεται να ετοιμάζει για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση?
0: Ο κίνδυνος που υπάρχει από οποιοδήποτε νέο κόμμα στα δεξιά μας, θα το πω έτσι, είναι να περιοριστεί ο αριθμός των ψηφοφόρων που σήμερα δηλώνουν αναποφάσιστοι και να μην επαναπροσεγγίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ένα μεγάλο ποσοστό των αναποφασίστων σήμερα, 4 στους 10 νομίζω, προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό που θα μπορούσε να μας πλήξει είναι να οδηγήσει την εκτίμηση ψήφου σε χαμηλότερα επίπεδα. Όσο χαμηλότερα, εγώ δεν θα έλεγα πάρα πολύ χαμηλά, αρκεί να κάνουμε τα σωστά. Αν λοιπόν το πρόβλημα σήμερα είναι το κόστος ενέργειας, η ακρίβεια και όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτό το δύσκολο χειμώνα που περιγράψαμε πριν και το αντιμετωπίσουμε σωστά, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα από κανένα κόμμα. Όχι το κ. Σαμαρά, οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αν εξακολουθούμε να είμαστε λοιπόν προσγειωμένοι στα πραγματικά προβλήματα και να μην τριβάζουμε περί άλλων, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και θα είναι πολύ εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, κατά τη δική μου εκτίμηση.
1: Κύριε Πέτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

μαζέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζομάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζομάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζομάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Δημήτρης λέει πως τα πολλαπλά κέντρα τεχνητής νοημοσύνης Ολλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία και Ελλάδα θα βάζα εγώ γιατί αρχίζουν να δημιουργούνται, δεν χαλάνε καθόλου ενέργεια. Τα ντους και η θέρμανση είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που ειδικά στις ΗΠΑ διάστημα είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Δηλαδή τα data centers και όλα αυτά, τι καταναλώνουν από ενέργεια και νερό. Και υπάρχει μια αντίδραση και στις τοπικές κοινωνίες εκεί που λειτουργούν.
1: Ο Πάνος γράφει LED φωτισμό στους δρόμους και στα δημόσια κτίρια. Αυτό θα ήταν μια πολύ σοβαρή εξοικονόμηση. Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα.
0: Ο Θάνος από το Λαγονίσι λέει πως πέρα από το αυτοκίνητο, άρα βενζίνη και το λεωφορείο δεν πάει σχεδόν πουθενά. Κάτι πρέπει να κάνουν, γιατί μόνο με το αυτοκίνητο μπορούμε να μετακινηθούμε.
1: Εντάξει, είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Βλέπουμε πάρα πολλά μηνύματα πάνω σε αυτό το θέμα που αρχίσαμε να συζητούμε σήμερα από την αρχή. Και νομίζω ήταν πολλά τα μηνύματα, Γιάννη, που πέρασε και ο κύριος Πέτσας, ένας βουλευτής της πλειοψηφίας, προς την κυβέρνηση, έτσι.
0: Ναι, και μηνύματα τα οποία δείχνουν πως όλο αυτό το κλίμα της προηγούμενης εβδομάδας κοστίζει. Και δημιουργεί και εσωστρέφεια, δημιουργεί και γκρίνιες. Και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκη σήμερα στον Ασπρόπυργο, αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, την Παρασκευή πάει πιερία. Θα προσπαθήσει να διαμορφώσει μια άλλη ατζέντα. Για να ξεφύγει και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία από όλο αυτό το κλίμα της προηγούμενης εβδομάδας. Γιατί ούτε καταλάβαινες τι θέλει να κάνει με τα καύσιμα, ούτε κυριαρχούσε το τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Και ξεκίνησε από χθες αυτή η προσπάθεια μετά την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών, έτσι όπως τα έβαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάποια θέματα στη σειρά και στην ατζέντα. Και πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η γκρίνια, αν θέλει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση να μιλήσουν για τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο. Γιατί το αν υπάρχουν μεταξύ τους κόντρες δεν απασχολεί κανέναν.
1: Απλώς αυτή η μουρμούρα, σου θυμίζω, είχε ξεκινήσει λίγο μετά τη ΔΕΘ. Όπου ήταν κάποιοι σκεπτικοί γαλάζιοι βουλευτές και γαλάζια στελέχη σε σχέση με τα μέτρα, κατά πόσο θα φανούν στο πορτοφόλι και κατά πόσο έχουν σχέση με το κύμα της ακρίβειας και στην ενέργεια που έρχεται. Και τα λέει και αυτά η αντιπολίτευση. Δεν τα δέχονταν πολύ στην κυβέρνηση, αλλά τώρα βλέπουμε ότι τα έχουν μπροστά τους και είναι ένα πολύ δύσκολο πεδίο και λέγαμε για δύσκολο χειμώνα. Από Παρασκευή έρχεται κρύο. Έχουμε ένα δύσκολο φθινόπωρο πριν το δύσκολο χειμώνα.
0: Ναι, και θα είναι αυτοί που θα εμφανιστούν κάποια στιγμή και θα πούν: εγώ έλεγα να έχουμε κάνει εκλογές το καλοκαίρι. Έλεγα να έχουμε κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο. Α, και προχθές είχαμε εκλογές, 27 Σεπτεμβρίου. Δεν ήταν η ημερομηνία κλειδί για τις εκλογές?
1: Θα έπρεπε να διαβάσουμε αποτελέσματα, όπως είπες και εσύ.
0: Κανονικά χθες έπρεπε να πούμε αποτελέσματα εκλογών.
1: Αρχίσουμε να τρελάρουμε τον κόσμο όλο. Ρε, Δημοκρατία έλαβον.
0: Ναι. Πάντως, ο χειμώνας πραγματικά θα είναι δύσκολος και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος οι εύκολες λύσεις και οι φωνές να επικρατήσουν στο δημόσιο διάλογο, γιατί το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Και μπορεί και λίγο να κάναμε και κάποια πλάκα με τον Επίτροπο για τις προτάσεις που είπε, γιατί είναι θέματα τα οποία ο άλλος που καίγεται να βάλει πετρέλαιο να σταθεί ή θέλει να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του, σου λέει: δεν θα με σώσει. Τι μου λες τώρα να χαμηλώσουμε το φωτισμό στις λάμπες στους δρόμους? Αυτό αφορά την επάρκεια, που και αυτό στην Ευρώπη θα είναι ένα ζήτημα. Η χώρα μας, τουλάχιστον αυτό διαβίσκω ο κ. Γεραπετρίτης το πρωί εδώ στον Sky μιλώντας, δεν έχει κανένα θέμα επάρκειας είτε σε καύσιμα είτε σε πετρέλαιο.
1: Πάντως όλοι αν συμβάλλουμε από λίγο, επειδή εντάξει, καλή και πλάκα, κάτι μπορεί να γίνει. Έχουμε πολλές εμφανίσεις πλέον, θα πυκνώσουν οι εμφανίσεις από την αντιπολίτευση, έτσι. Αρχίσαν από χθες. Τσίπρας 2 εμφανίσεις χθες και το βράδυ, που παρουσίασε το πρόγραμμά του για πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Παρούσα κυρία Αθηνά Λινού στην εκδήλωση του επιμελητηρίου.
0: Καταγραφή καινούργια.
1: Ναι, περιμένουμε πώς θα πάει. Και παρόν, όπως έχουμε βγει, ο κύριος Σημεών και Δίκογλου, που σιγά σιγά και εκείνος αρχίσει να ενεργοποιείται. Θέλω να δω σήμερα, που επειδή μιλάει στο Ολυμπία Φόρουμ, στην αρχαία Ολυμπία, αν, όπως λέγεται, υπάρχει περίπτωση να είναι και ο βουλευτής Ηλίας, ο ανεξάρτητος, ο κύριος Καλαματιανός. Γιατί ακούγεται πολύ έντονα ότι ενδεχομένως να είναι από τα επόμενα πρόσωπα τα οποία θα προσχωρήσουν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που λες και περιγράφεις τώρα είναι ότι μάλλον δεν έχουν μείνει και πολύ ικανοποιημένοι στην Ελλάδα από τις επιδόσεις των νέων προσώπων που βγήκαν μπροστά. Και επιστρατεύουν παλιούς, γιατί καταλαβαίνουν ότι είτε το μήνυμα τους δεν περνάει με αυτούς που είναι τώρα, είτε κάνουν αρκετά λάθη. Δηλαδή, τα έχουμε σημειώσει τα λάθη στην αρχή, αλλά δεν νομίζω ότι έχει βελτιωθεί και πολύ η κατάσταση.
1: Κοίταξε, όταν βρεθεί σε πάνελ με το Βορύδη, το Γεωργιάδη ή τον Κυρανάκη, πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αντιμετωπίσεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι έμπειροι, έχουν επιχειρήματα, έχουν πολλές παρουσίες στα τηλεοπτικά πάνελ, οπότε εκεί χρειάζεσαι και τους έμπειρους. Χρειάζεται και ο Ζαχαριάδης, χρειάζεται και ο Καλαματιανός, χρειάζεται και ο Καραμέρος, και αυτά τα βλέπουν στην πορεία. Τώρα θα του πούνε είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ένα επιχείρημα να πει παιδιά, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι. Είναι η Δούρου, είναι ο Πολάκης, είναι ο Παπάς.
0: Ναι, αλλά εγώ θα μείνω και στο άλλο, ότι το να λέμε πάντα φρέσκα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να υπάρχει βάθος στο φρέσκο πρόσωπο. Και πολλά από τα φρέσκα πρόσωπα που έβγαλε η Ελλάς φάνηκε να μην έχουν βάθος. Και φαίνεται να μην έχουν βάθος.
1: Όχι, όχι. Σιγά σιγά θα δούμε νέα ομάδα κρούσης. Αρκετοί φρέσκοι βεβαίως θα μείνουν. Θα δούμε και καινούριους φρέσκους. Αλλά σίγουρα χρειάζονται και παλιοί. Και χρειάζονται και παλιοί για το μηχανισμό έτσι. Ειδικά στην περιφέρεια. Τον έχουν το μηχανισμό. Τι θα κάνει, τα στήσει από την αρχή.
0: Καταρχάς ο κ. Τσίπρας δεν έχει κόμμα. Να μιλάμε ρεαλιστικά στο πώς κάνεις εκλογές. Κόμμα που μπορεί να κάνει εκλογές δεν έχει. Έχει μια ταμπέλα που λέει Ελλάς, είναι ο ίδιος και κάποια πρόσωπα βγαίνουν μπροστά. Μηχανισμός δεν υπάρχει που θα τρέξει εκλογές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Τι εννοείς μηχανισμός δεν υπάρχει? Υπάρχει μηχανισμός. Υπάρχει ανακοίνωση 500 πρόσωπα συντονιστικές επιτροπές στα, την περιφέρεια. Υπάρχει μηχανισμός. Αλλά το θέμα είναι να πεις ότι υπάρχουν. Πώς ρε παιδί μου, το 19 η Νέα Δημοκρατία είχε βγάλει το Συρίγο και το Χατζηβασιλείου και έλεγε α, αυτοί είναι για τα διεθνή. Δεν ήταν ακόμα βουλευτές. Είχαν αφήσει αποτύπωμα. Τέτοιους χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία και εκεί κολλάει ο μηχανισμός που σου έλεγα, είναι ένα κόμμα 45 χρόνια που έχει δομές που βγάζει πρόσωπα και ξέρει να κάνει και εκλογές. Το ότι ανακοινώνει 500 πρόσωπα σε όλη την Ελλάδα δεν πάει να πει ότι υπάρχει ένας μηχανισμός.
1: Όχι, υπάρχει μια βάση από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, ναι, τι συγκρίνεις τώρα την Ελλάδα με την Νέα Δημοκρατία και το μηχανισμό του Πασόκ? Θα μου πεις το Πασόκ έχει μηχανισμό.
0: Για να δούμε. Για να δούμε για τις εκλογές. Πάντως το Πασόκ κάτι συμπάει παραπάνω από το περιμένουμε.
1: Στην περιφέρεια καλά πάει. Το θέμα είναι τι θα κάνει στα μεγάλα αστικά κέντρα.

0: Πριν κλείσουμε, να σας πούμε πως τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες. Καινοτομία, προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
1: Καλημέρα από εμάς.
0: Καλημέρα από εμάς. Μείνετε στο Sky, Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.
1: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
0: Αύριο στις 10. Γεια σας.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Κάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
6: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
6: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Center Software.
14: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από την ψηφοδό Νοταρά στην περιοχή του Πειραιά λόγω διενέργειας ελέγχου στο κτίριο του δικαστηρίου Πειραιά μετά από απειλητικά τηλεφωνήματα νωρίτερα για τοποθέτηση βόμβας χωρίς να δίνεται χρονικό περιθώριο. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και στην Παραλιακή προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου λόγω εργασιών στην αριστερή λωρίδα. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμη πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γειτονάς μας, τόνισε στο Μουσκάη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν παζαρεύει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνει με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Ανέφερε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν διακόπησαν ποτέ, ωστόσο ο διάλογος είναι δομημένος και με όρια με την ελληνική κυβέρνηση να βγαίνει κερδισμένη. Για την ενεργειακή κρίση σημείωσε ότι η χώρα μας φροντίζει για την επαρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημοσίου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν ατύπως στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητώντας κοινή γραμμή. Κατά τη συνάντηση δεν αναμένεται συμφωνία για την κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση, όπου θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών, με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστου ενέργειας να κυριαρχεί στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λιμενικού σώματος στην Ίσυρο μετά την προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 αεροδαπούς επιβαίνοντες. Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρειο-βορειοανατολικά του λιμένα της Νησίρου. Στο σημείο έχει σπεύσει ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος καθώς και ένα αλλιευτικό προκειμένου συνδράμων. Στην σύλληψη μητέρας παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου Ανολιωσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το επεισόδιο κατά το οποίο η διευθύντρια του σχολείου κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση. Ακολούθως υπέβαλε μήνυση, ενώ οι αρχές αναζητούν τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και να κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Την ίδια ώρα, πάντως, σε βίντεο που έρχεται στο φως δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο, φαίνεται εκπαιδευτικός να σπρώχνει παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκπαιδευτικός φώναξε τα παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιές σε τείχο στο ανακαινισμένο σχολείο. 5 ακόμη περιστατικά τηλεφωνικής απάτης με θύματα κυρίως ηλικιωμένους καταγράφησαν σε Αχαΐα και Ηλία, με τους επιτίδους να χρησιμοποιούν διαφορετικές παραλλαγές της ίδιας μεθόδου, προσποιούμενοι κατά περίπτωση υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές. Σε ένα από τα περιστατικά, άγνωστος τηλεφώνησης ηλικιωμένο προσποιήθηκε τον λογιστή του και κατάφερε να τον πείσει ότι να τοποθετήσει σε καλάθι το ποσό των 6.500 ευρώ. Στη συνέχεια, ο ηλικιωμένος μετέβη έξω από τον Ιερό Ναό που άφησε τα χρήματα κάτω από κάδο απορριμμάτων, ακολουθώντας τις οδηγίες που είχε λάβει τηλεφωνικά. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάσα Αραγατζή, δήλωσε ότι αναμένει επίσημη απάντηση σήμερα της ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στην αθλητική ενημέρωση, στο μπάσκετ για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 την Ζαλγκύρη στο Κάουνας. Για την διοργάνωση, αύριο το βράδυ, 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Πρίσμα Radio 91,6. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης. 29 του Σεπτέμβρη σήμερα. Πάμε προς το τέλος του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Θα πάμε συντροφιά μαζί σας, όπως κάθε φορά άλλωστε, μέχρι τις 12 παρά 5. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές να φιλοξενούμε στο στούντιο της εκπομπής τον γραμματέα και επικεφαλή της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδη, σε μια αναλυτική συζήτηση η οποία θα ενταχθεί σε ένα κύκλο συζητήσεων που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα εδώ από την εκπομπή και με κεντρικά πολιτικά πρόσωπα. Ο κύριος Σακελαρίδης έρχεται στην ραδιοφωνική μας συντροφιά επ' αφορμή και της επίσκεψής του στην Ήπειρο. Χθες ήταν τα εγγένεια των γραφείων του κόμματος του Στά Ιωάννα, όπου πραγματοποιήθηκε και ομιλία. Μετά το πέρας της συνέντευξής μας θα μεταβεί στην Πάτρα για την συνέχεια αυτής της μήνης περιοδίας, τόσο στην Ήπειρο όσο και στην Δυτική Ελλάδα. Στείλτε μας όμως τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε πολύ εύκολα, Χρήστος Τσούτσης, το ίδιο έργο θεατές σε Facebook, Twitter και Instagram, για να βάζουμε και τα δικά σας ερωτήματα τόσο στην συζήτηση που θα ακολουθήσει όσο και γενικότερα. Άλλωστε πρώτη στην προτεραιότητα για μας είναι να δίνουμε το μικρόφωνο σε εσάς, τους ακροατές μας.

Λοιπόν, είχαμε και τα εγγένεια του αρχαίου θεάτρου στην Νικόπολη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, παρουσία τοπικών αρχών, του Περιφερειάρχη Πύρου. Θα τα σχολιάσουμε αναφορικά με τη συγκεκριμένη εκδήλωση που έλαβε χώρα εχθές το μεσημέρι. Υπό την αιγίδα και του Υπουργείου Πολιτισμού βρέθηκε η κυρία Μενδώνη και τοποθετήθηκε, απίθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση, Υπουργός Πολιτισμού, και βέβαια υπό την αιγίδα και την δουλειά που είναι πολύ σημαντική που κατέβαλε και η εφορία αρχαιοτήτων Πρέβεζας. Αξίζουν θερμά χαρητήρια και στην κυρία Αγγέλη, την προϊσταμένη, αλλά κυρίως και στους εργαζόμενους στην εφορία αρχαιοτήτων Πρέβεζας για αυτήν την ομαλή έκβαση αυτού του πολύ σημαντικού έργου, όπως είναι το άνοιγμα του αρχαίου θεάτρου.

Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε κάποια σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Να πούμε την καλημέρα μας στους φίλους που μας ακούν, τόσο στην Άρτα, τη Λευκάδα, την Ελωτολοκαρνανία και όσους μας ακούτε φυσικά και στην πόλη της Πρέβεζας και βέβαια και σε αυτούς που μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από τις live ηλεκτρονικές και διαδικτυακές πλατφόρμες. Επιστρέφοντας θα έχουμε, όπως σας είπαμε και εισαγωγικά, τη χαρά να συζητήσουμε αναλυτικά με τον γραμματέα και επικεφαλή της Νέας Αριστεράς, ο οποίος θα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του Prisma Radio 91.6.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: www.ktismabathandroom.gr.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
6: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
1: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
3: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Υποδήματα STEP.
8: Μόδα.
3: Ποιότητα.
8: Επωνυμία.
3: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
3: Geox,
9: Lacoste,
3: Gant,
9: Replay,
3: Sakiris Malas,
9: US Polo,
3: Boss,
9: Cricket,
3: Damiani,
9: Skechers,
3: Versace,
9: Robinson
3: και πολλές άλλες.
9: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
3: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
9: Αερόσολα,
3: Piccadilly, Maxi Therapy,
9: Pace Comfort,
3: Skechers Memory Foam.
9: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
3: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
9: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
3: και Σκουφά 24 στην Άρτα
9: και στο stepbrandshoes.gr.
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο fernideco.gr.

0: 7,6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Σας με τη μεγάλη σας εμπειρία στην πρώτη γραμμή για την καρδιά μας και τις προσπάθειές σας, άλλωστε η καρδιοχειρουργική και καρδιολογική καρδιοχειρουργή είστε το δίδυμο της.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Και όπως σας είπαμε εισαγωγικά, σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της εκπομπής τον γραμματέα και επικεφαλή της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλ Σακελαρίδη, με τον οποίο θα κάνουμε μια συζήτηση για την πολιτική επικαιρότητα, για τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, με επίκεντρο την οικονομία και την κατάσταση των εισόδημα των πολιτών. Αλλά βέβαια, μιας και είναι μαζί μας ο κύριος Σακελαρίδης, θα πούμε και κάποια πράγματα και για την περιοχή μας. Επ' αφορμή της συζήτησής μας να πω ότι στάθηκε το γεγονός της παρουσίας του και στα Ιωάννα χθες, όπου έγιναν και τα εγγένεια των γραφείων του κόμματος. Να μην χρονοτριβώ όμως, γιατί έχει πάρει θέση ήδη δίπλα μας στο στούντιο, να τον καλημερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσούτση, για την πρόσκληση. Είναι πάντοτε χαρά μου να έρχομαι στο φιλόξενο σταθμό σας και να κάνουμε αυτές τις ωραίες συζητήσεις.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται ως προεκλογική, αν και ακόμα δεν έχουμε οριστική ημερομηνία διεξαγωγής εθνικών εκλογών, αλλά κακά τα ψέματα βαδίζουμε προς εκλογές. Είδαμε και τους πολιτικούς αρχηγούς και τα όσα είπαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βέβαια, στον αντίποδα έχουμε, κύριε Σακελαρίδη, μια κοινωνία που ασφιχτιά και προβληματίζεται και εν ώψη χειμερινής περίοδου, κυρίως όσον αφορά την ακρίβεια, το πετρέλαιο, που θα διαμορφωθούν οι τιμές και βέβαια και τα διαθέσιμα εισοδήματα των συμπολιτών μας. Πώς θα περιγράφατε αυτή την κατάσταση και βέβαια τα όσα βλέπουμε και από πλευράς κυβέρνησης?
1: Θα σας πω, κύριε Τσούτση, το εξής. Εμείς ανεβήκαμε χτες στα Γιάννενα με το αυτοκίνητο από την Αθήνα. Κατεβαίνουμε τώρα Πρέβεζα, Πάτρα και επιστροφή στην Αθήνα. Βάλαμε βενζίνη 2,2 ευρώ το λίτρο. Στη διαδρομή είδαμε 2,3-2,4 ευρώ το λίτρο. Πριν από ένα χρόνο, κύριε Τσούτση, αν σας το έλεγε εσάς κάποιος ή αν κάποιος το έλεγε σε μένα ότι θα είχαμε τέτοια τιμή της βενζίνης το λίτρο, θα θεωρούσαμε ότι είναι ένα εφιαλτικό σενάριο. Λοιπόν, ο εφιάλτης αυτός έγινε η πραγματικότητα και δεν ξέρουμε και πού θα φτάσει αυτή τη στιγμή. Ακούμε από τον κύριο Μητσοτάκη να επιχαίρει για το γεγονός ότι θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με 1,75 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή που πέρσι ξεκίνησε με 1,10, με 1,1 ευρώ το λίτρο, δηλαδή 60% πάνω. Και αυτό είναι με θετική παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη, φαντάζομαι.

0: φανταστείτε. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Η κρίση αυτή που έχουμε με τα καύσιμα, η κρίση που έχουμε με την ενέργεια, έρχεται και επικάθεται πάνω σε μια ευρύτερη κρίση ακρίβειας, η οποία κατατρώει το εισόδημα προφανώς, την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και των επαγγελματιών. Mm-hmm. Αυτό προσέξτε όμως να δείτε, δεν είναι μια τυχαία κατάσταση. Αυτό το οποίο συμβαίνει, συνειδητά εγώ θα σας πω και θα επιχειρηματολογήσω πάνω σε αυτό. Στα χρόνια της διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, είναι μια από τις μεγαλύτερες αναδιανομές εισοδήματος, πλούτου και ισχύως, θα σας πω, από τα πλουσιότερα εισοδηματικά στρώματα, μάλλον από τα φτωχότερα εισοδηματικά στρώματα προς τα πλουσιότερα. Αυτό βιώνουμε. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, την ίδια στιγμή που βλέπουμε τα νοικοκυριά να δίνουν μάχη με την αμόλυβδη και με το πετρέλαιο θέρμανση σε λίγο καιρό, την ίδια στιγμή που βλέπουμε τα νοικοκυριά λοιπόν να αφαιμάζονται από αυτή την κρίση στα καύσιμα, βλέπουμε τα διελιστήρια να εκτινάσουν τα κέρδη τους και να διαβάζει κάποιος στις οικονομικές εφημερίδες και να βλέπει διθυράμβους και θριαμβολογίες για το γεγονός ότι μοιράζουν όλο και μεγαλύτερα μερίσματα. Έτσι, και βλέπετε δηλαδή στην ουσία, αυτό εννοώ ότι βλέπουμε με έναν πολύ γλαφυρό τρόπο, στο συγκεκριμένο μόνο πεδίο, ας πούμε, στα καύσιμα. Δεν θα σας πάω στην ενέργεια ή στα σούπερ μάρκετ ή στις τράπεζες. Βλέπουμε με έναν πολύ γλαφυρό τρόπο τι σημαίνει ταξική πολιτική, τι σημαίνει αναδιανομή του εισοδήματος. Και αυτό χρειάζεται λύσεις, με πολιτική κατεύθυνση όμως. Γι' αυτό λέμε και εμείς, θα μου επιτρέψετε, θέλω να πω τις λύσεις που προτείνει η Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι και το σημαντικό. Προτείνουμε 4 πράγματα ως Νέα Αριστερά. Τα έχουμε προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτατα επιτρεπτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση όρια. Mm-hmm. Ταυτόχρονα μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα από το 24% στο 6%. Αυτά τα δύο μέτρα, που είναι η μείωση στην πραγματικότητα των έμεσων φόρων, μπορούν να πάνε τη βενζίνη, την αμόλυβδη στο 1,5 και το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,2. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό του 52-53% της τιμής της αμόλυβδης που πληρώνουμε στην Αντλία είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ. Επομένως χρειάζεται να μειωθούν όλα αυτά. Τρίτον, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια βενζίνης που έχει βάλει η κυβέρνηση, και στα δηληστήρια, και φορολόγησε 90% των υπερκερδών των δηληστηρίων. Είναι μέτρα τα οποία είναι απολύτως εφαρμόσιμα και πρέπει να γίνουν τώρα. Καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να πάρει, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, για να το κάνει αυτό. Το έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Γερμανία. Και δεν πήραν κάποια άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ζήτημα εθνικής πολιτικής.
1: Γιατί επιμένει όμως η κυβέρνηση σε μια γραμμή που ενισχύει ουσιαστικά αυτά τα καρτέλ, είτε μιλάμε για τα καρτέλ στην ενέργεια, είτε μιλάμε για τα καρτέλ στα καύσιμα, γιατί περί καρτέλ πρόκειται, κακά τα ψέματα. Και το ρωτώ αυτό διότι το αντίκτυπο στην κοινωνία και στους πολίτες δεν μπορεί να μην κατανοεί ότι δεν θα είναι εμφανές, και θέλω λίγο την άποψή σας. Δηλαδή, είναι μια ιδεολογική αιμονή, είναι ένα σφιχταγκάλιασμα με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα της χώρας που συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει? Ειδικά το λέω αυτό και εν ώψη εκλογών, δηλαδή ακόμα και για τους τύπους ή εν πάση περιπτώσει επικοινωνιακά, αν ήθελε να περάσει κάτι διαφορετικό στην κοινωνία.
0: Είναι και τα δύο που είπατε. Mm-hmm. Είναι και η ιδεολογική αιμονή, είναι και σφιχταγκάλιασμα με συγκεκριμένα συμφέροντα. Η κυβέρνηση τι κάνει στην πραγματικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη? Αντιμετωπίζει, υποτίθεται, την ακρίβεια ως ένα φυσικό φαινόμενο, mm-hmm. το οποίο είναι ένα κακό της μοίρας μας που μας έχει βρει, όπως οι ακρίδες που πέφτουν από τον ουρανό, ας πούμε. Και είναι φυσικό το φαινόμενο, δεν έχει ευθύνη δηλαδή. Συμβαίνει στην Ελλάδα, συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, θα μας πει. Την ίδια στιγμή όμως αντιμετωπίζει την ακρίβεια ως μια δημοσιονομική ευκαιρία. Και αυτό είναι, κατά την άποψή μου, ο βασικός πυρήνας στη στρατηγική της στα οικονομικά. Τι κάνει δηλαδή? Αφήνει τους έμεσους φόρους, τους συντελεστές τους, σταθερούς, και το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Οι τιμές εκτινάσονται, με αποτέλεσμα, χωρίς να κάνει τίποτα απολύτως η κυβέρνηση, να αυγατίζουν τα φορολογικά έσοδα. Κάτι το οποίο απεικονίζεται στις εκτελέσεις των προϋπολογισμών. Τι γίνεται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο? Φτιάχνει υπερπλεονάσματα, δημιουργεί υπερπλεονάσματα, λέει ότι η οικονομία μας είναι ευρωστή, κοκορεύεται για τα υπερπλεονάσματα και μπορεί και μοιράζει κατά το δοκούν, το υπογραμμίζω αυτό, κατά το δοκούν και επιλεγμένα και στοχευμένα σε συγκεκριμένα κοινωνικά ακροατήρια με τα οποία θέλει να συνάψει κοινωνικές συμμαχίες, μοιράζει επιδόματα και μοιράζει επιμίσθια. Παίρνει από τους πολλούς, παίρνει πολλά από τους πολλούς, επιστρέφει λίγα στους λίγους. Αυτή είναι η στρατηγική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό το κάνει από την αρχή μέχρι και σήμερα, μέχρι και τη ΔΕΘ πρόσφατα, και πιστεύω θα συνεχίσει να το κάνει και μέχρι τις εκλογές.
1: Τις απαντήσεις και τα εναλλακτικά σε ένα βαθμό σχέδια που παρουσιάζουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, πώς θα βλέπετε, πώς θα αξιολογείτε, και αναφέρομαι και σε αυτά που ακούσαμε από τον αρχηγό της Ελλάς, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος βέβαια και σε μια τελευταία του συνέντευξη τόνισε το εξής: ή εμείς ικανείς, και γι' αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον σχόλιο σας. Δεν έχουμε συνηθίσει ακόμα και στη σοσιαλδημοκρατία και στην κεντρο αριστερά και ιστορικά να ακούμε τέτοιες αποστροφές του λόγου πολιτικών αρχηγών, αλλά και προτάσεις που κατατίθενται και από τα υπόλοιπα κόμματα, είτε το ΠΑΣΟΚ είτε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κοιτάξτε,
1: στον ευρύτερο χώρο.
0: Το ζήτημα των προτάσεων, στο ζήτημα των προτάσεων προφανώς θα βρούμε κομμάτια και σημεία που θα συμφωνήσουμε, γιατί θεωρώ ότι η κατεύθυνση πάνω κάτω είναι η ίδια. Εκεί που θα διαφωνούσα είναι όταν ο κύριος Τσίπρας στην αρχή είχε πει ότι μάλλον ο εκπρόσωπός του, υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής, ο κύριος Κουτεντάκης, είχε αποκλείσει το σενάριο μείωσης της έμεσης φορολογίας ως μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας. Και πιο μετά ο κύριος Τσίπρας, θα σας θυμίσω, στη Θεσσαλονίκη είπε ότι σεβόμαστε το δημοσιονομικό χώρο που έχει αφήσει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αποδεχόμαστε στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας που έχει δημιουργήσει αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο. Σε αυτά διαφωνώ. Και πιστεύω ότι εκεί ακριβώς δείχνουν και σε μεγάλο βαθμό τη δεξιά στροφή του κυρίου Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, οι προτάσεις που έχουν καταθέσει όλα τα κόμματα, εγώ θα σας πω, του προοδευτικού χώρου για το ζήτημα της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης των καυσίμων τώρα, είναι πάνω κάτω παρεμφερείς. Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι κινούνται όλες σε μια σωστή κατεύθυνση και πράγματι μπορούμε να κάνουμε και μέτωπα, αν θέλετε, πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα, εκφράσεις τύπου ή εμείς ή κανείς, νομίζω ότι δεν συνάδουν, προσέξτε, όχι με το ύφος και το ήθος της αριστεράς, δεν συνάδουν με την αντικειμενική πραγματικότητα που βλέπουμε σήμερα να διαμορφώνεται στο πολιτικό σύστημα. Εγώ η αίσθηση η οποία εκλαμβάνω, πείτε μου κι εσείς αν έχετε διαφορετική εκτίμηση, διαφορετική αίσθηση, είναι ότι τόσο η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, όσο το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, στην πραγματικότητα διαγωνίζονται και διαγωνίζονται, θα μπορούσα να σας πω, για το αργυρό μετάλλιο ή μάλλον για το χρυσό μετάλλιο στον προοδευτικό χώρο. Ποιος από τους δύο θα είναι
1: ο δεύτερος
0: σε επίπεδο εκλογών και ποιος θα είναι πρώτος στον προοδευτικό χώρο, ποιος θα είναι το αφεντικό στην πόλη μας.
1: Διαβλέπετε και ένα ταβάνι, βλέποντας και τα ποσοστά.
0: Εγώ διαβλέπω ένα ταβάνι, το οποίο από ό,τι φαίνεται το είχα διαβλέψει, ξέρετε, από την αρχή το ταβάνι αυτό. Δεν το παίζω μάντης, το οποίο το βλέπουμε τώρα να επικυρώνεται κάπως και από τις δημοσκοπήσεις αυτό το ταβάνι. Και ο λόγος που το βλέπω αυτό το ταβάνι δεν είναι ότι δεν είναι χαρισματικός, δεν έχει ταλέντο ο εκάστοτε, ας πούμε, πολιτικός αρχηγός. Είναι ότι οι πολιτικές θέσεις τις οποίες εκφωνεί είναι στρογγυλεμένες, είναι άλλοτε κοιτάνε προς τα δεξιά, άλλοτε προς τα αριστερά, προσπαθούν να ικανοποιήσουν όλα τα ενδυνάμει ακροατήρια και στην πραγματικότητα τσαλαβουτάει με έναν τρόπο που θολώνει τα νερά και δεν αφήνει ξεκάθαρο στίγμα, και ο κόσμος είτε να μην καταλαβαίνει τι λέει, ή να μην θυμάται τι λέει, είτε να μην εμπνέεται και να μην τον πιστεύει.
1: Να έρθουμε λίγο όμως και στην αριστερά. Μια φωνή η οποία σε όλη την πορεία την κοινοβουλευτική, τη σύντομη χρονικά, έχει βάλει πράγματα, έχει ανοίξει ζητήματα, έχει κάνει και την αυτοκριτική της, έχει ζήσει και μια διάσπαση με στελέχη που φύγανε και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα, και ζει με έναν κίνδυνο, δηλαδή αν θα είναι στην επόμενη εθνική αντιπροσωπεία, στη σύνθεσή της, και θέλω να σας ρωτήσω ποιες πρωτοβουλίες θα πάρετε για να ελαχιστοποιήσετε αυτό το κίνδυνο και να μπορέσετε να κατορθώσετε ο στόχος σας να υπάρχει αυτή η φωνή και την επόμενη μέρα και στη νέα σύνθεση της Βουλής να επιτευχθεί. Και αν αυτός ο στόχος, αυτή η προσπάθεια, περνάει και μέσα από ευρύτερες συνεργασίες. Θα το πω συγκεκριμένα, να γίνω συγκεκριμένος, είτε με το Μέρα 25, είτε με άλλες δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας. Ακόμη πολλοί λένε ότι υπάρχει και μια επικοινωνία με κάποια στελέχη που παρέμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Προφανώς η κατάσταση είναι όπως την περιγράψατε, δηλαδή δεν είναι θετική έτσι, η αίσθηση που παίρνουμε και εμείς από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λαμβάνουμε προφανώς υπόψη.
1: Έχει κλείσει όμως μια πληγή που αιμορραγούσε.
0: Έχει κλείσει πράγματι. Δηλαδή δεν έχει ρευστοποιηθεί η Νέα Αριστερά. Συνεχίζει, υπάρχει. Δηλαδή το γεγονός ότι έρχομαι τώρα από τα Γιάννενα, όπου εγκαινιάσαμε τα γραφεία μας, θεωρώ ότι είναι και σήμα επανεκκίνησης της Νέας Αριστεράς ως κόμματος. Σήμερα είμαστε στην Πρέβεζα, το απόγευμα θα είμαστε στην Πάτρα. Θα συνεχίσουμε αυτή την πανελλαδική εξόρμηση, γιατί θεωρούμε ότι αυτό το χρόνο που έχασε η Νέα Αριστερά, ιδιαίτερα και με τη διάσπασή της και με την αποχώρηση συντρόφων και συντροφισών από την κοινοβουλευτική ομάδα, ήταν χρόνος ο οποίος της κόστησε πάρα πολύ. Και είναι και στην πραγματικότητα αυτό που έχει ανάγκη η Νέα Αριστερά σήμερα, είναι να αποξαφηνίσει το πολιτικό της στίγμα και την πολιτική της ταυτότητα ως μια πολιτική δύναμη που θέλει με κάθε τρόπο να δώσει μάχες από την πλευρά της αριστεράς, τόσο στο ιδεολογικό, τόσο στο πολιτικό, όσο και στο κοινωνικό επίπεδο. Καταθέτουμε προτάσεις, ακούσατε και πριν μερικές για τα καύσιμα, αντίστοιχα για τη στέγαση. Το απόγευμα έχουμε μια εκδήλωση για τη στέγαση στην ουσία στην Πάτρα. Είμαστε αυτοί οι οποίοι καταθέτουμε ρεαλιστικές προτάσεις, ριζοσπαστικές όμως στην ουσία
1: τους. Με πρόσημο δηλαδή.
0: Ακριβώς. Και την ίδια στιγμή δίνουμε τις μάχες μέσα στην κοινωνία μαζί με τα κινήματα των πολιτών για να μπορέσουμε να πείσουμε ότι δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Με ρωτήσατε συγκεκριμένα για τις συμμαχίες. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει, υπάρχει, είναι πρόβλημα ο κατακαιρματισμός των δυνάμεων της αριστεράς. Μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε, δεν έχει προκύψει όμως από προσωπικές αντιπαραθέσεις και αντιπάθειες. Θα μπορούσα να σας πω ότι οι προσωπικές σχέσεις είναι καλύτερες από τις πολιτικές. Γιατί πολλοί κόσμος λέει το κάνετε όλο γιατί αντιπαθιέστε. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι ζητήματα πολιτικά. Και αυτά τα ζητήματα τα πολιτικά είναι που πρέπει να ξεπεράσουμε, να τα βάζουμε σε πολιτική βάση. Οπότε, εμείς τι λέμε. Συζήτηση σε πολιτικό προγραμματικό πλαίσιο των 5-6 κύριων ζητημάτων: ενέργεια, ακρίβεια, στέγαση, παιδεία, υγεία, φορολογική δικαιοσύνη, πόλεμος. Ένα πλαίσιο που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, να υπάρχει ταύτιση, υπάρχει ενότητα, κοινότητα μάλλον στις θέσεις αυτές. Και από την άλλη υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Πρέπει να υπάρχει, ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα της αριστεράς σήμερα είναι η έλλειψη αξιοπιστίας. Δεν είναι ότι δεν λέμε σωστά, θεωρώ εγώ, πράγματα που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Είναι ότι έχουμε θέσεις, έχουμε πρόγραμμα, αλλά ο κόσμος δεν μας ακούει. Κλείνει τα αυτιά του όταν ακούει την αριστερά, γιατί έχει χάσει την αξιοπιστία της. Έχει χάσει την ικανότητά της να πείθει, να εμπνέει, να κινητοποιεί, να κάνει τον κόσμο να πιστεύει. Γιατί το έχει κάνει αυτό? Γιατί τα τελευταία χρόνια, κατά την άποψή μου και νομίζω κατά την άποψη και πολλών ακροατών σας, έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να δείξει ότι είναι μία από τα ίδια. Μάλιστα. Τόσο με τον Κασελάκη, τόσο με την τελευταία περίοδο Τσίπρα, τόσο με μία κατάσταση που θα μπορούσα να πω παρακμής που επικράτησε στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ήταν ο πυρήνας αυτών των γεγονότων, όμως κόστησε σε όλη την αριστερά. Πρέπει, για να μπορέσουμε να πείσουμε ξανά τον κόσμο, να πιάσουμε το νήμα ξανά από την αρχή και να φέρουμε ένα νέο ηθικό και αξιακό πρότυπο στην πολιτική. Οπότε από τη μία πολιτική συζήτηση, διάλογος και ενότητα σε επίπεδο προγραμματικό με τις άλλες δυνάμεις της αριστεράς, από την άλλη ένα αξιακό και ηθικό πλαίσιο για να μην ξαναδούμε αυτά τα οποία είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα. Να φανταστώ ότι αυτά θα επικυρωποιηθούν και εν ώψη της διαδικασίας του συνεδρίου σας, το οποίο έχει καθυστερήσει λίγο χρονικά. Το προσανατολίζαμε
0: για μέσα Οκτώβρη, τελικά θα το κάνουμε αρχές Δεκέμβρη. Μάλιστα. Πιο πολύ από άποψη οργανωτική και έλλειψης χώρων στην Αθήνα. Ξέρετε, αυτό είναι ένα καινούριο πρόβλημα που έχουμε στην Αθήνα. Να βρίσκουμε χώρους, μεγάλους χώρους εννοώ, για
1: το
0: συνέδρια.
1: Σεφ που συνηθίζατε.
0: Το σεφ έκλεισε λόγω ανακατασκευής. Οπότε πράγματι μπήκαμε σε μια διαδικασία. Θα γίνει αρχές Δεκέμβρη το συνέδριο. Προφανώς όλα αυτά θα είναι αντικείμενο συζήτησης. Εμείς καλούμε τον κόσμο και τους πολίτες, τους δημοκρατικούς, τους προοδευτικούς, τους αριστερούς πολίτες της Πρέβεζας και της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου που μας ακούνε σήμερα, αλλά και μέσα από το διαδίκτυο και σε όλη την Ελλάδα, να ενισχύσουν τη Νέα Αριστερά, γιατί ειλικρινά το πιστεύω ότι για να πετύχει η ενότητα και η ανασύνθεση της αριστεράς και της οικολογίας, που τόσο σημαντική είναι για την επόμενη μέρα στη Βουλή και στην κοινωνία, πρέπει η Νέα Αριστερά να είναι ισχυρή.
1: Δεν ξέρω, και να κλείσουμε με αυτό, αν βοήθησε το γεγονός ότι στραφήκατε ξανά και προς τα κινήματα και προς τους πολίτες και με μια δόση κακά τα ψέματα και αυτοκριτική, το είπα και εισαγωγικά σε ένα από τα ερωτήματά μου, και σε ζητήματα που αφορούν και τη δική μας περιοχή, όπως οι εξορίξεις, οι ζητήματα που έχουν στον πυρήνα τους το περιβάλλον, την ενέργεια, ακόμα και το κρίσιμο θέμα με την Παλαιστίνη και ό,τι συμβαίνει στην Γάζα, κρατήσατε μια συγκεκριμένη στάση και αυτό σας πιστώνεται θετικά ακόμα και από όμορους χώρους.
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η Νέα Αριστερά έχει κάνει πολύ μεγάλες υπερβάσεις, έτσι, και σε σχέση με το παρελθόν πολλών συντρόφων και συντροφισών, και μου προσωπικά θα μπορούσα να σας πω, δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Έχει κάνει μεγάλες υπερβάσεις, νομίζω είναι πολύ ειλικρινής οι προθέσεις της, να ταχθεί έτσι με έναν ξεκάθαρο τρόπο στο κομμάτι των κινημάτων, της τοπικής κοινωνίας, στο κομμάτι της ευρύτερης, ας πούμε, αυτό που λέμε ριζοσπαστικής αριστεράς. Θα υπήρχαν πολλές άλλες επιλογές αν θέλαμε να κάναμε πολιτική καριέρα, όχι αυτή τη στιγμή να δίνουμε τη μάχη έτσι από τη Νέα Αριστερά. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και αλλού και να εξασφαλίσουμε μια ηρεμία, θα μπορούσα να σας πω. Δεν το κάνουμε. Επιλέξαμε ένα δύσκολο δρόμο, τόσο στα θέματα τα οποία είπατε, που είναι θέματα που έχουν και πολιτικό κόστος, ιδιαίτερα το ζήτημα των εξορίξεων που αφορά την ευρύτερη περιοχή του Ιωνίου και της Επίρου, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για εμάς, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ειδικά έρχομαι από τα Γιάννενα, όπου τα ζητήματα της Εθαλομίχλης, τα ζητήματα της περιβαλλοντικής ρύπανσης είναι εμφανή και φοβούνται οι άνθρωποι, ειδικά αυτό το χειμώνα με αυτές τις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, τι θα καίγονται πλέον στα τζάκια και στις όμπες, και φοβούνται τα, δηλαδή είναι ζητήματα αντικειμενικής καθημερινότητας, ναι, τα ζητήματα ακριβώς του περιβάλλοντος. Δεν πρέπει να τα υποτιμάμε και να θεωρούμε ότι είναι first world problems, όπως λέμε και στα χωριά μας, ότι είναι ζητήματα δηλαδή πολυτελείας. Είναι ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας και θα δώσουμε μάχες σε όλα αυτά τα επίπεδα, και προφανώς και για το ζήτημα της ειρήνης, την Παλαιστίνη, τη φορολογική δικαιοσύνη, τη μάχη ενάντια στα καρτέλ και όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Λοιπόν, φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σαρκελαρίδη, και για το γεγονός της παρουσίας σας για άλλη μια φορά και στο στούντιο μάλιστα της εκπομπής, και ακόμα περισσότερο γιατί ξέρω και το πρόγραμμα πόσο ασφιχτικό είναι αυτής της μίνι περιοδίας. Βρεθήκατε χθες στα Γιάννα, σήμερα εδώ μαζί μας στον Πρίσμα, ακολουθεί η Πάτρα, και καλή δύναμη και για τη συνέχεια, γιατί προβλέπετε μαραθώνιος ενώπιση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντοτε χαρά μας να ερχόμαστε στην Πρέβεζα, έτσι, μια πόλη που την αγαπάμε ιδιαίτερα. Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να καλέσω και πάλι τους προοδευτικούς πολίτες της Πρέβεζας να στηρίξουν τη Νέα Αριστερά. Έχουμε τα γραφεία μας στην πόλη της Πρέβεζας. Έχουμε ανθρώπους ενεργούς στην πόλη, τους ξέρετε και τους γνωρίζετε. Όσοι και όσοι δεν τους γνωρίζουν, ευκαιρία να τους μάθουν και να στηρίξουμε τη Νέα Αριστερά.
1: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε. Δίνουμε ραντεβού για αύριο Τετάρτη. Από το Χρήστο Τσούτσου που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές. Γεια σας.
2: Και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς...

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 100,3.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί ο οποιοσδήποτε γείτονάς μας, τόνισε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνει με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Ανέφερε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν διακόπησαν ποτέ. Ωστόσο, ο διάλογος είναι δομημένος και με όρια. Για την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι η χώρα μας φροντίζει για την επάρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανέναν κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Συγκεκριμένα, προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν ατύπως. Στο Δουβλίνο, οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητώντας κοινή γραμμή. Κατά τη συνάντηση, δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Ο 16χρονος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη. Το περιστατικό είχε σημειωθεί την Κυριακή. Ο 16χρονος σε διεκδίκηση της μπάλας βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τυχείο της κερκίδας. Αμέσως μετά την πρόσκρουση έχασε τις αισθήσεις του και ο αγώνας διεκόπη. Στη σύλληψη μητέρας παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το επεισόδιο, κατά το οποίο η διευθύντρια του σχολείου κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση. Ακολούθως υπέβαλε μήνυση, ενώ οι αρχές αναζητούν τον πατέρα του ίδιου παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και να κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο, η εκπαιδευτικός φαίνεται να φωνάζει στα παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιές σε τυχείο στο ανακαινισμένο σχολείο, ενώ ακολούθησε έντονη λογομαχία με τους γονείς. Συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι αναμένει επίσημη απάντηση σήμερα από τις ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 τη Ζάλγκυρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ.
5: Πάμε επόμενη γραμμή.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρχει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, με χαρά.
7: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
9: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής πρόκτικης.
10: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
9: Εμείς έχουμε όραμα.
10: Όπα!
11: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας τα τελευταία δεκαετίες.
12: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
13: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
14: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
15: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
16: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, την οποία ξεκινώ δηλώνοντας την έκπληξή μου. Έχουν περάσει αρκετές ώρες, μπορεί και πάνω από 24, και δεν υπάρχει ένα στέλεχος της κυβέρνησης ή του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, κάποιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, που να έχει πει φοβερή μπούρδα. Μια φοβερή μπούρδα δεν έχουμε. Έχουν συγκρατήθηκαν. Είχαν το κρεσέντο τους τις προηγούμενες ημέρες με 4-5 απανωτές μπούρδες και μεγάλες, όχι τόσο δά. Και ίσως σκέφτηκαν να κρατηθούν, ίσως επειδή γυρίζει και το αφεντικό. Σου λέει, κάτσε να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι. Τώρα έρχεται το αφεντικό, έχουμε και υπουργικό. Ας κάνουμε τις Παναγίες. Δεν ξέρω τι συνέβη. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα πρέπει να ήταν προψές. Οι εψές, οι προψές, τα πρώτα ήταν παλιά. Είναι ο υπουργός, υφυπουργός μάλλον, Ταχιάος, ο οποίος με τον τρόπο του αναδεικνύει ένα από τα βασικά προβλήματα των κυβερνητικών στελεχών κάθε φορά που ανοίγουν το στόμα τους για κάτι που είναι κάπως κρίσιμο.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια πρώτη εκτίμηση, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν έχω ολοκληρώσει την εισαγωγή μου ακόμα, Κώστα. Είναι βαρισίματα αυτά που θέλω να πω. Να το ξεφυσικά θα το ξαναβάλεις. Λοιπόν, κάθε φορά που λένε κάτι, μπερδεύονται, μπουρδουκλώνονται, αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στην πραγματικότητα έτσι όπως την ξέρουν και αυτό που νομίζουν ότι θέλει να ακούσει αυτό που λέμε ο κόσμος. Λες και είναι ένα πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το τρανότερο παράδειγμα αυτού του μπουρδουκλώματος είναι ο Πρωθυπουργός, αν θυμάστε, σε εκείνη τη συνέντευξη με τον Στρόιτερ, ένα σχεδόν χρόνο μετά το δυστύχημα των Τεμπών, όπου είπε ότι μπορεί και κάτι να υπήρχε μέσα στα βαγόνια. Γιατί ενώ ήξερε, δεν είχε κανένα στοιχείο ότι κάτι υπάρχει, σου λέει, κάτσε να πω και κάτι να ευχαριστηθεί ο κόσμος, τα μπουρδούκλωσε και τα έκανε χειρότερα. Αυτό ήταν μηνυματάκι σε διάφορους νεοδημοκράτες που βγαίνουν και λένε, εσείς που λέγατε τα ξυλόλια, τα λέγανε αυτή τα ξυλόλια και λέγανε παραμύθια. Αλλά κάποια στιγμή και ο Πρωθυπουργός πήγε προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να πω. Και οι μόνοι που δεν πήγαν προς αυτή την κατεύθυνση, ποιοι είναι? Ο Sky. Κάποιες εκπομπές, όχι όλες, του ραδιοφώνου του Sky, οι μόνοι που από την αρχή λέγανε ότι αυτά είναι παραμύθια και γι' αυτό τις ακούτε αυτές τις εκπομπές. Εν πάση περιπτώσει, μπουρδουκλώνονται όταν πρέπει να πούν κάτι. Φοβούνται να πούν δεν ξέρω. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μην ξέρεις. Και έτσι. Ο υφυπουργός Ταχιάος, μιλώντας πριν από πολύ λίγους μήνες για τις πολυκατοικίες της Κυψέλης, τις οποίες έκανε πέρα δόθε ο Μετροπόντικας, είπε...
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια πρώτη εκτίμηση, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων, ούτε λόγος να δαγκωματιστεί κανένας από το σπίτι του.
0: Το ακούσαμε όλοι μαζί, δεν είναι... Κώστα, το άκουσες? Κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων, δεν υπάρχει λόγος να απομακρυνθούν. Τι σημαίνει αυτό? Μια χαρά είναι. Το σπίτι δεν έχει. Σήκω και πάτα το. Ήτανε. Λίγο μετά, όχι στην ίδια συνέντευξη, λίγο καιρό μετά, ερωτήθη και είπε πολύ έντιμα.
2: Αν με ρωτάτε αν θα νίκασα τώρα με τις συνθήκες που είναι, όχι δεν θα νίκασα, προφανώς.
0: Το κορόιδο είναι να πας να νοικιάζεις αυτό το. Είναι βέβαια απολύτως ασφαλής ή μήπως δεν είναι?
3: Ναι. Θέλω να πω ότι εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι ασφαλής ή δεν είναι ασφαλής. Είπα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωσης του συγκεκριμένου κτίριου. Δεν παρακαλώ να μην μου βάζουν κουβέντες στο στόμα. Δεν υπόθηκε ποτέ ότι είναι ασφαλή τα κτίρια.
0: Πρώτα απ' όλα υπόθηκε. Ή μάλλον για να το πούμε πιο σωστά, υπόθηκε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια. Αυτό στα ελληνικά, αυτά που μιλάμε όλοι, σημαίνει ασφαλής. Όπως ασφαλής σημαίνει και αυτό που λέει σε αυτή τη δήλωση που ακούσαμε ο υφυπουργός Ταχιάος. Εγώ λέει δεν είπα ότι είναι ασφαλή τα κτίρια. Είπα δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωσης. Δηλαδή τι πάει να πει αυτό? Ότι μπορεί να μην υπάρχει λόγος εκένωσης, αλλά τα κτίρια να μην είναι ασφαλή. Όταν λέμε δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωσης, σημαίνει ότι είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι τα κτίρια είναι ασφαλή. Ρε, μας δουλεύετε στα μούτρα μας. Έχουμε και τα ηχογραφημένα τα παλιά, αλλά το σημαντικότερο, καταλαβαίνουμε και ελληνικά.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια πρώτη εκτίμηση, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων, ούτε λόγος να απομακρυνθεί κανένας από το σπίτι του.
3: Δεν υπόθηκε ποτέ ότι είναι ασφαλή τα κτίρια.
0: Κάποια στιγμή υπόθηκε. Υπόθηκε κάποια στιγμή. Αλλά εντάξει ρε παιδάκι μου, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.

0: και κανά δεν ξέρω. Πείτε και κανά θα υπάρξουν οι αρμόδιες επιτροπές, θα γίνουν οι έλεγχοι και μετά θα είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Πείτε ρε παιδάκι μου, δηλαδή έλεος. Και αφού έχετε πει κάτι που δεν έχετε, που δεν πρέπει να πείτε, μην κάνετε σαν να είμαστε χαζοί όλοι οι άλλοι, οι κουφοί ή δεν λειτουργούν τα μηχανήματα που ηχογραφούν. Ο Αντρέας Ολοβέρδος, τι θέλει ο Αντρέας Ολοβέρδος?
1: Είναι αλητεία και είναι θρασίδηλη.
0: Αρκουδαίδες. Ποιοι, κύριε, τι είναι τώρα, είναι, κύριε Παλαιοπασόκης, είναι νεοδημοκράτη.
1: Αυτοί που επιτέθηκαν και βανδάλισαν, ναι, το γραφείο μου, χθες το βράδυ αργά.
0: Ναι. Χθες τα βράδυ αργά στο μπαρ το Ναυάγιο βρέθηκε ο Λοβέρδος να τα πίνει με έναν Άγιο. Κάποιοι άλλοι πήγανε και βοβάρισαν το γραφείο του. Αυτό τώρα εντάξει, καλά κάνετε και το καταδικάζετε, αλλά είμαι βέβαιος ότι εντάξει, είναι μεμονωμένο περιστατικό, δεν είναι.
1: Είναι η τρίτη επίθεση μέσα σε δύο μέρες.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη,
0: ναι,
1: στο γραφείο του Νίκου Παπαθανάσιου στο Μαρούσι, βουλευτή και υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, και στο δικό μου.
0: Σας έχουν πάει υπό φεράτζα, θέλω να πω. Εντάξει, είναι πολύ άσχημο σε κάθε περίπτωση, αλλά θέλω να πω, κάντε λίγο υπομονή. Να πω στον Αντρέα τον Λοβέρδο και στον Παπαθανάση και γενικά στους νεοδημοκράτες, παιδιά, λίγη υπομονή. Θα γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, θα γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και όλα αυτά, όλοι αυτοί θα μπαγλαρωθούν. Όλοι αυτοί οι τραμπούκοι θα μαζευτούν. Λίγη υπομονή θέλει.
1: Δεν μας κοούν, δεν μας φοβίζουν.
0: Έτσι.
1: Τίποτα δεν προσφέρουν σε κανέναν.
0: Μπράβο.
1: Επαναλαμβάνω,
0: ναι,
1: είναι αλητεία και είναι θρασίδηλη.
0: Αλητεία, φασισμός, προδοσία, ισχρή και δυο. Αλλά όπως είπαμε, θα γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, μπορεί ο υπουργός ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, ποιο που ξέρεις, και όλοι αυτοί οι τραμπούκοι που αλωνίζουν ανενόχλητοι και επιτίθενται σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και οπουδήποτε, δεν επιτίθενται μόνο στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, βανδαλίζουν πάρκα, γενικά κάνουν ό,τι γουστάρουν, όλοι αυτοί θα μαζευτούν. Αρκεί, παιδιά, να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία και

0: είναι αυτή η αίσθηση του, η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και νομιμότητας παντού.
1: Φτάνει ρε Κυριάκο, το έχουμε παραεμπεδώσει αυτό το πράγμα. Κάνει και λίγο, λάσκαρε και λίγο τα σκοινιά. Έλεος μας έχει σφιγμένους στην νομιμότητα και στη, για όνομα του Θεού. Τι να πω ρε παιδιά μου, στέλνετε μηνύματα για την υπηαγωγό στη, στα Νέα Λιώσα. Να πω ηρωίδα, έτσι θα πούμε. Εντάξει, είχε τα νεύρα της. Είναι φανερό ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αλλά αν κρίνουμε από τα όσα συνέβαιναν ταυτοχρόνως και όσα συνέβησαν μετά, είχε κάποιο λόγο που ήταν τα νεύρα της έτσι παιγμένα. Και ο βασικός λόγος είναι ότι και αυτή η κυβέρνηση αφήνει τους εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας εντελώς απροστάτευτος στις ορέξεις του κάθε βλαμμένου που έτυχε να κάνει ένα παιδί. Ειδικά.

0: κυβερνητική απόφαση και αυτή τη κυβέρνηση ότι δάσκαλοι, καθηγητές, νηπιαγωγοί, όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι στρατιωτάκια ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα μπροστά στα κακομαθημένα βρωμόπεδα και τους υπεύθυνους για την κακομαθησιά τους γονείς τους. Τώρα αυτά τα πολύ μικρά δεν ήταν κακομαθημένα βρωμόπεδα, δεν είχαν προλάβει ακόμα να γίνουν, ήταν πολύ μικρά. Αλλά η συμπεριφορά των γονιών μετά το περιστατικό δείχνει πού θα καταλήξουν. Με τις ευλογίες της πολιτείας και της κυβέρνησης, έτσι, όλα αυτά δεν γίνονται, δεν είναι σαν τη βροχή, που λέμε είναι βροχή, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε να βρέχει, θα βρέξει. Πρέπει να προφυλαχθούμε, αλλά θα βρέξει. Εδώ δεν έχουμε κανένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο, έχουμε αδιαφορία της ίδιας της κυβέρνησης για το τι συμβαίνει στα σχολεία. Και μία πολιτική η οποία βασίζεται στην απόλυτη ανοχή του παραβατικού και στο πρώτο μας μέλημα που είναι ο παραβατικός, είναι ο κακομαθημένος, είναι ο κακότροπος, αυτός να μην πάθει τίποτα. Οι υπόλοιποι ας τον επιούνε, τι μας νοιάζει. Καλά, για τους εκπαιδευτικούς δεν συζητάω, αναλώσιμοι. Πάμε να συζητήσουμε τώρα κάτι σοβαρό, γιατί η πιαγωγή, εντάξει, τα παιδιά μου έχουν τελειώνει. Δεν είναι παιδικό, δεν πάνε παιδικό σταθμό τα παιδιά μου, οπότε δεν με νοιάζει. Είναι όπως των κυβερνητών. Και τα δικά τους ή δεν πάνε ή πάνε σε ιδιωτικά. Οπότε τι τους νοιάζει, τι γίνεται στα υπόλοιπα. Ο Γιάννης λέει, μήπως πάνε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τάπα καρότσα με τα καζάκια. Αυτά δεν ήταν γκαζάκια, ήταν μπογιές, ήταν άλλου τύπου βανδαλισμοί, λιγότερο επικίνδυνοι, επικίνδυνοι όπως κάθε βανδαλισμός και σίγουρα ενοχλητικοί και σίγουρα άλλη μία απόδειξη του, πώς να το πούμε, του χάους που επικρατεί σε αυτό που ονομάζουμε επιβολή του νόμου και της τάξης. Δεν έχεις δίκιο, άλλα λόγια, λέει, η επιβολή του νόμου είναι κάτι που απασχολεί όλους μας και δεν κοστίζει τίποτα. Δεν κοστίζει τίποτα, θέλει δουλειά, ρε, άλλα λόγια. Η επιβολή του νόμου θέλει δουλειά και θέλει και όταν ο πρώτος που θα αρπάξει μία βγει και παίξει το θύμα, να βγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να πει δεν πειράζει, πρέπει να αρπάξει δύο. Ή να πει κακώς άρπαξε τη μία, αλλά τι να κάνουμε. Προτιμούμε να επιβάλλουμε τον νόμο και ας κάνουμε και κάνα τέτοιο μικρό λάθος. Εννοώ μια σφαλιάρα, έτσι, δεν εννοώ κάτι άλλο. Δηλαδή να τα ζυγίζεις και να πεις τι προτιμώ, να αδικήσω κανέναν κακοποιό ή να αδικήσω την κοινωνία. Και να λες, τα βάζω, προτιμώ να αδικήσω κανέναν κακοποιό. Αλλά όλα αυτά, παιδιά, δεν έχουν καμία σημασία, γιατί είναι άλλα τα σχέδια. Αυτά τα ξέρετε πάνω κάτω. Υπάρχουν άλλα πράγματα που δεν ξέρετε, δεν τα υποψιάζεστε ή μπορεί να τα υποψιάζετε, αλλά δεν τα ξέρετε. Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς, για να ενημερώσουμε τι πραγματικά συνέβη στη συναυλία της Άννας της Φύσης, παιδιά. Εσείς λέτε ότι πήγανε κάποιοι να φωτογραφηθούν και να ανεβάσουν story στο Instagram. Ναι. Δεν έγινε όμως μόνο αυτό, έγινε και κάτι άλλο. Θα μας ενημερώσει ο γνωστός κύριος που μας ενημέρωσε και για τη Μαντόνα. Τώρα θα μας ενημερώσει για τη Βύση. Πρώτα απ' όλα να μας πείτε, κύριε μου, τι έχει δείξει η Βύση.
1: Έχει δείξει ούκο λίγες φορές ποιον ακριβώς πιστεύει. Ναι. Και τι ακριβώς πρεσβεύει σε αυτόν τον κόσμο.
0: Τον καρβέλα. Οπότε,
1: αν δεν καταλαβαίνεις αυτά, σίγουρα δεν θα καταλάβεις τα υπόλοιπα που θα σου δείξω.
0: Όχι, τα καταλαβαίνω. Δεν είμαι, τι με χαζός είμαι. Πείτε μου, τα καταλαβαίνω.
1: Ξέρεις ότι η μα παυλαγή, σήμερα πάντα είναι όταν έχει πανσέλινο. Και άλλα πολλά στοιχεία αρνητικά τα οποία λατρεύουν την πανσέλινο. Οπότε αυτοί που το διοργανώσανε 5-6 μήνες πριν,
0: ναι,
1: ήδη είχαν υπολογίσει ότι αυτή τη μέρα θα έχει την πανσέλινο του Σεπτεμβρίου.
0: Όπως
1: είπα, στις τελεπαυλατουργίες η αγαπημένη περίοδος είναι πάντα όταν υπάρχει πανσέλινος.
0: Όπω, δηλαδή δεν έπαιξε κανένα ρόλο το ότι δεν υπήρχε ποδοσφαιρικός αγώνας, ήτανε Σάββατο, δηλαδή καλημέρα, ήτανε ότι ήταν η πανσέλινος. Είναι ρομαντική η τε παύλα μα, ή όχι, η μα παύλα γη και η μα παύλα γησές. Είναι και θέλουνε, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν εκτός από το ότι επέλεξαν την πανσέλινο. Υπήρχαν και άλλα περίεργα σε αυτό το live.
1: Πέραν ότι συγκεκριμένα σύμβολα φλασάρανε συνέχεια στις μεγάλες γιγαντοοθόνες,
0: ναι,
1: υπήρχαν και περίεργα τελεπαυλατουργικά χορευτικά όπως αυτό εδώ πέρα.
0: Δεν βλέπω.
1: Δε παυλαμονικές φιγούρες.
0: Ο κόκορας.
1: Γύρω-γύρω από έναν κύκλο,
0: ναι,
1: που η ίδια μετέπειτα εισήλθε σε αυτό το κύκλο.
0: Τι λέτε.
1: Και πάλι ξεκινήσανε να χορεύουν γύρω από αυτό το κύκλο. Και πάντα εννοείται ντυμένοι στο αγαπημένο σου χρώμα, το οποίο είναι το κόκκινο.
0: στα άσπρα. Εγώ την έβλεπα συνέχεια αυτή να είναι κάτι φωτογραφίες που είδα. Είναι όλες στα άσπρα. Εν πάση περιπτώσει, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο. Δεν θα χαλάσουμε τώρα τις καρδιές μας για μια χρωματοψία. Ο κύκλος, να πούμε ότι και το Ολυμπιακό Στάδιο η σέντρα ξεκινάει σε κύκλο. Μήπως πρόκειται για κάποια τε παύλα λετή. Δεν ξέρουμε. Είναι πάντως σίγουρα πολύ τρομακτικά όλα αυτά που μου λέτε.
1: Και βεβαίως όλο τυχαίως και πάλι την ημέρα της Πασελίνου, μετά τις 12, ναι, στις 12 και 10, 12 και 4, κάπου εκεί πέρα, ξεκίνησε την αφιέρωση στον Μα Παύλα Ζωνάκη.
0: Το Μα Παύλα Ζωνάκη!
1: Και ειδοποιήθηκε με αυτόν τον απόκοσμο κόκκινο φωτισμό.
0: Τόσο
1: απόκοσμο, όπως και η σύμπτωση η οποία πέθανε και όλα επειδή πήγε να καθαρίσει το αίμα του. Αυτό το αίμα που έπινε από το δισκοπότριο στο βιντεοκλειπ και κύλαγε από το χείλο του.
0: Μάλιστα, κατάλαβα για ποιο αίμα μιλάτε, γιατί νομίζω ότι κάποια στιγμή ήταν ένα άλλο αίμα. Ήταν αυτό με το δισκοπότηρο. Μάλιστα, βέβαια, ο κόκκινος φωτισμός δεν είναι από. Εγώ μπουρδελιάρικο το. Που δεν είναι κόκκινο, δηλαδή δεν έχει κάτι το απόκοσμο. Το, μ' αρέσει, έτσι, μ' αρέσει, δεν λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει, εσείς ξέρετε σίγουρα πάντα καλύτερα. Υπάρχει και κάτι με το στέγαστρο, έτσι, το Καλατράβα. Αυτό είναι και αυτό συμβάλλει στο σατανισμό. Έτσι δεν είναι.
1: Που επίσης και το Καλατράβα έχει έτσι ένα περίεργο στοιχείο, γιατί έχει δύο άξονες που μοιάζουν με τόξα.
0: Ναι.
1: Σαν τα τόξα εκείνα πάλι στο βίντεο κλιπ που τον είχαν τρυπήσει. Και άλλη μια τυχαία σύμπτωση στο Ολυμπιακό Στάδιο, σαν την φόρμα του Ολυμπιακού. Επίσης το γήπεδο, αν το δεις από
0: το,
1: πάνω.
0: Των γαύρων που είναι σατανική.
1: Ναι. Μάτι.
0: Τι, με μάτι σας μοιάζει εσάς? Γιατί εγώ το βλέπω κάπως αλλιώς. Που μοιάζει με μάτι το σχήμα, αλλά είναι. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας με το τι έχει στο νου του όταν κοιτάζει. Και είπαμε κάτι για τις 12 ότι έγινε, έτσι. Στις 12 αναφέρθηκε στον Μα Παύλα Ζωνάκη.
1: Και κάπου εκεί γύρισε τους πόλους αντίστροφα.
0: Τι λέτε?
1: Και με ένα μελαγχολικό και με μελαγχολικό λόγο πλέον άλλαξε το mood όλων των ανθρώπων.
0: Από
1: θετικό σε αρνητικό, τους έβαλε σε κατάσταση πένθους, που εν τέλει όλη αυτή η συναισθηματική φόρτιση,
0: ναι,
1: των ανθρώπων σε κατάσταση πένθους πλέον μετατράπηκε σε πηγή παραγωγής αρνητικής ενέργειας, το οποίο είναι αυτό που θέλουν.
0: Τι λέτε?
1: Και γενικά αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως μια απλή συναυλία και μια τραγουδίστρια λαϊκή, αυτό που σημαίνει πραγματικά προς τα μάτια μας είναι μια προκαθορισμένη τελετουργία μπροστά στα μάτια μας εκείνη η θέα.
0: Είπατε λαϊκή τη Βύση. Είπατε λαϊκή τη Βύση. Δεν ξέρω πώς θα περάσει. Καλά όλα τα άλλα. Αλλά λαϊκή η Βύση πάει πολύ. Πάμε διάλειμμα για διαφημίσεις. Έχω δύο ακόμα ερωτήσεις να σας κάνω. Θα συνεχίσουμε την ενημέρωση το επόμενο ημίωρο. Προς το παρόν διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων. Μετά και πάλι μαζί.
2: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν του ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία Βενεζουέλα, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά τους έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.

για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
0: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στιν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε Ιωταχή στο σημείο συνάντησης της Παραλιακής με τη λεωφόρο Κηφισού. Την απόφαση της περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, επέδωσαν δύο δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι μετέβησαν στο χώρο της κλινικής. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Ντεμπών και την αλίασή του μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γείτονάς μας, τόνισε στον ΣΚΟ Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την χώρα μας. Για την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την επάρκειά της. Κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Το περιστατικό είχε σημειωθεί την Κυριακή, όταν ο 16χρονος σε διεκδίκηση της μπάλας βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τυχείο της κερκίδας. Αμέσως μετά έχασε τις αισθήσεις του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Από καύσιμα.
4: Άραξον.
3: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
5: Στο Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
10: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
11: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
12: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το

0: λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπίκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Αυτά τα μηχανήματα δεν είναι όμως ιατρικά μηχανήματα, γιατί η βιοανάδραση, όπως αναφέρατε και προηγουμένως, είναι μια μέθοδος, λέει, που βοηθάει να ελέγχει ορισμένες λειτουργίες του σώματος, όπως τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή, την καρδιακή λειτουργία, τη μυϊκή λειτουργία. Αυτό όμως, εγώ δεν έχω καταλάβει ένα θέμα. Αυτό το μηχάνημα σε ένα παιδιατρικό ιατρείο δεν έχω καταλάβει τι δουλειά έχει.
3: Τώρα δεν το κατάλαβες, γιατί αυτό το ιατρείο το μηχάνημα διαφημίζεται εδώ και καιρό. Τώρα το κατάλαβε. Εντάξει, που κάνει αργά παρά ποτέ. Τώρα κατάλαβε η παγόνη τι δουλειά έχει αυτό το μηχάνημα στο ιατρείο. Το ιατρείο προφανώς λειτουργεί με άδεια ιατρικού συλλόγου, έτσι. Δεν λειτουργεί από μόνο του.
2: Έχω να πω ότι αυτό το μηχάνημα, για να μπει σε ένα ιατρείο, πρέπει να πάρει άδεια, όπως ξέρετε, όπως όλα τα μηχανήματα που μπαίνουν στα ιατρία. Δεν ξέρω από πού έρχεται.
4: Από τον ΕΟΦ θεωρητικά πρέπει να πάρουν άδεια αυτά τα μηχανήματα.
2: Κανονικά, αλλά δεν ξέρω αν έχει από τον ΕΟΦ αυτό το μηχάνημα της βιοαντίδρασης άδεια, δεν πιστεύω ότι έχει. Και από εκεί και πέρα έχω να πω ότι πλέον δεν θα ξεχάσουμε την ιατρική με όλα αυτά που ακούμε.
3: Αλλά θα δίνουμε άδεια στην κάθε Καριστιανού που θέλει να έχει αυτό το μηχάνημα που μάλλον δεν έχει άδεια στο ιατρείο της. Ρε όχι κατά μούτρα το δούλεμα. Είπαμε με ποιο τρόπο να έχει λίγο νοστιμάδα.

0: Παναγιώτη, απορώ πως δεν υπάρχουν κβαντικοί οδοντίατροι, χειρούργοι. Φαντάσου να σου πονάει το δόντι και ο δοντογιατρός να σου λέει ας κάνουμε μία βιοανάδραση και να σου δώσει ένα σκεύασμα βαλεριάνας. Καλά, μην το αποκλείεις κιόλας. Το πάνε είναι να μην τρέπεσαι, παιδιά, έτσι όπως έχουμε πει. Είναι να μην τρέπεσαι. Να έρθει ο άλλος ο άρρωστος και να του πεις βιοανάδα. Αλλά να μην τραπείς, να μην αισθανθεί εκείνη την ορτή, λέω στον άνθρωπο. Είναι. Ντρέπομαι να πάω να του πω τέτοια πράγματα. Ξέρω ότι είναι ο κορόιδο και θα μου τα σκάζει, αλλά ντρέπομαι. Και να μην τρέπεσαι, γιατί όλα τα άλλα είναι φροντισμένα από τον Ιατρικό Σύλλογο και την Πολιτεία, παιδιά. Έτσι. Θα δράσεις όσο. Από σένα εξαρτάται. Είναι αυτό που λέμε ατομική ευθύνη. Άμα θες να εξαπατήσεις σε ζητήματα υγείας, η Πολιτεία όλη είναι στο πλευρό σου. Εκτός αν πεθάνει κανένας διάσημος που μετά βγαίνουν και λένε όχι και δεν είναι αυτό, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Επιτρέπεται κανονικά να λένε κβαντική ιατρική, όλα αυτά δεν τα διώκουν ποινικά. Δεν διώκουν ποινικά αυτές τις απάτες. Σου λένε πρόσεχε, εμείς θα δίνουμε άδειες. Θα λέμε ότι είναι κανονική γιατροί αυτή, μια χαρά. Εσύ από εκεί και πέρα μύρισε τα νύχια σου. Ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Να αλλάξω θέμα και να πάω σε ένα καινούριο αστέρι. Χτύπησα το πιατίνι. Τον βουλευτή Βορύλα της Νίκης. Της Νίκης μάλλον δεν θα τους έχουμε στην επόμενη Βουλή, οπότε ας τους εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε. Μιλάει στην εκπομπή του Σταμάτη του Ζαχαρού. Πήγε καλεσμένος στο Σταμάτη του Ζαχαρού και βέβαια αναπόφευκτα, μια και μιλάμε για Νίκη, η συζήτηση έφτασε στη Γόκα Τζέντα. Τι είναι η Γόκα Τζέντα?
1: Η Γόκα Τζέντα είναι ο γάμος ομοφυλόφιλων.
2: Δεν έπρεπε να παντρεύονται?
1: Όχι βέβαια.
2: Okay.
1: Το τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι είναι δικό του. Δικός του, δηλαδή.
2: Εγώ δεν λέω στο κρεβάτι, εγώ λέω τι κάνει στην εκκλησία που είναι στο δημάρχη.
1: Δεν πάει στην εκκλησία. Έχει δει ο γάμο ομοφυλόφιλο στην εκκλησία?
2: Θα έπρεπε να γίνεται κατά τη γνώμη μου.
1: Είσαι ακόμη πιο μπροστά εσύ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, για μας δεν έπρεπε να γίνεται.
2: Γιατί?
1: Γιατί ο Θεός έχει φτιάξει τον άντρα και τη γυναίκα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχει φτιάξει τον άντρα, τον Μιχάλη και τον Γιώργο.
0: Έξω το Μιχάλη και το Γιώργο. Κάτσε, εγώ ο χριστιανός δεν είμαι. Αλλά πόσο ξέρω, όλοι είμαστε δημιουργήματα του Κυρίου. Δηλαδή, ο Δάμ και, δηλαδή, θέλω να πω, μας έφτιαξε κάποιος ο Σατανάς? Είμαστε κατασκευάσματα του Σατανά? Μάλλον όχι. Τουλάχιστον ότι λένε οι χριστιανοί. Άρα και ο Μιχάλης και ο Γιώργος που γουστάρουν ένας τον άλλον, δημιούργημα του Θεού είναι. Άρα και η ομοφιλοφιλία δημιούργημα του Θεού είναι. Τώρα, το έκανε για πλάκ, το έκανε για να, πώς να το πούμε, να αναστατώνει τους ιερείς και τους πιστούς γενικότερα, την έβαλε. Δεν ξέρουμε γιατί την έφτιαξε. Πάντως, δημιούργημα όπως όλα τα πράγματα, όλα στο σύμπαν είναι δημιούργημα του Κυρίου, έτσι και η ομοφιλοφιλία. Μπορεί να έχει πιει λίγο παραπάνω και σου λέγε θέλω να πειραματιστώ λίγο με τα δημιουργήματά μου. Αλλά έτσι δεν είναι. Τι θα συμβεί αν κάποιος ομοφιλόφιλος μπει στο κόμμα της Νίκης?
2: Δηλαδή στη Νίκη δεν υπάρχει κανένας ομοφιλόφιλος?
1: Όχι. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο?
2: Δεν το ξέρω. Αλλά αν έρθει ένας ομοφιλόφιλος θα του πει φύγε.
1: Θα προσπαθήσουμε να του συνετήσουμε.
0: Υδροθεραπεία, τι βιοανάδραση θα του κάνουνε, πλασμαφαιρέση. Πώς θα το συνετίσουνε το, τέλος πάντων. Αλλά και πάλι ρε παιδί μου, μπορεί να μπει. Δεν ξέρω, άλλος που δεν είναι σύγχρονος ονειδέφωνα έχει ταμπέλα επάνω με ομοφιλόφιλος.
1: Δεν θα μπει στη Νίκη ένας ομοφιλόφιλος. Δεν θα μπει.
2: Πώς τους ελέγχεται?
1: Να σου πω, δεν κρύβονται. Ειδικά μετά τον γάμο των ομοφυλόφιλων δεν κρύβονται πλέον. Και δεν υπάρχει λόγος να κρύβονται. Δεν κρύβονται.
2: Έρχεται ένας καθώς πρέπει τύπος.
1: Ναι.
2: Μπρατσαράς, ωραίος.
1: Ναι, ναι.
2: Και λέει θέλω να είμαι στην Νίκη να γραφτώ.
1: Ναι. Και να μου πεις πώς θα αποδείξουμε τώρα την πίνει την πορτοκαλάδα.
0: Ότι την πίνει την πορτοκαλάδα. Αυτό δεν το είχα ξανακούσει. Καταρχόν να πω στο Σταμάτη, άμα είναι πολύ μπρατσαράς, είναι ένα σημάδι. Ξεκινάμε από αυτό. Δηλαδή, λέω τώρα, όχι σίγουρα, αλλά φυλάγεσαι λίγο. Λοιπόν, αν είσαι βουλευτής της Νίκης, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, αργά ή γρήγορα θα φανεί.
1: Και να μου πεις πώς θα αποδείξουμε τώρα την πίνει την πορτοκαλάδα.
2: Τον ελέγχει, τι κάνει.
1: Φαίνεται ο ομοφυλόφιλος, φαίνεται. Θα κρυφτεί μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, τέσσερις θα φανεί.
0: Δεν θα αντισταθεί στα θέλγητρα των αγοριών της Νίκης. Δεν θα μπορεί, θα δει τον Ατσιό, θα βλέπει εδώ το Βορύλα, κάπως θα. Δεν θα αντέξει αυτή την, πώς να το πούμε, αυτή την έλξη, την ακατανίκητη που θα δημιουργηθεί και θα εκδηλωθεί. Ή μπορεί να κάνουν διάφορα τεστ της Νίκης, να πηγαίνουν εκεί διάφοροι βουλευτές, όχι να το θέλουν οι άνθρωποι, για το τεστ. Και να αρχίσουν να χαϊδεύουν όποιον μπαίνει μέσα και να πούμε άμα σε αρέσει, άμα πούν τους αρέσει, πω, είναι ομοφιλόφιλος. Σ' αρέσει με το χάιδεμα, μην πεις ναι ακόμα, μην πεις ναι, σ' αρέσει, άσε με να κάνω λίγο, μην πεις ναι. Είπε κι άλλα ο Βορίδας για άλλο θέμα, εξίσου ενδιαφέροντα, αλλά αυτά θα τα ακούσουμε μετά, προς το παρόν ας ακούσουμε τον Δημήτρη τον Κολιομιχάλη.
3: Λοιπόν, συμβαίνει το εξής. Τα εξής μάλλον γεγονότα. Ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τους Αγίους Αναργύρους, λόγω σύγκρουση τεσσάρων αυτοκινήτων, υπάρχει μποτιλιάρισμα και είναι ισχυρό. Εάν πάτε είτε μέσω της Θηβών, να ανεβείτε προς τα πέρα, είτε μέσω της Λιωσίων, της Αχαρνών ή της Πατησίων, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Επαναλαμβάνω, από τα ΚΤΕΛ προς τους Αγίους Αναργύρους, λόγω σύγκρουση τεσσάρων αγιοταχή. Όσοι τώρα από την Αττική Οδό βγαίνετε προς Λαμία, το ξέρετε. Λόγω των έργων, των γνωστών έργων, υπάρχει πρόβλημα. Έλα μου όμως που υπάρχει τώρα πρόβλημα και για όσους μπαίνουν από τη Λαμία προς την, μέσα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από Λαμία προς αεροδρόμιο, γιατί έχει μείνει ένα φορτηγό που μεταφέρει σανό. Πάμε παρακάτω. Εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα αγιοταχή αυτοκίνητο εδώ απέναντι από το σταθμό μας, κοντά στη λιμνούλα του ΣΕΦ για να καταλάβει ο κόσμος. Και έτσι, όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού, προσέξτε, στο τελείωμά της θα χρειαστεί να κόψετε ταχύτητα. Αυτά είναι τα τρία πιο βασικά. Στο κέντρο της Αθήνας, πολλή κίνηση. Στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στην κάθοδο της Αρδυτού.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Δημήτρη. Μακάρι ο κύριος, ο πρόεδρος Τσίπρας να μαζέψει το φορτηγό του που το έχει παρατήσει και που το έχει παρατήσει, να φύγει η κίνηση. Διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
4: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά του Βενεζουέλα. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν του ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία Βενεζουέλα. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά του έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος. Προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
6: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρύψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μια γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα.

0: θέσεις. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
1: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
0: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμός θέατρο.com, more.com.

0: Βύρονα για μένα που ήπια πορτοκαλάδα που έστυψα μόνο μου. Υπάρχει σωτηρία που όχι καμία Βύρονα. Ή μάλλον, όχι τι σωτηρία, είσαι σωσμένο Βύρονα, είσαι αυτάρκη. Παιδιά, μόνοι μα την πορτοκαλάδα μα και έχουμε το κεφάλι μα ζύζυγο. Παίρνουμε την τύχη μα στα γέρια μα. Βασίλη Βορύλας, δεν είχαμε τα δικαιώματα για τον Βορύδης. Λοιπόν, συνεχίζουμε με βουλευτή Νίκης Βορύλας στην εκπομπή του Σταμάτη του Ζαχαρού στο One. Πάμε στο γνωστό παραμύθιο. Τελειώνουν ολονών τα λεφτά 10, 15, 20 του μηνός. Εξηγήσαμε, έχουμε εξηγήσει την παραμύθι. Καλά κάνουν και το λένε στην αντιπολίτευση, σε ανθρώπους τους οποίους οι οποίοι τα έχουν με τα μαθηματικά τους υπολογισμούς και την κατανόηση κειμένου πολύ κακή σχέση. Ό,τι ανοησία και να πεις θα γίνει πιστευτή από αρκετούς. Οπότε καλά κάνουν και το λένε συνέχεια. Καλά κάνει και ο Βορύλας.
1: Έχει θυμό μέσα το κόσμο πλέον.
2: Α, με τι είναι θυμωμένοι?
1: Γιατί δεν μπορεί να βγάλει. Εγώ είμαι περιστεριώτης. Καμία οικογένεια, και είμαι από 18 χρονών επιχειρηματίας, καμία οικογένεια δεν μπορεί να περάσει το 15 του μήνα.
0: Καμία οικογένεια, καμία ρε παιδί μου, καμία. Δεν μπορεί 15 του μήνα, φαντάσου τι λεφτά έχουν στην άκρη αυτοί για να μπορούν να ζουν. Καμία οικογένεια δεν μπορεί να περάσει 15 του μήνα, ο Βορύλας μπορεί παιδιά, είναι άλλο.
2: Εσείς δεν μπορείτε?
1: Όχι, εγώ μπορώ. Εγώ μπορώ, αλλά με τις δουλειές που κάνω. Με τις δουλειές που κάνω. Δεν σημαίνει ότι επειδή μπορώ εγώ.
2: Οι υπόλοιποι δεν κάνουν.
1: Εμένα με παίρνουν τηλέφωνο όμως, γιατί μου αρέσει η ερώτησή σου και μου λέει: Αντρέα, θέλω να με στηρίξεις εκεί. Θέλω να με στηρίξεις εδώ, οικονομικά.
0: Ευεργέτης Βορύλας, παιδιά, ο οποίος γιατί αυτός έχει λεφτά, γιατί δουλεύει πιο πολύ από τους άλλους.
1: Δεν βγαίνει.
2: Πώς τα καταφέρετε κι άλλοι, όχι.
1: Ε? Δουλεύω πιο πολύ.
0: Λοιπόν, καταλάβατε. Και μετά αρχίζουν τα επιχειρήματα της πλάκας. Τα επιχειρήματα όμως που μπορεί να γίνουν εύκολα πιστευτά από ανθρώπους οι οποίοι είναι όχι μόνο οικονομικά, λογικά αμόρφωτοι. Δηλαδή δεν μπορούν να σκεφτούν πόσο κάνει ένα και ένα, όχι επειδή το μάθανε στο σχολείο, επειδή βλέπουν ένα και άλλο ένα, οπότε μάλλον θα είναι δύο.
1: Το 2019 που ανέλαβε ο Μητσοτάκης, σήμερα έχουμε 2026, το ιδιωτικό χρέος έχει ανέβει 100 δις. Είναι 417 δις το ιδιωτικό χρέος. Έχει ανέβει 100 δις.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι εγώ, εσύ, ο άλλος, δεν μπορεί να πληρώσει υποχρέωση του, άρα ανεβαίνει το ιδιωτικό χρέος.
0: Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Το πιο πιθανό είναι να σημαίνει ότι πλέον έχουμε τη δυνατότητα να δανειστούμε. Με λίγα λόγια, να σου το πω πολύ απλά. Ένας άνθρωπος που δεν έχει αγοράσει σπίτι, δεν έχει πάρει ένα δάνειο να αγοράσει σπίτι, γιατί δεν έχει τα χρήματα να πάρει το δάνειο. Πάει στην τράπεζα, του πει η τράπεζα, σιγά μη σου δώσω δάνειο να αγοράσει σπίτι, έχει μηδέν ιδιωτικό χρέος. Ένας άνθρωπος, ο ίδιος άνθρωπος, αν ξαφνικά αυξηθεί ο μισθός του ή έχει βάλει κάποια χρήματα στην άκρη και θέλει λιγότερα σε δάνειο, μπορεί να πάρει, να αποκτήσει αυτό το δάνειο. Αυτός ο άνθρωπος οικονομικά είναι καλύτερα. Το ιδιωτικό του χρέος όμως είναι πολύ μεγαλύτερο. Από 0 μπορεί να είναι 200.000, να είναι 300.000. Δεν είναι ένδειξη φτώχειας, είναι ένδειξη πλούτου το να μπορείς να δανείζεσαι. Και επίσης δανείζονται και επιχειρήσεις, που είναι υγεία να δανείζονται επιχειρήσεις, να μπορούν να δανείζονται επιχειρήσεις. Αλλά βλέπετε πόσο, αν δεν μπορείς να σκεφτείς το απλό, το λογικό, κάποιος που δανείζεται για να αγοράσει ένα σπίτι είναι καλύτερος από κάποιον, οικονομικά από κάποιον που δεν μπορεί να δανειστεί να αγοράσει ένα σπίτι. Το ιδιωτικό χρέος αυτού είναι πολύ μεγαλύτερο από το άλλου που δεν μπορεί να δανειστεί να αγοράσει ένα σπίτι. Όμως ακούγεται πιστικό, έτσι δεν είναι? Αυξήθηκε το ιδιωτικό χρέος, άρα είμαστε σε χειρότερη οικονομική κατάσταση. Και έτσι οι απαταιώνες της η κβαντική πολιτική της κυβέρνησης εκμεταλλεύονται αυτή την αδυναμία, στα οικονομικά, όχι την οικονομική με την έννοια του χρήματος, στα οικονομικά με την έννοια της σκέψης, της οικονομικής. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο.
2: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από την Βενεζουέλα. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν του ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία Βενεζουέλα. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά τους έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας Beauty and Fashion.

0: 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στη Μία. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημαίνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τους Αγίους Αναργύρους λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Μοσχάτου εξαιτίας εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όχημα. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Συγκεκριμένο προϊστάμενο τη Εισαγγελέα Αφετών Θεσσαλονίκη παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντα να ληφθεί μεταξέλων κατάθεση από τον εκπρόσωπο τη Αρχή Διαφάνεια, προκειμένου να καταθέσει τα ευρήματα τη Αρχή σχετικά με τη λειτουργία τη κλινική. Νωρίτερα, δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της κλινικής. Η ανάκληση αναμένεται να οδηγεί στη σφράγισή της. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ακολουθώντας την πρόταση του Αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοσδήποτε γειτονάς μας, τόνισε σήμερα στον Sky Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνουν με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Για την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι η χώρα μας φροντίζει για την επαρκεία της και δεν αντιμετωπίζει κανέναν κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμόσει κατά την ενεργειακή κρίση το 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητώντας κοινή γραμμή. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση. Κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βιρόνα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά την Κυριακή στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Ο 16χρονος, σε διεκδίκηση της μπάλας, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τυχείο της κερκίδας. Αμέσως μετά έχασε τις αισθήσεις του και ο αγώνας διεκόπη. Συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια, τονίσε ο Πρωθυπουργός από το 4ο Γυμνασίο Ασπροπύργου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρχει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πολύ καλό σας μεσημέρι και με αυτό το τραγούδι που ξεκινήσαμε, γιατί είχαμε ένα στοίχημα εδώ πέρα βάλει. Ο κύριος Νότης, θα σου πω τώρα, θα πω πριν. Ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος δηλώνει ότι δεν το ξέρει.
2: Δεν το ξέρω, δεν από ψέματα.
1: Ναι, πρέπει να είσαι ο μοναδικός Έλληνας που δεν το ξέρει.
2: Ποια ήταν η.
1: Φιλιοπυργάκη, ποια είναι. Ναι.
3: Αυτό είναι Φιλιοπυργάκη.
2: Χαραβέρα, πώς λένε.
1: Χαραβέρα, Φιλιοπυργάκη.
3: Ναι, είναι κρυωμένη.
1: Ναι, γιατί. Δεν είναι γυναίκα που τραγουδάει.
4: Γράφει
1: Φιλιοπυργάκη. Αυτό
3: δεν είναι. Άντε, γράφει Φιλιοπυργάκη.
1: Δεν είναι όμω.
3: Δεν τα ακού.
4: Μπορεί να είναι.
1: Όχι, παιδί. Άντρα τραγουδάει εδώ. Λοιπόν. Είναι δυνατό.
2: Εγώ πηγαίνω στα πανηγυρία στην Ήπειρο, αλλά έχει πιο έτσι. Πιο,
3: είναι πιο βαριά.
1: Και αυτό δεν το έχει ακούσει.
2: Μπορεί να το έχω ακούσει, δεν το θυμάμαι. Αλλά είναι ωραίο στίχο. Ναι. Τι λέει.
1: Σαν περπατά, παραπατά.
2: Ωραίο.
3: Κουνιέσαι και λυγέσαι.
1: Είναι σημείο. Δηλαδή, πόσα χρόνια είναι αυτό το τραγούδι, 40, 50, 100.
3: Αυτό, 100. Ξέρω
1: και εγώ. Και δεν το ξέρει.
2: Δημοτικό δεν είναι.
3: Ωραία. Άλλο είχαν επιλέξει τα παιδιά. Ο Γιάννης είχε επιλέξει άλλο τραγούδι. Αλλά θα το πω με το τραγούδι. Βάλ το μάλλον τώρα. Δημήτρης Κωνσταντινίδης, λίγο υπομονή. Και εσείς που είστε στον Κηφισό, υπομονή. Γιατί ταλαιπωριέστε. Γιατί η κανονική έναρξη δεν ήταν το σαν περπατάς παραβατάς.
1: Ναι.
3: Απλώς το βάλαμε
1: για
3: γιατί
1: δεν το ήξερε ο Νότης.
3: Η κανονική έναρξη είναι το τραγούδι που συνοδεύει το Γιάννη σε όλη του την.
2: Έχει κολλήσει.
3: Έχει κολλήσει. Και ακούει αυτό.

0: λοιπόν, να στο.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Αυτό το ξέρεις. Βέβαια το ξέρεις. Αυτό μάλιστα λένε ότι είναι. Μόνο στην Ελλάδα είναι τα τραγούδια του Williams που είναι επιτυχίες.
0: Μόνο εδώ.
1: Του είπαν οπωσδήποτε πρέπει να το πει στην Ελλάδα. Γιατί αυτό σχεδόν το έχει ξεχάσει.
0: Αλλά πολλά έχει ξεχάσει τώρα.
2: Τόσο από εκεί πήγε ο άνθρωπος.
0: Είναι άλλη κατάσταση, αλλά είναι ωραίος τύπος, η αλήθεια είναι. Δημήτρης Κολιομιχάλης να μας πει τι γίνεται στους δρόμους και κυρίως στον Κηφισό, όπου υπάρχει μια σχετική ταλαιπωρία. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Από εκεί θα αρχίσω, από την Κηφισού, όπως πολύ σωστά λέτε. Γιατί έγινε σύγκρουση 4 γιοταχή αυτοκινήτων στην άνοδο της Κηφισού, στα όρια των Αγίων Αργύρων, μετά τις 3 γέφυρες, για να είμαι ακριβής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ποτηλιάρισμα σχεδόν από την Πέτρου Ράλη, από τα πολυκαταστήματα εκεί στο Εγάλεο, για να είμαι ακριβής, μέχρι να φτάσουμε σχεδόν στους Αγίους Αναργύρους. Μπορούν να αποφύγουν αυτό το ποτηλιάρισμα οι ακροατές μας, εάν χρησιμοποιήσουν θυβών, λιωσίων, αχαρνών ή πατησίων. Από τις 4, εγώ προτιμώ την πατησίων, σαφώς είναι η καλύτερη παρασάγκηση των 4. Τώρα, όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού, προσέξτε, μην τρέχετε, γιατί με το που θα περάσετε την Πέτρου Ράλη, τη γέφυρα της Πέτρου Ράλη, θα χρειαστεί πάνω στο ΕΣΑΚΙ να σταματήσετε ξαφνικά και απότομα. Το νου σας. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πρόβλημα στη Σταδίου, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τη Βασιλής Σαμαλίας, και κλείνω με την Παραλιακή. Κόβουν τα κλαδιά από τους Φοίνικες στην Παραλιακή Λεωφόρο. Λάθος ώρα. Εδώ και πόσο, 3 ώρες νομίζω.
1: Σημεριάτησα το πρωί, ναι.
3: Με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρές βραδυπορίες κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που είναι τα συνεργεία και έχουν κλείσει την αριστερή λωρίδα, που είναι κοντά στην Αχιλλέως, κοντά στην Παναγίτσα.
1: Τι τα αυτό σου νοιάζει.
2: Να είσαι καλά Δημήτρη, σε εμείς
1: περιμένουμε. Κόβουν το Φοίνικα, λέει, στην αριστερή λωρίδα. Τι πείζε, παιδί μου.
0: Τι πρέπει να τον κόψουν το Φοίνικα, παιδιά.
2: Να τον κόψουν, όχι αυτή την ώρα.
0: Τι ώρα θέλει.
1: Στις 5 το πρωί. Που δεν κυκλοφορεί κανένα.
0: Αυτό που κυκλοφορεί στι 5 θα λέει, μα τώρα το κόβουν το Φοίνικα στι 5 το πρωί.
2: Στι 5 το πρωί είναι
0: όλο ένα πρόβλημα. Παιδιά, είναι πρόσκαιρη αυτή η ταλαιπωρία. Αφήστε να υπάρχει μια περίπτωση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε βασικά.
2: Με την ώρα.
0: Με την ώρα. Ναι, αλλά δεν είναι. Μπορεί να γίνει. Να γίνεται δουλειά. Αν δείτε. Δηλαδή πραγματικά. Δεν ξεκουράζεται το μάτι σου στην Αθήνα και γενικά. Είναι απεριποίητα όλα, ρε παιδιά.
2: Ναι, και αυτό σημαίνει ότι οι αναλλαγές είναι.
1: Επειδή του κάπνισε μία η ώρα το μεσημέρι να κόβουν του Φοίνικες.
0: Τι να κάνω, τότε δεν μπορεί συνεργείο. Πού να βρει συνεργείο.
1: Δεν μπορεί να βρει το κράτος συνεργείο. Ποιο θα βρει.
0: Πού να βρει, ρε. Εδώ ένα ξυλουργό ψάχνουμε. Ακούς, έχω μπλέξει με ξυλουργό τώρα. Τι έχω ακούσει κι εγώ με του ξυλουργού.
2: Ανάλογα το ξύλο.
1: Τι θέλει.
2: Όχι, ανάλογα τη δουλειά.
0: Όχι, με το ίδιο ξύλο.
2: Ανάλογα τη δουλειά.
0: Φτιάχνουν κάτι ντουλάπες.
2: Ναι.
0: Ο ένας τιμολογεί στο Θεό.
2: Μάλιστα.
0: Ο άλλος τιμολογεί στο διάλογο. Ο άλλος τιμολογεί στη. Δεν ξέρεις τι να.
2: Στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή.
0: Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχω τρελαθεί πραγματικά. Χωρίς και είμαι και άσχετος.
2: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνεις μια έρευνα αγοράς.
0: Κάνω. Πόσο να κάνω. Έχω πάει σε τρία δωματέλους.
2: Να πας όλη τη χώρα.
1: Ανάμεσα στους δύο να πάρεις τον τρίτο που είναι στη μέση. Δεν θα υπάρχει κι ένας τέτοιος.
0: Υπάρχει ένας που είναι στη μέση.
2: Και άμα αυτός που είναι φθηνότερος κάνει και καλή δουλειά.
1: Εντάξει, μπορεί να
2: χάσει άτυχος. Από το τέλος μέχρι τη μέση θα χάσει.
0: Τι ξέρω, ρε παιδιά.
2: Ήταν άτυχος εστά, αν για να το παίξουμε ένα ντουλάπι. Δεν γίνεται έτσι.
0: Λοιπόν, σήμερα η δισογραφία κινείται από το γεγονός ότι ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για την ιστορία των τεμπών, για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος εκεί στα Τέμπη. Να πούμε ότι μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης 3 υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός. Ο οποίος ο κύριος Αγοραστός εμφάνισε στο δικαστήριο ένα χαρτί που το είχε φτιάξει το AI.
2: Και το παραδέχτηκε.
0: Και το παραδέχτηκε κιόλας.
1: Για ποιο πράγμα.
2: Για την απολογία του, παιδί μου, για την επιχειρηματολογία του.
1: Εντάξει,
2: έχει παρουσιάσει ένα χαρτί και λέει: παιδιά, αυτό είναι. Και όταν του είπαν ότι είναι AI, είπε: ναι, είμαι χρησιμοποίησα και το AI. Δεν και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και okay, όμως είμαστε καλά. Δηλαδή.
1: Οι άνθρωποι είναι.
0: Δεν θα το κάνει το AI, αδελφέ. Κάντε να μην φαίνεται. Αυτό φαινόταν και γυμνό οφθαλμό. Δεν χρειαζόταν να ήσουν ειδικό.
1: Και γιατί έπρεπε. Δηλαδή, ψεύτικο χαρτί.
0: Ναι. Πού να ξέρει.
2: Παιδί μου είχε ένα μπούσουλα, ήθελε ένα μπούσουλα, κάτι.
1: Και δεν παιδί μου, ήθελε να γράψει κάτι και τον βοήθησε το AI να το γράψει.
0: Όχι, ρε, χαρτί τιμολόγιο.
1: Τιμολόγιο από το AI.
0: Ανάθεση από το AI.
1: Μάλιστα.
2: Τι είπε στο AI. Φτιάξε μου ένα τιμολόγιο για τα ξύλα του γούτρα.
0: Ειλικρινά βγαίνει άκρη με όλο αυτό. Πώ να πει. Δηλαδή μπαίνει για μπίπο, α πούμε.
1: Είναι σαν αυτή που του λέει κατέβασε τα χρυσαφικά σου με στο μαντίλι και άφησε τα στον κήπο.
2: Και στην κατσαρόλα. Στην κατσαρόλα.
1: Στην κατσαρόλα. Μη σε αφήσει το ρεύμα.
0: Δηλαδή πόσο υπεράνω είσαι για να πα στο δικαστήριο χαρτί AI. Πόσο.
2: Όχι, δεν είσαι απλά υπεράνω.
0: Μα
2: δεν...
0: πώς θα θεωρείς ότι τι θα γίνει.
2: Είναι σε άλλη σφαίρα αυτό. Ναι. Για μένα είναι σε άλλη σφαίρα. Ο κύριος Κώστας Πάνος είναι εδώ κοντά μας, ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, στη διεύθυνση της εκπομπής. Ο Δημήτρης Γιαννήρης, όπως κάθε ημέρα, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 2-10-48-00-170-174. Απαντά στα μηνύματά σας η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Και ο αριθμός Viber 698-123-1003 και εκεί γραπτά μηνύματα, ηχητικά, φωτογραφίες και ό,τι άλλο θέλετε. Η δισιογραφία εκείνη από αυτό που ο Χρήστος για τον κύριο Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους, και βέβαια στα πρώτα θέματα, το τι θα γίνει με την ενέργεια, τι θα γίνει με τα καύσιμα. Αύριο υπάρχει υπουργικό συμβούλιο, εκεί περιμένουμε τις πρώτες ανακοινώσεις από τα χείλη του Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο κίνησης, γιατί στις 14 του μήνα είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά μας ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, είναι αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής στο ΕΛΙΑΜΕ, τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Γεια σας, γεια σας.
4: Καλησπέρα σας, γεια σας.
2: Λοιπόν, πώς τώρα θα πορευθούμε τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, με βάση αυτά τα οποία διαβάζονται ότι συμβαίνουν και στην γειτονιά μας, δηλαδή και στο διεθνές στερέωμα, αλλά και εσωτερικά εδώ στη χώρα.
1: Και είναι το ότι η τιμή λίγο του πετρελαίου πέφτει, είναι, το εξηγείτε εσείς κάπως?
4: Κοιτάξτε, ναι, οι τιμές έχουν πέσει από τα, σε σχέση με τα υψηλά που κάνανε μέσα στον Αύγουστο, όταν είχαμε ξανά την ανάφλεξη και τις ανησυχίες της καινούργιας ότι θα γίνει με το Ιράν και τις ΗΠΑ. Εντάξει, από τα 120 που είχαμε φτάσει δολάρια το βαρέλι, πέσαμε λίγο κάτω από τα 100, αυτή τη στιγμή είναι στις 105 δολάρια το βαρέλι. Κοιτάξτε, αυτό αν δείχνει κάτι, σε μένα τουλάχιστον, δείχνει ότι η αγορά είναι έτοιμη να μετρήσει πραγματικά τι υπάρχει όσον αφορά την έλλειψη ή όχι πετρελαίου, που δεν υπάρχει έλλειψη πετρελαίου στο σημείο που φοβόμαστε. Οπότε, όταν έχουμε κάποια έξαρση, αν μη τι άλλο στη φρασιολογία, ότι θα ξαναρχίσουν, υπάρχει πιθανότητα να ξαναρχίσει η σύραξη και οι βορβαντισμοί, οι αγορές, οι άνθρωποι που κάθονται μπροστά σε έναν υπολογιστή, δεν μπορούν παρά να τα μετρήσουν. Παράλληλα, πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον και η αγορά ενέργειας έχει σε μεγάλο βαθμό αλγόριθμους να λειτουργούν, οι οποίοι δουλεύουν με βάση αυτά που βλέπουν στις ειδήσεις, τους τίτλους των ειδήσεων. Οπότε, κάθε φορά που υπάρχει ένας τίτλος που μιλάει για ανάφλεξη, βλέπουμε ότι αμέσως ξεκινάνε φουλ αγορές και οι τιμές φεύγουν προς τα πάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα δεδομένα της αγοράς λένε ότι αφενός οι όποιες ελλείψεις πετρελαίου έχουν καλυφθεί και συνεχίζουν να καλύπτονται από τις ΗΠΑ και από πολλές άλλες χώρες. Ο Καναδάς έχει αυξήσει την παραγωγή του.
0: Άρα υπάρχει κερδοσκοπία.
4: Όχι, δεν υπάρχει κερδοσκοπία. Κοιτάξτε, τα κενά που ό,τι δεν μπορεί να πουλήσει η Μέση Ανατολή, βρίσκονται άλλοι που μπορούν να πουλήσουν. Πριν γίνουν αυτά που ξεκίνησαν.
2: Να πουλήσουν όσο θέλουν, κύριε Μαθηλάκη, έτσι δεν είναι?
4: Όσο η αγορά είναι, κοιτάξτε, το πετρέλαιο είναι μια παγκόσμια αγορά. Έτσι. Είναι άπειροι οι παίχτες και οι δρόντες και είναι σίγουρα μη ελέγξιμοι. Δηλαδή, μπορείς να ελέγξεις την ψυχολογία της αγοράς τρομάζοντας ή καθησυχάζοντας τον κόσμο όσο μπορεί κάποιος, ίσως ας πούμε να μείνει ένας πολιτής ή ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά δεν μπορείς να κατευθύνεις ούτε να πεις θα πω και θα κερδοσκοπήσω, γιατί κανείς δεν ελέγχει αυτή την αγορά. Έτσι. Άρα, ναι, μπορεί να δημορφωθεί μια ψυχολογία που λέει αμάν παιδιά τα πράγματα θα πάνε χειρότερα και να έχουμε έτσι μια τάση, αλλά τα θεμελιώδη της αγοράς είναι θεμελιώδη της αγοράς και τα θεμελιώδη δείχνουν ότι η Αμερικανή παραγωγή, όπως και ο Καναδάς και η Δυτική Αφρική και η Λατινική Αμερική, οι μικρότεροι παίκτες, όλοι τρέχουν και καλύπτουν, έχουν αυξήσει την παραγωγή τους και καλύπτουν τα κενά από τη Μέση Ανατολή. Άρα, δεν έχουμε στην πράξη έλλειψη πετρελαίου. Τώρα μιλάμε για το πετρέλαιο το αργό. Μάλιστα. Μια χωριστή αγορά είναι τα καύσιμα, οι βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης, τα διυλισμένα, γιατί αυτή είναι μια χωριστή αγορά η οποία σχετίζεται με το που υπάρχουν διυλιστήρια. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική το ίδιο, αλλά στην Ευρώπη έχει την τελευταία δεκαετία που κλείσανε πολλά διυλιστήρια. Ναι. Γιατί οι τιμές ήταν τέτοιες και υπήρχε και η τάση στην Ευρώπη ότι οι υδρομονάνθρακες είναι στα τελειώματά τους. Το πιστέψαμε, το είπαμε μόνοι μας και το πιστέψαμε αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα να μην γίνουν νέες επενδύσεις η Ελλάδα, στις οποίες οι δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν δηληστήρια τα τελευταία χρόνια ξεχρονίστηκαν και ρίξανε χρήματα. Ναι. Ήταν εξαίρεση. Στην υπόλοιπη Ευρώπη είχαμε πολλά δηληστήρια να κλείνουν. Που σημαίνει ότι ήμασταν πιο εξαρτημένοι από το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Μαστάρκι όμως έχουμε, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εδώ.
4: Ειδικά στην Ελλάδα, να μην ξεχνάμε ότι περίπου το 70% της παραγωγής των ελληνικών δηληστηρίων εξάγεται. Ναι. Υπερπλεώνασμα έχουμε.
1: Και έχουμε και άλλο 50% περίπου, δεν είναι?
4: Κοιτάξτε, από ενέργεια η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξεμείνει. Ναι. Το θέμα είναι το ότι σε μια αγορά η οποία είναι διεθνοποιημένη, είτε μιλάμε για πετρέλαιο, είτε για φυσικό αέριο, είτε για ρεύμα,
2: ναι,
4: επηρεαζόμαστε και από τις τιμές που.
2: Άρα δεν ξεμένουμε από ενέργεια, αλλά έχουμε ακριβή ενέργεια.
4: Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
2: Μάλιστα.
4: Τι στιγμή αυτό είναι. Επίσης, πλέον έχουμε φτάσει σχεδόν 8 μήνες με αυτή την κατάσταση, οπότε και να αποκλιμακωθούν οι τιμές, που εγώ θεωρώ το χειμώνα δεν θα γίνουν αυτά τα οποία πολλοί φοβούνται ότι θα έχουμε έξαρση και θα φύγουν οι τιμές ακόμη πιο ψηλά. Εγώ θεωρώ το ανάποδο. Θα γίνει σιγά σιγά, θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται. Αλλά ακόμα και αν έχουμε αποκλιμάκωση, πλέον με 8 μήνες τις τιμές τόσο ψηλά σαν μέσους όρους, έχουμε θέματα με τον πληθωρισμό. Η Ευρώπη και η Ελλάδα θα έχει θέματα με τον πληθυσμό. Αυτό χτυπάει στα επιτόκια, τα έχουμε δει και έχουν ξεκινήσει. Θα έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, θεωρώ.
1: Ναι, αλλά βγαίνει η Κομισιόν και λέει: σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω για εσάς.
4: Εντάξει, αυτό είναι αστείο. Δηλαδή, αυτή είναι τα κράτη-μέλη που διαμαρτύρουν ότι η Κομισιόν δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Έχει δίκιο. Βέβαια, δεν είναι θέμα να έχει ή όχι επαφή με την πραγματικότητα, είναι τι εργαλεία έχει στα χέρια σου. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, έτσι πως τα έχουμε κάνει, δεν έχουμε πολλά εργαλεία στα χέρια μας για να διαχειριστούμε διαφορετικά την κατάσταση.
0: Τα μόνα εργαλεία που έχει η Ευρώπη στα χέρια της είναι να κλείσουμε τα φώτα.
4: Κοιτάξτε, το να μειώσουμε την κατανάλωση επειδή και με πιο αποτελεσματικά την ενέργεια, δηλαδή να κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάναμε χρησιμοποιώντας λίγο την ενέργεια, αυτό είναι ένα μεγάλο εργαλείο. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε έως 30% της ενέργειας που καταναλώνουμε. Αυτό θα ήταν ένα μεγάλο εργαλείο, απλά αυτό δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτό τώρα που λέει η Επιτροπή, το να μειώσουμε την ενέργειά μας επειδή θα σταματήσουμε να κάνουμε πράγματα που κάναμε, δηλαδή σβήστε τα φώτα πιο χαμηλά τον θερμοστάτ κτλ. Αυτά στην πρακτική την πρώτη φορά δεν γίνονται στην πράξη. Ή αν γίνουν, μπορεί να γίνουν για πάρα πολύ λίγο καιρό. Απλά αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε και εργαλεία. Το μόνο εργαλείο που θα είχαμε σε αυτή τη φάση δεν είναι αυτό που λέει η Επιτροπή περισσότερες ΑΠΕ. Η ΑΠΕ, ναι, μεν, η ανανέωση.
2: Αλλά ποιο είναι.
4: Πάρε μέχρι ένα σημείο. Έπρεπε να είχαμε προχωρήσει πιο νωρίς σε όλη την Ευρώπη με εξορίξεις φυσικού αερίου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι.
4: Αυτή είναι η μόνη λύση.
0: Εντάξει, επειδή αργούν αυτά όμως τώρα λίγο, καταλάβατε. Τώρα το θέμα είναι λίγο τώρα τι κάνουμε, γιατί το αφήσαμε αυτό, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά τώρα είναι λίγο επιγόμεθα, καταλάβατε. Είναι και η μπαταρία. Και οι μπαταρίες που λένε τώρα είμαστε πάνω στη. Πρέπει να σχεδιάσουμε για το μέλλον, συμφωνούμε.
2: Αλλά για το μέλλον.
0: Αλλά τώρα με το τώρα τι κάνουμε, καταλάβατε.
4: Με το τώρα όσο μιλάμε για τους επόμενους μήνες, είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη και η Ελλάδα συμπληρωμένη να στηρίξει. Αλλά όχι οριζοντίως. Πρέπει πρώτα να στηριχθούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Είναι επειδή ακριβώς είναι η γνώμη μου τουλάχιστον ότι αυτό δεν θα κρατήσει πολύ ακόμα, οι αυξημένες τιμές, είναι λάθος να μπούμε σε μια διαδικασία γενικότερων οριζόντιων μέτρων. Πρέπει ό,τι πυρμαχικά έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, πρώτα απ' όλα να στηρίξουν τις πιο ευάλωτες ομάδες και από εκεί και πέρα να πηγαίνουν προς τα πάνω.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Κύριε Μαθιουλάκη, σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Εμείς ακούσαμε τον Επίτροπο εδώ.
2: Ναι.
0: Με πρωτοβουλία δικιά μου, γιατί.
1: Άνοιξε το φως τώρα, γιατί δεν βλέπουμε.
0: Δεν είπε ο Επίτροπος να κλείσει με τα φώτα. Πάλι τα γυαλιά. Ο Φώτης έβγαλε το φακό ήδη. Δεν είπε ο Επίτροπος να κλείσουμε τα φώτα. Τα κλείσα πρώτος.
1: Στις διαφημίσεις δεν
2: τα κλείσαμε, πώς θα διαβάσουμε. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστή. Όλα άναψε. Πάνω από 4 δεκαετίες, τα μισά άναψε. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωσμένα μπάτσελος, μάστερ και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφοίτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφοίτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Σας έχει τύχει προφανώς να θέλετε να πάρετε τον τηλεφωνικό σας πάροχο για κάποιο πρόβλημα και να σκέφτεστε από πριν πόσο θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε σε εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Μέσα από τα έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
5: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύνδρατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Meeting. Ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
14: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
15: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
14: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
16: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
17: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη γέφυρα της Λένορμαν εξαιτίας τροχαίων συμβάντων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις της Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου λόγω έργων. Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Ζητά μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της έρευνας και της αναζήτησης τυχών ποινικών ευθυνών να ληφθεί κατάθεση του αρμόδιου υπαλλήλου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε στην κλινική. Νωρίτερα, δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγιση της κλινικής. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Παραπέμπονται επίσης 3 υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού του πρώτερου συνομιβίου στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί ο οποιοσδήποτε γείτονάς μας, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από τη χώρα μας. Για την ενεργειακή κρίση σημείωσε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την επαρκειά της. Κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε διαφόρους βουλευτές της και υπουργούς της Νέας, πρώην υπουργούς της Νέας και είναι υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Για διάφορα που έχουν πει.
1: Μπορείς να πηγαίνετε στη δουλειά
0: και τα λοιπά.
1: Ξεφτέρια, ξεφτέρια.
2: Νικοκυρέοι και κακομοίριδες.
0: Πάντως έλειψε ο Μητσοτάκης 5 μέρες και έγινε ο χαμούλης.
1: Ναι, γι' αυτό δεν πρέπει να φεύγει από τη χώρα.
2: Πώς να μην φεύγει, έχει.
1: Τουλάχιστον μαζεύονται.
0: Σου λείπει μόλις φεύγει.
2: Νότι να σου κάνω μια αποκάλυψη. Έχει υπουργικό αύριο, θα του τραβήξει τα αυτιά.
1: Προφανώς θα του τραβήξει.
2: Αν σε αποκλείσει κάτι σιωπητήρια ήδη.
0: Τι θα κάνει.
2: Θα πει κουβέντες για την αλαζονία και τα λοιπά. Δηλώσεις άστοχες που να μην γίνονται και αυτό και δουλειά μας το γεγονός.
0: Θα πει τέτοιο πράγμα.
2: Μα άμα σου να.
1: Εγώ πήρα να το πει και σήμερα εκεί που μιλάει στον Ασπρόπυργο.
2: Στον Ασπρόπυργο μίλησε για τα σχολεία. Δεν του τα μπερδεύει.
0: Γεια σα, παιδιά, δεν πείτε σε αυτού να μην μιλάνε του άλλου. Βάλτε πλάθη μπα και δεν μιλάει ο τάδε.
2: Όχι, ξεχωριστά πάει. Εκεί είναι Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Θα μιλήσω σε ένα σχολείο.
2: Σε ένα σχολείο, σε ένα σχολείο για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
1: Ναι.
2: Και είπε ότι μετά από πολλά χρόνια υπάρχει ένα περσύγχρονο σχολείο κτλ.
1: Την ίδια ώρα είπε εκεί ότι οι Ρωμά πρέπει να στέλνουν τα παιδιά του στο σχολείο. Γιατί αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν πάει κανένα στο σχολείο από του Ρωμά. Και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει.
2: Χρόνια τώρα.
0: Κοίταξε, και όσο και κάποιοι που πάνε, χθες μία κυρία νηπιαγωγός η οποία μίλησε άσχημα σε κάτι παιδάκια εκεί στον νηπιαγωγείο που κάτι χαλάγανε από ένα ανακαινισμένο σχολείο, έφαγε, ξυλοκοπήθηκε λέει. Άτε. Και έχει κάνει μηνύσεις βεβαίως από τον πατέρα του ενός παιδιού. 21 ετών ο πατέρας, είναι το 5ο παιδί του, αν δεν κάνω λάθος. Γιάννη, με διορθώνει. Και τη χαστουγήσανε.
2: Μάλιστα.
0: Υπάρχει πληροφορία ότι χειροδίκησε και αυτή δηλαδή. Γιατί
2: έσπρωξε μια μπλούζα από ένα παιδάκι. Ναι.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι, νομίζω το είπες πολύ σωστά και το πρωί, τι θέλουμε, να παρεμβαίνουν, να μην παρεμβαίνουν. Προφανώς και ξεχωρίζουμε
1: να
2: περί χειροδικίας
1: και οτιδήποτε.
2: Να πάνε τα παιδιά στο σχολείο.
1: 7 στα 10 δεν πάνε. Να τα κρατάνε στο σπίτι. Ναι, αλλά αυτό πρέπει. Η πολιτεία θα πρέπει αυτό να το κυνηγήσει.
2: Η συγκεκριμένη γυναίκα μετά την ανάρρωσή της θα μεταφερθεί σε άλλο σχολείο και θα πάει να διδάξει. Ένα αυτό. Και δεύτερο περιστατικό, το οποίο

0: διαβάσω, αφού καλωσορίσουμε τον Γιώργο Καραμιτζόγλου.
1: Γεια σου
0: Γιώργο, καλό μεσημέρι. Θα διαβάσω ολόκληρο, είναι μεγάλο, αλλά έχει σημασία το μήνυμα, του φίλου μας του Λάζαρου. Καλησπέρα κύριε, θα το γράφω συνεχώς μέχρι να αλλάξει κάτι. Επειδή συζητάμε για την ενέργεια. Από το Φεβρουάριο του 22 συζητάμε όλοι για την ενέργεια. Είναι 4,5 χρόνια τώρα. Λέμε τα ίδια και τα ίδια και το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι πληρώνουμε περισσότερα για την ενέργεια. Έναν πλούσιο τον επηρεάζει λιγότερο, έναν φτωχό περισσότερο κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Εγώ έχω απορία και ένσταση γιατί δεν βάζουμε όλοι αυτά τα ρημαδοπάνελ και τις μπαταρίες, σύν να μεταβούμε σε ηλεκτροκίνηση αλλά και γενικότερα όλα ηλεκτρικά. Είναι κάτι που μπορεί η συντριπτική πλειονότητα να το κάνει, υπάρχουν τεχνολογίες. Δεν γίνεται να περιμένει ο καθένας κάποιον να τον σώσει. Εφόσον υπάρχει τεχνολογία, να σώσουμε τους εαυτούς μας. Το Μάρτιο του 22, όταν μου ήρθε ο λογαριασμός ρεύματος για έναν μήνα 380 ευρώ, πήρα τηλέφωνο ηλεκτρολόγο και του λέω «Θέλω πάνελ». Έβαλα net metering. Δεν έχω πληρώσει ρεύμα από τότε, μόνο τα πάγια και βεβαίε. Πήρα και ηλεκτρικό μηχανάκι, κινούμε τζάμπα, δροσίζω με τζάμπα και ζεσταίνω με τζάμπα. Το σύστημα. Συγγνώμη. Το σύστημα έκανε απόσβεση ήδη όπως και το μηχανάκι. Δεν είμαι πλούσιος, με δανεικά το έκανα. Αυτά λέω, αντί να δίνω 350 στο ρεύμα, θα το δίνω στα δανεικά. Μπράβο. Δεν χρειάζονται επιδοτήσεις, χρειάζονται όλα αυτά. Γι' αυτό είπα να το διαβάσω, γιατί είναι ένας δρόμος.
1: Πρώτον, μπράβο στον άνθρωπο. Μπράβο στον άνθρωπο που έστω και με αφορμή έναν αυξημένο λογαριασμό της ΔΕΗ έκανε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά μπράβο του που την έκανε, γιατί περισσότεροι είμαστε στο όχου μωρέ τώρα θα ασχολούμαι εγώ με
2: όχι,
1: τα πάνελ,
2: όχου μωρέ τώρα με τα πάνελ. Ο άλλος φοβάται ότι ξέρω τις 20.000 που θα βάλει, δεν ξέρω πόσο κάνουν αυτά τα πάνελ για να βγει όλο το σπίτι του, ότι είναι πολλά λεφτά και δεν
1: θα κάνει απόσβεση.
2: Δεν θα κάνει απόσβεση. Να όμως που λέει ο Λάζαρος ότι κάνει και απόσβεση και τους έχει...
0: Τους έχει γράψει, βέβαια, καλά κάνει, ναι, έτσι είναι.
2: Έτσι είναι.
0: Ναι, βέβαια, τώρα για το κινούμε είναι ένα θέμα. Είναι ακριβά ακόμη τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Εντάξει, μηχανάκι λέει ο άνθρωπος.
0: Μηχανάκι.
1: Ναι, γιατί εντάξει, μπορούν να κινούνται με μηχανάκι.
2: Υπάρχουν 5 εκατομμύρια εξωγικά σε όλη τη χώρα.
0: Θα μπορούσαν να παράγουν ρεύμα.
2: Το καθένα από αυτά θα μπορούσε να έχει ένα πάνελ και να παράγει ρεύμα. Βέβαια,
1: πού θα αποθηκεύεται, δεν μπορεί να στα εξαρχικά για να το κάνουμε σε ψηφισμό εδώ με την Αθήνα.
2: Και να αποθηκεύεται και να δίνεται στη ΔΕΗ. Αλλά βέβαια η ΔΕΗ έχει προτιμήσει άλλα πράγματα.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι οπότε λένε οι
2: ειδικοί. Το δίκτυο.
0: Είναι το δίκτυο. Δεν μπορεί το δίκτυο. Δηλαδή στην Πελοπόννησο.
1: Το δίκτυο τόσο ρεύμα.
0: Στην Πελοπόννησο.
2: Και να κάνει.
0: Στην Πελοπόννησο δεν μπορεί να βάλει να γίνουν όλα φωτοβολταϊκά. Ολοκλήρωσαν. Πρέπει να γίνει αναβάθμιση του δικτύου για να μπορεί να το κάνει.
1: Φτάσει στα ωριά του.
0: Λοιπόν, ένα θέμα αγαπημένο εδώ τώρα. Δεν ξέρω με το χιόντι τα λέγατε αυτά.
2: Βέβαια, δεν λέγατε.
0: Τα ανακαινίζω και τα λοιπά. Γιατί για μας ήταν θέμα σημαία το ανακαινίζω.
2: Τι
0: γίνεται.
2: Τον κόσμο πάρα πολύ.
3: Τα σέβη μου, να είστε καλά. Αύριο Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, κλείνει η πλατφόρμα για το ανακαινίζω 2026. Έχετε ήδη δηλώσει. Κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Μέχρι και αύριο Τετάρτη ήταν περίπου 3 μήνες ανοιχτή αυτή η πλατφόρμα.
1: Άρα όσοι κάνατε, κάνατε.
3: Και μάλιστα.
2: Μα γιατί δεν έχουν τελειώσει που ουσιαστικά δεν τρέχουν όλοι να το κάνουν.
3: Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο το αγκάλιασε ο κόσμος. Γιατί φανταστείτε ότι πλησιάζουμε περίπου τις 100.000.
2: 100.000 άνθρωποι.
3: Ναι, δηλαδή είναι γύρω σε 95 τώρα.
2: Τζάμια. Τι ήταν αυτό.
3: Το ανακαινίζω έχει, τα περιλαμβάνει τα πάντα.
1: Ναι. Κουφώματα,
3: πλακάκια μπάνιου, έπιπλα κουζίνας, υδραυλικά, τα πάντα. Δηλαδή κάνεις ένα σπίτι από την αρχή.
2: Ναι. Όχι μόνο ενεργειακά δηλαδή.
3: Όχι μόνο ενεργειακά, κάνεις τα πάντα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή να το φτιάξεις ένα σπιτάκι λειτουργικό, να μείνεις μέσα, να περάσεις όμορφα, να είναι και καλό ενεργειακά και επίσης να έχεις και κάτι καινούργιο μέσα στο σπίτι σου και να περάσεις όμορφα με την οικογένειά σου.
2: Τέλειωσαν τα λεφτά δηλαδή, γιατί είσαι.
3: Προσέξτε. Λοιπόν, είναι γύρω σε 100.000, περίπου κάτι λιγότερο από 100.000 αυτοί οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση.
2: Ναι.
3: Εσείς που πήρατε βεβαίωση επιλεξιμότητας, γιατί το ενδιαφέρον ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Πήρατε λοιπόν εσείς μια βεβαίωση επιλεξιμότητας. Δεν σημαίνει ότι θα πάρετε τα λεφτά αύριο μεθαύριο σε ένα μήνα και όλα αυτά. Πληρείτε τις προϋποθέσεις.
0: Όταν θα δούμε.
1: Κάτσε, σε εκείνα φτιάχνετε.
3: Πήρατε. Όχι, δεν ξεκινάμε.
2: Πήρατε τη βεβαίωση και το έφτιαξα και τώρα δεν παρολύτα.
3: Πήρατε μια βεβαίωση ότι πληρείτε τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Δηλαδή στο εισόδημά σας, στα κοινωνικά σας κριτήρια και όλα αυτά. Η τελική οριστική απόφαση θα βγει μετά από αρκετό καιρό.
1: Πόσο δηλαδή, Γιώργο. Για να ξέρει άλλο.
3: Ελπίζουμε.
2: Οι άνθρωποι το ξέραν αυτό.
3: Φυσικά και το ξέραν. Πήρατε Ελλάδα.

0: Λοιπόν, μια βεβαίωση επιλεξιμότητας. Δηλαδή, μέχρι και αύριο θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα. Όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, μπείτε.
1: Το ανακοινώνουμε. Παίρνουμε τη βεβαίωση επιλεξιμότητας και μετά περιμένουμε.
0: Περιμένετε, γιατί από τους περίπου 100.000, ξέρετε πόσοι θα επιλεγούν.
1: Πόσοι?
0: 15.000 και πολλοί είναι. Και μάλιστα προτεραιότητα θα δοθεί στα κενά. Για ποιο λόγο στα κενά? Διότι η πολιτεία θέλει
2: να στην αγορά.
1: Εγώ να σου πω κάτι, Γιώργο μου, διαφωνώ με αυτό το σύστημα.
0: Τι να σου κάνω?
1: Όταν όμως, δηλαδή, συγγνώμη, Γιάννη, όταν είναι να πάρεις 15.000.
3: Καταπληκτικό.
1: Λοιπόν, όταν είναι να επιλέγεις 15.000.
0: Ναι.
1: Γιατί αφήνεις να κάνουν 100.000, 150.000?
0: Διότι θα πρέπει να μπουν οι περισσότεροι μπουν. Και μάλιστα να επιλέξω ανάμεσα δεν σε πολλούς τα καλύτερα κριτήρια.
2: Δεν είναι έτσι.
1: Για πες.
2: Να σου το εξηγήσω.
1: Παρακαλώ.
2: Μισό λεπτό. Λένε ότι θα είναι 15.000. Μπορεί να μην είναι 15.000, αλλά να είναι 30.000. Γιατί κάποιος από τις 36.000 να χρησιμοποιήσει τις 10. Μέχρι 36 δίνει.
0: Ναι. Ναι, σωστό, 30.000
1: να κάνουμε.
0: Εγώ σας βάζω.
2: Δεν το ξέρουμε.
0: Εγώ σας βάζω το μέγιστο που θα πάρετε. Μπορείτε να πάρετε.
2: Το μέγιστο είναι 36.000.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Ναι, ναι. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει 10.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Οπότε θα να μείνουν χρήματα.
2: Κουπαρά. Θα τα πάρει ένας άλλος
0: άνθρωπος. Πάντως η δεκαετία.
2: Μισό δις δεν είναι το πρόγραμμα.
0: 500 εκατομμύρια.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν θα πάρετε. Τουλάχιστον. Πάνω από 20.000 δεν το βγάζει κανείς. Κανένας μηχανικός δεν βγάζει οριστική δήλωση πάνω από 20.000 δικαιούχους.
2: Μάλιστα.
0: Όμως προτεραιότητα να ξέρετε θα δεθούν στα κενά, ούτως ώστε να μπουν σπίτια στην αγορά τα οποία θα πάνε για ενοικίαση.
2: Αυτό.
0: Το δεύτερο κριτήριο θα είναι το εισόδημα, δηλαδή τα χαμηλότερα εισοδήματα. Ένα άλλο κριτήριο θα είναι νησιά και.
2: Παράταση, δηλαδή.
0: Προσέξτε, με έχετε πάρει πάρα πολύ τηλέφωνο και μάλιστα πριν από λίγο μιλούσα με έναν ακροατή μας.
2: Ναι.
0: Πότε
2: βρε, πες ναι ή όχι, λοιπόν, να τελειώνουμε. Μην το σκέφτεσαι.
0: Επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, μέχρι και τελευταία στιγμή μπορεί να δοθεί παράταση. Όμως, κατά την άποψη αρκετών,
2: ναι,
0: δεν έχει νόημα η παράταση όταν έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες. Έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή να έχει νόημα η παράταση όταν οι αιτήσεις είναι πολύ λιγότερες από τις ενδιαφερόντες.
1: Δεν καλύπτονται τα χρήματα. Τα χρήματα
0: έχουν υπερκαλυφθεί. Δηλαδή.
2: Τα λεφτά ποιος το πληρώνει αυτά, δεν τα πληρώνει η Ευρώπη.
0: Είναι
1: μία ανάκαμψη.
0: Ναι, φυσικά. Ευρωπαϊκά ταμεία. Και το άλλο στοιχείο είναι για να δοθεί μια παράταση. Παλιότερα, παιδί μου, για ποιο λόγο δίνανε παράταση? Διότι τρέχαμε σε φορείες, τρέχαμε σε υπολοδομίες, τρέχαμε στα κτηματολόγια και όλα αυτά με πολύ χαρτούρα και έπρεπε να. Εκεί είχε μια λογική παράταση.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα λοιπόν μπαίνεις στην πλατφόρμα, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου, αποδέχεσαι ότι τα στοιχεία σου είναι αληθή.
2: Αλλά χρήματα δεν μπορούμε να βρούμε.
1: Ένα άλλο ψηφό.
0: Έχει βρει η πολιτεία και σε άλλα προγράμματα παραπάνω χρήματα. 2-3. 5-10 μέρες.
2: Και τι θα γίνει τώρα, πες ότι έχει κλειστό διαμέρισμα. Σωστά, ναι, έχει ενώτηση ένα κλειστό διαμέρισμα.
1: Αυτό είναι το οξύμορο.
2: Γίνεται κάτοχος του προγράμματος. Ανακαινίζει, το κάνει.
0: Ναι, όντως.
2: Η πολιτεία πόσο πιστεύει ότι θα το βγάλει προς ενοικίες, δηλαδή θα το βγάλει φθηνότερα από
1: πριν? Θα το βγάλει ακριβότερα.
2: Θα το βγάλει τουλάχιστον. Θα το βγάλει, ναι, αλλά πόσο?
1: Ακριβότερα σίγουρα.
2: Και δεν είναι μόνο θα το βγάλει, είναι και πόσο θα το βγάλει.
1: Ακριβότερα. Και λέει ο Γιώργος, στους ευάλωτους, στα κλειστά διαμερίσματα, νησιωτική.
0: Ορεινές περιοχές.
1: Ναι, τα κλειστά. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα στο στεγαστικό είναι στα αστικά κέντρα, δεν είναι στα νησιά.
0: Ναι, και επίσης να ξέρετε.
1: Δεν είναι. Το δίνεις εκεί και το δίνεις στα κλειστά της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.
0: Και με ρώτησε κάποιος πριν από λίγο τι σημαίνει κλειστό. Το όριο που βάζει η πολιτεία για το τι θεωρείται κλειστό είναι οι 100 κιλοβατόρες το χρόνο. Δηλαδή το σπίτι αυτό δεν πρέπει να ξοδεύει πάνω από 100 κιλοβατόρες το χρόνο.
2: Σωστό. Πόσο είναι 100 κιλοβατόρες το χρόνο?
0: Είναι ούτε ένα ψυγείο.
2: Ένα ψυγείο.
0: Και ούτε ένα ψυγείο.
1: Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Έτερος Γιώργος, ναι, έχει εισοδηματικά κριτήρια το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο. Να είσαι καλά, θα το δούμε αύριο.
0: Αλλά έχει μέσα κοινωνικά, πολυτεχνίες, μονογονείς και όλα
2: αυτά. Ο Γιώργος από τα Μελίσια λέει: ρε, εμείς που μένουμε σε πολυκατοικίες που θα βάλουμε πάνελ στην ταράτσα.
0: Και στο μπαλκόνι.
2: Και στο μπαλκόνι έχει τώρα. Το μπαλκόνι είναι που έρχεται.
1: Ναι.
2: Τώρα το μεγάλο.
0: Ως τέντα δηλαδή.
2: Το βάζεις στην ταράτσα όλοι μαζί. Αυτό είναι το net metering. Ναι, και θα ο καθένας ό,τι παράγει τέλος πάντων. Αυτά. Έχετε πάρα πολλές ερωτήσεις. Είναι θέματα που σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα πάνελ. Παραδείγματος χάρη. Η ΦΕΗ μένει στην Ισπανία. Είναι πολύ εύκολο, λέει, να εγκαταστήσει πάνελ με μπαταρία και ό,τι ρεύμα σου περισσεύει πάει στο δίκτυο και έχει έκπτωση και καμιά φορά σε πληρώνουν.
3: Εδώ δεν πάει. Εδώ δεν πάει.
2: Και είναι και αυτό, λέει, και αυτό που λέει ο Νότης. Σε εξοχικά σπίτια στην Ελλάδα θα έπρεπε να είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Με τον ήλιο που έχουμε, απλά όπως είναι γνωστό, τα πάντα καθυστερούν.
0: Η ΑΠΕ, να ξέρετε, μπαίνει στη μέση τάση. Το δίκτυό μας εδώ στη χώρα μας δεν, δεν είναι τόσο εξελιγμένο, ναι, ούτως ώστε να...
1: Το είπαμε πριν, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Γιώργο.
3: Αντί να επενδύσουμε, με συγχωρείς, και αντί να επενδύσουμε λοιπόν στο δίκτυο, επενδύσαμε στο να έρθουν οι διάφορες μεγάλες εταιρείες και να φτιάξουν φωτοβολταϊκά σε όλη τη χώρα. Και βλέπω αυτό το έσχος εγώ τουλάχιστον, να πηγαίνεις στην επαρχία και να βλέπεις χιλιόμετρα, πώς το λένε...
2: Πάνελ.
3: Πάνω στη γη. Εγώ δεν με πειράζει εμένα το αιωλικό, αλλά αυτό το να έχεις στρέμματα
1: με πάνελ.
3: Ναι.
1: Εντάξει, και αυτό για παραγωγή. Ναι,
3: βάλτε λοιπόν, δώσε αυτό το κίνητρο να το κάνει ο άλλος στο σπίτι του. Ούτε καν φαίνεται.
2: Εντάξει, αυτό ήταν, λειτουργήσε και ως και ένα κίνητρο για τους αγρότες να βγάλουν κάποια χρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι πήγαν πάλι μεγάλες εταιρείες, γιγαντώθηκαν τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάνελ που είναι τα χρειαζόμαστε και αυτά για την παραγωγή ενέργειας, για να μην το εσαπεδώνουμε όλα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν με έξι. Πρέπει να γίνει πρώτα, παιδιά, για να συζητάμε. Πρέπει να γίνει αναβάθμιση στο δικτύο.
1: Μόλις
2: γίνει αναβάθμιση στο δικτύο, μπορούμε να συζητάμε τα πάντα.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστή πάνω από 4 δεκαετίες, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωσμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
3: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ εκτός σε κάθε παραγγελία σου σε Apple Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App και σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό τις φορές θέλεις μέσα στη βδομάδα και να σε πελάτης Nova. Μάθει περισσότερα στο nova.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαφίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Είδατε, γιατί αυτά είναι τα θέματα που.
2: Και δεν αφορά τον κόσμο η ενέργεια, το τι πληρώνει τον λογαριασμό του, τι βάζει τη βενζίνη.
1: Μόνο αυτά αφορούν τον κόσμο βασικά. Και τηλέφωνα είχαμε εδώ. Θα επικοινωνήσω με τους ανθρώπους που φύγανε εδώ. Ο φίλος ο Βάιος λέει, δηλαδή, ρε Παπαδόπουλε, οι αγρότες από τα πάνελ δεν παίρνουν που είναι δικά τους τα χωράφια νίκια.
3: Ναι, δεν παίρνουν. Προφανώς. Αλλά δεν λέω μόνο αυτό. Λέω ότι θα μπορούσαμε, αντί να βιαζόμαστε τόσο πολύ με τα φωτοβολταϊκά που κάναμε και μπήκαν μπροστά οι εταιρείες και τα πήραν όλα, να δώσει ένα κίνητρο στους πολίτες να το κάνουν μόνοι τους.
2: Τότε δεν υπήρχε αυτή η προοπτική όμως.
3: Πώς δεν υπήρχε?
2: Νομίζω όταν ξεκίνησε τα φωτοβολταϊκά. Δεν υπήρχε προοπτική για πάνελ στο μπαλκόνι, πάνελ στην ταράτσα, πάνελ στο.
3: Εγώ ρώτησα, εν πάση περιπτώσει, πριν από 10 χρόνια για τη ΖΙΑ. Και μου είπε, μπορείς να το βάλεις έτσι, αλλά πρέπει να βάλεις μπαταρίες. Τότε δεν υπήρχαν μπαταρίες. Ναι, ναι. Θα πρέπει να περιμένεις την ακριβές μπαταρίες. Αλλά στο δείξτε δεν μπορεί να το δίνεις. Λέω, ρε παιδί μου, δεν το δίνεις στο δείξτε. Το κρατάω εγώ. Λέει, πρέπει να πάρεις μπαταρίες, οι οποίες όμως.
2: Να το αποθηκεύω.
3: Ναι, να το αποθηκεύω. Κάτι είναι και αυτό, θα μπορούσε να το αποθηκεύεις. Ναι. Αλλά είναι βέβαιο ότι αν το δείξτε λειτουργούσε όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει στην Ελλάδα, τα 6 εκατομμύρια σπίτια τα οποία υπάρχουν.
1: Ποτέ πρόβλημα στην Ελλάδα με τις κλιματολογικές συνθήκες, ποτέ πρόβλημα ενέργειας. Ο Χρήστος ο Χιλαδάκης λέει: καλησπέρα σας. Όχι, κύριε Κούτρα, οι αγρότες αποζημιώνονται με σχεδόν 0,5 την κιλοβατόρα, δηλαδή τριπλάσια τιμή από ό,τι κοστίζει η κατανάλωσή μας. Άρα το σύστημα μπαίνει μέσα. Ναι, προφανώς. Το θέμα το αγροτικό, εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη, προσωπική άποψη, ότι με κάποιο τρόπο οι αγρότες πρέπει να επιδοτούνται για να είναι στα χωράφια.
3: Έτσι κι αλλιώς.
1: Μιλάμε εκ του ασφαλούς κάποιοι. Που είμαστε εδώ στην Αθήνα και τα λοιπά, αλλά άμα πας να κάνεις μια αγροτική δουλειά και με τα λεφτά που παίρνουν από τις οδιές τους, εμένα η άποψή μου είναι ότι ο αγροτικός τομέας πρέπει να επιδοτείται.
3: Θα σε βρίσουν όλοι, το λέω πάρα πολύ καιρό εγώ.
1: Δεν πειράζει.
3: Επειδή πηγαίνω και βλέπω τους ανθρώπους πόσο ταλαιπωρούνται για να βγάλουν κάτι.
1: Επίσης είναι και από τους λίγους τομείς που θα πρέπει να στηρίζουμε για να παίρνει ζωή η επαρχία.
3: Έτσι, να μένουν στον τόπο.
2: Να μένουν εκεί.
3: Τώρα βλέπεις ότι πας εκεί στα χωριά αυτά τα καταπληκτικά, αυτά του Ζαγοριού, και έχει τρεις κατοίκους.
1: Δεν υπάρχει κατοίκους.
2: Μα τι θα κάνεις να κάνει νέος εκεί.
1: Καλά, άρα πρέπει, εγώ έχω συγκεκριμένα από αυτό, πρέπει να στηρίζονται και ειδικότερα
3: με κάθε τρόπο,
1: όσοι νέοι προσπαθούν να μπουν στο επάγγελμα.
3: Με κάθε
1: και
3: τρόπο.
1: Να τους δίνουν και χωράφια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και προγράμματα και τα πάντα για να μένουν εκεί. Και πάνελ να τους δίνουν.
3: Αν μένουν
1: όλα
3: εκεί, δεν θα έχουμε 5 εκατομμύρια στην Αθήνα. Που θα τα πρέπει εδώ πέρα.
1: Και θα έχει ζωή όλη η χώρα.
3: Φτάνουν εκεί που
1: όχι
3: φτάνουν.
1: Μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
2: Καλό υπόλοιπο ημέρα. Ακολουθεί μαγκαζίνο. Γεια σας.
3: Αύριο στη μία.
0: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
0: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
6: Yeah.
5: Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
7: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
8: Stand-up είναι.
7: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
8: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
7: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
9: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
10: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Άκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Four Drink.

0: Είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και όπως πάντοτε αρχίζουμε με τις ειδήσεις σε τίτλους. Κλείστε καλοριφέρ, σβήστε φώτα, μειώστε την κατανάλωση ρεύματος. Αναβιώνει οδηγίες της Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση. Αύριο ανακοινώσει από την κυβέρνηση για τα μέτρα στήριξης. Κόβουν το φουλάρισμα οι υψηλές τιμές.
1: Υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό. Μέχρι τις 15 του μήνα οι καταναλωτές προμηθεύονται στα αυτοκίνητά τους καύσιμα κίνησης. Μετά τις 15 δεν περισσεύουν χρήματα. Έχουν διατεθεί σε άλλες ανάγκες στην οικογένεια και δυστυχώς πέφτει η κατανάλωση κάθετα.
2: Θα είναι τραγικό λάθος αν δεν δώσουν τα 10 λεπτά που ήδη είναι πάνω στην τιμή και το σταματήσουν. Γιατί ναι μεν 2,17,9, 2,27,9 από πρώτη του μηνός.
0: Απειλή για το Ισραήλ χαρακτηρίζουν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα μέσω Sky. Δεν θα δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν για τους συμμάχους μας.
3: Θα συνεχίσουμε με τα θαλάσσια πάρκα, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τις εξορίξεις, με τις μεγάλες διεθνείς συμμαχίες, με την ενίσχυση της άμυνάς μας. Η Ελλάδα είναι ισχυρή, θα καταστεί ακόμη πιο ισχυρή και τούτο ανεξάρτητα από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γειτονά.
4: Η Άγκυρα αγνοεί την Κρήτη και τη Ρόδο και απειλεί τις ενεργειακές συμφωνίες του Ισραήλ με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και αυτό νομίζω πρέπει να το εξετάσουμε, διότι τώρα πια μπαίνει η ανάλυση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και της Μοσάς συνδυαστικά. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβαίνει αυτό.
0: Περιπλέκεται πάρα πολύ η υπόθεση. Και χωρίς άδεια κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε και ως ογκολογική, ερευνάται αν εμπλέκεται και σε παράνομες συνταγογραφήσεις με καταγγελίες ότι συνέχισε να λειτουργεί πριν από περίπου ένα χρόνο όταν είχαν εντοπιστεί τα πρώτα προβλήματα.
5: Είναι η μητέρα μου, 95 χρονών, κατάκητη, και το άσχημο για μας είναι ότι τη φέραμε χθες το μεσημέρι. Μόλις χθες. Δεν μας ενημέρωσαν για τίποτα.
6: Στον έλεγχο του 2025 έχω την πληροφορία ότι η επιτροπή που έλεγξε εισηγήθηκε να σταματήσει η άδεια της κλινικής.
0: Πριν από λίγο είχαμε και παράβαση εισαγγελέα για αυτή την υπόθεση. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να δώσουμε το λόγο στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλώς τον.
7: Καλό σας μεσημέρι. Έχουμε προβλήματα, Σπύρο. Πολλά προβλήματα. Ας αρχίσω από τη λεωφόρο Κηφισού. Εδώ και πολλή ώρα έγινε μια καραμπόλα 4 οχημάτων, 4 γιοταχή αυτοκινήτων για να είμαι ακριβής, στην άνοδο της Κηφισού προς τα βόρεια, δηλαδή λίγο μετά τις 3 γέφυρες. Απομακρύνθηκαν τα οχήματα, αλλά ακολούθησαν άλλα 3 τροχιά συμβάντα με αποτέλεσμα. Όσοι και όσες ανεβαίνετε ή προτίθεστε να ανεβείτε την Κηφισού, να ξέρετε, από τη λαχαναγορά του Ρέντι και ανατμήματα μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα θα συναντήσετε καθυστερήσεις και δεν είναι λίγες αυτές οι καθυστερήσεις. Πώς μπορείτε να τις αποφύγετε? Η καλύτερη εναλλακτική από την πλευρά του την βορειοανατολική είναι η Πατησίων. Πρώτη τη τάξη Πατησίων. Δεύτερη τη τάξη από την δυτική πλευρά είναι η Θηβών. Έχει λίγη κίνηση στο Αιγάλεο και το Περιστέρι, αλλά είναι αρκετά καλή. Και τρίτη τη τάξη η Λεωφόρος Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολλή κίνηση στον άξονα Πειραιός Σταδίου και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, επαναλαμβάνω. Η παραλιακή τώρα. Έχουμε το εξής οξύμορο στην παραλιακή. Εδώ και 4 ώρες, αν δεν απατώμε, βγήκε ένα συνεργείο στην παραλιακή με μέτωπο προς τη Γλυφάδα, από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, και άρχισε να κλαδεύει τους Φοίνικες. Με αποτέλεσμα να έχει κλείσει την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και να έχουμε τόσες ώρες μποτιλιάρισμα κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου προς Γλυφάδα, Σπύρο. Αν δοκιμάσουν και επιλέξουν οι ακροατές μας να χρησιμοποιήσουν την Αμφιθέας, θα γλιτώσουν αυτό το μποτιλιάρισμα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ και εκ μέρους των φίλων που δεν μπορούν να το κάνουν αυτή τη στιγμή και μας ακούν από το αυτοκίνητό τους και για τις λύσεις που τους πρότεινε. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
7: Εγώ.
0: Εμείς θα αρχίσουμε με το καμπανάκι που είχε και πάλι από τις Βρυξέλλες για περιορισμό της κατανάλωσης ρεύματος. Είναι κάτι παρόμοιο που είχε συμβεί και κατά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας συνεδριάζουν προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ωστόσο, ήδη από τώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις και συστάσεις προς τους πολίτες. Περιορίστε οτιδήποτε ενεργοβόρο. Από το καλοριφέρ μέχρι τα φώτα. Και όλα αυτά μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον ανθρώπων που καλούνται να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν, να αντιμετωπίσουμε όλοι μας, όπως οι τιμές στα καύσιμα.
8: Ενώ έδινα 35 με 40 ευρώ για να γεμίσει, τώρα δίνω 55 με 60.
9: Εγκεφαλικό έχουμε πάθει.
2: Το πετρέλαιο κίνηση θα έχει επιδότηση, αλλά εκεί που είναι η έννοια μου είναι η αμόλυδη. Γιατί έχει ακουστεί ότι δεν θα έχει επιδότηση. Αυτό θα είναι καταστροφικό, διότι αυτή τη στιγμή η απλή αμόλυδη είναι 2,18-2,20. Από πρώτη του μήνα που θα πάρουμε τα καινούργια τιμολόγια αυτομάτως, θα πάρει τα 10 λεπτά.
0: Και αυτό είναι ένα πολύ καλό πρώτο ερώτημα για τον πρώτο καλεσμένο μας. Εάν δηλαδή αυτό που έθεσε η κυρία Ζάγκα, την ακούσαμε από τους βενζινοπόλες, εάν και η αμόλυβδη θα έχει την επιδότηση. Γεια σου Νίκο Φελιππίδη, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Κοίτα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ανακοινώσουν αύριο από την κυβέρνηση ότι η τιμή της αμόλυβδης είναι 2,30, σήμερα είναι 2,20. Αν πούνε ότι η επιδότηση σταματάει αύριο τελευταία μέρα του μήνα των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, αυτόματα η τιμή θα πάει στα 2,30. Και αυτό θα είναι με κυβερνητική σχεδόν σε εισαγωγικά απόφαση. Άρα επειδή δεν το θεωρούμε πιθανό επειδή είμαστε σε αυτή τη χώρα, θα έλεγα ότι το σενάριο αυτή τη στιγμή, το ρεαλιστικό, είναι τα 10 λεπτά να μείνουν ως έχουν, δηλαδή η επιδότηση του δηληστηρίου, η κυβέρνηση να στρέψει το ενδιαφέρον της περισσότερο στο ντίζελ, το οποίο επηρεάζει την οικονομία, ενδεχομένως τα 10 λεπτά που δίνει η κυβέρνηση συν 5 τα δηληστήρια να αυξηθεί, να ακούσουμε δηλαδή μία αύξηση του συγκεκριμένου κονδυλίου, του συγκεκριμένου επιδότησης στην Αντλία, και αντίστοιχα η τιμή της αμόλυβδης να παραμείνει η ίδια. Αυτό είναι το βασικό σενάριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Από την 1η Οκτωβρίου αυτά.
10: Από την 1η Οκτωβρίου μιλάμε πάντα για τον ντίζελ και την αμόλυβδη. Σημερινές τιμές 2,20 η αμόλυβδη, 2,21,6 η μέση τιμή χώρας.
0: Ωραία. Και το βασικό σενάριο είναι να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις και κατά τι ενισχυμένες, αν καταλάβω.
10: Επειδή πολλοί το ξεχνούν, αναμονή των μέτρων. Και πραγματικά που τα ακούω και συναδέλφους μας να μπερδεύονται. Περιμένουν τα μέτρα που δεν έχουν ανακοινωθεί μέτρα, ενώ άλλοι έχουν ανακοινώσει μέτρα. Μέτρα υπάρχουν και εφαρμόζονται στην Ελλάδα εδώ και μερικούς μήνες. Τους δύο τελευταίους μήνες εφαρμόζεται 10 λεπτά επιδότηση στην αμόλυβδη, που αλλιώς θα έκανε 2,30. Αυτή είναι η σημερινή τιμή. 2,30 με την επιδότηση γίνεται 2,20. Και αντίστοιχα στο πετρέλαιο κίνηση θα ήταν 2,37 και τώρα είναι 2,22.
0: Το ερώτημα είναι εάν εκτός από την παράταση των μέτρων, δεν σε πάω ακόμα στο θέρμανση.
10: Όχι, θα αυξηθεί κατά πάσα πιθανότητα στο πετρέλαιο, στο ντίζελ, αυτό λέω.
0: Στο ντίζελ.
10: Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση.
0: Μάλιστα. Νίκο, έχουμε και τους υπουργούς ενέργειας να συνεδριάζουν αύριο, τους Ευρωπαίους υπουργούς ενέργειας να συνεδριάζουν αύριο προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση, να αξιολογήσουν τον ενεργειακό χάρτη. Αλλά ήδη βλέπουμε ότι αρχίζουν να χτυπάνε ένα καμπανάκι προς τους Ευρωπαίους πολίτες ότι για μαζευτείτε λιγάκι σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενέργειας, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν.
10: Ναι. Πρώτα απ' όλα γίνεται στο Δουβλίνο το σύνοδος, άρα είναι άτυπο Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο τι κάνουν ζήμωση. Ζήμωση εν ώψη αποφάσεων. Τη Δευτέρα έχει Eurogroup, για μένα είναι τα πιο σημαντικό, γιατί εκεί θα παρίσταται και η Κριστίν Λαγκάρ, και στις 15-16 είναι η Σύνοδος Κορυφής. Νομίζω αυτές οι δύο είναι πιο σημαντικές σήμερα. Οπότε έχουμε μια διαδικασία διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων και των υπουργών, προκειμένου και βέβαια της Κομισιόν που θα προτείνει λύσεις.
0: Με διορθώσατε ταυτόχρονα εσύ και ο Δημήτρης Γιαννήρης, γιατί είπα στις Βρυξέλλες, ενώ γίνεται στο Δουβλίνο λόγω Προεδρίας η Σύνοδος. Ωραία. Εντάξει, Υπουργή Ενέργειας, ναι.
10: Η Υπουργή Ενέργειας ακριβώς. Συνήθως η αλήθεια είναι στις Βρυξέλλες, αλλά τώρα είναι επαναλαμβάνω άτυπο. Ναι. Αυτό το άτυπο λοιπόν τι συζητάει, θα κάτσει να συζητήσει τις προτάσεις Γιώργεσεν. Που ο Γιώργεσεν έχει έρθει και τους έχει πει ότι παιδιά με τα εργαλεία που έχω στα χέρια μου, γιατί και αυτός είναι μέλος του Κολέγιου των Επιτρόπων που προείστανται η Φόντερ Λάιεν, αυτή τη στιγμή το να έρθει μια απόφαση το οποίο να ανοίγει κοινό δανεισμό, το δρόμο για κοινό δανεισμό ή για δημοσιονομική χαλαρότητα δεν υπάρχει, οπότε Εγώ έρχομαι και σας λέω τι μπορεί να πει το δικό μου τμήμα, το τμήμα του Γιώργιασεν, που είναι ο Επίτροπος Ενέργειας. Και αυτός προτείνει αναγκαστικά μειώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτά που δεν θέλουμε εμείς να ακούμε στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι, αν μπει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ότι παιδιά, ένας τρόπος για να μπορέσουμε να αμυνθούμε στην επίθεση που δεχόμασταν από τις τιμές, το χειρότερο μπορεί να κάνει είναι να πει σε κάποιον μείωσε την κατανάλωση. Θα γίνει χαμός, μεγάλη επίθεση. Όλοι αρέσκονται στο πώς θα εξαφανιστεί το πρόβλημα ως διαμαγείας. Λέει λοιπόν ο Γιώργιασεν ότι πρέπει να μειώσουμε και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, κυρίως γιατί επηρεάζεται πάρα πολύ η ζήτηση φυσικού αερίου και είναι το πρόβλημά μας, γιατί έχουμε το Κατάρ εκτός, έχουμε τη Ρωσία μεγάλο μέρος εκτός, έχουμε μεγάλη εξάρτηση ξανά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το αμερικανικό LNG και βέβαια έχουμε και το θέμα των καυσίμων, άρα μειώστε και εκεί την κατανάλωση αν γίνεται, γιατί έχουμε λιγότερες ποσότητες δίζελ, μικρότερα αποθέματα πετρελαίου και θα απελευθερώσουμε και κάποια προκειμένου να συγκρατηθούν και πάλι οι τιμές, αλλά επειδή δεν αρκεί πρέπει να μειωθεί και η κατανάλωση. Αυτή η συζήτηση είναι η συζήτηση η άβολη, είναι αυτή την οποία μπορούν και την κάνουν χώρες με πολίτες οι οποίοι έχουν μια τέτοιου είδους νοοτροπία ότι πάμε να κάνουμε τώρα αυτό που πρέπει. Άλλες χώρες δυσκολεύονται περισσότερο, κυρίως προς τον Νότο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Άρα αυτή η συζήτηση μας αφορά στο βαθμό που καταλαβαίνουμε όλοι, όχι ιδιαίτερα. Εμείς περιμένουμε τη μεγάλη συζήτηση αργότερα, επαναλαμβάνω τη Δευτέρα στο Eurogroup, που εκεί εμείς περιμένουμε να πάρουμε κάποιο είδους ελευθέρας, μια προοπτική ελευθέρας, ειδικά και να υπερασπιστούμε και την άποψή μας στο δίκαιο, που είναι ότι έχουμε πλεονάσματα, οι υπόλοιποι έχετε ελλείμματα, εμείς που έχουμε πλεονάσματα τουλάχιστον να μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στους πολίτες μας από τις άλλες χώρες που έχουν ελλείμματα και δεν μπορούν και δεν θέλουν να ανοίγει αυτή η συζήτηση. Δηλαδή Γαλλία, Γερμανία και το μεγαλύτερο μέρος του Βορρά.
11: Ο κύριος Νικήτας Μακρίδης, ενεργειακός σύμβουλος, ήταν στο Άξιο.
12: Η επιβάλληση και από τις αυξήσεις στο ρεύμα και στο αέριο είναι πολύ μεγαλύτερη στο καταναλωτή από τις αυξήσεις που θα προέδρουν σε επιχειρήσεις και γενικά στα προϊόντα. Στη μέση που έχουν πάει το ρεύμα και το αέριο, πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει ένα νοικοκυριό να σταθεί σωστά.
11: Ναι, κατά πόσο αναζητηθεί σωστά, έτσι τουλάχιστον όπως το υπολόγιζε, τώρα είναι αντιμέτωπο με αυτή την κατάσταση και με ένα πετρέλαιο θέρμανσης που θα έρθει μετά τις 15 Οκτωβρίου, που ακόμα το ζυγίζουμε για το πώς, σε τι τιμή θα βγει, αλλά και πόση θα είναι τέλος πάντων η υποστήριξη από την πλευρά του κράτους.
10: Στο ρεύμα ακόμα η αύξηση είναι μικρή. Στο ρεύμα η στυλιανική έχει περάσει μια αύξηση που είναι κοντά στο 10-12%, όχι παραπάνω. Άρα για να μην πανικοβαλόμαστε ότι από παντού γίνεται κάτι, δεν γίνεται ακόμα. Ακόμα τουλάχιστον στο ρεύμα δεν έχουμε δει σημαντική αύξηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή το βασικό τιμολόγιο είναι λίγο κάτω από τα 15 λεπτά. Το βασικό τιμολόγιο στο πράσινο. Και υπάρχουν και μπλε τα οποία βρίσκονται αρκετά πιο κάτω και ξεκινούν από τα 11,5-12 και πάνω στα 13. Δεν είναι η αύξηση πολύ μεγαλύτερη δηλαδή από ότι πόσο ήταν ένα χρόνο πριν. Τώρα, στο φυσικό αέριο εδώ η αύξηση είναι σημαντική και μάλιστα την περίμετρο των μέτρων που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την ώρα δεν έχουν αφήσει καν περιθώριο για επιδότηση στο φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου είναι υπερδιπλάσια από όσο ήταν πριν από 6 μήνες. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα ενδεχομένως για όσους θερμαίονται με φυσικό αέριο, η οποία παραμένει ωστόσο πολύ πιο ωφελημένη, όσο και να επιδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο θα είναι και πάλι φθηνότερο φέτος για τη θέρμανση των πολιτών.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό. Τα λέμε και αύριο, που πλέον θα έχουμε νομίζω και κάποια επιπλέον στοιχεία.
10: Μετά το υπουργικό,
11: ανακοινώσεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στην υπόθεση των Άνω Λιωσίων, του νηπιαγωγείου των Άνω Λιωσίων, μια υπόθεση που έχει φέρει σε σύγκρουση τη διευθύντρια και τους γονείς. Με βαριές αλλοκατηγορίες, με συλλήψεις, με μηνύσεις. Από τη μία πλευρά έχουμε γονείς που καταγγέλουν τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου ότι μίλησε με έναν τρόπο ανάρμοστο στα παιδιά. Μάλιστα, υπάρχουν καταγγελίες, θα μας τα πει σε λίγο ο Λάζος Μαντικός. Υπάρχουν και καταγγελίες, νομίζω, που λένε ότι ακόμη και χειροδίκηση φτάνουν μέχρι και σε εκείνο το σημείο κάποιοι γονείς. Από την άλλη, Έχουμε την υπηαγωγό, τη διευθύντρια του υπηαγωγείου, που λέει ότι δέχτηκα επίθεση και μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευθεί όλα. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ένα βίντεο. Αποκλείεται να μην το έχετε δει. Και στο SkyGR, αν μπείτε, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει κάποια στιγμή όλο αυτό που σας περιγράφω. Δείχνει τη διευθύντρια του υπηαγωγείου, είναι η αλήθεια, σε μια κατάσταση πολύ μεγάλης έντασης, να μιλάει με έναν τρόπο πολύ απότομο σε παιδάκια. Παιδάκια είναι υπηαγωγείου. Φανταστείτε τώρα τις ηλικίες 4-5 χρόνων, κάπου εκεί είναι. Αλλά μην πω περισσότερα στο στούντιο Λαζοματικός. Καλώς ήρθες, Λάζο.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτό ήταν και το βίντεο που κινητοποίησε την όλη κατάσταση, που θα έλεγα, επειδή ήρθα πριν από λίγο από το σημείο, είναι έκριθμη κατάσταση εκεί.
11: Ναι.
13: Δηλαδή, νομίζω ότι σίγουρα δεν θα επιστρέψει η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ούτε και η ίδια το θέλει. Ωστόσο, έχει γίνει στόχος πλέον εκεί, καθώς από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε εκεί ο Σκάι, μας μετέφερε η εκπαιδευτική κοινότητα ότι είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη στην περιοχή των Ανολιωσίων.
11: Όπως
13: ότι αντιμετωπίζουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά με παιδιά και έτσι παραβατικές συμπεριφορές. Μιλάμε βέβαια για νήπια, έτσι. Μιλάμε για πολύ μικρά παιδιά. Ωστόσο, να μου πεις τι μπορεί να κάνει ένα τόσο μικρό παιδί που να φτάσει σε τέτοια κατάσταση μια εκπαιδευτικό και να αντιδράει με τέτοιο
11: είναι
13: τρόπο.
11: Είναι ερώτημα, δεν είναι.
13: Είναι μεγάλο το ερώτημα αυτό και δεν ξέρω και πώς θα αντιδρούσα κι εγώ αν έβλεπα μια ξένη να φωνάζει με τέτοιο τρόπο στο παιδί μου ή ακόμη και να του τραβάει την μπλούζα όπως υποστηρίζουν οι γονείς. Έκανε η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός. Ωστόσο, όλα αυτά θα υπάρξει έρευνα. Η ίδια έχει κινηθεί νομικά.
11: Φαντάζομαι έρευνα και από την πλευρά των αρχών και από την πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας. Του Υπουργείου, δεν ξέρω ποιος αναλαμβάνει αυτές τις
13: εκπαιδεύσεις. Το Υπουργείο ήδη γνωρίζει το περιστατικό από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, μας είπαν ότι είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση εκπαιδευτικός και ψυχολογικά. Ωστόσο, σε άσχημη κατάσταση είναι και το παιδί που δέχθηκε αυτή την συμπεριφορά της εκπαιδευτικού, χωρίς να παίρνω το μέρος κανενός.
11: Όχι, παρουσιάζει το θέμα απολύτως όπως πρέπει.
13: Και οι δύο αντιδράσεις θεωρώ ήταν υπερβολικές, και από την εκπαιδευτικό αλλά και από τους γονείς, να μπουν μέσα στην σχολική κοινότητα και όπως καταγγέλει και η εκπαιδευτικός, ο ένας να χειροδικήσει πάνω της, ο οποίος αναζητείται, ένας άνδρας αναζητείται.
11: Και έχει συλληφθεί, νομίζω, η σύζυγός
13: του 21 ετών, η οποία και αυτή φέρεται ότι σήκωσε χέρι στην εκπαιδευτικό. Τι προκάλεσε όλο αυτό? Σύμφωνα τώρα με τους γονείς εκεί, μας είπαν ότι ήταν μια αιτία πολύ, θα λέγαμε, καθόλου τόσο σοβαρή. Είχαν, από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά βγάλει από το εσωτερικό του χώρου μια καρέκλα και την είχαν βάψει με κυρομπογιές. Αυτό φαίνεται να ήταν ο λόγος που η εκπαιδευτικός αντέδρασε έτσι.
11: Ή ο λόγος ή η σταγόνα που για την εκπαιδευτικό ξεχύλισε.
13: Αυτό, να είχε μαζέψει πολλά η συγκεκριμένη και να ξέσπασε. Ωστόσο, την είδαμε επιθετική και προς τους γονείς, που μέσα σε αυτό το περιστατικό που βλέπαν να μιλάει άσχημα στα παιδιά, έλαβαν χώρα έξω από το προάβλιο, ζητώντας της το λόγο, γιατί μιλάς με τέτοιο τρόπο στα παιδιά. Εκεί ξεχύλισε, θα λέγαμε, η σταγόνα από το ποτήρι και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Σωστά, ας πούμε, αν δεν υπήρχε το βίντεο, ίσως να μην γινόταν και τίποτα από όλα αυτά.
11: Να μόνο καταγγελίες εκατέρωθαν και να έπαιρνε το δρόμο, γιατί σίγουρα, από ό,τι αντιλαμβάνω, θα πάρει το δρόμο προς τη δικαιοσύνη.
13: Σίγουρα έχει κινηθεί νομικά. Οπότε, η εκπαιδευτικός έχει κινηθεί νομικά, έχει κάνει μήνυση προς τους δύο γονείς. Οι γονείς, ωστόσο, δεν έχουν κινηθεί, δεν αλληλομηνήθηκαν. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια δύσκολη κατάσταση στην περιοχή αυτή. Δεν ξέρω αν μας ακούει και το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί δεν περνάνε καλά σε αυτή την περιοχή.
11: Αντιλαμβάνομαι, γιατί μίλησα. Απολύτως αντιλαμβάνομαι τι λες. Δύσκολες περιοχές. Προσπαθούν και εκείνοι.
13: Ωστόσο,
11: να
13: είναι δουλειά τους.
11: Αυτό ήθελα να απολάζω. Πολύ εύστοχη ήταν η παρατήρησή σου, λες. Και εγώ, αν ήμουν, δεν ξέρω τι θα έκανα. Αλλά εδώ μιλάμε για μία νηπιαγωγό. Οπότε οι αντοχές και ο τρόπος διαχείρισης είναι, φαντάζομαι, διαφορετικός από ότι εσύ, εγώ που δεν έχουμε τις γνώσεις, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Αλλά σε κάθε περίπτωση συγκρατώ αυτό που λες, περιοχές, όχι χωρίς να παίρνουμε το μέρος των εκπαιδευτικών, παραλαμβάνω, πολύ καλά κράτησε τις ισορροπίες, περιοχές δύσκολες για έναν άνθρωπο που καλείται να δουλέψει σε ένα σχολείο.
13: Και πόσο μάλλον και για αυτά τα μικρά παιδιά να βλέπουν να αντιδράει έτσι
11: η δασκάλα τους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Λάζος Μαντικός και τον είδαμε και ζωντανές ιδέες στη τηλεόραση. Μάλιστα, ο Λάζος μίλησε και με αρκετό κόσμο, που θα ακούσουμε τώρα τις απόψεις του για το τι λένε δηλαδή και τι καταγγέλουν αυτοί οι άνθρωποι για την εκπαιδευτικό.
14: Φώναζε πάνω στο μωρό και έλεγε μίλα, μίλα, μίλα, αλλά το μωρό έκλαιγε και φοβότανε. Μετά από λίγο ήρθε η μάνα της.
15: Φώναζε κύριε πάνω στο παιδί και το παιδί έτρεμε. Και μετά ήρθε ο πατέρας του αυτού το παιδί, σε έριξε σφαλιάρα.
16: Τον έδιωξε εγώ από εδώ, τον πήρα. Είναι τρεις μέρες. Απειλούσε τα μικρά παιδιά με τσαμπουκά.
11: Αναφέρονται στο περιστατικό το οποίο, όπως είπαμε, έχετε αποτυπωθεί και σε ένα βίντεο το οποίο, στο οποίο φαίνεται η ένταση, αυτό φαίνεται στην ουσία. Αντιλαμβάνεστε τώρα από την ένταση και από τις φωνές τι επικρατεί εκεί στο προάβλιο. Ο κύριος Αναστασόπουλος είναι περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήταν στο Μέγκα.
17: Βλάζει.
18: Πασματικά ναι, έχει ξεφύγει σε αυτό το σημείο οποιοδήποτε εκπαιδευτικός. Ο θυμός πρέπει να είναι ελεγχόμενος. Η παρουσία του εκπαιδευτικού ορίζεται από ηρεμία. Έχω δώσει προκαταρκτική. Δεν γνωρίζουμε τι οδήγησε την κοπέλα και τι οδήγησε αυτούς έξω να μπουν μέσα και να διεφραγήσουν. Οποιαδήποτε στάση έχει δει, ακόμα και λεκτική, είναι καταδικαστέα.
11: Δεν ήταν το μόνο περιστατικό που απασχόλησε την εκπαιδευτική κοινότητα, δυστυχώς και την αστυνομία. Γιατί όταν η αστυνομία, οι διοκτικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν ένα περιστατικό που συμβαίνει σε σχολείο, είναι ένα πολύ κακό γεγονός. Και δεν ήταν το μόνο. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
19: Και είναι μια πραγματικότητα, Σπύρο, και για να πούμε, να το συνδυάσουμε και με τα νολιώσια, είναι μια δύσκολη κατάσταση στα σχολεία γενικότερα, από ό,τι φαίνεται, και στα γυμνάσια και στα λύκεια, γιατί εδώ αυτή τη φορά είχαμε περιστατικό βίας ανηλίκων εντός του σχολικού χώρου, στο 5ο Γυμνάσιο Μαρουσίου συγκεκριμένα. Μέσα στο χώρο του σχολείου υπήρξε συμπλοκή μεταξύ δύο μαθητών. Ο ένας 15 ετών κάποια στιγμή επιτέθηκε με γροθιές στον 14χρονο, με τον οποίο είχε την οποιαδήποτε διένεξη, με αποτέλεσμα να τον στείλει στο νοσοκομείο. Κυριολεκτικά. Οι μπουνιές δηλαδή ήταν τόσο δυνατές που κατέληξε στο παίδων Αγλαία Κυριακού για νοσηλεία. Το παιδί κλήθηκε προφανώς η αστυνομία. Ο μαθητής συνελήφθη. Καταλαβαίνουμε κιόλας και τις εικόνες τώρα να συλλαμβάνεται ένας μαθητής μόλις 15 ετών.
11: Ναι, δεν το συζητάμε.
19: Έτσι. Ναι, ναι. Και η σχετική δικογραφία προφανώς σχηματίστηκε σε βάρος. Από εκεί και πέρα θα πω ότι καλά ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος, γιατί από την αρχή της σχολικής χρονιάς, πριν από λίγες μέρες μόλις, 11 Σεπτεμβρίου δηλαδή, έχουμε τουλάχιστον 4 σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών σχολεία, σε σχολεία. Και μάλιστα τα δύο από αυτά είναι πολύ σοβαρά. Το ένα στα Χανιά με ομαδικό ξυλοδαρμό και ομαδικό ξυλοδαρμό επίσης στην Κηφισιά. Και αυτά είναι πάντα τα καταγεγραμμένα, έτσι. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα τα οποία συμβαίνουν, τα οποία δυστυχώς δεν καταγράφονται και δεν καταγγέλλονται στην ελληνική αστυνομία.
11: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη, για όσα συμβαίνουν στα σχολεία. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε να δούμε. Υπάρχει σήμερα μία είδηση. Παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός, ο κ. Τριαντόπουλος, για τη διαχείριση του χώρου στα Τέμπη. Αλλά και μια σημαντική είδηση, σε λίγο θα μας την πει ο Μανώλης Κωστίδης. Οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες βάζουν στο μικροσκόπιό τους το τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα δούμε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα δούμε τι σημαίνει και για την Ελλάδα αυτή η εξέλιξη.

μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

παραστάσεις φυσικά στο Christmas Theater. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας.

0: πολιτών στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος.

0: Time Out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θα αρχίσουμε λοιπόν με το Μανώλη Κωστίδη. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στον Ισραηλινό τύπο, στην Jerusalem Post, που αποκαλύπτει το ισχυρό ενδιαφέρον των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και τις επιπτώσεις του, προσέξτε, στην ασφάλεια του Ισραήλ. Χαρακτηρίζεται απειλή. Γράφει λοιπόν η Jerusalem Post ότι η συμφωνία αυτή, το παράνομο τουρκολιβικό, δημιουργεί ένα τεχνητό διάδρομο που εκτείνεται από την Τουρκία μέχρι τις ακτές της Λιβύης και αγνοεί εντελώς τα ελληνικά νησιά όπως την Κρήτη και τη Ρόδο. Αυτή η συμφωνία έχει στόχο να εμποδίσει, λένε οι Ισραηλοί, την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου, εδώ είναι και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, από το Ισραήλ στην Κύπρο και στη συνέχεια μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη. Γράφει λοιπόν ότι οι Ισραηλοί αξιωματούχοι είπαν ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να αγνοήσει τις εξελίξεις στην περιοχή, εξελίξεις που θα μπορούσαν να θίξουν τα συμφέροντά του. Μάλιστα εμπλέκει στην όλη ιστορία και τη Μοσάντ και τις μυστικές υπηρεσίες των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, γιατί, προσέξτε, βάζουν μέσα στο παιχνίδι και τη Χαμάς. Λένε ότι σε όλο αυτό το μοσαϊκό παρακολουθούμε και τις προσπάθειες της Χαμάς να δημιουργήσουν υποδομές στην περιοχή που θα πλήξουν τα συμφέροντά μας, αυτή η τρομοκρατική οργάνωση. Αντιλαμβάνεστε τι διαστάσεις αρχίζει να παίρνει στο Ισραήλ αυτή η ιστορία, με φόντο τους αγωγούς και την ηλεκτρική διασύνδεση. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη.
3: Στα ελληνοτουρκικά, μια ανάλυση που μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση. Φαίνεται ότι στο Ισραήλ, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις και η Μοσάτ εξετάζουν με μεγάλη προσοχή το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και αυτό το γράφει η Jerusalem Post. Ανησυχούν και ασχολούνται πολύ με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Η Άγκυρα αγνοεί την Κρήτη και τη Ρόδο και απειλεί συνεργειακές συμφωνίες του Ισραήλ με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και αυτό νομίζω πρέπει να το εξετάσουμε, διότι τώρα πια όταν μπαίνει η ανάλυση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και τη Μοσάτ συνδυαστικά, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Τουρκία πριν από λίγους μήνες το είπε, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του Νετανιάχου και των Ισραηλινών αξιωματούχων, έχουν πει ότι ο Ερντογάν θέλει να πάει την Ιερουσαλήμ. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας έχει δηλώσει ότι θέλει να γίνει νομάρχης. Τι να κάνει και με το καλώδιο, γιατί εδώ υπάρχουν ενεργειακές συμφωνίες που μπορούν να πληγούν. Και ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά, τόσο γράφει η Jerusalem Post.
2: Αυτή είναι η εκτίμηση του Μανώλη Κωστίδη. Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να εξεταστεί και από την ελληνική πλευρά, που είμαι σίγουρος ότι δεν ξεφεύγει από τα ραντάρ της ελληνικής διπλωματίας μια τέτοια ενδεχομένως εξέλιξη. Καταρχάς, μιλάμε για ένα δημοσίευμα, θα δούμε τη συνέχεια του. Αλλά, μιας και μιλάμε για την ελληνική διπλωματία, Μαρία Τσιλενικό στο στούντιο μαζί μας, γιατί σήμερα ο Υπουργός των Εξωτερικών έδωσε μια συνέντευξη στον Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε, και μίλησε για πολλά θέματα με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή. Καλώς ήρθες, Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Θα ήθελες να πιάσουμε το νήμα αναφορικά και με τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Και η ασπίδα του Αχιλλέα, που έχουμε τονίσει πολλά και ότι βρίσκεται στο μικροσκοπείο της Άγκυρας, καθώς η τουρκική πλευρά παρακολουθεί στενά όλες τις κινήσεις της Αθήνας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών από το ραδιόφωνο του Sky διαμηνύει ότι η Ελλάδα έχει μεγαλώσει και δεν ετεροκαθορίζεται σε σχέση με τις τουρκικές ενοχλήσεις, αναφορικά και με τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Είναι πάγια η θέση, όπως δήλωσε, με την Τουρκία, ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική, και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο που την απειλεί. Εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες. Νομίζω ότι ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Γιατί ακούσαμε και τον Μανώλη Κωστίδη στην ανταπόκριση να αναφέρεται και στο έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που μπαίνει στο μικροσκόπιο του Τελ Αβίβ. Την ίδια ώρα, στον τουρκικό τύπο, βλέπουμε ότι πρωταγωνιστεί το καλώδιο. Δηλαδή, το πρωί ακούσαμε τον Μανώλη Κωστίδη να λέει για τη Χουριέτ που έγραφε ότι η Αθήνα μετατοπίζει την πορεία του καλωδίου για να μην υπάρξει ένταση με την Τουρκία. Mm-hmm. Στο ίδιο κλίμα ήταν και η Μιλιέτ. Τις συγκεκριμένες λοιπόν φήμες για υποτιθέμενο ανασχεδιασμό της πορείας τις καταρρύπτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Τονίζει ότι το καλώδιο, ότι η χάραξη του καλωδίου περνά ούτως ή άλλως δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά πάρκα. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Και επιπλέον η Ελλάδα δεν προσδιορίζει το ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες. Ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις μπορεί να έχει ο καθένας. Αυτό ακριβώς τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών μέσα από το ραδιόφωνο του Sky, καθώς οι διεργασίες για τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου συνεχίζονται και έχουμε και τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο, κάτι που τόνισε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας για μία ακόμη φορά. Τώρα, αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η στρατηγική της Ελλάδας βασίζεται σε ένα τρίπτυχο: διπλωματικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και διεθνείς συμμαχίες. Αποτελεί, αν θέλει, Σπύρο, το κεντρικό ανάγχωμα απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας, κάτι που προκαλεί την αντίδραση της τουρκικής ηγεσίας και όχι μόνον, γιατί όπως έχουμε πει και τα τουρκικά μέσα είναι ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος και όχι μόνο τα φιλοκυβερνητικά. Ναι, στο διάλογο απαντά η Αθήνα με τον Υπουργό Εξωτερικών να διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη στρατηγική δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι σε μια εποχή αστάθειας πρέπει να είσαι παλαβός για να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση. Και αυτό είναι και το σημείο κλειδί. Η Αθήνα, από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πολιτικός διάλογος και είχαμε και την διακήρυξη φιλίας, υπάρχει ένας δομημένος διάλογος. Και εκεί πατάει η Αθήνα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές θέσεις. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει καμία υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση, εκτιμά ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι βγαίνει κερδισμένη από το συγκεκριμένο διάλογο.
2: Να ακούσουμε, μείνε αν θέλεις μαζί μας, να ακούσουμε ένα-δύο αποσπάσματα χαρακτηριστικά από τον κύριο Γεραπετρίτη, καταρχάς για την ηλεκτρική διασύνδεση.
5: Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία θα διοδοτήσει το έργο. Άρα η γαλλική εταιρεία θα υποβάλει αίτημα αδείας προς την ελληνική κυβέρνηση και μόνον.
2: Και σε ό,τι αφορά την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, εδώ είχε και εχμές η τοποθέτηση Γεραπετρίτη.
5: Μήπως να αναρωτηθούμε γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα ξυφουλκούν δεν προέβησαν έστω σε ένα μέτρο θάλασσας να κάνουν την επέκταση αυτή. Αυτή η κυβέρνηση ήταν μετά από 50 χρόνια που έκανε την επέκταση και θα συνεχίσει με τις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων, διότι αυτό είναι το δικαίωμα το οποίο απορρέει από το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά με συγχωρείτε, να μας εγκαλούν εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους για να κάνουν επέκταση χωρικών υδάτων, αυτό δεν αντέχεται.
2: Θα ακούσουμε τώρα την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί επανέρχεται ο Μιχάλης στις πληροφορίες που λένε ότι τις επόμενες μέρες, μία-δύο εβδομάδες, θα είναι στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρουμπίο.
6: Με τα σημερινά δεδομένα, ο στρατηγικός διάλογος ΗΠΑ Ελλάδας θα γίνει 6 με 8 Οκτωβρίου. Επικεφαλής θα είναι ο Μάρκο Ρουμπίο, ο Υπουργός Εξωτερικών. Μαζί του θα έρθουν στην Ελλάδα αρκετοί υφυπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι από διάφορα υπουργεία. Πολλοί κόσμος. Είναι πολύ σημαντική διότι είναι και σύμφωνος ελληνικής ασφάλειας. Δεν είναι μόνο υπουργός εξωτερικών.
2: Γι' αυτό σε κράτησε επίτηδες, Μαρία. Ασφαλώς είναι μια μια επίσκεψη που νομίζω ότι η ελληνική διπλωματία δίνει πολύ μεγάλη βάση.
4: Δίνει πολύ μεγάλη βάση γιατί θα είναι και ιδιαίτερα φουσκωμένη ατζέντα, θέλω. Εγώ λόγω και της χρονικής συγκυρίας που αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος θα βρεθεί στη χώρα μας με αφορμή την έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Είναι σχεδόν όλα έτοιμα.
2: Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.
4: Δεν έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες επισήμως. Ναι. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι 6 με 8 Οκτωβρίου. Ναι. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες. Ωστόσο, οι δύο χώρες είναι σε ανοιχτή γραμμή για το φιξάρισμα, αν θέλει, των λεπτομεριών. Ποιοι θα τον συνοδεύουν, που είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Αφορμή είναι η διεξαγωγή του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, που συμπίπτει με μια περίοδο, όπως είπα, κατά την οποία βλέπουμε την Άγκυρα. Να ακολουθεί το δρόμο της ρητορικής όξυνσης, άσχετα αν από το βήμα του ΟΗΕ να θυμίσουμε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε χαμηλώσει τους τόνους.
2: Ναι.
4: Ωστόσο, βλέπουμε ότι όλο το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα έχει ανοίξει όλη τη βεντάλια των προκλήσεων με αποστρατιωτικοποίηση νησιών, γαλάζια πατρίδα, γκρίζες ζώνες.
2: Τα οποία πρόκειται να τα φέρει, αναμένεται μάλλον να φέρει κάποια από όλα αυτά και το προσεχές διάστημα όπως το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
4: Και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει τελικά με τα F-35 και τους S-400.
2: Σωστή και αυτή.
4: Και αν θα τεθεί και στο τραπέζι. Η συγκεκριμένη αν θέλεις εξέλιξη, αν θα υπάρξει εξέλιξη, γιατί έχουμε ακούσει και πάρα πολλά όπως συζητούσαμε και χθες για το που τελικά μπορεί να καταλήξουν οι S400 από την πλευρά της γείτονος.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν η Μαρία Τσιλνίκου και εμείς τώρα στη δικαστική μας συντάκτρια την Έλληνα Γαλάρη είχαμε μια εξέλιξη

0: όσον μεταξύ άλλων η επίστρωση του δρόμου με καλύπτει και η κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό που σύμφωνα με τον εισαγγελέα επηρέασε το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Να σας πω ότι μαζί με τον πρώην υπουργό κλιματικής κρίσης, τον κύριο Τριαντόπουλο, παραμπέμπεται στο εδόλιο ως συμμέτοχη στην παράβαση καθήκοντος ακόμη τέσσερα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων είναι ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντων της ελληνικής αστυνομίας, ο κύριος Αγάπης Καρακόπουλος, και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Ευάγγελος Φαλάρας. Αυτό που πρέπει να πούμε, Σπύρο, να επισημάνουμε είναι ότι το βούλευμα δεν μπορεί να προσβληθεί από κανένα κατηγορούμενο. Είναι αμετάκλητο. Ποια είναι η διαδικασία? Θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Ο Άριος Πάγος θα κοινοποιήσει τα ονόματα των δικαστών. Η Βουλή αναμένεται να κάνει την κλήρωση. Από τα μέλη που θα κληρωθούν, ο αρχαιότερος θα είναι ο πρόεδρος.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένα. Ενώ βεβαίως συνεχίζεται και η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με καταθέσεις από τις οικογένειες των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα φαίνεται πως, όχι φαίνεται, αυτό δείχνουν οι δραστηριότητες των πολιτικών αρχηγών, οι περιοδίες τους, ότι είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, περιοδία Μητσοτάκη στον Ασπρόπυργο. Ξεκινάει περιοδίες ο Τσίπρας, συνέντευξη σήμερα Ανδρουλάκη, έχουμε απαρτία. Ο Αντώνης Ατζολέτος, καλώς ήρθες Αντώνη.
2: Ναι, δεν έχουμε παράπονα, έτσι θα πηγαίνει.
1: Έτσι θα πηγαίνει από εδώ και πέρα. Καταρχάς, έτσι για να πάρουμε μία εικόνα και μέσω ηχητικών, Μητσοτάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ασπρόπυργο, εκεί πήγε στο τέταρτο γυμνάσιο της περιοχής, μίλησε με πολίτες, μίλησε με μαθητές, πήγε και στο γυμνάσιο αυτό που σας είπαμε που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για να ανανεωθούν οι εγκαταστάσεις τους, να ανακαινιστούν οι εγκαταστάσεις του, και είπε από εκεί ο Πρωθυπουργός.
3: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεδρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ασπρόπυργο, ο Αλέξης Τσίπρας στην Ηλία. Σήμερα είχαμε παράλληλη περιοδία των δύο πολιτικών αρχηγών. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη όπου μίλησε για όλα. Όπως είπες Αντώνη, αυτό είναι ένα σκηνικό πολύ γνώριμο προεκλογικής περίοδου.
2: Εντάξει, και είναι φυσιολογικό με το που τελείωσε το πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων να συντάσσουν τα κόμματα τα όπλα τους, κάνουν ταμείο και βλέπουν πώς μπορούν να προχωρήσουν μπροστά και μελετούν βεβαίως και τα ποιοτικά στοιχεία. Πού πήγε ο καθένας καλά και πού δεν πήγε. Άρα λοιπόν, πρώτος στόχος είναι να επικοινωνήσουν το πρόγραμμά τους και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και για την κυβέρνηση. Για την κυβέρνηση, μεγάλο τεστ βεβαίως είναι το θέμα των καυσίμων. Αύριο περιμένουμε ανακοινώσεις, θα έχουμε και το Υπουργικό Συμβούλιο και 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για την αντιπολίτευση, εκεί γίνεται ένα τζαρτζάρισμα για τη δεύτερη θέση από τη στιγμή που το Πασόκ βλέπει ότι παίρνει μια δυσχομοσκοπική ανάσα. Έχουν να θαρρύσει τη χαρελά του Τριγκούπη και είναι φυσιολογικό, και θέλουν πολύ σύντομα να κλείσει αυτή η ψαλίδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι το πρώτο βήμα. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο επιμελητήριο, περιέγραψε τα βήματα σε σχέση με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σήμερα μιλάει στο Ολυμπία Φόρουμ και ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί στο Μέγκα έβαλε κατά της κυβέρνησης, δείχνοντας ότι αυτός είναι ο αντίπαλός της, και είχε και ένα στεισμό όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, ότι όσο πάει θα νιώθει ουσιαστικά την ανάσα μου, θα ανεβαίνουμε προς αυτό.
1: Η ακρίβεια, βασική αιχμή αυτής της αντιπαράθεσης, φαντάζομαι ότι θα μπει και το θέμα, δεν ξέρω ακόμη αν έχουμε τοποθετήσει εκπρόσωπο κομμάτου στο πάνελ, αλλά φαντάζομαι θα ξαναπιάσουν το θέμα των Τεμπών με αφορμή και την παραπομπή. Αναμενόμενο.
2: Ήδη έβγαλε μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, το Πασόκ πρώτο. Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Άρα θα μπει αυτό πάλι στην αντιπαράθεση. Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Μια και μιλάμε για την παράθεση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν στο Μέγκα, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης από τη συνέντευξή του και ο κύριος Τσίπρας από την ομιλία του στο επαγγελματικό επιμελητήριο.
4: Και τι κάνει η αντιπολίτευση? Ισοπεδώνει τα πάντα. Παίρνει για παράδειγμα μία από τις πολλές έρευνες της Eurostat και λέει ότι η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης ή λίγο πάνω, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία. Επέλεξε ο κύριος Ανδρουλάκης να παίξει μπάλα στο γήπεδο των λαϊκιστών. Δεν τον κύριο Τσίπρα χθες να πηγαίνει στο επαγγελματικό επιμελητήριο. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος αύξησε το ΦΠΑ, ο άνθρωπος που αύξησε το

0: φόρο εισοδήματος. Όταν λοιπόν κάνουμε συναντήσεις, επισκέψεις υψηλού συμβολισμού, δεν σημαίνει ότι θα ξαναγράψουμε την ιστορία.
1: Διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει την πλάτη γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά. Πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες. Αυτά τα σενάρια της αλαζονίας και του διχασμού τα ζήσαμε και είδαμε τα αποτελέσματά τους.
2: Δεν ήρθα σήμερα εδώ για να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά τη μικρή και τη μεσαία επιχειρηματικότητα το έχει αναλάβει και το κάνει καλά από μόνη της η ίδια κυβέρνηση.
3: Όπως σας είπε ο Αντώνης Ατζολέτος, υπήρχε σήμερα και ένας αστεϊσμός από την πλευρά Ανδρουλάκη για κάτι που είχε πει ο Τσίπρας. Τι είχε πει ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ήταν καλεσμένος στον Sky πριν από 4-5 ημέρες, ο κύριος Τσίπρας είχε αναφερθεί στο Πασόκ και είχε πει.
4: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του χωρίς δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Θα ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
3: Και του είπε σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης.
5: Ο Τσίπρας όταν το ρωτάς λέει: εγώ το Πασόκ δεν το κατηγορώ. Άμα ανεβαίνει λέει, το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
6: Πρέπει να χαίρεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
3: Αυτά για τη δημοσκοπική άνοδο. Εκεί πήγαινε το σχόλιο, τη δημοσκοπική άνοδο του Πασόκ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Στην υπόθεση τώρα της κλινικής της Θεσσαλονίκης που φέρεται να έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, είχαμε λίγο νωρίτερα την παρέμβαση εισαγγελέα. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση. Είναι η υπόθεση που έχει προκαλέσει σάλλο μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρότατες καταγγελίες που ήρθαν στο φως με λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, αλλά και πολλά ερωτήματα σχετικά με την συνταγογράφηση ογκολογικών φαρμάκων. Όλα αυτά ερευνώνται. Εν τω μεταξύ και η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε την απόφασή της για ανάκληση της λειτουργίας αυτής της ιδιωτικής κλινικής μετά από αυτές τις καταγγελίες. Μίλησε για το θέμα ο κ. Γιαννάκος, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ήταν στον Αντένα.
4: Έχουμε μία ιδιωτική κλινική, φάντασμα, η οποία λειτουργεί παράνομα ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει τις προϋποθέσεις, δηλαδή γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, μονάδα εντατική θεραπεία. Η Εθνική Αρχή Διαφάνεια διαπίστωσε ότι φύγαγαν ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν πρόβλημα με καρκίνο,
5: αλλά
4: και συνταγογραφούσαν σε βάρος του ΕΟΠΗ ογκολογικά φάρμακα τα οποία είναι πανάκριβα.
3: Αυτά με την υπόθεση θα έχει οπωσδήποτε εξέλιξη. Στο στούντιο μαζί μας ο Γιάννης Σουλιώτης για να δούμε αυτή την ιστορία με την πολυοδομία της Μυκόνου. Έχει εξέλιξη η υπόθεση. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι.
3: Που αφορά τον επικεφαλής της πολυοδομίας.
6: Ο οποίος με απόφαση του Δημάρχου Χρήστου Βερόνη σήμερα το πρωί και τυπικά τέθηκε σε αργία. Είχε προηγηθεί μια έγγραφη ενημέρωση του Δημάρχου από την Εισαγγελία Κυκλάδων, σύμφωνα με την οποία ο επικεφαλής της πολυοδομίας ερευνάται στο πλαίσιο προκαταρτικής εξέτασης για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα, κακουργήματα όπως απιστία κατ' εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων.
3: Συγγνώμη, μπορεί να ακούγονται αυτονόητα κάποια πράγματα, αλλά αυτά τα οποία κατηγορούνται
6: είναι ερευνόμενα αδικήματα.
3: Ναι, όχι, θέλω να πω.
6: Αφορούν στη λειτουργία της πολυοδομίας.
3: Δεν αφορούν κάποιο αδίκημα που έκανε στην προσωπική του ζωή. Είναι
6: όχι. Ασφαλώς αφορούν στην λειτουργία της πολυοδομίας και η έρευνα της που έχει διατάξει ήδη από την περασμένη Δευτέρα η Εισαγγελία Κυκλάδων. Να το πάμε ανάποδα λοιπόν. Να πούμε ότι λοιπόν ότι την περασμένη Δευτέρα η Εισαγγελία Κυκλάδων διέταξε μια προκαταρτική εξέταση που αφορά στην πολυοδομία και ζητά από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ερευνήσει μια σειρά από θέματα που αφορούν στη λειτουργία της πολυοδομίας. Όπως για παράδειγμα το αν επιβάλλονταν πρόστιμα για πολυοδομικές παραβάσεις, αν τα πρόστιμα αυτά
3: ήταν στο ύψος που έπρεπε,
6: εάν εισπράττονταν, εάν από τους φακέλους από τις αυτοψίες έλειπαν έγγραφα, εάν εν πάση περιπτώσει γίνονταν οι έλεγχοι που ζητούσε η αστυνομία ή η εισαγγελία και ούτω καθεξής. Αφορμή για αυτήν την έρευνα είχε υπάρξει μια μηνυτήρια αναφορά που είχε υποβληθεί στην Εισαγγελία Κυκλάδων τον Οκτώβριο του 2025 και αφορούσε ένα ακίνητο για το οποίο είχε εκδοθεί άδεια μικρής εργασίας, δηλαδή βάψιμο τείχου, σοφάντισμα, και ανταυτού χτίστηκε ένα σπίτι 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Γι' αυτό υπήρχαν παρεμβάσεις στην εισαγγελία και η εισαγγελία είχε διατάξει την πολυοδομία και τον επικεφαλής της να εκδώσει προσωρινή διακοπή εργασιών. Κάτι το οποίο ποτέ δεν έγινε. Και αυτό ουσιαστικά ήταν και η αφετηρία για την έρευνα που διέταξε. Τώρα, στα πλαίσια της έρευνας, η εισαγγελία κάνει ένα έγγραφο στο Δήμο. Γιατί η πολυοδομία, η υπηρεσία δόμησης όπως είναι ο τίτλος της, υπάγεται, είναι υπευθύνη του
3: και
6: Δήμου.
3: Και του λέει, κοίταξε να δεις.
6: Ερευνάται ο επικεφαλής για αυτά τα κακουργήματα. Αυτό ήταν το ένα στοιχείο. Θεωρητικά θα μπορούσε να μην τον βάλει σε αργία ο Δήμαρχος, παρά μόνο εάν και εφόσον ασκήσει σε βάρος του δίωξη.
3: Το δεύτερο σημείο ήθελα να πω. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουμε.
6: Δεν υπάρχει δίωξη.
3: Δεν υπάρχει δίωξη.
6: Υπάρχει
3: έρευνα
5: για αυτά τα αδικήματα, αλλά όχι δίωξη.
6: Στην απόφαση του Χρήστου Βερόνη να τον θέσει σε αργία ήδη από τώρα, συνέτεινε όμως ένα έγγραφο που του κάνουν οι εσωτερικές υποθέσεις και τον ενημερώνουν, λέγοντάς ότι στο πλαίσιο της προκαταρτικής έρευνας που μας έχει διατάξει να κάνουμε η εισαγγελία Κυκλάδων, πήγαμε στο σπίτι του Πολεοδόμου και βρήκαμε χιλιάδες έγγραφα σχετικά με την πολεοδομία. Ένα αρχαίο αμφορέα που εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου για τα αρχαία και ένα βαζάκι με μικροποσότητα ινδικής κάναβης. Οπότε όλο αυτό έκρινε ο επικεφαλής του Δήμου ότι θα πρέπει να τεθεί σε αργία και να απομακρυνθεί από την πολεοδομία.
5: Πρέπει να πάμε και στις διεθνείς εξελίξεις τώρα. Θα ακούσουμε από τον Deutsche Welle. Υπάρχουν άλλα άτομα στο κάδρο για αυτή την υπόθεση?
6: Προς ώρας αυτό ξέρουμε ότι έρευνα. Δεν είναι και πολλά τα άτομα στην πολεοδομία.
5: Αλλά είναι σε εξέλιξη η έρευνα, οπότε δεν μπορείς να πεις τώρα αν είναι μένει εκεί ή όχι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης με την εξέλιξη αυτή στην πολεοδομία της Μυκόνου. Όλα αυτά. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέα επίθεση Εβραίων επίκων σε Παλαιστίνιους. Καταδικάζουν Κάτς και Νετανιάχου. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Σε μια συνήθιστη κίνηση, ο Ταγί Περντογάν υποδέχθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρωθυπουργό του Γερμανικού Κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Χένρικ Βουστ. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν επί 50 λεπτά και, όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, επικεντρώθηκαν στην οικονομική συνεργασία και τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης με την Τουρκία. Περισσότερα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Στο Ισραήλ, αίσθηση προκαλεί νέα επίθεση Εβραίων επίκων εναντίον Παλαιστινίων στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη. Η υπόθεση προκαλεί την παρέμβαση του Πρωθυπουργού αλλά και του Προέδρου του Ισραήλ, που καταδικάζουν τη βία των επίκων. Δικαίωση για την 87χρονη Μαρή Κάρμεν στη Μαδρίτη μετά την έξωση που είχε κάνει ένα επενδυτικό φαντ ακινήτων, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Μετά από διαβουλεύσεις, οι δικηγόροι της Μαρή Κάρμεν και οι εκπρόσωποι του ταμείου βρήκαν συμβιβασμό που θα επιτρέψει στην 87χρονη να επιστρέψει στο σπίτι της. Ωστόσο, συνεχίζεται η πολιτική διαμάχη για το νομικό πλαίσιο, με τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ να επιδιώκει την έκδοση βασιλικού διατάγματος που θα περιορίζει τη δραστηριότητα των επενδυτικών ταμείων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, κατηγορεί τη Ρωσία για εμπρισμό που σημειώθηκε στα μέσα Αυγούστου σε εργοστάσιο της αμυντικής βιομηχανίας στην πρωτεύουσα Ταλίν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios, σύμφωνα με το οποίο είχε προτείνει τη χαλάρωση των κυρώσεων εναντίον του Ιράν ως αντάλλαγμα για περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
5: Επιστροφή όμως στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς το Δημήτρη.
8: Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είμαστε?
5: Τι έχει πραμάτια σου σήμερα?
8: Πραμάτια σήμερα, Αρχικά έχουμε sold out για τα μάτια εθνικής από χθες.
5: Μετά από αυτή την πορεία.
8: Προφανώς. Ναι. Και εγώ σκέψω το κοίταγα λίγο τα ειστήρια, αλλά δεν βολεύανται αεροπορικά.
5: Παίζουν στην Ντουμπά.
8: Ναι, πέμπτη Κυριακή, Ολλανδία και Γερμανία. Και σήμερα μπάσκετ πλέον. Γιατί έχει διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός παίζει στις 8 στο Κάουνας με τη Ζαλγκύρης. Θυμίζω ότι Κυριακή βράδυ έπαιζε τον τελικό του Super Cup. Λιγότερες από 48 ώρες μετά και με ταξίδι χθες.
5: Άρχισαν τα δύσκολα.
8: Ναι. Γενικά ξεκινάει ο Ολυμπιακός με 5 στα 6 παιχνίδια εκτός έδρα στην Ευρωλίγκα. Δύσκολο πρόγραμμα και απαιτητικό. Δεν έχει το Μιλουτίνοφ. Είναι ο Ντάν, στον οποίο υπέγραψε συμπληρωματική λύση. Είναι στην αποστολή. Και έχουμε και EuroCup που ξεκινάει. Φέτος ασχοληθούμε λίγο παραπάνω γιατί έχουμε πολύ καλές ομάδες. Και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, για να μην παρεξηγούμαστε. Ο Άρης παίζει σήμερα στις 9 με τη Λεμάν στη Γαλλία. Αύριο ΠΑΟΚ sold out επίσης με τη Μανρέσα, πρώτος του αγώνα στο Παλατάκι.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
10: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που υπολογίζεις. προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
4: Διδώστε, βούλε, τρυπήστε, βούλε, σκάψτε, βούλε, κόψτε, βούλε, τροχίστε, βούλε, τρύψτε, βούλε, βάψτε, βούλε, καθαρίστε, βούλε, βούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Βούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε δήλωσή του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Ανοίγουν 6 κινητά τηλέφωνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που είχε ζητήσει ο ανακριτής. Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών είναι οι συσκευές του Γιώργου Μαζονάκη, των δύο κατηγορούμενων ιατρών, δύο γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο, ενώ θα ελεγχθούν ένα σκληρός δίσκος και ένα USB. Η άρση αφορά στο διάστημα από 11 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχικό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Η εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς το τμήμα να διαθέτει μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, ζητώντας να ληφθεί μεταξύ άλλων κατάθεση από τον αρμόδιο υπάλληλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε στη συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική. Παράλληλα, ζητά να ληφθούν ανομωτή καταθέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας κλινικής που προηγήθηκε για το έτος 2025. Νωρίτερα, δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση της Περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Η ανάκληση αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγισή της. Συνέλειφθη μητέρα παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσκια μετά την καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου ότι δέχθηκε απειλές. Η αστυνομία αναζητά και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Μάλιστα, η διευθύντρια χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σπασμένα πλευρά και σπασμένη μύτη. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η εκπαιδευτικός φαίνεται να φωνάζει σε παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιές στο σχολείο, ενώ ακολούθησε έντονη λογομαχία με γονείς. Κατέληξε 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά την Κυριακή στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Ο 16χρονος σε διεκδίκηση της μπάλας βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και εκτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τείχο τυχείο της κερκίδας. Αμέσως μετά έχασε τις αισθήσεις του και ο αγώνας διεκόπη. Συνελήφθη 15χρονος μαθητής για ξυλοδαρμό 14χρονου σε σχολείο στο Μαυρούσι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλή. Απορρίπτει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ τις κατηγορίες της Δύσης ότι η Μόσχα διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο κατά των ευρωπαϊκών χωρών. Όπως είπε ο Ρώσος αξιωματούχος, η Ευρώπη είναι αυτή που βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία, αναφερόμενος στις προμήθειες όπλων που παρέχει η Ευρώπη στην Ουκρανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Ζαλγκίρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρχει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: αύριο και ζωντάνια.
1: Πάρτι, πάρτι. Ο Κωστάκης αποφάσισε να βάλει Μαντόνα να ξεκινήσουμε.
0: Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα.
1: Καλό μεσημέρι. Μαντόνα γιατί είναι τη γενιά του, λέει.
0: Ορίστε.
1: Είναι Μαντόνα γιατί είναι τη γενιά του.
0: Καλά, εντάξει. Εμείς έχουμε τη δική μας Μαντόνα. Δεν χρειάζεται να ακούμε την άλλη Μαντόνα.
1: Την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Όχι.
1: Ναι, μου πλάκα. Να αναβήσει, εννοείται.
0: Είμαστε από διάθεση, αν δεν είμαστε καλά, ελάτε να τη φτιάξουμε όλοι μαζί. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 5.
1: Μέχρι τις 5.
0: Μιλώ έτσι εγώ.
1: Δεν ξέρω, την έχεις δει μουσικό ραδιόφωνο τώρα. Να είναι καλά τα φίλοι μας στα μουσικά ραδιόφωνα. Εσύ τη λέω την έχεις λίγο πιο χαλαρά τη διάθεση. Αυτό
0: λέω Κώστα, θα βάλω σήμα. Αν βάλεις σήμα, πιστεύεις θα φτιάξω.
2: Θα δούμε.
0: Για να δούμε.
1: Θα πούμε, Γέρξον.

0: ετοιμάζεις για τα Χριστούγεννα?
1: Έλα ρε, τόσο λίγο.
0: Ξέρετε ότι έρχονται, πλησιάζουν. Και μπήκε έτσι και το φθινόπωρο λίγο πιο γρήγορα από όσο περιμέναμε για τα δεδομένα της Ελλάδας.
1: Πες τα τώρα, γιατί θα αρκετάσεις και σου πει: όχι, μια χαρά μπήκε το φθινόπωρο, αυτό είναι φθινόπωρο.
0: Όχι, εσύ τα λες αυτά.
1: Εμένα μου αρέσει, δεν κατάλαβα.
0: Μπράβο, ωραία, καλά να περάσει.
1: Η Σούζη θα στο πει απλά ότι μετεωρολογικό, ότι μια χαρά όλα, μην ανησυχείς.
0: Δηλαδή, εσύ έχεις την ίδια διάθεση καλοκαίρι και την ίδια ακριβώς.
1: Μα τώρα έχω καλή διάθεση.
0: Α,
1: το φθινόπωρο έχω διάθεση καλή, ναι. Το φθινόπωρο έχω καλή διάθεση και το χειμώνα έχω καλύτερη διάθεση.
0: Είναι το καλύτερο που έχεις να μας
1: δώσει. Ναι, εγώ θέλω να ξυπνάω σκοτεινά, να βγαίνω θεοσκότεινα έξω, να γυρνάω σκοτάδι. Αυτά μου αρέσουν εμένα.
0: Ναι. Σε βαραίνει κάτι, ρε Γιάννη?
1: Έχω ένα λεφαντάκι, με πατάει συνέχεια. Καλησπέρα μας λοιπόν σε όλους φίλους, σε όλους φίλους και σε όλους όσοι θέλουν να είναι κάθε μέρα σε αυτήν την εκπομπή. Είστε κάποιοι άνθρωποι που θέλετε κάθε μέρα να σχολιάσουμε τα θέματα που εσείς επιλέγετε. Μια μέρα πρέπει να το κάνουμε.
0: Μπακαλιάρος.
1: Όχι, μια μέρα πρέπει να το κάνουμε.
0: Μπακα,
1: αυτό.
0: Ήταν αυτός.
1: Θες να καταγγείλεις, καταγγείλεις.
0: Όχι, δεν θα καταγγείλω. Θα καταγγείλω στη συνέχεια γιατί έχουν.
1: Α, το έχει φορματίσει. Συλλογικό.
0: Όχι, έχουμε διάφορα σήμερα. Δεν ξέρω αν είδες αυτό το που έγινε στα Νολιώσια. Αυτό το βίντεο κυκλοφορεί βασικά στο διαδίκτυο παντού.
1: Με τη διευθύντρια αυτή του σχολείου, τι είναι αυτή το εμπιαγωγείο.
0: Ναι, εγώ προτείνω να ακούσουμε, αν θέλετε, το περιστατικό. Τι ακριβώς συνέβη και πώς μιλούσε δηλαδή στα παιδάκια. Ξαναλέμε, μιλάμε για διευθύντρια νηπιαγωγείου.
1: Νηπιαγωγείου.
0: Δηλαδή, φανταστείτε λίγο μία εκπαιδευτικό η οποία απευθύνεται σε παιδάκια που είναι μισό μέτρο.
1: Γιατί απευθύνεται σε αυτά όμως έτσι?
0: Ορίστε.
1: Γιατί απευθύνεται σε αυτά, τι έχει γίνει?
0: Γιατί κάτι χάλασαν. Καταλαβες.
1: Χάλασαν τα παιδάκια, τα τόσα, στο σχολείο.
0: Λέω, κάτω από μισό μέτρο.
1: Αυτό λέει, τα παιδιά τα τόσα, τα μικρά. Ναι, αυτό.
0: Δώσουμε και σε λίγο ξανά, Κωστάκη μου, δεν το παίρνουμε. Μία διακοπή μόνο. Mm. Η γυναίκα αυτή κατήγγειλε και υπέβαλε μήνυση ότι δέχθηκε επίθεση από μητέρα παιδιού μετά από αυτό το περιστατικό, και ενώ συνέβαιναν όλα στον προάβλιο χώρο και, και τραβούσε και κάποιος με το κινητό του.
1: Τη την είπε δηλαδή μαμά, επειδή την άκουσε να βρει τα παιδιά.
0: Ναι, και ότι τη χτύπησε κιόλας και η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κάκιστα, φυσικά κακώς
1: επιτέθηκε
0: η μητέρα σε κάθε περίπτωση.
1: Καλώς παρενέβη η μητέρα
0: μας. Αλλά για να συνεχίσουμε λίγο, παρακαλώ. Είναι καταρχάς σε έξαλλη κατάσταση η κυρία που ακούμε από κάτω.
1: Αυτή είναι η διευθύντρια, ξαναλέμε.
0: Ναι, δεν μοιάζει καθόλου με εκπαιδευτικό. Και επειδή άκουσα ότι θα μετακινηθεί, θα πάει σε ένα άλλο σχολείο. Είμαστε βέβαιοι, παρότι ξαναλέω, κακώς κάκιστα δέχθηκε επίθεση γυναίκα και εννοείται έχει υποβληθεί
1: μήνυση
0: και έχουμε και σύλληψη μάνας.
1: Βρε κακώς, καλώς παρενέβη μαμά και μίλησε.
0: Το είπαμε.
1: Ναι.
0: Λέω όμως, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η γυναίκα κάνει για εκπαιδευτικός? Τι όπως την ακούτε εσείς λέτε, α, να μια εκπαιδευτικός που απευθύνεται σε νήπια. Γιατί εδώ δεν είναι και λύκειο. Να πεις ότι ρε παιδί μου, τα παιδιά ξέφυγαν, έγινε ένα σοβαρό περιστατικό και παρεμβαίνει η διευθύντρια να λύσει το θέμα.
1: Και τα παιδιά τα μεγάλα ξέρουν τι κάνουν. Για τα μικρά αυτά παιδάκια δεν ξέρουν τι κάνουν στο σχολείο. Δεν ξέρουν
0: είναι
1: τι ζημιά.
0: Μωρά.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρουν τι ζημιά μπορεί να προκαλέσουν. Δεν ξέρουν τι σημαίνει κόστος. Δεν ξέρουν τι σημαίνει τα 20 χαρτιά που φωνάζει η ίδια τι να κάνει. Δεν ξέρουν τίποτα από όλα αυτά. Με εξοργίζει η μετακίνησή της. Αυτό με εξοργίζει, Μαρία μου. Γιατί εδώ συναντάμε πάλι στο ελληνικό δημόσιο το κλασικό φαινόμενο. Εντάξει, θα σε πάω από εδώ, θα σε πάω εκεί και θα κλείσω στόματα. Τι είναι αυτό?
0: Επίσης.
1: Δηλαδή εκεί θα είναι καλή.
0: Μαθαίνουμε ότι οι γονείς είναι Ρωμά. Μιλάμε για τα Νολιώσια και ακούω από το πρωί αυτό το επιχείρημα του είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και εκεί στο σχολείο επειδή υπάρχουν παιδάκια Ρωμά. Όταν μιλάς για τρίχρονα, είτε είναι σχολείο στον, στα Νολιώσια.
1: Είτε στα Βρυλίσια, στα Μελίσια, είτε
0: στη Βρυσιά. Είτε στα Βόρεια Προάστια. Δεν έχει καμία διαφορά. Μιλάμε για τρίχρονα παιδάκια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν με αυτό θέλει κάποιο να πει ότι ίσως τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες Ρωμά εκδηλώνουν πιο παραβατικές συμπεριφορές, αν αυτό δηλαδή είναι το θέμα μας, εδώ μιλάμε για νήπια παιδιά. Μιλάμε για μωράκια 3, 4, 5. Αυτές είναι ηλικίες. Αν τα δείτε στο προάβλιο στο βίντεο που κυκλοφορούν, είναι μια σταλιά.
1: Μια σταλιά παιδάκια. Δεν ξέρουμε τώρα, ειλικρινά τώρα, τι είδους ζημιά είναι που την εξόργησε. Δεν έχει καμία σημασία όμως.
0: Ούτε
1: μας νοιάζει ακριβώς. Δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι όταν συζητάμε τα θέματα των Ρωμά, των Τσιγκάνων στη χώρα μας, των γύφτων που λένε άλλοι στη χώρα μας.
0: Τραγικό,
1: ναι. Λέμε.
0: Και εμείς μην το αναπαράγουμε.
1: Δεν κοινωνικοποιούνται. Εντάξει, μην κλειβόμαστε το δάχτυλο μας. Περισσότεροι έτσι λένε έτσι, υποτιμητικά ενώ δεν πρέπει. Ακριβώς. Αλλά λέμε το πρώτο πράγμα που λέμε όλοι εδώ περί σπούδα, στα καθόμαστε πάνελ και συζητάμε με ειδικούς. Δεν κοινωνικοποιούνται, δεν θέλουν να πάνε στα σχολεία κτλ. Εδώ πάνε στα σχολεία. Και συναντάνε μια έξαλλη διευθύντρια, η οποία τους διώχνει στην ουσία
0: ναι,
1: το σχολείο.
0: Η οποία η γυναίκα αυτή. Ξέρεις, όταν αποφασίζεις να γίνεις εκπαιδευτικός, τα skills που πρέπει να έχεις αναπτυγμένα σε κάθε περίπτωση είναι η υπομονή και η ψυχραιμία. Η γυναίκα αυτή μπορεί να κάνει για μια άλλη δουλειά. Γι' αυτή δεν κάνει μάλλον. Ναι. Και το λέω γιατί σκεφτείτε ότι όλη αυτή τη συμπεριφορά την εκδηλώνει στον προάβλιο χώρο του σχολείου. Δηλαδή, μες στην τάξη τι γίνεται, ας πούμε.
1: Που
0: δεν τη βλέπει και κανείς. Εδώ είναι στο προάβλιο. Φωνάζει, ορίεται. Δεν σταματάει εντωμεταξύ. Είναι σε μια. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Είναι σε ένα παραλήρημα. Σε μια ιστερική κατάσταση. Και κάθε τα παιδιά από κάτω και την κοιτάνε. Ό,τι και να έχει κάνει το τρίχρονο, ξαναλέω. Δεν μπορεί κάτι που έχει κάνει ένα τρίχρονο παιδάκι να σε βγάζει από τα ρούχα σου και να έρχεσαι σε αυτή την κατάσταση. Μάλλον δεν κάνεις, δεν είσαι για αυτή τη δουλειά. Είναι τόσο απλό.
1: Το σχολιάζετε πάρα πολύ αυτό το θέμα και παίρνετε και ο καθένας στη δική του πλευρά. Δεν συζητάμε συνολικά για τον θέμα το Ρωμά και τις προσαρμογές τους και αν έχουν εγκληματικά στοιχεία ανάμεσά τους ή πώς επιβιώνουν. Εδώ πρέπει να ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δυστυχώς κάθε χρόνο τα ίδια λέμε και σε κάθε περιστατικό τα ίδια λέμε για την κοινωνικοποίηση αυτή που βρει το Ρωμά. Ακούστε να δείτε πως έχει. Υπάρχουν οι Ρωμά οι οποίοι δεν κάνουν δουλειές. Κάνουν κάποιες συγκεκριμένες δουλειές. Χαλκούς και τα λοιπά, σίδερα. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες τις οποίες δεν έχουν Ρωμά και οι οποίες επιβιώνουν από τους Ρωμά. Δηλαδή, αυτά τα αυτοκίνητα που βλέπετε φορτωμένα, κάτι καρότσια φορτωμένα με σίδερα κτλ., κάπου πηγαίνουν και τα πουλάνε. Προφανώς δεν τα πουλάνε με απόδειξη, ούτε με POS. Κάπου πηγαίνουν και τα πουλάνε, παίρνουν λεφτά από τους τύπους που έχουν αυτές τις εταιρείες, μάντρες, που έχουμε δει πολλές φορές να καίγονται, έτσι έχουμε καταγράψει πολλές φορές πυρκαγιές, και έτσι επιβιώνουν. Όλο αυτό δηλαδή είναι άρρωστο από μόνο του το σύστημα. Και δεν φταίνε απολύτως οι Ρωμά όταν τους δίνεις αυτή τη δουλειά να κάνουν και δεν το ελέγχεις ποτέ και κάποια στιγμή λες θα φέρω αστυνόμους να ελέγξουν. Τι να ελέγξουν οι αστυνόμοι, τι να πρωτοκάνουν οι αστυνόμοι από όλα αυτά. Να ελέγξουν ναρκωτικά, ναι, να ελέγξουν ναρκωτικά. Okay, ναι.
0: Επειδή λέτε ζείτε σε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο και δεν ξέρετε τι γίνεται, για πες μας βρε Σάβα μου, εσύ τι ξέρεις ότι γίνεται. Δηλαδή πες μου, εσύ ας πούμε στις Σέρες, γιατί είναι ο Σάβας, ζει στις Σέρες ο άνθρωπος. Εσύ δηλαδή τι έχεις δει να κάνουν τετράχρονα παιδάκι. Δηλαδή αν έχετε μένος με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και θεωρείτε ότι αυτό το περιστατικό, αυτό το συμβάν είναι μια καλή αφορμή για να εκφράσετε αυτό που αισθάνεστε για αυτούς τους ανθρώπους, δεν είναι το σωστό συμβάν. Εμείς κρίνουμε εδώ τη συμπεριφορά μιας εκπαιδευτικού μέσα σε ένα σχολείο, μέσα σε ένα όχι σχολείο, σε ένα νηπιαγωγείο. Αυτό λέμε ξανά και ξανά. Και ο Μάριος λέει, για να μην θεωρηθεί ότι το αποφεύγω, άρα λέει μιλάμε για αξιολόγηση και απολύσεις στο δημόσιο. Πάμε να την κάνουμε ξανά επιτέλους αυτή την κουβέντα.
1: Α, μακάρι.
0: Εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ την άποψή μου σχέση με αυτό.
1: Εγώ το λέω.
0: Αν
1: ένας
0: άνθρωπος δεν κάνει και δεν είναι κατάλληλος προκειμένου να διδάσκει τα παιδιά και να συνυπάρχει με παιδιά, γιατί δεν την παλεύει και γιατί δεν ξέρει ποια είναι τα όρια, τότε ναι, πρέπει να φεύγει από τις τάξεις. Ναι. Τόσο απλό.
1: Επίσης, επειδή εγώ έτυχε να πάω στο ιδιωτικό σχολείο και πήγα και σε δημόσιο σχολείο παράλληλα, αυτά που είδα στο ιδιωτικό σχολείο δεν τα είδα στο δημόσιο σχολείο. Δηλαδή, τα ιδιωτικά παιδιά, ας το πούμε έτσι, τα παιδιά του ιδιωτικού σχολείου, έκαναν πολύ χειρότερα πράγματα και στους δασκάλους τους συγκεκριμένα και σε μικρή ηλικία, από ό,τι αυτά που έκαναν τα παιδιά της Γκράβας. Δηλαδή στην Γκράβα αισθάνθηκα.
0: Που η Γκράβα δεν ήταν και ένα σχολείο
1: κανένα,
0: που ήταν.
1: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ξέρετε όλοι. Όσοι είστε στην Αθήνα, ξέρετε όλη την Γκράβα. Όσοι όλη την Ελλάδα ξέρετε. Δεν είδα τα ίδια πράγματα. Είδα ένα σεβασμό απέναντι στον καθηγητή. Ένα σεβασμό. σε πολλές περιπτώσεις καθηγητών. Στο ιδιωτικό σχολείο δεν είναι ποτέ σεβασμό για τίποτα. Ούτε καν για την περιουσία. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, γιατί εκεί ίσως να υπάρχει και η αντίληψη, ρε παιδί μου, η εμπεδομένη.
1: Κάποιος θα τον πληρώσει.
0: Ότι ναι, πληρώνουμε για να πηγαίνουμε σε αυτό το σχολείο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να το βάλω καθόλου εκεί.
1: Όχι για τους εκπαιδευτικούς που λέμε, γι' αυτό
0: το. Ναι. Άλλωστε και τα τελευταία γεγονότα μπορεί να βρεις ψεκασμένους σε όποια ηλικιακή κατηγορία. Συγγνώμη, σε όποια κοινωνική τάξη και ηλικιακή κατηγορία και περιοχή και με όποια επαγγελματική ιδιότητα δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτό. Το θέμα είναι πώς το κράτος, η πολιτεία, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι ελεγκτικές αρχές, αν υπάρχουν, να σας αναρωτηθούμε όλοι μαζί, υπάρχουν, άραγε, είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τέτοια περιστατικά, όπως για παράδειγμα αυτό που συνέβη σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή
1: ιστορία.
0: Έχουμε εισαγγελική παρέμβαση για το θέμα.
1: Όπως αναμενόταν.
0: Έχουμε ανθρώπους που καταγγέλουν ότι έχουν χάσει τους δικούς τους μέσα σε αυτή την κλινική, στην οποία λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα. Έκανε χημειοθεραπείες, δηλαδή χωρίς άδεια, μέσα σε αυτό το χώρο. Οι ασθενείς φώναζαν: κλείστε το, μήπως γλιτώσει κανένας άνθρωπος, και δεν είχε πάρει χαμπάρι κανείς. Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Ότι και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση του ιατρείου του Κολονακίου, όπου πέθανε ο Μαζονάκης, είχαν γίνει έλεγχοι. Δηλαδή, εδώ φαίνεται ότι η Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είχε κάνει την εισήγηση κλεισίματος αυτής της κλινικής προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό πρέπει να το απαντήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για ποιο λόγο? Γιατί για να υπάρχει εισήγηση, πάμε να το σφραγίσουμε, σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρός λόγος.
1: Κλείνεις κλινική στη Θεσσαλονίκη.
0: Άρα,
1: να τα βάλεις με τον κλινικάρχη τώρα είναι σοβαρό θέμα.
0: Ερωτηματάκι εγώ εδώ να υπάρχει. Επειδή και στην Καρνεάδου είχαν γίνει έλεγχοι, μήπως τελικά οι έλεγχοι μια χαρά γίνονται, αλλά όταν πρέπει να φτάσουμε στο επόμενο δύσκολο βήμα του κλεισίματος, παύλα σφραγίσματος, μπαίνουν διάφορες δυνάμεις, βάζουν το χεράκι
1: τους, πέφτουν τηλέφωνα, εννοείς,
0: προκειμένου να μην κλείσουν. Θεωρείς παράλογο να το σκεφτεί κάποιος?
1: Δεν το θεωρώ καθόλου παράλογο. Σίγουρα παίρνουν τηλέφωνα, γι' αυτό και βλέπουμε αυτά. Όχι, καθόλου. Δεν παίρνουν τα σύννεφα σε αυτό. Αυτό είναι η κανονική ελληνική λειτουργία. Λοιπόν, σίγουρα παίρνουν τηλέφωνα, σίγουρα παίρνουν τηλέφωνα για την κλινική, σίγουρα ο κλινικάρχης είναι παράγοντας Θεσσαλονίκη. Οπότε πού να τα βάζω τώρα τον κλινικάρχη, ρε φίλε? Κάτσε τώρα, πόσους έχουμε στη Θεσσαλονίκη κλινικάρχες? Να είναι εδώ πέρα σούπερ ντούπερ.
0: Δηλαδή, αν ο κλινικάρχης Κολοκυθάς που πήγε ο έλεγχος και βρήκε σοβαρές παρατυπίες, γιατί εδώ δεν μιλάμε για ιατρική, ναι, όπως ήταν στην Καρνεάδου. Ναι. Εδώ είναι κανονική ιατρική.
1: Χημειοθεραπή. Τι συζητάμε?
0: Είναι αυτή η κλινική 500 μέτρα μακριά, σε 500 μέτρα απόσταση από το καλύτερο αντικαρκυνικό νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδος. Για να το καταλάβουμε.
1: Εγώ τρέμω στην ιδέα, το γεγονός ότι μπορεί από εκεί να έχουν περάσει και πολλοί δικοί μας άνθρωποι στην απόγνωσή τους, γιατί όταν αντιμετωπίζεις τον καρκίνο, ξέρετε πολύ καλά ότι θα δεις όλους τους γιατρούς, θα πας σε όλα τα νοσοκομεία, αν έχεις δυνατότητα προφανώς, για να προλάβεις ό,τι μπορείς. Φοβάμαι πολύ τι τους είπαν εκεί και τι τους έκαναν εκεί και σε πόσους υπέβαλαν. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, συνταγογραφούσε κανονικό ΕΟΠΗ για την κλινική αυτή. Εκεί έλεγχος δεν υπάρχει? Πώς συνταγογραφούσε ο ΕΟΠΗ εκεί πέρα? Με μια κλινική που ήταν νόμιμη για χημειοθεραπείες, πώς?
0: Μισό. Η κλινική αυτή είχε πάρα πολλά τμήματα.
1: Η κλινική ήταν νόμιμη?
0: Τα περισσότερα, ναι.
1: Ως υπόσταση, ως επιχείρηση.
0: Παρανόμως λειτουργούσε αυτό το ογκολογικό. Ναι, ναι. Πρόσεξε, στο οποίο ογκολογικό τμήμα είχαν πάρει έναν γιατρό πνευμονολόγο, τον οποίο δεν τον είχαν προσλάβει κανονικά. Δεν είχε σύμβαση δηλαδή η κλινική.
1: Τίποτε.
0: Δεν ήταν ογκολόγος. Πνευμονολόγος ήταν. Ένας πνευμονολόγος τον πήραν και του είπαν: έλα, έρχεσαι να κάνεις μερικές διαγνώσεις καρκίνου για να τους δίνουμε εμείς χημειοθεραπείες.
1: Και τον κάνανε ογκολόγο.
0: Και δείτε και άλλο ένα κοινό σημείο με την υπόθεση Μαζονάκη. Η κλινική αυτή στη Θεσσαλονίκη είχε αναρτήσει βίντεο στην ιστοσελίδα της, στο οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα και διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, δηλαδή θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Δεν διέθετε δηλαδή την άδεια, αλλά στην ιστοσελίδα έλεγε: εμείς εδώ κάνουμε χημειοθεραπείες. Μη ρωτήσετε αν κάποιος το είχε δει. Όχι, δεν το είχε δει. Αλλά και να το είχε δει, όταν πήγε ο έλεγχος και είπε η επιτροπή που τους έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που ποτίστε για να κάνουν μια δουλειά, ότι παιδιά, εδώ πέρα κάτι κακό συμβαίνει, πρέπει να το ψάξουμε, και όχι απλώς να το ψάξουμε, πρέπει να τους κλείσουμε εκεί κάποιος είχε διαφορετική άποψη.
1: Ναι. Εδώ δεν φταίει ο Πατούλης.
0: Λογικά.
1: Υπάρχει ένας Πατούλης Σαλονίκης που φταίει.
0: Ο Πατούλης πρέπει να ερευνηθεί για όλα αυτά που συζητάμε για τους χειρισμούς.
1: Εδώ. Για τα ιατρία και στην Αθήνα. Εκεί δεν φταίει ο Πατούλης. Με φουντώνεις τώρα. Με φουντώνεις γιατί η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ασχολείται από χθες με την κβαντική ιατρική της Καριστιανού και δεν ασχολείται σοβαρά με αυτό το θέμα.
0: Ναι, αυτό τώρα που έχει γίνει είναι λίγο εκτός θέματος όλοι.
1: Γι' αυτό ακριβώς το λέω.
0: Όταν δηλαδή βγαίνει ο Υπουργός Υγείας, ένα.
1: Και η κυρία Παγώνη βγήκε.
0: Βγαίνει η κυρία Ματίνα Παγώνη, με την οποία είχαμε και μια αντιπαράθεση στον αέρα για αυτό το θέμα. Αν πρέπει να ελεγχθεί η Καριστιανού, εγώ θα σας το πάω λίγο παρακάτω. Γιατί δεν είχε ελεγχθεί τόσο καιρό η Καριστιανού. Επίσης, αυτό το μηχάνημα βιοανάδρασης, πώς το λένε, είναι ένα μηχάνημα που βγαίνουν και λένε πώς γίνεται, που μετράει παλμούς και ανάσα, από ό,τι κατάλαβα. Ιατρικό μηχάνημα είναι. Γιατί χρησιμοποιείται σε παιδιά. Εδώ υπάρχουν κλινικές οι οποίες κάθονται και
1: κάνουν
0: θεραπείες, ενώ δεν προβλέπεται και θα κάθεστε ακόμη να ασχολείστε με την Καριστιανού για πολιτικούς λόγους τα σοβαρά.
1: Λοιπόν, ασχολούνται από χθες όλοι με την Καριστιανού και το μηχάνημα βιοανάδρασης που δεν σκοτώνει.
0: Δεν περίμεναν ότι θα σκάσει.
1: Που δεν σκοτώνει, αλλά χημειοθεραπεία λυπάμαι.

0: Κόσμο Shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Time out για Θράκον.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Με ξεπάθησαμε, Θράκον.
5: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαφίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bbfuels.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Ζητά μεταξύ άλλων να ληφθεί κατάθεση του αρμόδιου υπαλλήλου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου στην κλινική. Σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέφερε ότι προχωρά στη σφράγιση της κλινικής. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε και άλλη ιδιωτική κλινική. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου συνομιβίου στους τρεις καταδικασθέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Ανοίγουν 6 κινητά τηλέφωνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, θα ελεγχθούν ένα σκληρό δίσκο και ένα USB. Η άρση αφορά στο διάστημα από 11 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθη η μητέρα παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια μετά την καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου ότι δέχθηκε απειλές. Η αστυνομία αναζητά και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς προαδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
3: Where's all my soul sisters?

0: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3. Σε λίγο θα σας δώσουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ που σας έχουμε προαναγγείλει.
1: Έχουμε κάποια πραγματάκια να πούμε και πάμε πρώτα και να ενημερωθείτε κι εσείς. Πολύ ενδιαφέροντα. Η κυρία Σταματίου εδώ μαζί μας, φυσικά. Η τζέλο της καρδιάς μας παραμένει στον πύργο ελέγχου. Η Σοφία Γαλάνη επιμελείται δημοσιογραφικό σου την εκπομπή. Και φυσικά η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο 210-4800-170-174.
0: Πώς ξέχασε τη Χριστίνα σου.
1: Δεν την ξέχασα. Όλο κορίτσια εδώ πέρα και πάμε στην κορύφωση, παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Επιστημονικά τώρα, επιστημονικά θα πάμε. Επιστημονικά,
2: ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες στα ανατολικά και στο Αιγαίο βέβαια. Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι οι πιο ενισχυμένοι. Δεν αποκλείεται Τετάρτη αργά το απόγευμα προς το βράδυ και μέχρι την Πέμπτη το μεσημέρι να φτάσουν και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, που σημαίνει απαγορευτικό. Άρα έχετε το νου σας.
0: Ναι, ίσως.
2: Μπράβο. Το οχτάρι είναι στο τσεπάκι, δεν το συζητάμε. Από αύριο μέχρι και την Κυριακή. Και εδώ στην Αττική θα έχουμε 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Τώρα, όσον αφορά τις βροχές, επειδή είναι σύστημα από τα βόρεια, θα είναι βροχές του βορειά κυρίως. Βέβαια, επειδή το χαμηλό κάνει και ένα χαμηλό κάτω εκεί στο Αιγαίο, θα έχει και κάποιες καταιγίδες. Mm. Τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα για αύριο θα είναι στην Εύβοια και την Κρήτη. Στην Κρήτη θα βρέχει 5 μέρες συνέχεια. Συνέχεια. Άρα είναι επικίνδυνα τα πράγματα για την Κρήτη. Α. Διότι όταν βγάλει μέσα σε ένα τριήμερο 250 και 300 χιλιοστά, ας πούμε, στα Χανιά, ενώ στο νομό Χανίων, είναι ζόρι.
0: Έχει. Αν περιμένουμε βρέξει, τόσο νερό.
2: Μπράβο. Έχει βρέξει και τις προηγούμενες ημέρες. Προχθές στην Κρήτη πάλι είχε μπόλικο νερό. Άρα η Κρήτη θέλει μια προσοχή. Αύριο θέλει και η Εύβοια προσοχή. Και αυτή γιατί το έδαφος της είναι κορεσμένο και είχαμε και κάτι πλημμύρες εκεί του Σαββατοκύριακο ή κάτι τέτοια. Και εκεί θα είναι αρκετά μεγάλο ύψος βροχής για αύριο για την Εύβοια. Η Κρήτη, σας είπα, τις επόμενες 5 μέρες θα βρέχει. Και από τη Θεσσαλία και νοτιότερα οι βροχές. Και εδώ
1: δηλαδή,
2: στην Αττική αύριο.
1: Αύριο κρίσιμη ημέρα, έτσι.
2: Ναι. Και εδώ στην Αττική αύριο θα έχουμε βροχή. Εγώ Πέμπτη λέω πιθανότητα στα βόρεια του νομού. Αύριο όμως μπορεί να είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή να βρέξει
0: το μεσημέρι και μετά.
2: Και το πρωί μπορεί να βρέξει. Και το πρωί μπορεί να βρέξει και το μεσημέρι.
0: Με ομπρελίτσα να φύγει.
2: Με ομπρελίτσα αύριο. Και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς το μεσημέρι. Πάρτε και κάτι επάνω σας. Σήμερα δεν έχει κρύο. Είναι από το πρωί δηλαδή.
0: Τώρα έχουμε πια μόνιμα νομίζω ένα μικρό έτσι μπουφανάκι.
2: Ναι,
0: ελαφρύ,
2: νομίζω ότι χρειάζεται. Μπράβο. Ναι, έτσι νομίζω.
1: Τώρα το μεσημέρι έχει ζέστη, ας πούμε.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Αλλά αύριο το μεσημέρι δεν θα έχει ζέστη. Αυτό. Με αυτή την έννοια
0: και
2: το λέω.
0: Και επίσης είναι όλοι άρρωστοι, έτσι. Το έχετε καταλάβει με την αλλαγή τώρα της θερμοκρασίας.
2: Λες,
0: Ναι, είναι όλοι.
1: Εμείς φταίμε που πήγες και βράχη και στη Δύση να τραγουδάς.
0: Εντάξει. Λέω ότι αυτή η αλλαγή πάντα, αν το ανοσοποιητικό σου δεν είναι στην super duper κατάσταση του, μπορεί να σε πειράσει. Άρα βλέπεις ανθρώπους μπουκωμένους, με τη φωνούλα τους, με τη βήχα.
2: Αλήθεια, αυτό τώρα θέλει μια προσοχή ακριβώς. Γι' αυτό λέω κάθε τόσο, ρίξε κάτι απάνω σου, δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να μας ερωτώ την αγάπη μας.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Γιατί μιλάς έτσι, ρε άνθρωπε.
1: Από τα χέρια μιλάμε, έτσι είπαμε.
0: Δεν μπορώ. Α, το συνεχίζουμε. Ωραία, θα το συνεχίσουμε τώρα.
1: Ωραία.
0: Γιατί έχουμε και παρουσιάσαμε, κάναμε μια σειρά από αποκαλύψεις στην εκπομπή Live View στην τηλεόραση. Οι οποίες νομίζω ότι μας λύνουν πάρα πολλές απορίες για την υπόθεση Μαζονάκη. Καταρχάς έγινε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για 6 πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Και δεν αποκλείεται να διευρυνθεί αυτός ο κύκλος των προσώπων.
1: Μεταξύ αυτό
0: θα
1: και το κινητό του Μαζονάκη, έτσι.
0: Σωστά, σήμερα ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγός.

0: Λοιπόν, θέλω να σε παρακαλέσω και εσένα και τους ακροατές να προσπαθήσετε να παρακολουθήσετε αυτό που ακολουθεί.
1: Ωραία.
0: Γιατί δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα φτάναμε ως εκεί. Χθες λέγαμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, η Γάκα και ο Θοδωρόπουλος, είχαν δύο διαφορετικές ιστοσελίδες. Η μία ήταν η stem cell, η άλλη ήταν η ενοσφαίρεση. Εκεί λοιπόν παρουσιάζονταν ως ιατρία δύο διαφορετικοί χώροι. Ξέραμε βέβαια ότι άλλο γραφείο ιατρείο είχε η Γάκα, άλλο ο Θοδωρόπουλος, συστεγάζονταν και κάπως παντρεύονταν με ένα σαλόνι, για να το πούμε απλά. Ναι, έτσι, ναι. Έτσι επικοινωνούσαν.
1: Θα μπορούσαν δηλαδή να είναι δύο γιατροί στην ίδια πολυκατοικία, που λέει ο λόγος.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως από την αρχή προέκυπτε ότι υπήρχαν δύο ιατρία. Ναι. Ένα στην Καρνεάδου 11, όπου πέθανε ο Μαζονάκης, και ένα δεύτερο στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Ψάχνοντας λοιπόν, ανακαλύψαμε ότι για το ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακήμ είχε ανακληθεί η άδειά του από το 2025. Αυτό το ιατρείο δηλαδή ήταν ένα ιατρείο φάντασμα. Δεν υπήρχε πουθενά για το κράτος. Όταν προσπαθήσαμε λίγο, το ψάξαμε ακόμα παραπάνω, το ερευνήσαμε, για ποιο λόγο ανακλήθηκε αυτή η άδεια, είχε γίνει κάποια καταγγελία, ανακαλύψαμε το αδιανόητο. Ποιο είναι? Ότι την ανάκληση της άδειας την είχαν ζητήσει η Γάκα και ο Θοδωρόπουλος.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για ποιο λόγο?
0: Το 2025, λίγο πριν το καλοκαίρι, είχε πάει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας να κάνει έλεγχο στην Πατριάρχου Ιωακήμ, σε αυτό το ιατρείο. Εκεί είχαν διαπιστώσει ότι υπήρχε μια σάουνα. Λένε λοιπόν οι άνθρωποι του Ιατρικού Συλλόγου, τι δουλειά έχει σάουνα μέσα στο ιατρείο?
1: Ναι.
0: Τι κάνετε εδώ πέρα? Να παρακαλώ να απομακρυνθεί. Όντως λοιπόν απομακρύνεται και μετά από λίγο καιρό ζητούν να ανακληθεί η άδεια, ότι κλείνουμε το ιατρείο δηλαδή, δεν θα υπάρχει.
1: Mm-hmm.
0: Για ποιο λόγο? Προφανώς γιατί δεν ήθελαν καμία υπόδειξη, δεν ήθελαν να υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο. Έτσι λοιπόν, αν εξαφανιζόταν το ιατρείο από τα Μητρώα, θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.
1: Ναι.
0: Τι έκαναν λοιπόν αμέσως μετά? Μετέφεραν τα μηχανήματα της συνοσφαίρησης και της υδροθεραπείας από την Καρνεάδου στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ο αείμνηστος Μαζονάκης, την Τρίτη, μία μέρα πριν το θάνατό του, που έκανε υδροθεραπεία, τον μετέφεραν από την Καρνεάδου στην Πατριάρχου Ιωακήμ για να κάνει εκεί την υδροθεραπεία.
1: Άρα, υδροθεραπεία έκαναν στην Πατριάρχου Ιωακήμ.
0: Σωστά, και αυτό γινόταν συνοδεία μίας νοσηλεύτριας.
1: Με προβληματίζει αυτό που λες τώρα, γιατί τώρα αποκαλύπτεται αυτό μετά από 20 μέρες, γιατί τώρα το βγάλατε αυτό εσείς και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για τις πρώτες ημέρες που το ρωτούσαμε και στην κυρία Δημογλίδου και στην αστυνομία κτλ., λέει, εμείς ξέρουμε ένα ιατρείο, την Καρνεάδου ξέρουμε, και έχουμε μία υπόθεση, την υπόθεση Μαζονάκη. Όχι, okay, γιατί μία υπόθεση ακόμα αυτή ψάχνουμε. Αλλά λέγανε για ένα ιατρείο. Και όταν λέμε για την Πατριάρχου Ιωακήμ, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα για Πατριάρχου Ιωακήμ.
0: Ναι, ξέρουμε όμως κάτι. Mm. Ότι αφού πέθανε ο Μαζονάκης, και αυτό το είχαμε αποκαλύψει από τις πρώτες ώρες, ο Θεοδόσης Πάνος, ο συναδελφός μας, όταν πέθανε ο Μαζονάκης και άρχισαν να πηγαίνουν η αστυνομία, ο ιατρικός σύλλογος, να τσεκάρουν τι γίνεται στη Γαρνεάδου, ξέρετε τι συνέβαινε στην Πατριάρχου Ιωακήμ? Έκαναν μετακόμιση. Είχε μπει κόσμος μέσα, δεν ξέρουμε ποιοι, και άρχισαν να μεταφέρουν πράγματα μέσα από την Πατριάρχο Ιωακήμ, που σημαίνει ότι υπήρχαν μέσα μηχανήματα, υπήρχε εξοπλισμός, υπήρχαν αρχεία τα οποία ήθελαν προφανώς να κρύψουν. Και το τελευταίο που έχω να πω για σήμερα, γιατί τους ή άλλους νομίζω και τις επόμενες μέρες θα έχουμε πολλά, είναι αυτό που μας αποκάλυψε ο κύριος Λικούδης σήμερα.
1: Ναι, ο δικηγόρος.
0: Εδώ στον Sky.
1: Της οικογένειας Μαζονάκη.
0: Ότι δεν αποκλείεται ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι το πιο πιθανό, να έδωσε τα 6.000 ευρώ από πριν, να είχε προπληρώσει δηλαδή τη θεραπεία. Μη φανταστείτε τιμολόγια και τέτοια. Όλα αυτά έμπαιναν σε μια σακούλα.
1: Τι λες, Ρανά.
0: Πήγαιναν τα ποσά. Και αν κάνεις και έναν πολλαπλασιασμό, πόσες πλασμαφαιρέσεις έκαναν αυτοί οι τύποι το χρόνο?
1: 300 έχω δει.
0: 300. Επί 6.000, 1 εκατομμύριο.
1: Είναι επί 6.000 ή είναι επί συνολικών θεραπείων? Γιατί αποκλείται ένας ασθενής να είναι μόνο 6.000 συγκεκριμένα πλασμαφαίρεση.
0: Όχι, εγώ λέω μόνο για την πλασμαφαίρεση.
1: Είναι σίγουρο ότι αυτή παίρνει για την παράνομη πλασμαφαίρεση, εννοείς? Ναι, ναι, ναι.
0: 1.800.000 ευρώ σε ένα χρόνο, μόνο και μόνο από τις πλασμαφαιρέσεις. Και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι φορούσαν ρολόγια στα χέρια τους αξίας 200.000 ευρώ, κυκλοφορούσαν στα κολονάκια, πήγαιναν στην Αθηναϊκή Λέσχη, καμάρωναν κιόλας για τα πλούτη τους και έδειχναν τα ρολόγια τους, είχαν αυτή την αγωνία να δείξουν τα πλούτη τους. Κανένας δεν σκέφτηκε αυτούς τους τύπους να τους ελέγξουμε, να δούμε αν συνάδει. Αν συνάδουν τα έσοδα ενός παθολογικού ιατρείου στο κολονάκι με αυτή την πολυτελή ζωή.
1: Θυμάσαι πως το έλεγα την περασμένη

0: Ελλάδα. Κανένας δεν σκέφτηκε να ελέγξει αυτοί οι άνθρωποι πώς ζουν, γιατί βγάζουν τόσα λεφτά από ένα ιατρείο παθολογικό. Ο παθολόγος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ο παθολόγος σε βλέπει, κάνει μια διάγνωση, σε στέλνει σε γιατρό κανονικό μετά. Σε άλλο γιατρό εννοώ. Δηλαδή, αναλόγως τι πρέπει να κάνεις. Σου δίνει μια συνταγή. Κάτι, δεν σου κάνει κάτι άλλο. Παθολόγος ήταν εκεί πέρα. Κανένας δεν σκέφτηκε να ελέγξει τόσα λεφτά ή τόσους κόσμους γιατί πήγαινε σε αυτό το ιατρείο. Κανένας μα κανένας. Επίσης, από τους 300 που έχουν κάνει πλασμαφαίρεση, συγγνώμη, αυτός και στο νοσοκομείο το έλεγες.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Δεν έχει εμφανιστεί.
1: Ούτε ένας, παιδιά.
0: Ούτε ένας.
1: Ένας άνθρωπος, ο οποίος. Μπήκε σε κίνδυνο η ζωή του. Φαίνεται εκ του αποτελέσματος.
0: Είδες από τι κίνδυνο
1: βγήκε. Ένας άνθρωπος να πάει στις αρχές και να πει ότι εγώ θέλω να υποβάλω μήνυση κατά των δύο γιατρών, γιατί τώρα που εξελίχθηκαν τα πράγματα έτσι αντιλαμβάνομαι ότι από τύχη δεν μου συνέβη κάτι άσχημο. Κανένας. Από τους 300 τον τελευταίο χρόνο και από άλλους 300 και τον προηγούμενο και άλλους 300 τον προηγούμενο. Κανένας. Στα σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν θέλει κανένας από όλους αυτούς τους επώνυμους δημοφιλείς, δημοσιογράφους, πολιτικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, αθλητές. Μιλάμε για κορυφαία ονόματα, ας μην γελιόμαστε. Κανένας δεν θέλει να μπλέξει. Αλλά τι τους κάνει όλους αυτούς τους ανθρώπους να πιστεύουν πραγματικά ότι κάποια στιγμή δεν θα κληθούν από τις αρχές? Αν, μόνο αυτό να πω.
0: Ναι.
1: Αν για παράδειγμα οι νοσηλεύτριες που ο κύριος Γιαννακός σήμερα μας έλεγε, εγώ αμφιβάλλω, λέει, αν έχουν και άδεια.
0: Ναι, ναι.
1: Νοσηλευτοί όλοι αυτοί. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν τις έβαζαν να κάνουν αυτές τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης? Ένας άνθρωπος από όλους αυτούς δεν πρέπει να μιλήσει στις αρχές και να πει, μισό λεπτό, κύριε Κολοκυθά, όταν εσείς είχατε έρθει ως πελάτης εδώ, ποιος σας είχε κάνει την πλασμαφαίρεση? Γιατί αν δεν σας την είχε κάνει η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος που τώρα είναι προφυλακισμένοι,
0: που είναι γιατροί,
1: πρέπει να ασκηθεί δίωξη και στις υπόλοιπες που ήταν εκεί μέσα, για να το πούμε απλά.
0: Σωστά. Δύο πράγματα προβληματικά. Ένα. Ότι ξεκινήσαμε με δύο άτομα στο γραφείο εργαζόμενος και έχουμε φτάσει στα 11.
1: Ήταν 11.
0: Ήταν 11 τελικά. Μέσα. Ξεκινήσαμε από δύο άτομα επιπλέον από τους δύο γιατρούς και τώρα έχουμε φτάσει σήμερα, μετά αφού άνοιξαν τα στόματα, στα 11 άτομα. Και επίσης τον απεινιδωτή μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ένα μικρό παιδί.
1: Ναι.
0: Οι ίδιοι δεν χρησιμοποιούσαν τον απεινιδωτή, δεν είχαν σκεφτεί ποτέ ότι θα χρησιμοποιήσουν τον απεινιδωτή, γιατί δεν είχαν ποτέ επιπλοκή τέτοιου τύπου. Ναι. Έλαντε όμως που αυτό δεν συμβαίνει κάθε εβδομάδα. Δεν θα έχει επιπλοκή κάθε εβδομάδα σε αυτό.
1: Επίσης, μια τελευταία ερώτηση. Είχαν, λέει, κρύψει, δεν βρέθηκαν ποτέ οι πεταλούδες, οι φλεβοκαθετήρες του Μαζονάκη. Είχαν πάρει και είχαν κρύψει όπως και τα φίλτρα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Δηλαδή, η έννοια τους εκείνη τη στιγμή δεν ήταν να σώσουν τον άνθρωπο, να του δώσουν την ευκαιρία να σωθεί μέσω του ΕΚΑΒ, των κανονικών γιατρών δηλαδή διασωστών. Ήταν να κρύψουν τα πιστήρια για να σώσουν το τομάρι
0: τους.
1: Όλοι αυτοί οι 11 που ήταν δηλαδή εκεί μέσα, δεν τους είδαν να παίρνουν τους φλεβοκαθετήρες και να τα κρύβουν όλα αυτά? Και επίσης, για πόσο καιρό πιστεύουν αυτοί οι 11 άνθρωποι ότι θα πηγαίνουν στις αρχές και θα λένε τη μισή αλήθεια?
0: Τώρα
1: αναρωτιέμαι.
0: Ότι σφίγγουν λίγο οι υποποίοι.
1: Ο κ. Λυκούδης είπε ότι κανένας μέχρι στιγμής δεν έχει πει όλη την αλήθεια.
0: Αυτό. Σφίγγουν υποποίοι.
1: Δεν ξέρω όμως τι τους κρατάει.
0: Λένε...
1: τα αφεντικά τους είναι στη φυλακή.
0: Ναι, άκουσαμε τι τους κρατάει. Ξέρεις τι βλέπουνε? Είδανε και τη χθεσινή εξέλιξη στη δικαστική, και πάμε τώρα σε διάλειμμα, Δήμητρα, ότι οι δικηγόροι αποφάσισαν να διαχωρίσουν τη θέση τους από την κυρία Γάκα. Ο κύριος Αγαπηνός δηλαδή αποφάσισε να ασχοληθεί μόνο με τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος από την πρώτη στιγμή λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση, καμία επαφή με τον Μαζονάκη. Εγώ είμαι υπεύθυνος του ιατρείου, δεν έχω καμία επαφή με τον Μαζονάκη. Και προσπαθεί να ζητήσει αποφυλάκηση. Και να ξέρεις ότι αν αποφυλακιστεί αυτός ο άνθρωπος, αν πάρει αποφυλάκιση, μπορεί να μην πάρει καν ποινή φυλάκισης για οτιδήποτε. Επειδή ρωτούσαμε έμπειρους νομικούς, το έλεγε ο κ. Ντάλτας και το λέει όλοι. Μπορεί να πάρει καμία ποινή φυλάκισης.
1: Εντάξει, εγώ έχω ακούσει μόνο τον κύριο Ντάλτα να το λέει αυτό, γιατί το λέει και σε εμάς χθες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο ο κύριο Θεοδωρόπουλος
0: να
1: αποδείξει πως δεν ήξερε ότι υπήρχαν όλα αυτά τα μηχανήματα παρανόμως μέσα στο ιατρείο.
0: Για αυτά σίγουρα.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι μόνο ο κύριο Ντάλτα το λέει αυτό.
0: Ας πάρει μια ποινή φυλάκισης. Ωραία. Θα πάρει μια ποινή φυλάκιση για πόσο καιρό?
1: Δεν θα πάρει
0: για το θάνατο του Μαζονάκη. Με το σκεπτικό των δικηγόρων που λέμε τώρα.
1: Έχουν μπλέξει πολύ άσχημα.
0: Ναι, άκουσα. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ξαναβγεί να είναι ελεύθερος,
1: να
0: έχει περιορισμό απλά να μην φύγει από τη χώρα οτιδήποτε άλλο και να ξανανοίξει το ιατρείο του και προφανώς με τους ελέγχους που γίνονται να κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτρης πάντως απαντά στο ερώτημα γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαιναν και έκαναν αυτές τις θεραπείες δεν βγαίνουν να μιλήσουν. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Όταν πηγαίνεις και δίνεις 6.000 ευρώ μαύρα σε γιατρό, πρέπει και εσύ να εξηγήσεις γιατί έδωσες μαύρα 6.000 ευρώ σε γιατρό.
0: Ακριβώς. Και δεν έχεις δώσει μόνο 6.000 μαύρα, έτσι. Έχεις δώσει πολλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα. Ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, η Lepas. Μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design, εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση. Όπως για παράδειγμα τα θερμαινόμενα καθίσματα με τη Lepas. Ακολουθήστε λοιπόν την Lepas Greece, είναι παπάκι lepas.greece και μάθετε περισσότερα.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: μόνος σου. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Να δω

0: στο Christmas Theater.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλο κόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
0: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
3: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. More.com. Today I don't feel like
4: doing anything. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Βλέπουμε τώρα και την κίνηση στους δρόμους. Είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Θα μας ενημερώσει και η κυρία Γαλάνη, θα κάνει πάλι ένα τηλεφώνημα στην τροχέα. Γιατί νωρίτερα είχαμε ένα αυτοκίνητο με βλάβη στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος Πέτρου Ράλι, και αυτό έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Και το αναδικό του Κηφισού έχει μέχρι να χαρνώνει ένα τμήμα τα προβλήματα. Ο κόμβος μεταμόρφωσης παραμένει ζόρικος. Είναι μεσημέρι, είναι τέτοια ώρα, πάντα έχουμε προβλήματα. Κατεβαίνοντας δηλαδή, θα βρείτε κίνηση από Λυκόβρηση μέχρι να περάσετε τον κόμβο. Επηρεάζονται πολύ όσοι έρχεστε από Ελευσίνα, από Αττική Οδό, για να βγείτε προς Πειραιά. Και όσοι είστε προς Λαμία από Αττική Οδό, κλασικά με κίνησούλα και στο ύψος Πεντέλης. Η Κηφισίας είναι από Κατεχάκι μέχρι Μαρούσι ένα τμήματα. Το κέντρο έχει κίνησούλα, η παραλιακή από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Και βλέπω Ασπρόπυργο, εντάξει, κλασικό, από Ασπρόπυργο προς Αθήνα έχει λίγο κίνηση. Πάμε στα Honda Center όμως τώρα, που πάντα έχουν κίνηση, αλλά πάντα μας αρέσει να έχουν κίνηση. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Honda Center 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και Labrary. Μόνο στα Honda Center.
0: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
8: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
14: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Water. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα.

0: 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Εθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η καστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος σχετικά με την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε δήλωσή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιο στις επόμενες εκλογές. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στο πλαίσιο της έρευνας θα καταθέσει ο αρμόδιος υπάλληλος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου. Ο εισαγγελέας ζήτησε να καταθέσει ανομωτίως ύποπτος ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης της περιφέρειας και να αιτιολογήσει γιατί δεν διέκοψε τη λειτουργία της κλινικής παρότι είχε σχετική εισήγηση στις αρχές του 2026. Παράλληλα θα ληφθούν επίσης ανομωτοί καταθέσεις από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής για το έτος 2025. Την ίδια ώρα σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρει ότι έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πέρα από αυτήν που επιδόθηκε σήμερα η απόφαση, την προηγούμενη εβδομάδα επιδόθηκε απόφαση οριστικής διακοπής λειτουργίας σε ιδιωτική κλινική λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου συνομουβίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Ανοίγουν 6 κινητά τηλέφωνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ θα ελεγχθούν ένα σκληρός δίσκος και ένα USB. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που έχει ζητήσει ο ανακριτής για το διάστημα από 11 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθη η μητέρα παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια μετά την καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου ότι δέχθηκε απειλές. Η αστυνομία αναζητά και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Μάλιστα, η διευθύντρια χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σπασμένα πλευρά και σπασμένη μύτη. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η εκπαιδευτικός φαίνεται να φωνάζει σε παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιά στο σχολείο, ενώ ακολούθησε έντονη λογομαχία με γονείς. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής κυροδέματος στη μεταμόρφωση για ρήπανση του Κηφισού. Σε έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί και υπάλληλοι της περιφέρειας Αττικής, διαπίστωσαν διαρροή υγρών αποβλήτων κοντά σε όχθη του Κηφισού ποταμού. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Νομικά κατά παντός υπευθύνου θα κινηθούν οι συγγενείς των 4 Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στην Πλάκα, όπως δήλωσε ο δικηγόρος τους Γιώργος Καραπάνος. Συνελήφθη 15χρονος μαθητής για ξυλοδαρμό 14χρονου σε σχολείο στο Μαρούσι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλή. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 40χρονος από το Ηράκλειο Κρήτης που είχε στον υπολογιστή του 500 βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Ο άνδρας συνελήφθη έπειτα από καταγγελίες γυναικών ότι τις παρακολουθούσε. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Ζάλγκυρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βίλερμπαν στο ΆΚΑ.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Η ως ΕΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΕΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, την Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννη Κολοκυθά.

καλησπέρα να πούμε στο φίλο μας τον Δημήτρη Ουγγαρέζο που είναι στην παρέα μας. Γεια σου Δημήτρη μου, σε παρακολουθούμε στους αγώνες που δίνεις καθημερινά. Γεια σου φίλε μου, να είσαι καλά. 4 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3 στα παιδιά της αλλαγής. Είστε προφανώς εδώ στον Sky και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάθε μεσημέρα απόγευμα. Δυστυχώς κάθε μεσημέρα απόγευμα δεν έχουμε την GLO μαζί μας. Την κυρία Δημήτρα Σταματίου που μας συντονίζει εδώ ηχητικό στον πύργο ελέγχου. Δυστυχώς έχουμε κάθε μέρα τη Σοφία Γαλάνη μαζί μας να μας συντονίζει δημοσιογραφικός. Κακοπέσαμε, τι να κάνουμε. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι ευτυχία να συνεργάζεται μαζί της στο 210-4800-170-174. Να σου στήσω και μερικούς δικηγόρους. Αν θες να μας κάνεις μήνυση, κυρία Γαλάνη, μην πιάνεις τα κεφάλια σου και οδύρεσαι. Έλα, άστα αυτά τα δραματικά. Καλησπέρα μας στον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη που είναι στην παρέα μας. Εμείς θα πούμε μια καλησπέρα, κυρία των Ηχοληπτών. Θα πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μας Δημήτρη. Αν και το πρωί μας ξεχνάει πια, ασχολείται με τις άλλες εκπομπές της πρωινής ζώνης, αλλά δεν πειράζει. Εμείς τον αγαπάμε ό,τι και αν κάνει.

ευχαριστήσουμε τον κύριο Κάκαλη σήμερα. Ο κύριος Κάκαλης έχει τα εργαστήρια της Αναπλαστικής. Δεν του κάνουμε διαφημίση τώρα. Το ξέρετε οι περισσότεροι. Φτιάχνει τα καλύτερα κόκ στη χώρα, στην Ελλάδα. Κανονικά λέγεται Κόκαλης, όχι Κάκαλης. Επειδή Κόκαλης δεν το πιάσατε πολύ. Δεν πειράζει. Είπε να γίνεται Κοκάκαλης. Να είναι κοκ στην αρχή και Κάκαλης μετά. Ακούστε τώρα, την Παρασκευή θα κάνουμε μεγάλο θέμα, μεγάλο πανηγύρι. Είναι η μέρα του κοκ την Παρασκευή. 2 Οκτωβρίου, Παρασκευή, η μέρα του κοκ. Το λέω και στο cookout. Θα γίνει χαμός. Έχουν πολύ ωραία βραδιά εκεί πέρα, ωραίο απόγευμα, 7 η ώρα. Θα παίζει μουσική η Μαρία Παπαδικάκη, βλέπω DJ, και την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο δικός μας Λευτέρης Θωρακόπουλος. Ετοιμαστείτε. Γευτικές δοκιμές και επιδείξεις, πολλά ακόμα surprises. Λοιπόν, life is better with sweets, όπως λέει ο Κάκαλης. Καλά, φάτε κόκ στον Κάκαλη. Εντάξει, θα κοκολήσετε.

0: να ακούσετε τώρα κάτι που σας αφορά. Γιατί ο αγαπημένος μας φίλος Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει κυρίες και κύριοι στο On Sky. Η αρχή θα γίνει το Σάββατο που μας έρχεται, 3 Οκτωβρίου στις 4, με το Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας.
1: Άρα από τις αγαπημένες μας εκπομπές.
0: Φυσικά. Από αυτό το μην ξεχνάμε ότι η πανδημία περάσαμε με Άκη, έτσι. Δεν θέλω να τα ξεχνάμε.
1: Γίναμε μάγειρες με τον Άκη.
0: Από αυτό λοιπόν το Σάββατο, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4, ετοιμαστείτε να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση.
1: Ο Άκης Πετρετζίκης είναι και μια τρομερή προσωπικότητα. Εσύ είχατε κάνει κάποτε στο πρωινό, θυμάμαι, με τον Δημήτρη Οικονόμου, τον βγάζετε πολύ συχνά να μιλάει επιχειρηματικά.
0: Και στην πανδημία.
1: Ήταν ένα από τους επιτυχημένους επιχειρηματίες.
0: Ναι.
1: Είχε ανοίξει κάποια καταστήματα, αλλά είχε κάνει και άλλα καταστήματα ο ίδιος. Και μιλούσε και για τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και προφανώς ως

0: αν είσαι έτοιμος μαζί με την J-Lo, την αγαπημένη μας, να πάμε σιγά σιγά στα ωραία και περιποιημένα κούβεντος, παρακαλώ.
1: Φυσικά, Μαρία μου, θα ξεκινήσουμε από τα...
0: Οι αριθμίες στην κυβέρνηση τελείωσαν ή συνεχίζονται?
1: Νομίζω ότι πάγωσαν για λίγο, μέχρι την επόμενη.

0: κερδίζει.
1: Μπράβο στην κυβέρνησά μας. Αύριο γεμίζουμε ρεζερβουάρ.
0: Μη σου πω, θα πάρουμε και μπιτόνια.
1: Κύριε Στέφανε, θα γίνει αύριο στα παρατήρια, ρε.
0: Όπου έτσι για μην ξεχνιόμαστε, αύριο θα ανακοινώσει η κυβέρνηση αυτά που ήταν ανακοινώσει την περασμένη Δευτέρα.
2: Το πλαίσιο αυτό περιέχει στήριξη με κυριότερη και πρώτη στόχευση το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα αυτά θα τα ακούσουμε 14 Οκτωβρίου, γιατί τότε, ενώ το περίγραμμα το έβαλε ο Πρωθυπουργός, για να έχουμε πλήρη εικόνα, το οικονομικό επιτελείο να μπορεί να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης μία μέρα πριν την εκκίνηση διάθεσης. Στο πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση αυτή δεν ξεκινά τις παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών φέτος. Θυμίζω ότι έχουμε διευρύνει την περίμετρο δικαιούχων του πετρελαίου θέρμανσης.

0: πολύ τευσιπούλα, εύκολα τάχει. Τι πρόταση κάνει δηλαδή, το Πασόκ π.χ.
1: Το Πασόκ προτείνει. Είναι σαν τις ταινίες που δεν είσαι ποτέ. Προτείνω αυτή την ταινία, δες την.
2: Παίρνεις τον ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτόν που έχεις προϋπολογίσει και τον ρίχνεις στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό κάνει η Ιταλία. Γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα? Να πάρουμε και από τον προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια, ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος, και να μειώσουμε και μέσω της αξιοποίησης του παραπάνω του επιπλέον ΦΠΑ που έχουμε εισπράξει και μέσω του προϋπολογισμού να μειώσουμε δυναμικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ.
0: Ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Πού είναι?
1: Για θέματα τέτοια. Παρόν πάντα. Έτοιμος.
0: Τσίπρας.
1: Έτοιμος.
2: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Μπορεί. Περίπου στο μισό. Στο ελάχιστο επιτρεπτό, εν πάση περιπτώσει, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοστίζει. Ναι, κοστίζει. Αλλά τι έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα? Δεν ξέραν ότι έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία 6 χρόνια. Από το Φλεβάρι στο Ιράν. Είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό, 19%. Των οικοκυριών δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι. Και έχει φτάσει Οκτώβρης και ακόμα μέτρα δεν έχει πάρει η κυβέρνηση.
0: Οι υπόλοιποι γενικώς, από ό,τι έχω καταλάβει, μόνο γκρινιάζουν. Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Έτσι.
1: Προτείνουν κάποια πράγματα, αλλά τα προτείνουν γκρινιάζοντας. Ίσως και πράγματα που δεν γίνονται προτείνουν καμιά φορά, αλλά.
3: Να καταργηθούν οι απαράδεκτοι, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που εκτινάσει την τιμή του, να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα και στην ενέργεια.
4: Εγώ θα χρησιμοποιούσα το λιγνίτι τώρα, αγαπητέ κύριε Πολύσου. Θα το χρησιμοποιούσα και θα έπεφτε το κόστος ρεύματος. Θα καταργούσα το χρηματιστήριο ενέργειας που λειτουργεί ως καρτέλ στη χώρα.
1: Ρε τελοπών, ρε, αυτό είναι η λύση για όλα.
0: Μπορείς, Δήμητρα, σε παρακαλώ, εκεί μετά τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί έχουμε συνέχεια. Μετά το τελευταίο μας να κολλήσουμε ένα Μπέστ Βελόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα μας κολλάει πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: με το τελοπών. Αυτά ακούει η κυβέρνηση και τρίβει τα χέρια της, λέει.
1: Ναι, παίρνει τις προτάσεις στα χέρια της. Χαίστηκε. Και τελικά κάνει αυτό που θέλει.
5: Τι κάνει η αντιπολίτευση? Ισοπεδώνει τα πάντα. Παίρνει για παράδειγμα μία από τις πολλές έρευνες της Eurostat και λέει ότι η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης ή λίγο πάνω, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία. Επέλεξε ο κ. Ανδρουλάκης να παίξει μπάλα στο γήπεδο των λαϊκιστών. Δεν τον κύριο Τσίπρα χθες να πηγαίνει στο επαγγελματικό επιμελητήριο. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος αύξησε το ΦΠΑ, ο άνθρωπος που αύξησε το φόρο εισοδήματος. Όταν λοιπόν κάνουμε συναντήσεις, επισκέψεις υψηλού συμβολισμού, δεν σημαίνει ότι θα ξαναγράψουμε την ιστορία.
0: Εμείς όμως σε ποιο δίλημα είμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Το τελευταίο που ακούσαμε, το νοικοκύριδες ή κακομύριδες, τίποτα άλλο.
2: Διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει την πλάτη, γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά. Πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες. Αυτά τα σενάρια της αλαζονίας και του διχασμού τα ζήσαμε και είδαμε τα αποτελέσματά τους.
4: Ουδέποτε θα ήμουν εναντίον της υγείας των πολιτών.
6: Έχετε κατάθλιψη, έχετε προβλήματα άνοιας ή Αλτσχάιμερ, τελοπών και τελειώστε με το πρόβλημα.
7: Λοιπόν, εσείς εκεί έξω στα κανάλια, γιατρούς που να βγάζουν την αντίθετη πλευρά, γιατί δεν τη βγάζετε?
4: Μόλις διαφωνείς με το σύστημα, σε αποκαλούν ψεκασμένο.
7: Γιατί δεν βγάζετε τόσους γιατρούς που έχουν βγει στο εξωτερικό?
4: Μόλις τους λες ότι έχω μια άλλη άποψη και πρέπει να επιχειρηματολογήσω, είσαι πυροβολημένος.
7: Για τα πρόβατα! Τι να βάλω?
6: Αντισηπτικό θα
7: πάρω.
6: Όπως βάζει όλος ο κόσμος.
7: Αντισηπτικό θα πάρω.
6: Εσύ είσαι κάτι διαφορετικό.
7: Γιατί θα βάλω αντισηπτικό?
6: Είσαι κάτι διαφορετικό από όλους αυτούς
7: εδώ. Γιατί θα βάλω αντισηπτικό?
6: Για να μην κολλήσεις όλους αυτούς.
7: Ποιος δεν θα κολλήσει με ποιο, το κορονοϊό, το μουφά? Για τα πρόβατα!

0: Γιάννη, ψάχνει σπίτι, μαθαίνουμε.
1: Πάντα.
0: Α, και τώρα ψάχνει.
1: Το ξέρουν όλοι, εντάξει. Με σταματάνε στη Φωκίωνο σε φίλοι εδώ εκεί τη περιοχή και μου λέει χρέωσε τη γειτονιά.
0: Να σου πω, βρίσκει καλά ενίκεια.
1: Βρίσκω πάρα πολύ καλά ενίκεια, έτσι όπω τα έχουν κάνει η κυβέρνηση, αντιπολίτευση και λοιποί συγγενεί.
0: Η αντιπολίτευση τι σου φταίει τώρα.
1: Και αντιπολίτευση φταίει, αντιπολίτευση. Λοιπόν, χιλιάρικο για πλάκα.
0: Χιλιάρικο τι βρήκε για παυλή.
1: Για πλάκα. Επαυλή.
0: Τι έχει.
1: Α, είστε βαθιά ανοιχτωμένοι όλοι, έτσι. Είστε βαθιά ανοιχτωμένοι όλοι.
0: Για πε τι.
1: Χιλιάρικο βρίσκει ένα κανονικό διαμέρισμα 70 τετραγωνικών.
0: Ναι.
1: Όχι φρέσκο-φρέσκο, όχι δηλαδή να.
0: Γιάννη, αφού συνέχεια ψάχνει σπίτι, γιατί δεν πα σε ένα φίλο σου να μείνετε μαζί. Να μοιράσετε τι ζωέ σα.
1: Δεν με θέλει κανένα φίλο μου, άρα μάλλον κάτι κάνω λάθο. Μάλλον εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Ωραία, εντάξει, τέλο πάντων. Καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά, Μαρία, μου ευχαριστώ πολύ να περίμενα.

0: φίλος μου ο Αγκαρέζος μου κάνει την πρόταση. Με μένα να μείνεις. Και Κούπερ μαζί. Και Αλέκο.
1: Αυτό θα είναι τέλειο.
0: Κούπερ και Αλέκο, μια χαρά. Κύριε.
1: Εσύ βρε Γιάννη μου, όμως πάντα ψάχνεις σπίτι ρε άνθρωπε. Δεν μπορείς να στεριώσεις κάποιον.
0: Ναι, αλλά το μετακομίζω.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Απλώς λέω γιατί διαρκώς είσαι σε μια αναζήτηση. Ρώτησα εγώ. Που έχω μείνει να σημειωθεί.
0: Εσύ είσαι πολύ σταθερή, είναι για πες μας.
1: Να σημειωθεί ότι έχω μείνει στο παλαιό Φάλιρο 2 χρόνια.
0: Όχι 2 χρόνια.
1: Πάω για το δεύτερο.
0: Είναι ο δεύτερος χρόνος.
1: Ναι, ναι. Διανύω το δεύτερο.
0: Στο δεύτερο χρόνο όμως.
1: Μεγάλη κατάκτηση.
0: Το πάμε καλοκαίρι.
1: Επειδή μπορεί να ακούν. Α, όχι, δεν ακούνε οι διοκτήτες, είναι πάρα πολύ μακριά. Ωραία, ό,τι θέλω μπορώ να πω.
0: Άλλωστε, ξένοι τα έχουν όλα σπίτια.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ήρθαν οι ξένοι και μας πήραν τα σπίτια.
0: Ήρθαν οι ξένοι και μας πήραν τα σπίτια. Παιδιά, δεν μπορώ να φανταστείτε τι γίνεται πραγματικά. Εγώ ήμουν σε Ισραηλινούς και τώρα. Και τώρα λέω εντάξει, βέβαια που θα σπίτι σε μια άλλη γειτονιά. Του λέει ναι, αλλά ξέρετε, η διοκτήρια μένει στο εξωτερικό. Λέω θα είναι η Ελληνίδα που έχει φύγει. Του λέει ναι, είναι Αυστριακή. Λέω Αυστριακή, έχει αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα.
1: Εκεί που... Εσύ, γιατί που το είσαι τώρα μόνο αυτό.
0: Όχι, δεν το ούμε. Ναι. Το ούμε. Απλά μου συνοδεύει στα αγγλικά.
1: Θα
0: δηλαδή...
1: σου βρει η Νάνση σπίτι.
0: Η Νάνση, ναι.
1: Η Νάνση.
0: Μα πού θα μου βρει σπίτι η Νάνση.
1: Ορίστε, καταγράφει τα πάντα λέει.
0: Δεν μένω στο κεφάλι.
1: Μπορεί να πας να μείνει στο στούντιο του Νανσού TV.
0: Δεν...
1: έχει ένα πολύ ωραίο καραπεδάκι στο Παγκράτ, τέλεια.
0: Βλέπω να το... έχω περάσει εγώ από αυτό το καραπεδάκι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Έχω περάσει εγώ από το θέραπι τη.
1: Θα προσέχει εκεί τα πάντα βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Θα είσαι ο άνθρωπο που θα συντονίζει όλα και θα κοιμάσαι. Έναν ύπνο έτσι κι αλλιώς δεν κάνεις, Γιάννη.
0: Πες της όμως η γλυφάδα δεν πάω εγώ, μα θέλω να μου πεις σπίτι. Δεν μ' αρέσει η γλυφάδα εμένα.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αλήθεια λες.
0: Τι είπα, κάτι σοβαρό τώρα.
1: Δεν σ' αρέσει η γλυφάδα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να μείνω στη γλυφάδα. Μ' αρέσει η γλυφάδα, δεν θέλω να μείνω στη γλυφάδα. Ναι.
1: Εντάξει, αν μου μείνεις, δεν σε παρακαλείς.
0: Μην με παρακαλάς άλλο, δεν θέλω.
1: Όχι, κέντρο, α πούμε, Παγκράτη εκεί δίπλα από το στούντιο της Νανσού. Θέλεις.
0: Άμα βρει σπίτι αύριο, τώρα τι προλαβαίνει να έρθει.
1: Με τι όμω, με τι. Ο Ουγγαρέζος που εντωμεταξύ σε προσκαλεί μένει στα νότια.
0: Πού μένει.
1: Πού μένει ο Ουγγαρέζος, ρε παιδιά.
0: Θα μένει,
1: εκεί δεν μένει.
0: Μένει νότια, ναι, νότια, νότια.
1: Άρα δεν μπορεί να πα να μείνει με τον Ουγγαρέζο γιατί δεν σου αρέσει.
0: Ναι, αλλά είναι Ουγγαρέζος εκεί πέρα.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Και Κούπερ. Και Κούπερ. Μαζί μας η Big Win, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Φεστίνο. Η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Onirom. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Onirom. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Onirom. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Είναι αποδεξαμένη καθίζηση στον Κηφισό. Απέρριψε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου στους τρεις καταδικαστένες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Ανοίγουν 6 κινητά τηλέφωνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η άρση αφορά στο διάστημα από 11 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Μεγάλη Ασυλία.
1: Να είμαστε πάλι εδώ, Αντρέα, που έλεγε ένα άλλο τραγούδι. Καταρχήν να πω ότι, κυρία Κωνσταντοπούλου, συγχαρητήρια. Με τον ντεμαράζ που κάνατε τελευταία, με ξεπεράσατε. Διότι εμένα είναι η 14η. Έτσι. Η 4η από τον ίδιο. Ποιος είναι ο ίδιος? Ένας ονόματις Σταμάτης Πουλής, της γνωστής συμμορίας του Κελπνό. Όχι, δεν προσκυνά. Και μέχρι το τέλος θα λέμε ότι κλέψατε και έχετε φάει και τα πόμουλα τσιπόρτες.
2: Και τα πόμελα τσιπόρτες, είπε ο κύριος Πολάκης. 16 ασυλίες, προτάσεις για άλλες ασυλίες έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου, 14 ο κύριος Πολάκης.
3: Και τώρα πάμε και λίγο στη Νίκη.
2: Γιατί, τι στοίχημα χάσαμε?
3: Ορίστε, κανένα. Να ακούσει τι λέει η βουλευτής τους για τους ομοφυλόφιλους συμπολίτες μας.
4: Δεν θα μπει στη Νίκη ένας ομοφυλόφιλος. Δεν θα μπει.
5: Πώς τους ελέγχεται?
4: Θα σου πω, δεν κρύβονται. Ειδικά μετά τον κάμπο των ομοφυλόφιλων δεν κρύβονται πλέον. Δεν υπάρχει λόγος να κρύβονται. Δεν κρύβονται.
5: Έρχεται ένας καθώς πρέπει τύπος,
4: ναι,
5: μπρατσαράς, ωραίος,
4: ναι, ναι,
5: και λέει θέλω να είμαι στη Νίκη να γραφτώ.
4: Ναι. Και να μου πεις πώς θα αποδείξουμε τώρα την πίτη πορτοκαλάδα.
3: Συγγνώμη, αλλά όλο αυτό που άκουσα μόλις είναι ντροπή. Όλο από την αρχή μέχρι το
2: τέλος. Ανδρέας Βορύλας
3: λέγεται. Βασικά από την αρχή, τη μέση και το τέλος.
2: Ο βουλευτής Νίκης μιλάει στο Σταμάτη Ζαχάρο και μιλάει για τους ομοφυλόφιλους. Σήμερα, 2026. Το άκουσα στον Μάνο Βουλαρίνο και ήθελα να το σχολιάσω.
3: Φαντάζομαι εξεμάνει ο κύριο Ζαχαρός.
2: Όπως ακούς. Μιλήσαν και για το γάμο των ομοφυλόφιλων ζευγαριών μετά. Για την Νίκη, για πρώτη άποψη.
3: Απλώς θυμάμαι, επειδή η Νίκη είναι πάρα πολύ κοντά στην εκκλησία. Θυμάμαι ακόμη. Τι θέλω πάλι και το ανοίγω, αλλά δεν μπορώ. Θυμάμαι ακόμη τις συζητήσεις που κάναμε με εκπροσώπους της εκκλησίας για το αν. Που δεν δέχονταν προφανώς το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Να τους ρωτάμε αν μέσα στους κόλπους της εκκλησίας υπάρχουν ομοφυλόφιλοι.
2: Ναι. Είχαμε ρωτήσει για μένα Μητροπολίτη, θυμάμαι.
3: Απαντήσεις.
2: Είχε αφορήσει ένας Μητροπολίτης, γνωστός Μητροπολίτης, από τους κυρίαρχους του παιχνιδιού τώρα. Τη ρώτησε αν υπάρχουν ομοφυλόφιλοι στην εκκλησία, που μου λέει όχι, και βάλαμε τα γέλια. Συγγνώμη.
3: Και σε αφόρησε.
2: Ναι. Δεν θέλω να πω ποιος είναι. Ακούω τι λέει για το γάμο, γιατί το απαντάει και πολύ ωραίο Σταμάτης.
4: Η Χατζέτα είναι ο γάμος ομοφυλόφιλων.
5: Δεν έπρεπε να παντρεύονται?
4: Όχι, βέβαια. Το τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι είναι δικό του. Δικός του, δηλαδή.
5: Εγώ δεν λέω στο κρεβάτι, εγώ λέω ότι κάνει στην εκκλησία.
4: Δεν πάει στην εκκλησία. Έχει δει ο γάμο ομοφυλόφιλο στην εκκλησία?
5: Θα έπρεπε να γίνεται, κατά τη γνώμη μου.
4: Είσαι ακόμη πιο μπροστά, εσύ.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, για μας δεν έπρεπε να γίνεται.
5: Γιατί?
4: Γιατί ο Θεός έχει φτιάξει τον άντρα και τη γυναίκα.
5: Μάλιστα.
4: Δεν έχει φτιάξει τον άντρα, τον Μιχάλη και τον Γιώργο.
3: Αυτός ο άνθρωπος πώς προσεκλήθησε τηλεοπτική εκπομπή?
2: Είναι βουλευτής.
3: Ναι, με κάποια αφορμή, αυτό ρωτώ. Δηλαδή, αν ήξερε ο κύριος Ζαχαρός ότι Διαμάντη προσκαλεί, μάλλον θα τον είχε καλέσει και νωρίτερα.
2: Είναι ο κύριος Ανδρέας Βορύλας που άκουσε αυτές τις απόψεις του. Φαντάζομαι έτσι πολιτεύονται όλοι στην Νίκη. Τα είπε. Πώς το είπε τον άντρα και τη γυναίκα? Είπε κανένας ότι δεν είχε πλάσει τον άντρα και τη γυναίκα?
3: Ο βουλευτής Βορύλας. Πώς λέγεται ο κύριος?
2: Βορύλας.
3: Μου θυμίζει. Ωραία. Συζητούσαμε για έναν άλλο βουλευτή τις προηγούμενες ημέρες που έκανε μια δήλωση, η οποία σχολιάστηκε για άλλο θέμα. Ο κύριος Βορύλας θεωρεί ότι είναι κάτι ανώτερο, δηλαδή, από ανθρώπους που έχουν άλλη σεξουαλική προτίμηση.
2: Όλοι όσοι ήταν κατά του γάμου των ομόφυλων.
3: Η απαξίωση,
2: ναι.
3: Έτσι στο ύφος του, αυτό μου δείχνει.
2: Και μιλάνε ότι, επειδή αυτό τώρα το λέω συγκεκριμένος, αλλά είναι η άποψη όλου του κόμματος, βέβαια ο κύριος Νατσιός το εκφράζει διαφορετικά. Όπως επίσης.
3: Ο κύριος Βορύλας έχει και μια έξτρα μαγιά.
2: Δηλαδή,
3: η φράση
2: αν αλλιώς,
3: την πίνει την πορτοκαλάδα. Είναι μια φράση που ο Βορύλας, πιστεύω, για καφενειακή κατάσταση, ταιριάζει μια χαρά.
2: Το άκουσα στο Μάνο και ήθελα να το σχολιάσουμε πάρα πολύ. Όπως επίσης αυτό, ο Θεός έπλασε τον άντρα και την γυναίκα, το ξέρουμε. Ναι, ο άντρας και η γυναίκα είναι. Από εκεί πέρα όμως καθένας κάνει τις επιλογές του. Είναι απλό.
3: Σήμερα είμαστε πάρα πάρα πολύ καταγγελτικοί.
2: Ναι.
3: Τόσο που οριακά δεν μας αντέχω.
2: Ναι, ούτε εγώ μας αντέχω.
3: Πώς πάμε σε διάλειμμα.
2: Πάμε σε διάλειμμα και πάμε και στα χόντως.
3: Θα επιστρέψουμε όμως.
2: Ναι. Πάμε γιατί άκουσαμε τώρα. Όφελος 30% στα Hondo Center για αγορές δύο προϊόντων. Στα brands Jimmy Choo, Montblanc, Moncler, Roberto Cavalli και Lacoste. Και πολλά ακόμη.

0: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
1: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
0: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
1: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
2: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
5: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
6: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς 4 τοίχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Παρέχος Φιγκουράδος. Κλάρο Κολοράδο. Μαδούρο. Χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5. Πρέβεζα 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
9: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy.
10: πρότυπος δολοφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στην βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον δολοφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Νέο ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόδμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 2682-06214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.
13: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
14: Στην Κιβωτό.
13: Και πού είναι αυτό?
14: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
15: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
16: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
15: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
16: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
15: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκι. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
6: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
7: Κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
8: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη.

0: AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβούλη. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο Υπουργός, κατά την παρουσίαση των καταγγελιών από τη δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, έκανε λόγο για 119 ευρήματα σε οδοντιατρία στα οποία διαφημίζονταν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ, 231 ευρήματα για θεραπείες με πλαστοκύτταρα, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκατακτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στο πλαίσιο της έρευνας, ο εισαγγελέας ζήτησε μεταξύ άλλων να καταθέσει ανομωτή ως ύποπτος ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης της περιφέρειας και να αιτιολογήσει γιατί δεν διέκοψε τη λειτουργία της κλινικής, παρότι είχε σχετική εισήγηση στις αρχές του 2026. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αριουπάγου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος σχετικά με την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε δήλωσή του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, αναφέρουν πηγές, τονίζοντας ότι ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι η σημερινή δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας, Ιωάννη Καπάκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, στην αρχή της πλασμαφαίρεσης στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ήταν λειτουργικός και καλά. Ανέφερε κατά την κατάθεσή της στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια, η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά. Σύμφωνα με την ίδια, τις επόμενες φορές που μπήκε στο χώρο, δεν είχε την ίδια εικόνα για τον τραγουδιστή, χωρίς να μπορεί να καταλάβει ότι του συνέβαινε κάτι. Η νοσηλεύτρια φαίνεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε όταν η κατάσταση του καλλιτέχνη επιδεινώθηκε ραγδαία. Φέρεται να είπε στο δικαστικό λειτουργό πως όταν παρέλαβε το Γιώργο Μαζωνάκη το ΕΚΑΒ, προκάλεσε εντύπωση σε κάποιους από το προσωπικό ότι κανείς εκ των δύο κατηγορούμενων γιατρών δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο. Στο μεταξύ, το Δικαστικό Συμβούλιο έκανε δεκτό σήμερα το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου 6 τηλεφωνικών αριθμών που έχει ζητήσει ο ανακριτής, μεταξύ των οποίων του τραγουδιστή και των γιατρών. Συνελήφθη η μητέρα παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια μετά την καταγγελία της διευθύντριας σχολείου ότι δέχθηκε απειλές. Η αστυνομία αναζητά και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Μάλιστα, η διευθύντρια χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, καθώς φέρει κρανιοαγκεφαλικές κακώσεις, σπασμένα πλευρά και σπασμένη μύτη. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η εκπαιδευτικός φαίνεται να φωνάζει σε παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιά στο σχολείο, ενώ ακολούθησε έντονη λογομαχία με γονείς. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής σκυροδέματος στη μεταμόρφωση για ρήπανση του Κηφισού. Σε έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί και υπάλληλοι της περιφέρειας Αττικής, διαπίστωσαν διαρροή υγρών αποβλήτων κοντά σε όχθη του Κηφισού ποταμού. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σκοτώθηκε σήμερα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα ο επικεφαλής του ένοπλου βραχίων της Χαμάς στη βόρεια λωρίδα της Γάζας, Ις Αλντίν Αλμπέικ, σύμφωνα με Ισραηλινές και Παλαιστινιακές πηγές. Η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαιώνει το θάνατο του Μπέικ και λέει ότι ήταν ένα από τα μέλη που ηγήθηκαν της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Νέα προειδοποίηση απίφθινε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως εχθροί της χώρας ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση εν ώψη των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Μην τα βάζετε μαζί μας, ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε, προειδοποίησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Νέβια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Νέβια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Μας τώρα.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: άρεσε. Δεν ξέρω, ολόκληρο.
1: Ναι, ωραίο είναι. Ωραίο και κεφάτο, γιατί βλέπω την συναφιασμένη Αθήνα από πάνω και είναι κάτι πιο. Κάτι ευχάριστο, αισιόδοξο, γλυκό. Έχει ωραίο ρυθμό. Θες να σηκωθείς να χορέψεις, όχι έξαλα. Να πιάσεις τον πρώτο τυχόντα, να χορέψεις ένα. Ένα ταγκό.
0: Το πρώτο επιτυχόντα,
1: ναι.
0: You touch my hand and I sing, you made me feel like a king. That's when I tell you I love you. Λοιπόν, είναι τι πιο αγνό, τι πιο απλό, τι πιο χρήσιμο σε μια τέτοια εποχή που ζούμε έτσι σκληρή. Λέγαμε για τις ειδήσεις που ακούμε καθημερινά.
1: Ναι.
0: Και έρχονται λοιπόν οι Goldie. Και δεν είναι και με καινούριο. 1978 το κομμάτι. Ναι. Έχουν περάσει και 48 χρόνια.
1: Ναι. Οπότε είμαι σίγουρος ότι είναι Rod Stewart, έτσι, με τη φωνή.
0: Μοιάζει λίγο.
1: Τη χρειά τη φωνή, τη βραχνάδα τη φωνή, το ύφος του τραγουδιού.
0: Είναι Goldie.
1: Και είναι Goldie.
0: Και άλλοι είχαν βραχνή φωνή.
1: Οι οποίοι θα έχουν ακούσει πολύ Rod Stewart.
0: Φαντάζεσαι να του έκανε μετά ο Rod Stewart, έκανε αγωγή. Ναι. Μιμούνται τη φωνή του.
1: Ναι. Ναι. Αν δεν ήταν 78 και ήταν 2028 με AI, θα σου πω εγώ τι θα έλεγε ο Rod
0: Stewart. Ο Rod Stewart βέβαια το έχει γυρίσει λίγο στη jazz μουσική και τα λοιπά. Το αρέσει πιο πολύ αυτό.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Και αυτό το κομμάτι, ωραίο. Δεν ξέρω αν έχουν βγάλει κάτι άλλο αυτοί.
1: Ναι,
0: νομίζω αυτό ήταν μόνο.
1: Και εγώ δεν ξέρω, ναι.
0: Και φύγανε.
1: Και ο Rod Stewart ήταν. Πέρασανε. Εμείς δυστυχώς δεν πήγαμε, αλλά πέρασαν πάρα πολύ ωραίο. Πήγανε και τον είδανε φέτος. Ήταν μια από τις πολύ ωραίες συναυλίες. Από αυτές που πραγματικά δεν πρέπει να τις χάσεις, γιατί είναι ένας άνθρωπος με τόσο μεγάλη ιστορία. Και είναι και σε μεγάλη ηλικία, οπότε είναι.
0: Αν το ξαναδείτε.
1: Με κάνω απόφευκτα, ξέρω εγώ. Πόσα χρόνια. Όχι, να σου πω κάτι. Πόσα χρόνια θα αντέχει ο άνθρωπο να γυρνάει τι χώρε.
0: Ποιο πάει σε Rolling Stones, μήπω δεν μπορεί να του ξαναδεί. Δηλαδή, θεωρία, α πούμε.
1: Στην άλλη κατηγορία.
0: Βέβαια. Κοντά είναι.
1: Άλλη κατηγορία, μην τον περιμένει.
0: Κοντά είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι Sky 100,3. Είναι η Αδιόρθωτη. Είναι 12 λεπτά μετά τι 5. Είναι ο Τάκη Γιανούτσο και ο Θοδωρή Βαμβακάρη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 6. Μπορείτε να μα στέλνετε μηνύματα είτε να μα παίρνετε τηλέφωνο στο 210-48-00-170-174 ή να μας στέλνετε μηνύματα στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου και τι κάνετε εκεί. Στέλνετε αυτό που θέλετε.
1: Ναι, και λέτε και την άποψή σας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, να πιάσουμε ένα θέμα τώρα το οποίο έχει περάσει από το μυαλό πολλών ανθρώπων. Έτσι, μικρή, μεγάλη, σε ηλικία, μεσαίη, σε ηλικία, οποιαδήποτε ηλικία. Να φύγω στο εξωτερικό. Να βρω την τύχη μου αλλού. Να πάρω την οικογένειά μου και να φύγω. Να σηκωθώ μόνος μου και να φύγω. Δεν είναι μια εύκολη, είναι μια εύκολη σκέψη. Δεν είναι μια εύκολο πράγμα να το κάνεις. Εύκολο να το πεις, δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Για χίλιους δύο λόγους. Ο λόγος μάλλον που σκεφτόμαστε οι περισσότεροι, σκέφτονται οι περισσότεροι, να φύγουν από αυτήν εδώ τη χώρα και να πάνε σε μια άλλη, είναι φορολογικός. Δηλαδή να περάσουν λίγο καλύτερα φορολογικά. Να φορολογούνται λιγότερο.
0: Και να έχουν δουλειά, βέβαια.
1: Να βρουν δουλειά. Ναι, ναι, μιλάμε με αυτές.
0: Το πρώτο πράγμα είναι να βρει δουλειά κάπου. Ναι,
1: ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Να βρει δουλειά, να αποκατασταθεί αν έχει οικογένεια ολόκληρη, να φροντίσει αν έχουν σχολεία κοντά και καλά σχολεία αν είναι να πάνε τα παιδιά. Αλλά κυρίως λοιπόν είναι το οικονομικό. Ο οικονομικός είναι ο πρώτος λόγος που κάποιος θέλει να φύγει από τη χώρα. Δεν είναι όμως εύκολη υπόθεση, όπως λένε οι διάφοροι.
0: Νομίζω να πάει η Έλληνα στο εξωτερικό, φορολογείται στην Ελλάδα πάλι.
1: Φορολογείται και στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: αυτό είναι στην Ελλάδα. Ότι έχει διπλή φορολογία. Το πρώτο που πρέπει λοιπόν, είναι πολύ σωστό αυτό, το πρώτο που πρέπει να ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι έχει διπλή φορολογία. Δηλαδή έχει και φορολογία εδώ και φορολογία εκεί. Άσχετα τι παρουσιάζεσαι εδώ, αν έχει έσοδα, αν δεν έχει κτλ. Η φορολογία είναι φορολογία. Δεν την γλιτώνει ποτέ. Οπότε το δεύτερο που πρέπει να κοιτάξει είναι να δει τι φορολογία υφίσταται η χώρα η οποία έχεις διαλέξει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να ρωτήσετε και να μάθετε. Δεν θα σας πούμε τώρα νούμερα, δεν θα σας πούμε στατιστικά, δεν θα σας πούμε αριθμούς.
0: Αλλά μου θέλει να φύγει αύριο, άλλος δεν του πεις τίποτα.
1: Όχι.
0: Δεν του πεις που να πάει. Έτοιμος, έχει μαζέψει βαλίτσες ήδη.
1: Αύριο, άμα θέλει.
0: Τώρα που μας ακούει, μαζεύει βαλίτσες. Λέει, πείτε μου που να πάω, τι να κάνω. Μην πάω και γυρίσω πίσω μετά.
1: Ωραία, πήγαινε μια Νέα Υόρκη. Να ψωνίσεις. Να δεις μια ωραία πόλη που έχει πολλά πράγματα. Κάνει μια κατάταξη κάθε χρόνο η Global Citizen Solutions και συγκρίνει 48 χώρες με βάση τους παράγοντες για την φορολογία. Είναι 11 οι παράγοντες που κοιτάει, τους οποίους όμως τους έχουν μαζέψει σε τρεις κατηγορίες, σε τρεις φορολογικούς φορολογικές κατηγορίες. Αυτούς πρέπει να κοιτάξετε. Δηλαδή, είναι ο φορολογικός σχεδιασμός, είναι οι φόροι εξόδου, είναι η διπλή φορολογία. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα ψάξετε πάρα πολύ. Δεν είναι απλά. Το θέμα είναι ότι, ότι δεν έχει σχέση η χαμηλή φορολογία. Δηλαδή, δεν φτάνει μόνο να δεις, α, πώς είναι η φορολογία. Εκεί εδώ είναι, ας πούμε, 20%, εκεί είναι 10%, πάω εκεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλοί παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, στις δύο πρώτες τάσεις που είναι η Μάλτα και η Κύπρος, δεν έχουν χαμηλότερη φορολογία από άλλους. Η Ελλάδα είναι σε πολύ χαμηλή θέση, σε πάρα, πάρα πολύ χαμηλή θέση.
0: Ότι έχουν λιγότερη φορολογία στην πρώτη θέση.
1: Είναι τρεις παράγοντες οι οποίοι πρέπει να τους κοιτάξετε και τους τρεις πάρα πολύ καλά. Είναι σίγουρο ότι κανείς δεν θα σηκωθεί και θα πει αύριο φεύγω, ας πούμε, εκτός αν είναι μόνος του και δεν έχει τίποτα εδώ να χάσει και δεν έχει τίποτα και εκεί να χάσει. Πας και ψάχνεσαι και μπράβο και καλά το κάνεις.
0: Το σημαντικό είναι βέβαια, επειδή ας πούμε οι χώρες πιο πολύ σκανδιναβικές, Δανία, Νορβηγία είναι με υψηλές φορολογίες. Κάποιος θα νόμιζε, ξέρω εγώ, ότι η Δανία είναι ένας τόπος φορολογικού μαρτυρίου. Όμως από τη στιγμή που η Δανία είναι μια χώρα με υψηλή ποιότητα ζωής, το μεγάλο θέμα είναι. Δεν είναι απλώς πόσα παίρνει το κράτος. Είναι θέμα τι κάνει με αυτά που σου παίρνει. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να πληρώνεις φόρους και να βλέπεις νοσοκομεία, σχολεία, συγκοινωνίες, το κοινωνικό κράτος να λειτουργούν. Και μεγάλη διαφορά στο να πληρώνεις φόρους και μετά να ξαναβάζεις το χέρι στην τσέπη για το γιατρό, το φροντιστήριο, την ασφάλεια ή αυτά που δεν κατάφερε να σου δώσει επαρκώς το δημόσιο σύστημα. Και αυτή είναι η συζήτηση που μας αφορά πολύ στην Ελλάδα. Πρέπει να ρωτάμε τι αγοράζουμε με τους φόρους που πληρώνουμε. Γιατί ο ακριβότερο φόρος δεν είναι πάντα και ο υψηλότερος. Είναι αυτός που πληρώνεις και μετά αναγκάζεσαι να πληρώσεις δεύτερη φορά για να πάρεις την υπηρεσία την οποία υποτίθεται την έχεις αγοράσει με το φόρο που πληρώνεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί δηλαδή στη Δανία είναι υψηλοί φόροι. Πληρώνεις όμως φόρους, αλλά έχουν ένα κοινωνικό σύστημα τρομερό. Και στην Νορβηγία το ίδιο. Σε Ελλάδα έχεις υψηλούς φόρους, αλλά δεν υπάρχει ανταπόδοση. Δεν είναι ανταποδοτικό το σύστημα. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή πριν ξεκινήσεις να βάλεις, ας πούμε, τη φορολογία ως βασικό κριτήριο το να φύγεις από την Ελλάδα και να πας κάπου αλλού, πρέπει να δεις άλλα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπως λέει και ο Γεράσιμος που είναι Μάλτα, λέει: καλησπέρα, ευχαριστούμε Γεράσιμε. Μια φιλική συμβουλή σε όσους σκέφτονται το εξωτερικό, δεν είναι πάντα έτσι όπως το φαντάζονται και έχει αρκετή προσπάθεια από πίσω. Νομίζω αυτό που λες είναι τα συγκεντρώνει όλα. Θέλει πολλή προσπάθεια από πίσω και σίγουρα δεν είναι όπως φαίνεται. Μπορεί να είναι καλύτερα, μπορεί να είναι ίδια, μπορεί να είναι και χειρότερα, εντάξει.
0: Ο Ηλίας λέει: αν δηλωθείς Έλληνας στο εξωτερικό και δεν παράγεις εισόδημα, δεν έχεις περιουσία στην Ελλάδα, δεν φορολογείσαι διπλά. Αν δηλωθείς Έλληνας στο εξωτερικό, ναι. Αυτό ναι.
1: Ναι.
0: Αν δεν δηλωθείς και πας έξω να δουλέψεις, δηλαδή πληρώνεις στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα αν δηλωθείς Έλληνας στο εξωτερικό.
1: Ναι. Το οποίο βγάζει και αφημί, όλα τα πάντα τα πάντα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι διπλή φορολογία.
0: Μπορεί να έχεις διπλή αφημί. Να έχεις και στην Ελλάδα αφημί, να έχεις και εκεί.
1: Ναι.
0: Και μετά και άλλο αφημί. Πολλά αφημί να έχουμε.

0: Και είσαι στην Σκουφά βράδυ, πηγαίνεις προς την πλατεία Κορονακίου, ακούς το Σάμι Ντέιβις, βράδυ, άδειος ο δρόμος, φτάνει στην Ηρακλήτου στο φανάρι, ανάβει κόκκινο το φανάρι και λες τώρα ποιος να με δει, και κόβεις δεξιά στην Ηρακλήτου να πας προς τα δεξιά. Και είναι από πίσω σου ένα περιπολικό, το οποίο κατέβαινε την Ηρακλήτου, δεν το έχεις δει γιατί ήσουν στη Σκουφά.
1: Αφασιωμένο.
0: Αρχίζει
1: το τραγούδι.
0: Αρχίζει λοιπόν το περιπολικό σου, ανάβει τα φώτα, φάρους πάνω, παρακαλώ πολύ σταματήστε κτλ. Έγινε μπροστά μου. Έγινε μπροστά μου χθες ακριβώς αυτό το πράγμα, πραγματικά, και λυπήθηκα τον οδηγό που ήταν άδειος εντελώς ο δρόμος και το σταματήσανε, κατέβηκε κάτω.
1: Κόκκινο, πέρασε
0: κόκκινο, ναι. Λοιπόν, αυτό
1: δεν το λυπάσαι καθόλου.
0: Δεν το λυπάμαι, ενώ εντάξει, καταλαβαίνεις. Το θέμα τώρα με τις κάμερες και όλα αυτά, γιατί εντάξει, αυτό έγινε χειροκίνητα με το περιπολικό. Με τις κάμερες είναι ένα θέμα συζήτησης. Δηλαδή, πλέον το να είσαι οδηγός στην Αθήνα είναι ένα τρομερό challenge. Έχεις την κίνηση, έχεις τα φανάρια, έχεις τις κάμερες, έχεις του κόσμου τα πράγματα να σκεφτείς. Οι κάμερες λοιπόν που είναι ένα θέμα συζήτησης, έχεις τα αλκοτές το βράδυ. Οι κάμερες που είναι ένα μεγάλο θέμα, και επειδή διαβάζουμε διάφορα κατά καιρούς, υπάρχουν οι κάμερες της περιφέρειας, οι οποίες έχει προμηθευτεί η περιφέρεια, δεν τις έχει τοποθετήσει ακόμα, και θα καταγράφουν παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη. Οι ειδικές 8 κάμερες της AI, οι οποίες υπάρχουν από το Μάρτιο, αυτές καταγράφουν ερυθρό σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, κινητό τηλέφωνο, ζώνη ασφαλείας, κράνος κτλ. 1000 παραβάσεις την ημέρα καταγράφουν αυτές όλες. Και υπάρχουν και 2 κάμερες που είναι στη Συγκρού, στην άνοδο, οι οποίες τι κάνουν. Η πρώτη, όταν περνάς, καταγράφει την ταχύτητά σου. Η δεύτερη καταγράφει επίσης ταχύτητα. Υπολογίζουν με το βασικό νόμο της ταχύτητας, μαθαίναμε στο σχολείο, πόσο ταχύτητα είχες. Άρα λοιπόν μπορεί.
1: Ένα στεντ άλλο, δεν του δύο. Μπορεί,
0: το νόμο της ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και υπολογίζουν ταχύτητα έτρεχες. Αν έτρεχες παραπάνω από το όριο, έρχεται η κλίση. Αλλά εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί ο κοκ δεν μιλάει για μέσο όρο ταχύτητας. Άρα εκεί έχουν ένα ζήτημα νομικό. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ότι οι πιο πολλές κλίσεις που καταγράφουν πρέπει μετά να περνάνε από ανθρώπους να βλέπουν αν όντως η φωτογραφία που σε πήρε, αν φοράς μια μαύρη μπλούζα, αν φοράς ζώνη ή όχι, αν φαίνεται. Αν κρατάς τηλέφωνο ή αν κρατάς κάτι άλλο. Μια συσκευή ατμίσματος, ρε παιδί μου. Άρα υπάρχουν και άνθρωποι, είναι νομίζω 6 άτομα στην τροχιά, οι οποίοι κάνουν 50 κλίσεις την ημέρα και βλέπουν, ας πούμε, τις σωστές κλίσεις.
1: Τις πραγματικές. Τις επανασυντάζουν δηλαδή.
0: Λοιπόν, άρα υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτή την ιστορία. Αλλά είναι 6.
1: 6. Λοιπόν, πώς είμαστε, δηλαδή. Πρόσεξε. 4 εκατομμύρια είμαστε στην
0: Αθήνα. Λοιπόν, τώρα που μας λένε ότι θα πάρουν 1000 κάμερες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα. Αν θα πάρουν λοιπόν 1000 κάμερες AI, υπολογίστε, οι 8 θέλουν 6. Οι 1000 πόσους θέλουν. Άρα θα πρέπει λοιπόν η τροχέα να αρχίσει να προσλαμβάνει κόσμο για να ελέγχει τις κλίσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αν είναι σωστές ή όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Αν υπάρχει τροχονόμος, μπορεί να υπάρχει ένα τροχονόμος στην άκρη να σε έχει αφήσει να περάσεις με κόκκινο και αναγκαστικά περνάς. Ναι. Αυτός φαίνεται αν το δει ο άνθρωπος.
1: Να μην σου πω ότι πρέπει να υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός να ελέγχει αυτούς που ελέγχουν τις κάμερες, αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί είδες την
0: πάντα. Η κάθε κάμερα καταγράφει 1000 παραβάσεις, βγάζει το μεροκαματώτες δηλαδή η κάθε κάμερα, και υπάρχει ένας διαγωνισμός εξέλιξη για τις υπόλοιπες 1000 κάμερες, αν θα γίνουν. Οπότε υπάρχει περίπτωση να μην λειτουργήσουν όλες. Να τις πάρουμε, αλλά επειδή δεν έχουμε ανθρώπους να τις λειτουργήσουν, να τις ελέγξουν μάλλον, να μην τις πάρουμε.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν,
1: θα τις βάλουμε και πάνω.
0: Θα τις βάλουμε.
1: Θα τις βάλουμε.
0: Το έχουμε υποσχεθεί αυτό.
1: Στην αρχή θα τις βάλουμε.
0: Θα τις βάλουμε, αλλά επειδή δεν θα έχουμε κόσμο να τις ελέγχει, ενώ να τις ελέγχει, να ελέγχει την παράβαση.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ πάω, ρε παιδί μου, έχω το άτμισμα, καπνίζω. Τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και μου λέει ότι έχει κινητό. Ναι. Λέω, παιδιά, δεν είχα κινητό.
1: Και
0: συσκευή ατμίσματος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και το κάπνισμα σε αποσπάει από το ΣΤΙ, από την οδήγηση.
0: Δεν απαγορεύεται όμως.
1: Έχει καπνίσει και να οδηγήσει μαζί. Γιατί θα πρέπει.
0: Καλά, εδώ άλλο τρώει σουβλάκια.
1: Για το σουβλάκι, βέβαια. Όπως και το
0: φαγητό.
1: Αλλά το τσιγάρο.
0: Άλλο φοράει παντόφλα και δουλειά είναι.
1: Το τσιγάρο πρέπει να στοχεύσει στο τασάκι, άρα σημαίνει ότι δεν θα δουλεύει μπροστά. Ή να σου φύγει καμιά κάφτρα να πάει πίσω στο παιδί. Πρέπει να γυρίσει πίσω να σβήσει την κάφτρα.
0: Το άπνισμα δεν έχει κάφτρα. Αλλά ο κοκ δεν έχει μέσα ούτε για κάφτρα ούτε για τίποτα. Κακό. Ενδεχομένως να το έχει κακό. Α, λοιπόν, θα πρέπει εγώ. Το κράτος, για να είμαι δίκαιο, να πω ήταν κινητό. Να, δες το με το VAR, με ό,τι θέλεις, δες το ότι υπήρχε κινητό. Α, λοιπόν, θα πρέπει κάποιος να το ελέγχει αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: το ελέγχει το AI.
1: Όταν
0: πας να ελέγχει το AI.
1: Όταν πας να σκίσεις έφεση.
0: Τέλος, υπάρχουν και. οι κάμερες που είναι στα λεωφορεία. Είναι 25 κάμερες στα λεωφορεία που πάνε σε λεωφορεολωρίδες, τα λεωφορεία, και βλέπουν μπροστά τους αν κάποιος έχει παραβιάσει τη λεωφορεολωρίδα, αν παραβιάζει κόκκινο και τέτοια.
1: Ναι, αν μπει μέσα.
0: Παίρνει φωτογραφία η κάμερα.
1: Αυτές δουλεύουν. Αυτές έχουν πει ότι θα τις βάλουν.
0: Έχουν... Δεν δουλεύουν. 25, σε 25 λεωφορεία.
1: Έχουμε πάρει κλίση από εκεί. Όχι εσύ.
0: Εγώ όχι.
1: Κάποιος γνωστός μας έχει πάρει είναι κλίση από λεωφορείο ότι πήγε σε λεωφορείο Λωρίδα.
0: 25, θα γίνουν 250. Ναι. Τώρα, αν ο οδηγός, παιδί μου, του λεωφορείου δεν θέλει, ας πούμε, να το κάνει αυτό, δεν του αρέσει πολύ, μπορεί να αναβοσβήσει τα φώτα,
1: ναι,
0: και τα λοιπά, να του πει κάνει λίγο.
1: Αυτό έχω... είναι στην ευχαίρεια
0: του οδηγού. Έχω κάμερα. Είναι στην ευχαίρεια του οδηγού.
1: Θέλω να πω, δεν είναι συνδεδεμένη κάμερα κατευθείαν με την τροχέα.
0: Μπορεί να βάλει το χέρι του πάνω στην κάμερα ο οδηγός.
1: Είναι...
0: Να, το χέρι μου ήταν.
1: Αν είναι καλό.
0: Ναι.
1: Ή το πόδι του.
0: Ό,τι θες. Ναι. Ανάλογα με το πώς κάθεται ο οδηγός. Γιατί έχουμε δει κάτι οδηγούς. Κάτι οδηγούς σε λεωφορεία που οδηγούν με το πόδι πάνω στο, στο τιμόνι. Επειδή κουράστηκε ο άλλος, να μην βάλει το πόδι πάνω στο τιμόνι. Τι να κάνει.
1: Ειδικά το Τραμπ που, που δεν έχει πετάλι από κάτω είναι λες και είσαι σε σελόγγ παραλία κανονικά.
0: Τραμπ δρόσκαν. Ωραία, δεν να βάλουν στο Τραμπ. Το Τραμπ να βάλουν κάμερες.
1: Ναι, γιατί είναι κάτι γραμμέ στο Τραμπ που μπαίνουν όλοι. Όλοι αυτοκίνητα, μηχανές, ποδήλατα, παδίνια.
0: Εδώ είμαστε δίσαμε τις λύσεις.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Αλλά αυτό το να χρειάζονται άνθρωποι να ελέγχουν τις κάμερες AI πραγματικά.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Αυτό είναι και επίτευγμα ανθρώπινο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λες, να, υπάρχει και ανθρώπινη παρέμβαση.
1: Α, θα σου πει, θα σου
0: δεν
1: πει.
0: Είναι μόνο AI. Υπάρχει ναι. ο άνθρωπος που ελέγχει την AI.
1: Ναι. Και ξέρεις κάτι, θα σου πει, δεν λες που βάλαμε και καινούργιες θέσεις εργασίας, που δώσαμε σε νέους ανθρώπους νέα δουλειά.
0: Αυτά φοβάμαι.
1: Ναι, αυτά.
0: Δηλαδή,
1: συνδικαλιστικά.
0: Τώρα γίνονται εκλογές, παιδί μου, συμπτωματικά. Παίρνουμε τις κάμερες, κάνουμε προσλήψεις 1500 αστυνομικών για να ελέγχουν τις κάμερες.
1: Και θα βγουν άλλοι
0: συμπτωματικά.
1: Τα νοσοκομεία δεν έχουμε, τα σχολεία δεν έχουμε. Τα γνωστά, ναι. Άκρη δεν βγάζεις. Τέλος πάντων, πάω στη ΔΕΗ. Πάω στη ΔΕΗ. Που βγάζουμε άκρη και ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 5 εδώ. Η αδιόρθωτη περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μελή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη.

0: Σταθμοστέατρο.com, more.com.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα...
2: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω, όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και...

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. www.ktismabathandroom.gr.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Lujo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
6: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Του το φύλαγε ο κόσμος και νομίζω δικαίως του το φύλαγε ο κόσμος. Δεν έχει, δεν σε δικαιώνει τίποτα, ούτε το να είσαι ταλαντούχος, ούτε
9: και καλά, δεν εννοεί
8: τίποτα. Δεν δικαιολογεί τίποτα αυτή την.
9: Έχει κάνει ένας μουσικός, είχε κάνει το πιάνο όργανο σωματικής επίθεσης. Έπαιζε όρθιος, κλωτσούσε το σκαμπό, χτυπούσε τα πλήκτρα με ένταση. Και είχε μια σκηνική εικόνα που στα 50's ήταν πάρα πολύ προκλητική. Και μάλιστα πριν το ρόκ αποκτήσει κιθάρες, που τις πάγαν τις κιθάρες, είχε τον Τζέρι Λιούις που σε σπάγε πιάνο.
8: Τον είχαμε δει και εδώ πέρα. Δύο φορές έχει έρθει. Ήταν και μια τρίτη να έρθει το 10 στο Λυκαβητό, αλλά βλήθηκε. Αλλά η πρώτη το 88 στο Καλλιμάρμαρο και η δεύτερη στο 90 ήταν πάρα πολύ ωραία.
9: Το 22 έφυγε από τη ζωή. Ταραχώδη σε προσωπική ζωή. 7 γάμοι, οικογενειακές τραγωδίες, προβλήματα με αλκοόλ. Και τον είχε υποδηθεί ο Ντένις Κουέιντ στην ταινία Great Balls of Fire στο 89.
8: Ναι, είχε και αυτό δύσκολα παιδικά χρόνια. Πολύ δηλαδή, όπως λένε οι βιογραφίες του, μεγάλωσε στην ανέχεια κι αυτό. Από πολύ μικρός αγάπησε το πιάνο, το έμαθε, έπαιξε, το δοκίμασε.
9: Είχε μεγαλώσει σε πολύ αυστηρά, σε αυστηρά θρησκευτικό περιβάλλον και πίστευε ότι παίζοντας rock and roll υπηρετούσε κάτι αμαρτωλό. Είχε πολλές φορές ενοχές για αυτό που έπαιζε. Μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, ας πούμε, με τεράστιο ταλέντο, αλλά μια προσωπική ζωή, η οποία εντάξει δεν αξιοζηλευτεί.
8: Μόνο για ωραίες ταινίες είναι.

0: 22 λεπτά πριν από τις 6. Εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Στα μηνύματα που μας στέλνετε, το ξέρουμε και το έχουμε και το είπαμε, ότι υπάρχει η διπλή φορολόγηση. Υπάρχουν συμφωνίες με χώρες για τη διπλή φορολόγηση. Αλλά όταν έχεις κινητά στην Ελλάδα, φορολογείσαι τα κινητά που έχεις στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορείς να το γλιτώσεις αυτό. Το λέω για το φίλο που λέει εδώ ότι η δήλωση στη χώρα από το εξωτερικό συμψηφίζεται με την ελληνική δήλωση. Ναι, αυτό γίνεται με τις συμφωνίες. Όταν όμως υπάρχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, όταν υπάρχουν, αυτά φορολογούνται στην Ελλάδα.
1: Και αυτοκίνητο μιλάμε, έτσι, και το αυτοκίνητο
0: οτιδήποτε. Όχι αν προσφέρει απαραίτητα εργασία, γιατί η φορολόγηση στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, είναι για πολλά πράγματα.
1: Για πολλά, ναι.
0: Είναι και γιατί είναι ακίνητο, όχι γιατί κινείται. Είναι γιατί ακίνητο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1964 εμφανίζεται μια ηρωίδα που ήταν στα χαρτιά. Μιλάμε για τη Μαφάλντα, τη δημιούργησε ο Κίνο, ο οποίος Αργεντινός σκητσογράφος, περίφημος για τη δουλειά του, και μάλιστα πολύ γρήγορα η Μαφάλντα ξεπέρασε τα όρια αυτού του χιουμοριστικού στρίπ. Ήταν ένα παιδί που παρακολουθούσε τον κόσμο των μεγάλων και έκανε αυτό που οι μεγάλοι αποφεύγαν, τις αυτονόητες ερωτήσεις. Γιατί υπάρχουν πόλεμοι, γιατί υπάρχει φτώχεια, γιατί οι άνθρωποι μιλούν συνεχώς για την ειρήνη και ταυτόχρονα εξοπλίζονται, και μάλιστα όλο αυτό ήταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή η Μαφάλντα, ταραγμένη δεκαετία του 60, ψυχρός πόλεμος, Βιετνάμ, πυρηνική απειλή, μεγάλες κοινωνικές ανατροπές, και η Μαφάλντα είχε πάντα αυτή την υδρόγειο σφαίρα που την κοιτούσε σαν ασθενή. Υπάρχει πολλοί κόσμο που του άρεσε πάρα πολύ η Μαφάλντα, και ότι χρειάζεται γιατρό η υδρόγειο σφαίρα. Της μιλούσε

0: Πληροφορία για να τα. Τουλάχιστον για να τα λέει και να απορρεί, Μαφάλντα.
1: Ένα κορίτσι που έμεινε 6 χρονών για πάντα, ναι, και θα μείνει 6 χρονών για πάντα, και θα, αν μας ρωτούσε για πράγματα που δεν μπορούμε να απαντήσουμε, θα έλεγε: καλά, τόσα χρόνια δεν μάθατε τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Από,
0: ναι.
1: από την ιστορία.
0: Ναι, γιατί η Μαφάλντα είναι αυτό ότι ήταν 5-6 χρονών, είχε τις ενήλικες ερωτήσεις με παιδική αφέλεια.
1: Αυτό ακριβώς ήταν.
0: Αυτό είναι που σας σκότωνε, δηλαδή. Αυτό είναι που έκανε τόσο δυνατό αυτό το κόμικ και δύσκολα μπορεί να ανταγωνιστεί. Και γι' αυτό έχει μείνει στην ιστορία, γιατί 9 χρόνια ήταν. Δεν ήταν 20 και 30 και 40. 9 χρόνια ακόμα.
1: Ήταν απορίες που έχει κάθε παιδί. Δηλαδή, γιατί οι άνθρωποι μιλούν για την ειρήνη και εξοπλίζονται συνεχώς.
0: Ναι, βέβαια. Το οποίο το.
1: Και εκείνη την εποχή, βέβαια, ήταν και πολύ πιο έντονο.
0: Δεν έχει απαντηθεί ποτέ έτσι από τότε.
1: Οπότε.
0: Δεν χρειάζεται η Μαφάλντα να το
1: από
0: πει.
1: Από τη δεκαετία του 60.
0: Δεν έχει απαντηθεί ποτέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας, όπως είπαμε, ή τηλεφωνικά, αν θέλετε, 210-48-00-170-174, skyradio.gr, στο πλαίσιο που λέει πες την απόψή σου, ή ακόμα και στο Viber που έχουμε. Ωραίο Viber. 698-123-1003.

0: Άγιο Πέντε.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
4: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας πούμε ευχάριστα νέα για την κίνηση. αστείο.
2: Αστείο, όντως. Ευχάριστο και κίνηση δεν γίνεται.
3: Μην πεις ότι βρέχει κιόλας.
2: Όχι.
3: Ωραία, όλα αυτά που θα πεις είναι εκτός βροχής.
2: Η κυρία Σούζη είπε ότι αύριο όμως θα βρέξει, οπότε αύριο πληστείτε με ακόμη περισσότερη υποβρύχια όσοι κινήστε στους δρόμους.
1: Θα κάνεις αφιέρωμα αύριο.
2: Ναι, αύριο θα γίνει χαμό νομίζω. Σήμερα πάντως, αυτή την ώρα που μιλάμε, τα πράγματα είναι κατά τη χειρότερα από ό,τι συνήθως. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε υπερβολικά μεγάλη κίνηση σε πολλά σημεία. Φυσός, γνωστός και μη εξαιρεταίος, το ύψος της μεταμόρφωσης όπως συνηθίζεται κάθε μέρα έχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Το ρεύμα της ανόδου εκεί στο ύψος των Σεμπολίων επίσης έχει πρόβλημα για αρκετά μεγάλη έκταση και επίσης το ρεύμα της ανόδου αυτή την ώρα εκεί στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Ρέντι μέχρι και εδώ που βρισκόμαστε είναι όλο κόκκινο. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να πω ότι εκεί υπήρχε και ακινητοποιημένο όχημα νωρίτερα. Ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε ακινητοποιηθεί και όπως καταλαβαίνετε τώρα μέχρι να γίνουν οι ρυθμίσεις της τροχέας, μέχρι να απομακρυνθεί και το όχημα, αντιλαμβάνεσαι.
1: Σαν να τις κάμερες
2: δεν δημιουργούνται.
1: Έχουν άλλη δουλειά σήμερα. Λέω το όχημα το μόνο με ντρόουν.
2: Μην ξεχνάμε ότι είναι και το traffic commander το περιβόητο.
1: Εντάξει, παρακαλώ.
2: Που υποτίθεται ρυθμίζει τώρα. Έχει μια εποπτεία, υψηλή εποπτεία των δρόμων πλέον.
1: Θυμάσαι που είχαν δύο γερανούς στο Κηφισό.
3: Πιάνουν πιο πολύ χώρο.
2: Είναι πολύ χρήσιμοι οι γερανοί. Δεν πρέπει να τους αποσύρουμε τους γερανούς. Πάντως αυτή τη στιγμή αυτή.
1: Το γερανό μην κατηγοράς.
2: Αυτή είναι η κατάσταση πάντως στο Κηφισό αυτή την ώρα. Το κέντρο της Αθήνας φύση. Πίχτρα και μιλάμε για τη Σταδίου, για την Τζαλδάρη, για την Βασιλή Σοφίας, Βασιλή Αμαλίας, κλασικά και η Αρδιτού αυτήν την ώρα. Η Καλλιρόης επίσης, Λεωφόρος Συγκρού επίσης, κυρίως στο ρεύμα της Ανόδου έχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Λεωφόρος Αλεξάνδρας φυσικά σχεδόν όλοι σε όλο το μήκος και στην Άνοδο και στην Κάθοδο. Λεωφόρος Κηφισίας επίσης πολύ μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή από το Μαρούσι μέχρι και το Ψυχικό και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Είναι όλο κόκκινο να ανοίξει κάποιος το χάρτη και μετά από το νέο Ψυχικό μέχρι και το κέντρο επίσης και στα δύο ρεύματα υπάρχει κίνηση και το βέβαια το σημείο της Νέας Ερυθρέας εκεί ο κόμβος όπως συνήθως αντιμετωπίζει προβλήματα.
1: Αρδιτού να υποθέσουμε.
2: Ναι, η Αρδιτού εντάξει αυτή την ώρα δεν περνάς, για να το πω απλά δεν περνάς και επίσης τώρα Λεωφόρος Ποσειδώνος εκεί αυτή την ώρα στο ύψος του Ελληνικού επίσης έχει προβλήματα.
1: Από εκεί προς τα εδώ, προς Αθήνα. Αυτό το σημείο, στην Ποσειδόνος.
2: Αυτή τη στιγμή στην Ποσειδόνος είναι το ρεύμα της Καθόδου.
1: Της Καθόδου.
3: Α, της Καθόδου.
2: Ναι, αυτούς που πάνε προς τα κάτω.
3: Τρελάθηκε ο κόσμος και φεύγει.
2: Είναι αυτοί που γυρνάνε. Είναι αυτοί που γυρνάνε στα σπίτια τους αυτή την ώρα περισσότερο και εκεί αναμένεται να αυξηθεί κιόλα η κίνηση. Δηλαδή δεν είναι ότι θα σταματήσει. Γιατί να θυμίσω και τις αλλαγές που γίνονται εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι κάθε μέρα θα μιλάμε για πολλή κίνηση.
1: Ωραία, καλό είναι αυτό.
2: Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει.
1: Γι' αυτό ήρθαμε εμείς να κάνουμε. Θέλω να λέμε για την κίνηση ουσιαστικά. Τι νομίζω.
2: Αφού δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, τουλάχιστον ας το διασκεδάσουμε και όσοι είναι στα τιμόνια.
1: Μα κάνει τίποτα. Κάτσε αμαλώ.
2: Όχι. Ας βάλει μουσική όποιο είναι στο τιμόνι, ας ασχοληθεί.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Σωστά. Για σκεφτεί τα σχέδιά του.
1: Πολύ ωραία.
3: Έλα, Δημήτρη, βάλε ένα ωραίο τραγούδι. Σαφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: ένας φίλος μου χαρακτήρισε τον Γιώργο Μαζονάκη, τον Ρόμπι Γουίλιαμς της Ελλάδος. Και νομίζω έτσι όπως τον βλέπω και στην κίνησή του και στη μεγάλη γκάμα τραγουδιών που έλεγε και στο ύφος του και στο πόσο αγαπητός ήταν από μεγάλη, από πολλούς διαφορετικούς μουσικούς ορίζοντες, νομίζω ότι του ταιριάζει.
1: Είναι μια υπόθεση που πραγματικά έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ κόσμο και βλέπουμε ότι υπάρχει τώρα αυτή η συνέχεια που βλέπουμε καθημερινά με όλη αυτή τη διερεύνηση αυτής της ιστορίας, η οποία από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει πολύ καιρό και ελπίζουμε όλοι, ας πούμε, να βρεθεί μια άκρη. Έτσι,
0: δεν είναι. Να βγάλει αποτέλεσματα. Ναι, ναι.
1: Και αρχίζουν, βλέπεις και περνάνε τώρα, υπάρχουν και άλλες διαστάσεις, πράγματα στη Θεσσαλονίκη, άλλα που κλινικές οι οποίες δεν έχουν άδεια και κάνανε χημειοθεραπείες. Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχουν μεγάλα ζητήματα.
0: Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι δύο πράγματα μαζί σε αυτή την περίπτωση, πέρα από το τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το θέμα είναι πρώτον να τιμωρηθούν όσοι δεν εφαρμόζουν τον νόμο και όσοι κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι με σκοπό να βγάλουν λεφτά. Και το άλλο θέμα είναι να νιώθει πλέον ο κόσμος, τουλάχιστον αυτή η πλευρά των ανθρώπων, δηλαδή των ασθενών ή αυτοί που πάνε για μια θεραπεία, να νιώθεις ασφαλής. Να νιώσεις ότι εκεί που θα πας, ξέρεις με ποιον. Πώς καθένας μας έχει ένα γιατρό δικό του, έναν οδοντίατρο, έναν οφθαλμίατρο, έναν παθολόγο που τον ξέρεις με τα χρόνια και τον έχεις τσεκάρει. Σε καθημερινές τέτοιες επαφές με έναν γιατρό, ναι, μπορείς να αποκτήσεις μια σχέση. Αλλά σε τέτοια πιο εξειδικευμένα θέματα, που ακούς άγνωστες λέξεις, που ακούς επιστημονικές λέξεις βαλμένες, πώς το λένε, πλανδίτε κέραμι, ατάκτως ερημένες.
1: Στην εποχή μας δεν υπάρχουν άγνωστες λέξεις. Νομίζω ότι ακόμα και με την AI, με τα λοιπά, μπορείς να βρεις πράγματα τα οποία ψάχνεις να βρεις.
0: Δεν είναι όλο το AI. Δεν είναι όλο το AI.
1: Μπορείς να ρωτήσεις, δηλαδή, έχεις ένα κύκλο κτλ. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή.
0: Μπορεί να ξεφύγεις και να βρεθείς σε έναν απατεώνα. Μπορείς εύκολα να ξεφύγεις.
1: Εντάξει, το θέμα είναι να σε προστατεύσει από τον απατεώνα κάποιος ο οποίος έχει την ευθύνη να προστατεύει από ιατρικά, από τέτοιες περιπτώσεις.
0: Αλλά σίγουρα.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
0: Σίγουρα,
1: από εκεί περιμένεις, από τους ιατρικούς συλλόγους, από το κράτος, από το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή από αυτό περιμένεις να σε σώσει και να σε. Ένας φίλος πρόστειλε μήνυμα και λέει ότι για την αν νομοταγής οδήγηση είναι challenge και όχι υποχρέωση, επειδή λέγαμε προηγουμένως ότι έχουν το challenge. Δηλαδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οδηγείς με πραγματικά τηρώντας τα πάντα, αλλά και σου λέω για ένα παράδειγμα. Περνάς με πράσινο, βρίσκεις κίνηση μπροστά σου, κολλάς και ανάβει κόκκινο. Και έχει το μυαλό σου τώρα τι θα γίνει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δηλαδή πράγματα που τα κάνεις νόμιμα και μπορεί, ας πούμε, ξαφνικά ή ο άλλος πέρασε με τροχονόμο, του είπε ο τροχόμος να περάσει και τώρα θα κλείσει.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις εκεί.
0: Και αυτή ήταν, ήταν γνωστή μας που την έφαγε αυτή την κλίση.
1: Βέβαια.
0: Και μετά μου είχε εμένα ακριβώς το ίδιο και στο ίδιο σημείο ακριβώς. Δηλαδή έξω από την βουλή να έχει κόκκινο, σταματάω, ήμουν πρώτος και άλλοι τρεις μπροστά σταματημένοι ήμασταν στην ίδια ευθεία και λέει τροχονόμος να περάσουμε, αλλά τροχονόμος δεν φαίνονταν από την κάμερα. Και ξαφνικά σηκωνόμαστε όλοι και περνάμε το κόκκινο.
1: Και
0: κατά κόκκινο.
1: Και στη φίλη μας.
0: Θα το βρει. Αν μου ήρθε εμένα η κλίση μετά από 6 μήνες, θα θυμάμαι εγώ ότι εκείνο το κόκκινο με άφησε ο τροχονόμος να περάσω.
1: Και στη φίλη μας το βάρ το είδε. Είδε το χέρι του τροχονόμου, πήραν τη φωτογραφία, τη λέει ότι το απέρασε. Και κάποιο είδε το χέρι του τροχονόμου και πίστηκαν τότε ότι υπήρχε τροχονόμος.
0: Ναι.
1: Επίσης στο Σνάιπερ να το πούμε ότι τα ρεπορτάζ λένε ότι όλες οι κλίσεις ελέγχονται από ανθρώπους για να δούνε πριν φύγουν για τους παραλήπτες. Δεν είναι ότι μόνο σε περίπτωση ένστασης. Τα ρεπορτάζ που κάνουν οι δημοσιογράφοι λένε ότι όλες οι κλίσεις και μάλιστα γι' αυτό προσλαμβάνονται καινούργιοι αστυνομικοί, ας πούμε.
0: Ναι,
1: μάλλον, ή μάλλον μετατίθενται.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Αυτό θα ήταν το λογικό. Και να σας πω, επειδή δεν γνωριζόμαστε πολύ, είναι η τρίτη μας εβδομάδα εδώ, είμαστε γενικότερα καλόπιστοι άνθρωποι. Δηλαδή θέλουμε να βλέπουμε αμέσως τη θετική πλευρά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και, δηλαδή αυτό που λέει. Δεν είμαστε τη καχυποψία. Σας μιλώ ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Δεν είμαστε τη καχυποψία.
1: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί λένε ότι όλες οι κλίσεις ελέγχονται. Θα γυρίσει κάποιος και θα πει σε γιάνταρα ποιος ελέγχει.
1: Όχι, μα σου λέω γίνανε ρεπορτάζ δημοσιογράφων. Αυτό το λέμε. Δεν είναι σοβαροί δημοσιογράφοι. Εντάξει, σοβαροί δημοσιογράφοι κάνουν ρεπορτάζ.
0: Όχι, δεν
1: λέω. Και διαπιστώνουν, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτό. Δεν λένε ψέματα.
0: Όχι.
1: Και να σου πω και καλά κάνει να τα ελέγχουν άνθρωποι.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι. Είπαμε να υπάρχουν.
1: Φεύγουμε. Ναι,
0: ελεγκτικοί των ελεγκτικών. Λοιπόν, σας αφήσαμε λοιπόν και σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και επικοινωνήσατε. Και εμείς χαρήκαμε που ήμασταν και εμείς μαζί σας. Θα είμαστε πάλι αύριο στις 5 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3 ο Θοδωρής Βαμβακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος και η Αδιόρθωτη.
1: Λοιπόν, φεύγουμε να έχετε μια πάρα πολύ ωραίο υπόλοιπο μέρας, γιατί είναι 6 ώρα. Οπότε ραντεβού πάλι αύριο στις 5.
0: Καλό απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26 81 0 79 341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Ωμικρον Εψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Ωμικρον Εψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπαναγοπούλου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε και ο μόνος αρμόδιος να απαντήσει είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Παράλληλα, κατά την παρουσίαση των ευρημάτων από την δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, ο Υπουργός έκανε λόγο για 119 ευρήματα σε οδοντιατρία, στα οποία διαφημίζονταν θεραπείες με υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ, 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα, από τα οποία 135 αφορούν ιατρία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Υπενθυμίζεται ότι για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα απαιτείται έγκριση του ΕΟΦ. Παράλληλα εντοπίστηκαν 468 περιπτώσεις με μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας, εκ των οποίων οι 3 αφορούσαν φυσικοθεραπεία. Ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι τις επόμενες 5 με 6 μέρες το πρόγραμμα MedWatch θα τρέξει σε ολόκληρη τη χώρα. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας ζήτησε να καταθέσει ανομωτίως ύποπτος ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να αιτιολογήσει γιατί δεν διέκοψε τη λειτουργία της κλινικής παρότι είχε σχετική εισήγηση στις αρχές του 2026. Σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια αναφέρει ότι έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα στη σφράγγιση όχι μιας αλλά 2 ιδιωτικών κλινικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μία την περασμένη εβδομάδα και άλλη μία σήμερα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος σχετικά με την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο παραπέμπονται επίσης 3 υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε δήλωσή του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Επίθεση στο Πασόκ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη που χαρακτηρίζει τη σημερινή παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ως εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό λοιπόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του Πασόκ τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής κυροδέματος στη μεταμόρφωση για ρήπανση του Κηφισού. Σε έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί και υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής διαπίστωσαν διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζηση της εταιρείας κοντά στην όχθη του Κηφισού. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε εντοπιστεί βιτιοφόρο να ρίχνει σε φρεάτιο βενζινάδικου που κατέληγε στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα. Επιβεβαιώνεται όπως άλλα δείχνουν τα νέα στοιχεία το σενάριο της εμπριστικής επίθεσης στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας που χθες καταστράφηκε ολοσχερός. Βίντεο που έχει στα χέρια της ελληνική αστυνομία καταγράφει 2 δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά να προσεγγίζουν με μοτοσυκλέτα το χώρο. Στη συνέχεια ο συνεπιβάτης κατεβαίνει από τη μηχανή, σπάει την τζαμαρία, βάζει φωτιά στο χώρο και οι 2 δράστες εξαφανίζονται. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα των δραστών. Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 163 ψήφους υπέρ και 64 κατά και του Παύλου Πολάκη με 159 ψήφους υπέρ και 72 κατά αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Για την κυρία Κωνσταντοπούλου η υπόθεση αφορά εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε εναντίον της ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός. Για τον κύριο Πολάκη η δικογραφία αφορά έγκληση πρώην στελέχους του ΚΕΛΠΝΟ για ψευδή καταμήνυση. Ταυτόχρονα, η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε κατά πλειοψηφία την άρση ασυλίας των Υπουργών Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και Μετανάστευσης Θανάση Πλεύρη. Νέα προειδοποίηση απίθυνε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως εχθροί της χώρας ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση εν ώψη των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Μην τα βάζετε μαζί μας ούτε τώρα ούτε ποτέ. Το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε, προειδοποίησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο. Συγγνώμη, στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βίλερμπαν στο Telekom Center Athens. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για το δεύτερο όμιλο του League A του Nations League, στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζει.
7: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
8: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
7: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
9: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχεις σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
0: Πρίσμα 91,6.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, αδυναμία μου.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Καλό απόγευμα. Είμαστε ακριβώς 16 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας σήμερα. Μάλλον ζητώ συγγνώμη, έχω βιάζομαι να τρέξω την εβδομάδα. Είναι Τρίτη σήμερα, 29 του Σεπτέμβρη. Βιάζομαι να τελειώσω αυτή η εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 8 παρακάτω όπως κάνουμε πάντα. Στον Prisma 91,6, τον περιφερειακό ενημερωτικό σταθμό της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Και βεβαίως ροκανίζουμε τις τελευταίες ημέρες του φθινοπόρου, μπαίνουμε στον Οκτώβρη και ζούμε πάλι ένα σκηνικό το οποίο επαναλαμβάνεται όπως όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, αν θυμάστε. Πραγματικά δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουμε να βιώσουμε αυτή που λέει, αυτό το οποίο λέμε γεωπολιτική σταθερότητα σε έναν κόσμο που πραγματικά αλλάζει, σε έναν κόσμο που κανείς δεν μπορεί να νιώσει σιγουριά. Η αλήθεια είναι όταν για παράδειγμα η Ευρώπη και ιδιαίτερα βεβαίως η Βόρεια Ευρώπη προετοιμάζεται για έναν χειμώνα όπου γίνονται πάλι εκκλήσεις. Να κρυώσουμε λιγάκι, δηλαδή στα δημόσια κτίρια περιορισμό στο φωτισμό και γενικότερα η επάρκεια των αποθεμάτων της ενέργειας και του φυσικού αερίου φυσικά είναι στο 70% και βεβαίως η κατάσταση είναι οριακή. Αντιλαμβάνεστε πως γεωπολιτικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν πλήγματα στις υποδομές ενέργειας τόσο της Ρωσίας όσο της Ουκρανίας. Υπάρχουν πλήγματα βεβαίως και από τον πόλεμο του Ιράν με τα στενά του Ορμούζ να είναι κλειστά, με την παραγωγή του πετρελαίου να μειώνεται και με τον Brent να χτυπάει τον εσωτερικό μετά το άλλο. Και ο πονοκέφαλος βεβαίως είναι όχι μόνο σε ευρωπαϊκές χώρες που λαμβάνουν μέτρα, κάποιες χώρες λαμβάνουν πιο ριζοσπαστικά μέτρα. Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι τα μέτρα είναι περιορισμένα, είναι με βάση βεβαίως και τις δυνατότητες που μπορεί να έχει η οικονομία μας. Και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να το εφαρμόσει η κυβέρνηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την Ευρώπη, διότι είναι ένας σημαντικός πόρος όπου, όπως λέει η κυβέρνηση, αυτό το οποίο μειώνεις για να εξυπηρετήσεις για παράδειγμα τώρα αυτή τη στιγμή μια συνθήκη, θα πρέπει να το καλύψεις με κάποιο τρόπο. Οπότε λοιπόν έχουμε έναν μεγάλο πονοκέφαλο της ενέργειας. Υπάρχουν πάρα πολλοί από το οικείο περιβάλλον μας όπου προβληματίζονται για το πώς θα μπορούν να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Και βεβαίως ο μεγάλος πονοκέφαλος είναι πως το αυξημένο ντίζελ που ξεπεράσει τα 2 λίτρα επηρεάζει τις μεταφορές. Οι μεταφορές επηρεάζουν την ακρίβεια την οποία την βλέπουμε στις τσέπες μας. Ενώ καθημερινά στα σούπερ μάρκετ βλέπουμε και καταγράφουμε τη μία αύξηση να έρχεται μετά την άλλη. Και πότε όλη αυτή η κατάσταση θα ηρεμήσει δεν το γνωρίζουμε. Βεβαίως η κυβέρνηση μπορεί να κάνει συγκρίσεις συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ζητούμενο πάντα είναι εδώ, ότι οποιαδήποτε αύξηση και αν εξαγγέλλεται, οποιαδήποτε παροχή και αν δίνεται με τη μορφή επιδομάτων από την κυβέρνηση ή οποιαδήποτε αύξηση του κατώτατου μισθού δεν είναι ικανή να μας φέρει στα ίσια μας, για να το πω πάρα πολύ απλά. Οπότε λοιπόν, περιορισμό των μέτρων κατανάλωσης. Ήδη κάθε μέρα θα χτυπάνε τα τηλέφωνά σας, θα σας παίρνουν οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, θα σας πούν να μπείτε σε ένα σταθερό περιβάλλον για να ξέρετε τι πληρώνετε. Επικρατεί λοιπόν και αυτός ο φόβος γενικότερα για την επόμενη μέρα, για το άγνωστο. Αυτό είναι το οποίο μας φοβίζει, η αλήθεια.

Λοιπόν, στα δικά μας δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Όπως είπαμε, είναι προγραμματισμένο για την επόμενη εβδομάδα ένα δημοτικό συμβούλιο. Εκεί έχω την εντύπωση ότι θα τεθεί το θέμα του ταξιδιού της Επιτροπής της Σιντζούκου στο δημοτικό συμβούλιο. Είναι ένα θέμα το οποίο, όπως και να το κάνουμε, έχει έρθει ψηλά στην ατζέντα. Νομίζω ότι προκάλεσε και την παρέμβαση του δημάρχου του κ. Βεργίνη, ο οποίος έδωσε τις απαντήσεις του μέσα από τον Prisma 91,6, αποκάλυψε και τα ονόματα και έδωσε τις δικές του εξηγήσεις. Υποθέτω βεβαίως πως με βάση τα όσα έχει πει ο δήμαρχος μέσα από την παρέμβασή του στο απογευματινό μαγκαζίνο του Prisma 91,6, θα έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές ερωτήσεις από την αντιπολίτευση, οι οποίες εκτιμώ ότι θα τεθούν στην ημερήσια διάταξη, όπως βεβαίως είναι και οι ερωτήσεις, είναι και η καθημερινότητα και όλα αυτά όταν, για παράδειγμα, γίνεται μία προσπάθεια των μηχανών της Δημοτικής Αρχής να πάρουν μπροστά οι μηχανές, να τρέξουν οι μελέτες, να οριμάσουν καταστάσεις, διότι τα χρονοδιαγράμματα, καλώς κακώς, είναι ασφικτικά. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει και την επικοινωνιακή ομάδα του Δημάρχου, διότι κακά τα ψέματα ο Δήμαρχος έχει πάρει επάνω του και το κομμάτι της επικοινωνίας ο ίδιος. Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, πολλές φορές και εμείς στην προσπάθειά μας να κάνουμε ρεπορτάζ, στην προσπάθειά μας να έχουμε πρόσωπα από τη Δημοτική Αρχή για να επικοινωνήσουμε έργα, να θέσουμε ερωτήματα, μας μεταφέρεται το γεγονός ότι θα πρέπει να δοθεί άδεια από τον Δήμαρχο ή προφανώς να επικοινωνηθεί το γεγονός ότι κάποιος αντιδήμαρχος θα πρέπει να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό μπορεί να δημιουργεί ένα πρόβλημα επικοινωνίας της Δημοτικής Αρχής, διότι υπάρχουν αντιδήμαρχοι, υπάρχουν στελέχοι της Δημοτικής Αρχής που ισχυρίζονται ότι γίνονται κάποια έργα. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε ότι γίνεται μια παρέμβαση, ένα σημαντικό έργο στις υδροδότησες στην πόλη μέσα. Το ζήτημα είναι, αν δεν έχουμε τον αντιδήμαρχο να το επικοινωνήσει, δεν έχουμε πληροφορία. Οπότε λοιπόν και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να δώσουμε και φωνή. Ο Δήμαρχος, ναι, πραγματικά είπε ότι θα μιλάει πιο συχνά και πρέπει να μιλάει για να δίνει τις απαντήσεις. Το από εκεί και πέρα όμως πρέπει να έχουμε και εικόνα, όπως είπαμε, αυτών των μελετών και των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Δεδομένου, φίλοι και φίλες, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται. Ότι πήραμε, να το πω πάρα πολύ απλά. Και βεβαίως τα βλέμματα όλα στρέφονται στην χρηματοδότηση που, όπως ισχυρίζει ο Δήμαρχος, διεκδίκησε από την περιφέρεια Νιονίσων. Αυτά τα περίπου 18-19 εκατομμύρια, με διορθώνεται αν κάνω λάθος. Το ζήτημα όμως είναι ότι, όπως μου στέλνει εδώ ο φίλος ακροατής, το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα ασφικτικό της υποβολής των μελετών, διότι έχουμε Οκτώβρη και μέχρι 31 12, μέχρι το τέλος δηλαδή του 2025, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί οι μελέτες, οι οποίες μελέτες θα πρέπει να οριμάσουν και μετά να ακολουθηθεί μία δημοπράτηση και να έχουμε συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής για έργα και απορροφήσεις, όπως πιστοποιήθηκε στην τελευταία Δημοτική Επιτροπή. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει να πω ότι θα πρέπει κάποια πράγματα να τα τροφοδοτεί και η Δημοτική Αρχή και να την επικοινωνεί καλύτερα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα και θέλω να το πω, γιατί εμείς, όπως είπαμε, προσπαθούμε να κάνουμε ρεπορτάζ. Και υπάρχει μία μερίδα στελεχών της Δημοτικής Αρχής που θεωρούν, και δεν θα γίνω συγκεκριμένος, ότι δεν απαντάει όπως πρέπει η Δημοτική Αρχή μερικές φορές στις προκλήσεις της αντιπολίτευσης και στα ερωτήματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο υπόθηκε και στην προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή, είναι καταγεγραμμένο, έχει να κάνει με κάποιες οφειλές διπιοφόρων, ανθρώπων που πήγαν δικαστικά για να διεκδικήσουν οφειλές. Και προσέξτε λίγο, ο Δήμος όχι μόνο μπορεί να πληρώσει, πείτε ότι η αμοιβή του επαγγελματία ήταν 4.000 ευρώ, εντάξει, πηγαίνει, δικαιώνεται δικαστικά, πρέπει να πληρωθούν και οι τόκοι, που οι τόκοι πολλές φορές μπορεί να φτάνουν και τα άλλα 5.000 ευρώ. Εύλογα λοιπόν κάποιοι αναρωτιούνται από την Δημοτική Αρχή στην μια κατηγορία που μπορεί να κάνει αντιπολίτευση για το πού είναι αυτά τα έργα και γιατί δεν κάνετε έργα. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι πρέπει να απαντούμε και πρέπει να λέμε ξεκάθαρα ότι κάποια έργα μπορεί να μην γίνονται γιατί πληρώνουμε κάποιες οφειλές που είναι από την προηγούμενη διοίκηση, από τους προηγούμενους
όπου αυτή τη στιγμή καλούμαστε εμείς να τα αποπληρώσουμε και ότι αυτό δεν γίνεται ξεκάθαρο προς τα έξω. Δεν βγαίνει προς τα έξω το μήνυμα στους λευκαδίτες ότι έχουμε παραλάβει, για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο χρέος. Δεν έχει γίνει μια αποτίμηση ξεκάθαρη από την αρχή του Δημάρχου, του κύριου Βεργίνη. Τι παρέλαβα, τι είχα στα ταμεία μέσα, τι έπρεπε να πληρώσω, με τι ξεκινάω. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, και το γενικεύω το σχόλιο, όταν ξεκινάς για παράδειγμα να αναλάβεις μια διαχείριση, πρέπει να εξηγήσεις στον κόσμο πώς ξεκινάς, τι έχεις, σε τι κατάσταση είναι ο Δήμος. Άρα λοιπόν θέλω να πω πως είναι πολύ σημαντικό, δεν αμφισβητώ κανέναν συνεργάτη του Δημάρχου, ο ίδιος κάνει τη δική του επιλογή, όμως από εκεί και πέρα ζούμε σε μια εποχή της πληροφορίας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των μέσων που ζητούν και διψούν για την πληροφορία, και πρέπει ο πρωταγωνιστής που είναι η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή να μας τροφοδοτεί, να μας ενημερώνει και να μπορούμε κι εμείς να θέτουμε τα ερωτήματα. Για ποιο λόγο? Για να βγαίνει κερδισμένος ο κόσμος που μας ακούει και να παίρνει τις απαντήσεις και να τις κρίνει τις απαντήσεις, να τις περνάει από τη δική του την αξιολόγηση. Λοιπόν, αυτά. Πάμε λοιπόν τώρα λίγο να ξεκινήσουμε πάλι και να δίνουμε κάποιες απαντήσεις. Ωχ, Θεέ μου! Και γιατί το κάνω? Το κάνω διότι όταν υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο αφήνει μία αιχμή, εντάξει, τότε μπορεί να δημιουργούνται εντυπώσεις. Και εγώ δεν θέλω να έχω καμία εντύπωση στον αέρα, ούτε να αφήνω να αιωρείται τίποτα όταν έχει να κάνει, όπως σας είπαμε πάντα, με έναν τρόπο ότι... Εντάξει, τώρα κι εσείς έχετε αναλάβει υπηρεσίες στον Δήμο. Πάμε λοιπόν τώρα να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Μου ήρθε ένα δημοσίευμα σήμερα. Υπάρχει του κύριου Θερμού μια συνδρομητική εφημερίδα η οποία λέγεται Τα Καλά Νέα. Αυτή η εφημερίδα δεν κυκλοφορεί επισήμως. Μοιράζεται σε κάποιους συνδρομητές, από όσο γνωρίζω. Και έχει λοιπόν ένα ξεχωριστό θέμα. Ραδιοφωνικό σταθμός Καρδιάς με ζωντανό πρόγραμμα μίας ώρας το 24ωρο και αν. Και βεβαίως αναφέρεται στο ότι υπάρχει μία εκπομπή, το Καλημέρα Λευκάδα, με τον κύριο Κάτσενο, καθημερινή ενημέρωση. Διαβάζει το δελτίο τύπου κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή 9 με 10. Ο Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός, λέει, διαφημίζεται με μία ωριαία εκπομπή. Ωστόσο λοιπόν, προσέξτε τώρα, την εκπομπή αυτή την κάνει ο Σωτήρης Κάτσενος, ο οποίος είναι και ειδικός συνεργάτης του Δήμου, και αναφέρεται στο δημοσίευμα. Δεν το λέω με μομφή, θα απαντήσω, διότι μερικές φορές όταν θέλεις να κάνεις ένα ρεπορτάζ και να συνδέσεις μία απευθείας ανάθεση με μία λειτουργία ενός ραδιοφωνικού σταθμού, θα πρέπει να πάρεις ένα τηλέφωνο. Το Energy Media Group έχει τα τηλέφωνα του παντού. Το τηλέφωνο μου είναι παντού, μπορείτε να το βρείτε, για να σας δώσουμε κάποιες απαντήσεις πάνω σε αυτό. Λοιπόν, λέει λοιπόν, ωστόσο ο Δήμαρχος για το 2015 έχει κάνει απευθείας ανάθεση στο γνωστό Energy Media Group που λειτουργεί και τον ραδιοφωνικό σταθμό Πρίσμα. Η ανάθεση αφορά παροχή υπηρεσιών παραγωγής και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού Καρδιάς του Δήμου Λευκάδας. Και έχει μια ημερομηνία μπλα μπλα μπλα με το ΦΠΑ. Αφορά, λέει, είναι 6.000, λέει αυτή. Πόσο είναι? Ποσό 6.000 ευρώ με ΦΠΑ. Και αφορά 6 μήνες ή 1.000 ευρώ το μήνα. Κοστολογεί τις υπηρεσίες ο κύριος Θερμός με βάση αυτά τα οποία έχει διαβάσει. Από αυτή την απόφαση, λέει, βρήκαμε εμείς. Οπωσδήποτε υπάρχουν και άλλες αποφάσεις που αφορούν εξάμηνα πριν από αυτήν και μετά από αυτήν. Διαβάζοντας όμως τώρα το κείμενο που είδατε παραπάνω, από όπου προβάλλεται η ωραία εκπομπή με τον κύριο Κάτσενο και συγχρόνως την απευθείας ανάθεση του Δημάρχου, βλέπουμε να επικαλύπτονται οι δύο λειτουργίες, η μία δηλαδή με το Energy Media Group και η άλλη με το δημοσιογράφο και συγχρόνως ειδικό συνεργάτη, από όπου και αμείβεται. Τώρα, όπως είναι αυτονόητο, για τη μοναδική εκπομπή είναι μόλις μία ώρα το 24ωρο και 5 μέρες την εβδομάδα. Η εκπομπή γίνεται από το στούντιο της πόλης και όχι βέβαια από τα στούντιο της Καρδιάς, που είναι η έδρα του και έχει γίνει τότε πολύ μεγάλη φασαρία. Συμπερασματικά λοιπόν λέμε πως αν νομίζουν ότι με μία ωραία εκπομπή 5 ημέρες την εβδομάδα δεν διατηρεί ραδιοφωνικό σταθμό παρά μόνο για τα μάτια του κόσμου ότι δήθεν λειτουργεί σταθμός. Άρα λοιπόν τώρα τι γίνεται? Συνδέει ο κύριος Θερμός, θέλω να πιστεύω άθελά του, το γεγονός ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός Καρδιάς παράγει μία ώρα τοπικό πρόγραμμα με την απευθείας ανάθεση του Energy Media Group. Και επειδή, φίλοι και φίλες, θέλω να είμαι ξεκάθαρος απέναντί σας, και επειδή μιλάμε για χρήματα των δημοτών που πηγαίνουν σε ένα Energy Media Group, που πραγματικά αν μπορούσα να μιλήσω ελεύθερα θα σας έλεγα ότι δεν είναι τα πραγματικά γεγονότα, αλλά δεν θέλω να μπω δημόσια και να μιλήσω στη σύμβαση. Θα πω λοιπόν αρχικά στον κύριο Θερμό ότι αυτό το ποσό
που βλέπει δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι πρέπει να σας πω ότι το ποσό βγαίνει παραπάνω από 50% το μήνα χαμηλότερο. Αυτό, αν θέλει ο κύριος Θερμός να το εξηγήσω, μπορεί να με πάρει ένα τηλέφωνο και να το εξηγήσω πού προκύπτει το 6.000 ευρώ με ΦΠΑ, διότι θα πρέπει, για παράδειγμα, να συνυπολογίσουμε ότι ένας ραδιοφωνικός σταθμός, όταν αναλάβαμε, μπορεί να τον λειτουργούσαμε εμείς για κάποιους μήνες χωρίς να έχει

υπογραφεί η σύμβαση. Οπότε λοιπόν κάποια στιγμή ο Δήμος να είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, τον ξεκινήσατε και τον συντηρείτε. Είστε για παράδειγμα 5 μήνες χωρίς σύμβαση. Θεωρητικά λέμε γράφουμε τη σύμβαση, πρέπει να πάρετε επικαρπικά ένα ποσό. Είναι λογιστικά όλα αυτά που βγαίνουν στην απόφαση και δεν σημαίνει ότι το ποσό είναι 1000 ευρώ το μήνα, είναι πάνω από 50% χαμηλότερο. Δεν μπορώ να γίνω συγκεκριμένος. Εμείς λοιπόν ως ένα Energy Media Group είμαστε μια εταιρεία όπου παράγουμε ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε την τεχνογνωσία, να το πω πάρα πολύ απλά, να στείλουμε ραδιοφωνικούς σταθμούς, διότι στην κατοχή μας έχουμε 4 ραδιόφωνα, τα οποία είναι πρωταγωνιστές στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Άρα λοιπόν, ο κύριος Θερμός μπερδεύει κάτι. Και προφανώς πρέπει να το εξηγήσω και αν θέλει για παράδειγμα να το αναθεωρήσει επόμενο ρεπορτάζ, γιατί γνωρίζω ότι μας παρακολουθεί. Εμείς ως Energy Media Group δεν έχουμε καμία σχέση με το πρόγραμμα το δημοσιογραφικό του σταθμού. Δεν εμπλεκόμαστε σε καμία περίπτωση με το ζωντανό πρόγραμμα του σταθμού. Εμείς ουσιαστικά τι έχουμε κάνει? Έχουμε στήσει τη δομή του σταθμού που ακούτε με την εντολή του Δημάρχου του κύριου Βεργίνη. Δηλαδή τη μουσική κατεύθυνση που θέλει να παίζει, τα τραγούδια που πρέπει να παίζει ο σταθμός, και από εκεί και πέρα έχουμε φτιάξει τη ροή, που αυτό σημαίνει ότι είναι ο προγραμματισμός των σποτ, είναι η τεχνική υποστήριξη του σταθμού, είναι η τεχνική συντήρηση του σταθμού, διότι ένας σταθμός όπως καταλαβαίνετε δεν παίζει έτσι στον αυτόματο. Υπάρχει μια εποπτεία. Πρέπει κάποιος για παράδειγμα να ελέγχει τις λίστες μουσικής, να ελέγχει το πρόγραμμα, να ελέγχει τα κυροσυστήματα, να ελέγχει τα πάντα όλα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Απλό θα σας πω, και αυτό θα τολμήσω να το πω δημόσια, ότι αν δεν υπήρχε η τεχνογνωσία του Energy Media Group και του τεχνικού μας, αυτή τη στιγμή, επειδή γνωρίζετε πως ο σταθμός εξέπεμπε για πάρα πολλά χρόνια από διαφορετικό κέντρο εκπομπής από εκεί που έπρεπε να εξέπεμπε, που είναι επάνω στο βουνό, στην Εγκλουβή, όπου εκεί εκπέμπει ο δικός μας ο ρυθμός 101,9, αν δεν ήμασταν εμείς να βοηθήσουμε με την τεχνογνωσία αυτή, μπορεί ο σταθμός αυτή τη στιγμή να είχε απολέσει την άδειά του. Οπότε λοιπόν εμείς ως ιδιωτικός σταθμός βάλαμε πλάτη στο να μπορεί ο σταθμός να συνεχίζει αδιάλειπτα την λειτουργία του. Γιατί το λέω? Γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει είστε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο. Δεν είμαστε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο με ένα δημοτικό ραδιόφωνο. Η λειτουργία του δημοτικού ραδιοφώνου είναι εντελώς διαφορετική από ότι είναι ένας ιδιωτικός σταθμός που έχει άλλα χαρακτηριστικά. Πρέπει να είναι περισσότερο εμπορικός, πρέπει να είναι από ένα διαφορετικό πλαίσιο και κυνηγάει τη διαφήμιση σε αντίθεση με το δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Καριά, το οποίο δεν κυνηγά τη διαφήμιση. Άρα λοιπόν, για να το ξεχωρίσουμε, η απευθείας ανάθεση έχει να κάνει σε μια εταιρεία που έχει την τεχνογνωσία και που τη δεδομένη χρονική στιγμή κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να τον αναλάβει στην ευρύτερη περιοχή και να του βγει, πιστέψτε με, τόσο οικονομικά όσο το κάνουμε εμείς, διότι μέσα στην απόφαση αυτή ως Λευκαδίτης συνυπολόγισα και εγώ μαζί με τον συνεδερό μου τον Μιχάλη Μίχο το γεγονός ότι αυτός ο σταθμός πρέπει να υπάρχει και πρέπει να εξυπηρετεί το στόχο που δημιουργήθηκε. Αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, αν πρέπει κάθε Δήμος να έχει και δημοτικό ραδιόφωνο, θα μπορούσαμε να την αναπτύξουμε, διότι πιστεύω ότι ο κόσμος δεν τον αφορά σε μεγάλο βαθμό αν δεν τον ιντριγκάρεις. Από εκεί και πέρα όμως, από το τίποτα, αυτός ο σταθμός στήθηκε πάλι από το μηδέν, διότι εμείς παραλάβαμε έναν υπολογιστή χωρίς τραγούδια, τίποτα, και παίζει ένα πρόγραμμα με τις υποδείξεις του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής. Αυτά τα οποία μας λέει να κάνουμε. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, γιατί κουράστηκα να συνδέεται αυτό με την δήθεν συνεργασία μας. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει μόνο με την υποστήριξη των τραγουδιών. Δεν έχουμε καμία ανάμιξη με το πρόγραμμα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παράγουμε δημοσιογραφικό πρόγραμμα σε έναν διαφορετικό σταθμό. Εκεί, αν παράγαμε, αν εμείς δημιουργούσαμε προϊόν, θα μπορούσε ο κύριος Θερμός να πει: μα καλά τώρα, φτιάχνει πρόγραμμα στο δημοτικό ραδιόφωνο ένας ανταγωνιστικός σταθμός. Αν έκανε εκπομπή στο δημοτικό ραδιόφωνο παράλληλη με τον Prisma 91,6, τότε κύριε Θερμέ θα μπορούσατε να πείτε πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω πως έχουμε αποδείξει ότι το γεγονός πως υπάρχει μία συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή στο θέμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε διαφορετική προσέγγιση στα θέματα της Δημοτικής Αρχής, διότι αυτός ο σταθμός τον συντηρούμε πάνω από 2 χρόνια

Και πρέπει να σας πω ότι μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια η διαφορετική προσέγγιση και αντίληψη των ζητημάτων, να σας θυμίσω ότι μπορεί να τέλειωσε η παρεξήγηση που είχαμε τον δήμαρχο, τον κύριο Βεργίνη, τον οποίον σέβομαι και εκτιμώ, γιατί τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια από την πολιτική του δράση μέσω της οικογένειάς μου, και πρέπει να σας πω ότι τον έχω σε εκτίμηση. Ο ίδιος μου έχει αφιερώσει τα βιβλία του, μου τα έχει αποστείλει. Έχουμε κάνει μοναδικές συνεντεύξεις στον Prisma 91,6 ως καθηγητής πριν εμπλακεί με τα αυτοδιοικητικά δρόμενα. Έχουμε καταγράψει, δεν την έχω καλύψει γιατί δεν ήταν βουλευτής, μια σημαντική πορεία και ένα σημαντικό αποτύπωμα στον τόπο μας. Από εκεί και πέρα, όμως, όσοι παρακολουθείτε το σταθμό, δεν έχετε δει καμία διαφορά, καμία διαφορετική στάση απέναντι στο πώς στεκόμαστε στην κριτική. Απέναντίας, πρέπει να σας πω ότι ο Δήμαρχος, όταν πρόπερση πριν 2-3 χρόνια κάναμε ένα σχόλιο, έκανε μηνυτήρια αναφορά και πήγαμε στον εισαγγελέα. Το γεγονός ότι τέλειωσε αυτό το θέμα ή δρομολογήθηκε όπως έπρεπε να δρομολογηθεί, θέλω να σας πω πως δεν έχει να κάνει, άλλο πράγμα συνεργασία, άλλο πράγμα πως ο Παναγιώτης Κουνιάκης μέσα από τον Prisma 91,6 κάνει την εκπομπή αυτή. Τρανή απόδειξη πως ένα δημοσίευμά μας την προηγούμενη εβδομάδα στη στήλη την παραπολιτική που είχαμε προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου, που βγήκε μέσα από τον Prisma 91,6 και έδωσε τη δική του την απάντηση. Αυτό. Αν θέλετε πάντως, κύριε Θερμέ, πάρτε με τηλέφωνο να σας πω και το ποσό που βγαίνει το μήνα, και πιστέψτε με, θα δημιουργήσετε μια πολύ διαφορετική εικόνα. Αυτά, και το λέω για άλλη μια φορά διότι πληθαίνουν τώρα αυτά τα σχόλια, τα έχω δει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα τι να πείτε κι εσείς για τη Δημοτική Αρχή που έχετε την σύμβαση, τη συντήρηση του ραδιοφωνικού σταθμού του Ράδιο Καριά 96,7. Μάλιασε η γλώσσα μου, αλλά όσο προκαλούμε θα το λέω, συγγνώμη.

Λοιπόν, θα μείνετε μαζί μας σήμερα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε αμέσως μετά τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Ραβανή, διότι μιλάμε για όλες αυτές τις μέρες, για την αδελφοποίηση, για τις ημέρες του Λευκάδιου Χέρν. Θα προσπαθήσουμε λίγο να αναδείξουμε και την προσπάθεια που έκανε και ο κύριος Αραβανής ως δήμαρχος για την σύσφιξη των δύο λαών, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα πολιτιστικό πλαίσιο πολλές φορές, διότι ακόμα και το γεγονός ότι μπορεί να γίνεται μια συνεργασία μεταξύ των αδελφοποιημένων πόλεων και να παραχθεί ένα αποτέλεσμα χρήσιμο, και πάλι δεν το επικοινωνεί σωστά η Δημοτική Αρχή και ο κόσμος έχει μια ίσως εσφαλμένη εντύπωση ότι εκεί πηγαίνουν κάποιοι για ταξίδι αναψυχής. Μπορεί να μην είναι έτσι, και βεβαίως η συζήτηση θα πάει έτσι και λίγο περί Πασόκ, θα πάει και λίγο έτσι εδώ περί των τοπικών ζητημάτων, πάντα με το δυνατό σχόλιο και την άποψη του κ. Ραβανή σε λίγο στο απογευματινό μαγαζίνο. Τώρα μαζί μας είναι το κατάστημα Κάτσος Κολεξιόνε, για τον τύπο του άνθρωπο δεν χρειάζεται να πει πολλά. Τα λέω το στυλ του, ντύσιμο κομψό στην κάθε του λεπτομέρεια. Επιλογέ σε πόνιμε, Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, του Σουάρντι, Μόντε, Ναπολεόνε, Αρτίση, Ιταλιάνη, The Bostonian και New Zealand. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαφωνικό αλλά και μοντέρνο, και επιλεγμένε προτάσει το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 25 23 500. Μότο μας είναι άνδρα σε πρώτο πλάνο. Λοιπόν, μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγιάννας Χομλάν, για δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά τον χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμίνιο υψηλής θετικής μαύρη εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εκτροπισμό, Βαγιάννας Χομλάν, με επιστοποίηση σε και ISO στα του 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 23 188. Μότο μας είναι το ότι σας αξίζει. Οπότε λοιπόν, βγαίνετε πολλαπλά κερδισμένοι. Είναι εταιρείες που στηρίζουν

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενε κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενε κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα αδελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
7: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια.

0: της επιχείρησής σας.
1: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
2: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάνς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2680. 32 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
3: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, με ωραία μουσικούλα επιστρέψαμε εδώ 9 λεπτά πριν τις 7, πριν και πάλι σας αφήσουμε, γιατί φλιαρούμε, η αλήθεια είναι, το ξέρω, όμως αντιλαμβάνεστε μερικές φορές πως όταν νιώθεις ότι πρέπει να αποκαθιστάς την αλήθεια γιατί δημιουργούνται έτσι εντυπώσεις, οφείλουμε να το κάνουμε αυτό και ζητώ συγγνώμη αν μερικές φορές κάποια πράγματα που μπορεί να είναι λίγο εσωτερικά μπορεί να μην σας αφορούν, όχι απόλυτα, σας αφορούν από τη στιγμή που θέλετε να ξέρετε μια πραγματικότητα, αλλά ξέρετε, είναι εύκολο να δημιουργούνται εντυπώσεις και εμείς δεν το επιθυμούμε αυτό.

Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο διαφημιστικό μας διάλειμμα που θα μας οδηγήσει στην κορυφή της ώρας. Μετά από αυτή τη μουσική ανάσα, έτσι θα οδηγηθούμε σιγά σιγά σε 7 και μετά θα έχουμε τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Ραβανή, για μια συζήτηση με πολιτικό ενδιαφέρον, θέλω να πιστεύω, όπως κάνουμε πάντα. Ξέρετε πως τα μηνύματά σας πάντα τα διαβάζουμε, πάντα μεταφέρουμε όλα αυτά τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Πάντα θέτουμε τους προβληματισμούς στην δημόσια σφαίρα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε πάντα. Λοιπόν, επικαιροποιούμε λίγο το ραντεβού μας. Μαζί μας ξέρετε πάρα πολύ καλά πως ήταν το κατάστημα Βαγιανάς Homeline και Κάτσινος Κολετσιόνε, που μπορείτε βεβαίως στο κατάστημα Κάτσινος Κολετσιόνε να βρείτε μοναδικές εκπτωτικές προσφορές, όλα τα επώνυμα brands. Επίσης μην ξεχνάτε πως μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από τον Ιάννη Κάτσινο και στα τέλος εποχής μπορείτε να βρείτε μοναδικές τιμές. Μιλάμε τώρα για επώνυμα brands, Hellfinger, Versace, Gios Polo, του Σάρντι, Μόντε Ναπολεόνε, Αρτιστή Ιταλιάνη, Δεμποστόνιας και New Zealand. Επιλεγμένες προτάσεις και για το γαμπρό. Και όλα αυτά στην Κεντρική Αγορά Λευγάδας, τηλέφωνο 2645-023-500. Τώρα μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγιανάς Homeline. Ονειρεύεστε το σπίτι σας, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα. Σχεδιάζουμε τα όνειρά σας με λειτουργικά επιπλά και ντουλάπια κουζίνας και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εσωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άπλογη εφαρμογή. Όλα αυτά και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και εξοδοχειακού εξοπλισμού στη Θράσου 12 στη Λευκάδα και στο 2645-023-188. Επιστρέφουμε.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στην βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Νέο ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόδμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design. Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 89 91.
2: Κιβωτό.
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
7: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλη, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Στο μεταξύ, κατά την παρουσίαση των ευρημάτων από τη δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, ο Υπουργός Υγείας έκανε λόγο για 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα, από τα οποία 135 αφορούν ιατρία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Υπενθυμίζεται ότι για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα απαιτείται έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 468 περιπτώσεις με μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η Περιφέρεια ανακοίνωσε σήμερα το σφράγισμα της κλινικής και επισήμανε πως την περασμένη εβδομάδα έκλεισε άλλη μία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής σκυροδέματος στη μεταμόρφωση για ρύπανση του Κηφισού. Σε έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί και υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής, διαπίστωσαν διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης της εταιρείας κοντά στην όχθη του Κηφισού. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε εντοπιστεί βιτιοφόρο να ρίχνει βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο βενζινάδικο που κατέληγε στον Κηφισό. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε δήλωσή του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Επίθεση στο Πασόκ. Εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη που χαρακτηρίζει τη σημερινή παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ως εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ τώρα να μιλάνε για δικαίωση, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας υπενθύμησε τη φράση που έλεγε ο Υπουργός πως όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Επιβεβαιώνεται το σενάριο της εμπριστικής επίθεσης στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας που χθες καταστράφηκε ολοσχερός. Βίντεο που έχει στα χέρια της η ελληνική αστυνομία καταγράφει δύο δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά να προσεγγίζουν με μοτοσυκλέτα το χώρο. Στη συνέχεια ο συνεπιβάτης κατεβαίνει από τη μηχανή, σπάει την τζαμαρία, βάζει φωτιά στο χώρο και οι δύο δράστες εξαφανίζονται. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα των δραστών. Συνελήφθη 48χρονος στη Νέα Μάκρη, σε βάρος του οποίου υπήρχαν 5 καταδικαστικές αποφάσεις με ποινή φυλάκισης 35 ετών και 6 μηνών. Εξαπατούσε ανυποψία στους πολίτες, λαμβάνοντας προκαταβολές για οχήματα που νίκιαζε και παρουσίαζε ως δικά του. Με ανάλογο τρόπο εξαπατούσε και υποψήφιους αγοραστές ακινήτων. Νέα προειδοποίηση απίφθινε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως εχθροί της χώρας ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση εν ώψη των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Μην τα βάζετε μαζί μας, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε, προειδοποίησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Το θάνατο ηγετικού μέλους της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023 από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα ανακοίνωσε η Χαμάς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική, 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο, 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα Ντουζ Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: Λοιπόν, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Στείλω χαιρετίσματα στο φίλο τον Κωστή τον Μίτσιο. Τι ψαριά ήταν αυτή, ρε φίλε. Ποιος έκανε πάρτι σήμερα στο σπίτι. Ευχαριστώ πολύ. Σκέφτομαι, φίλε Κώστα, να το γυρίσω σε μουσικό. Βέβαια, αν θες να παίζεις τέτοιες μουσικές και να ακούσεις, έχουμε άλλο ραδιόφωνο για αυτό. Τον Energy 93,4. Σε παρακαλώ, έχουμε για όλα. Τα γούστα σταθμού, δεν έχει παράπονο. Large. Μέχρι να πάμε φυλακή. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα θέλουμε λίγο να μιλήσουμε για αυτό το οποίο λέμε αδελφοποίηση και με τη Σιτζούκου, οι μέρες Λευκάδιου Χέρν. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα και μια μεγάλη ατζέντα να συζητήσουμε και με τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Ραβανή. Εντάξει, θα μπω τώρα στον πειρασμό να τον ρωτήσω και για τα πολιτικά. Θα μπούμε λίγο στον πειρασμό να τον ρωτήσουμε και για τα αυτοδιοικητικά. Όμως, θεωρώ ότι ο ίδιος έχει αφήσει ένα αποτύπωμα και σε αυτό το οποίο λέμε αδελφοποίηση και είχε διοργανώσει και πάρα πολλές πολιτιστικές δράσεις στο πλαίσιο των ημερών του Λευκάδιου Χέρν. Και έχω την εντύπωση πως μνημονεύτηκε και αυτές τις μέρες στον δημόσιο λόγο. Οπότε σκέφτηκα, επειδή το θέμα αυτό είναι στην επικαιρότητα, ίσως για λάθος λόγο, ίσως γιατί δίνεται η αίσθηση ότι το ταξίδι αυτό είναι μια ευκαιρία για τους αυτοδιοικητικούς να κάνουν ένα ταξιδάκι αναψυχής. Πάμε λίγο να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καλό απόγευμα, κύριε Ραβανή, και καλή σεζόν. Είναι η πρώτη σας συνέντευξη για τη νέα μας σεζόν.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουνιάκη. Καλό από καλό καιρό. Δεν λέω καλό χειμώνα, έχουμε μέλλον ακόμη.
0: Έχουμε μέλλον, λέτε. Ωραία.
1: Ο καιρός είναι υπέροχος.
0: Υπέροχος. Και
1: η Λευκάδα αυτή την περίοδο είναι φανταστική για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές και μπάνια.
0: Και για τους πολίτες να πάρουμε μία ανάσα, η αλήθεια είναι, για να κυκλοφορούμε ελεύθερα. Έφυγε η κάθοδος στο
1: μπάνιο. Οπωσδήποτε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε το πρώτο μέρος της κουβέντας, κύριε Ραβανή. Επειδή είστε ένας από τους δημάρχους που ασχοληθήκατε με την αδελφοποιημένη έτσι, πόλη της Σιτζούκου, θέλω λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο αν πιστεύετε ότι έχει κατανοήσει τι είναι η αδελφοποίηση και πρακτικά. Τι σημαίνει αυτό για εμάς? Γιατί ο κόσμος θεωρεί, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι είναι μια ευκαιρία για κάποιους να κάνουν κάποια ταξίδια, να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες. Θέλετε να μας δώσετε το πλαίσιο?
1: Αυτό είναι μια απλοϊκή προσέγγιση, κύριε Κουνιάκη. Mm-hmm. Το βαθύτερο νόημα της αδελφοποίησης είναι ότι φέρνεις πιο κοντά λαούς, πόλεις, γίνονται ανταλλαγές επισήμων εντός ή εκτός εισαγωγικών. Mm-hmm. Φορέων του τόπου, σωματείων, πολιτιστικών συλλόγων και μέσα από αυτά να περάσει και να γνωρίσουν αυτή τη δική μας κουλτούρα και εμείς τη δική τους κουλτούρα. Και επειδή αναφερθήκατε, εγώ δεν έκανα στη θητεία μου καμία αδελφοποίηση. Mm-hmm. Όμως είμαστε σε μια διαδικασία συνεχών επαφών με διάφορους δήμους και έγινε και ένα φεστιβάλ, μια συνάντηση αδελφοποιημένων πόλεων στη Λευκάδα την περίοδο εκείνη. Mm-hmm. Αλλά συγκεκριμένα με την Ιαπωνία και την πόλη Σιντζούκου της ενός διπλανού δήμου του Τόκιο. Mm-hmm. Είχαμε πολλές επαφές. Mm-hmm. Θα σας πω ότι ο κύριος Τάκης Ευσταθίου, ένας mm-hmm. εκλεκτός φίλος και συλλέκτης, μεγάλος συλλέκτης έργων τέχνης, με πιστεύτηκε στο γραφείο μου και μου εξήγησε τη σημασία αυτής της μεταξύ μας, mm-hmm. δηλαδή Ιαπωνίας και Λευκάδας, σχέσεις. Mm-hmm. Μου πρότεινε να γίνει ένα μουσείο με έργα τα οποία θα χάριζε αυτός και έργα και προσωπικά αντικείμενα και του Λευκάδιου Χέρν. Mm-hmm. Τότε επικοινώνησα με την υπεύθυνο πολιτισμού τη Γιάννα τη Φίλιππα. Σημαντική η συμβολή της Θεοδόρας Γεωργάκη, η οποία ήταν για τις αίθουσες τέχνης, έφορες αίθουσων τέχνης, και με τους συνεργάτες μου, αλλά και με τον ζωγράφο Κώστα Γλένη και τον Σωτήρη το Θεριανό. Ήθελα να ακούσω και τη δική τους γνώμη, γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος της τέχνης, μου αρέσει η τέχνη, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω όλα αυτά τα οποία μου πρότειναν. Κατάλαβα λοιπόν ότι ήταν μια σημαντική προσφορά εκ μέρους του Τάκη του Ευσταθίου και τον ευγνωμονώ mm-hmm. για αυτό το οποίο έκανε για τον τόπο μας, και μαζί με τους συνεργάτες φτιάξαμε την αίθουσα που μας έδωσε πάρα πολλά αντικείμενα και υπάρχει στο πρώην Δημαρχείο, γίνει πνευματικό κέντρο, η αίθουσα του Τάκη του Ευσταθίου. Στη συνέχεια μας επισκέφθηκε αρκετές φορές το ζεύγος Κοϊζούμι, ο δισεγγονός του, με την σύζυγό του, συζητήσαμε Και το 2014 φτιάξαμε το μουσείο, αν θέλετε, ή το χώρο για τον Λευκάδιο Χέρν. Τότε στην αποστολή ήταν και ένας μεγάλος γλύπτης της Ιαπωνίας, ο Μασάκι Νόντα, έργα του οποίου κοσμούν πολλούς σταθμούς μετρό και τρένων στην Ιαπωνία, και μας χάρισε αυτό το γλυπτό, μέταλλο γλυπτό, το οποίο είναι στην είσοδο του χώρου του μουσείου του Λευκάδιου Χέρν. Είχαμε στο πρόγραμμα, βέβαια η δική μας θητεία τελείωσε, και για άλλες δράσεις είχε επισκεφτεί πολλές φορές ο πρέσβης της Ιαπωνίας την Λευκάδα, είχε συμμετάσχει στο ημιμαραθώνιο που διοργάνωναν τότε με το Πνευματικό Κέντρο οι Σύλλογοι της Λευκάδας. Τον είχαμε φιλοξενήσει και αργότερα όταν μας προσκάλεσε ως σχολείο στο συνέδριο που γίνονταν στην Ιαπωνία για τον σε θύμιση του τσουναμιού, ένα συνέδριο 150 συμμετοχόντων, συμμετείχαν 150 σχολεία, και από τον ευρωπαϊκό χώρο ήταν ελάχιστα 3-4, και από τον ελλαδικό χώρο ήταν το δεύτερο λύκειο Λευκάδας, που είχα την ευθύνη να είμαι ο διευθυντής. Επιλέχτηκαν 5-6 μαθητές μας και συμμετείχαμε σε αυτό το συνέδριο. Θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια έπρεπε και πρέπει να συνεχιστεί. Μάλιστα. Γιατί είναι σημαντικό. Το μουσείο αυτό του Χέρν είναι το μοναδικό στον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και οι Ιάπωνες είναι ένας λαός ο οποίος σέβεται τις παραδόσεις του. Δεν είναι τυχαίο που ανέδειξε τον Λευκάδιο Χέρν ως σημαντικό εθνικό ποιητή.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κατέγραψε όλη τους την άγραφη ιστορία και τις παραδόσεις.
0: Μάλιστα. Θέλω λίγο σε αυτό, εξαιρετική ανάλυση σας και πολύ χρήσιμη πιστεύω για τον κόσμο που μας ακούει. Δήμαρχε, πολλές φορές κύριε Ραβανή, ο κόσμος μπαίνει στη διαδικασία να αναρωτιέται ποιοι πρέπει να πηγαίνουν εκεί. Και επειδή έγινε μια συζήτηση και επειδή γράψαμε και εμείς ένα άρθρο παραπολιτικό και έκανε παρέμβαση και ο Δήμαρχος, ο κύριος Βεργίνης, πείτε μου λίγο, η αποστολή που πρέπει να πάει στην Ιαπωνία πρέπει αποκλειστικά να είναι μόνο από προσωπικότητες που πρέπει να είναι γέννημα θρέμα Λευκαδίτες, ή μπορεί για παράδειγμα ο εκάστοτε δήμαρχος να κρίνει ποιο μπορεί να είναι το πλαίσιο της συγκεκριμένης αποστολής?
1: Καταρχήν αφορά τη Λευκάδα. Είναι θέμα απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με εισήγηση του Δημάρχου, και νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι και διαπαραταξιακή. Εγώ σε μία επέτειο των γενεθλίων της Οδυσσού που συμμετείχα ως δήμαρχος, είχα πάει, είχαμε πάει δύο μέλη από την διοίκηση και ένα μέλος από την αντιπολίτευση, συγκεκριμένα εγώ ως δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ο Λευτέρης ο Αραβανής και ο κύριος Γεράσιμος Λιβιτσάνος από μια παράταξη, γιατί δεν δέχτηκε κάποια άλλη παράταξη να εκπροσωπηθεί. Τώρα το αριθμός των προσώπων κλπ. Πρέπει να μπορούν να επικοινωνήσουν, να είναι σχετικοί με το αντικείμενο της αδελφοποίησης και όχι παίρνουμε τον οποιονδήποτε, και νομίζω ότι αυτά πρέπει να τηρούνται στις προδιαγραφές, γιατί μια αντιπροσωπεία που πηγαίνει έξω έχει και ένα ειδικό βάρος.
0: Ναι.
1: Και αξιολογείται.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο κατανοούμε είναι ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν αυτές οι πρωτοβουλίες, είναι σημαντικό να υπάρχουν αδελφοποιήσεις. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια άλλη κριτική, και το λέω τώρα να μου πείτε, ότι για παράδειγμα είπε η αντιπολίτευση ότι η Δημοτική Αρχή πήγε δύο φορές στη Τζούκο, όμως οι ημέρες Λευκάδιου Χέρν δεν έγινε κάποια δράση το τελευταίο διάστημα. Βέβαια υπάρχει και ένα αφήγημα της Δημοτικής Αρχής ότι επειδή άλλαξαν τα δεδομένα με το Πνευματικό Κέντρο και πλέον ως αυτοτελές πρόσωπο έχει λίγο μπερδευτεί η κατάσταση με το τμήμα πολιτισμού που έχει μπει κάτω από την ομπρέλα του Δήμου. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
1: Αυτό δεν νομίζω να παίζει κανένα ρόλο, κύριε Κουνιάκη.
0: Μάλιστα.
1: Είτε διοικητικά λέγεται Πνευματικό Κέντρο, είτε στον τομέα πολιτισμού του Δήμου το ίδιο είναι. Υπάρχει το Μουσείο του Λευκάδιου Χέρν, υπάρχει η αίθουσα του Τάκη Ευσταθίου, του σημαντικού ανθρώπου που μας άνοιξε εμένα προσωπικά τα μάτια προς αυτή την κατεύθυνση και με τα έργα τα οποία χάρισε, και δεν νομίζω τώρα αν το λένε Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας ή Τμήμα Πολιτισμού αν παίζει κανένα ρόλο, αλλά δεν...
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να σου πω κάτι
0: άλλο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πήραμε την απάντηση αυτή. Θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο λοιπόν του πολιτισμού. Θέλω να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο της πολιτικής, κύριε Ραβανή. Και θέλω λίγο να έρθουμε και στα του Πασόκ. Θέλω λίγο να έρθουμε σε ένα προεκλογικό σκηνικό το οποίο γίνεται κάτω από ένα ασφικτικά οικονομικό περιβάλλον. Υπάρχει μια κριτική αυτή τη στιγμή ότι επειδή το Πασόκ τσακώνεται με την Ελλάς του κύριου Τσίπρα για το αν θα υπάρξει ένα πλαίσιο συνεργασίας εφόσον δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία το περνάει στην κοινωνία ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε εδώ μια δύναμη εγγύησης και η αντιπολίτευση τσακώνεται για την επόμενη μέρα. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
1: Το κατάλαβα το ερώτημά σας. Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και η Νέα Δημοκρατία. Ήδη αμφισβητήθηκε από τα στελέχη του. Ήδη τα ποσοστά τα οποία καταγράφει σήμερα, 29,6 ήταν η πρόθεση ψήφου που δόθηκε σε έναν γκάλοπ. Και από εκεί και πέρα ψάχνει φίλους και εχθρούς. Ανέδειξε τον κύριο Τσίπρα γιατί τον θεωρούσε εύκολο αντίπαλο ως αντίπαλό του. Από την άλλη πλευρά λέει ότι το Πασόκ είναι ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη ρωτάει συνεχώς με ποιον θα συνεργαστεί μετά κλπ. Εγώ θέλω να σας απαντήσω απλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή όλα τα κόμματα αγωνίζονται για την πρώτη Κυριακή. Ο πολίτης καλείται να πάει να επιλέξει αυτόν που είναι στα μέτρα του για να τον κυβερνήσει. Uh-huh. Από εκεί και πέρα θα διαγραφούν τα ποσοστά, θα καταγραφούν μάλλον τα ποσοστά των κομμάτων και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι συζητήσεις για την επόμενη μέρα εφόσον κάποιος δεν πάρει την πλειοψηφία. Αλλά εγώ έχω την εξής απορία. Γιατί να αναρωτιόνται συνεχώς όλα αυτά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με ποιον θα συνεργαστεί το Πασόκ ή με ποιον θα συνεργαστεί ο κύριος Τσίπρας ή αν τσακώνεται το Πασόκ με τον κύριο Τσίπρα. Και γιατί δεν συνεργάζεται με τους άλλους ενίκους της πολυκατοικίας της Νέα Δημοκρατία, με τη Νίκη, με τον κύριο Βελόπουλο. Uh-huh. Γιατί αυτή είναι πιο χαλαρή από τα στελέχη Βορύδη, Πλεύρη και Δε Γεωργιάδη τα οποία πήρε στους κόλπους. Και αν ακούστε τα βίντεο τα οποία έχει καταγραφεί ο κύριος Γεωργιάδης με αυτά που έλεγε για την Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα για τον κύριο Μητσοτάκη, είναι πολύ πιο σκληρά από αυτά που λένε οι άλλοι. Ας δούνε αυτοί τι θα κάνουν, ας δούνε με ποιους θα συνεργαστούν. Τη μία παρακαλάνε και θέλουν, λέει, το Πασόκ. Το Πασόκ πήρε μια απόφαση στο συνέδριό του και λέει ότι με αυτή τη Νέα Δημοκρατία, με αυτές τις πολιτικές, δεν συνεργάζουμε. Από εκεί και πέρα, όλα μετά τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε αυτό το μείγμα πολιτικής...
1: Αυτά είναι ψευτοδιλήμματα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί θέλει να παίξει με τον κεντρώο χώρο. Δηλαδή να φοβήσει τον κόσμο κλπ. Η σύγκληση, η όποια σύγκληση γίνει μετά, θα είναι σε καθαρά προγραμματική βάση και όπως είπε το Πασόκ, έχω το πρόγραμμά μου και από αυτού θα συζητήσουμε.
0: Θέλω λίγο να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είπε ο κύριος Τσίπρας, νομίζω σε μία, δεν ξέρω αν ήταν στην Θεσσαλονίκη, στην συνέντευξή του, αναφερόμενο στον πρόεδρο του Πασόκ, ότι είχε 3 χρόνια μέχρι να κάνω εγώ το κόμμα τη δυνατότητα να
1: πολύ εύκολη η απάντηση. Mm. Ακόμα και για μένα που είμαι ένα απλό στέλεχο.
0: Ναι.
1: Και όχι από αυτούς που βγαίνουν στα κανάλια. Λοιπόν, καταρχήν, να ξεκινήσουμε επειδή μου ζητάτε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο μόνος εν ενεργεία πρωθυπουργός που έχασε με αυτή τη μεγάλη διαφορά και στη συνέχεια στις επόμενες εκλογές ο μόνος εν ενεργεία αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχασε πάλι με αυτή τη μεγάλη διαφορά από τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι ή όχι?
0: Συμφωνώ.
1: Διαφορά που δεν έχει παρουσιαστεί για πάνω από 50 χρόνια σε κόμμα που ήταν στην κυβέρνηση και μετά ήταν στην αντιπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας κάθισε άφωνος για κάποια χρόνια μέσα στο κοινοβούλιο, έδωσε το δαχτυλίδι στον κύριο Κασελάκη και μην μου το αμφισβητήσετε. Mm-hmm. Γιατί φαντάζεστε ποιος αμερικανοτραφής, με την καλή έννοια το λέω, mm-hmm, επιχειρηματίας θα ερχότανε σε ένα κόμμα και να βγει αρχηγός αν δεν είχε υποστήριξη από μέσα. Στη συνέχεια τον αμφισβήτησε και να σας πω και κάτι, το δαχτυλίδι το έδωσε τον Κασελάκη. Διέλυσε το κόμμα του ή διαλύθηκε το κόμμα του με τις ενέργειές του. Δεν έδωσε το δαχτυλίδι στον Ανδρουλάκη και να απαιτεί. Ναι. Άρα λοιπόν, τι χώρο άφησε? Σε ποιον άφησε χώρο? Ο ίδιος τα έκανε μπάχαλο στο χώρο του. Πέταξε και τους φίλους του και τους συνεργάτες του και τα βαρύδια μαζί με όλους και προσπαθεί να φτιάξει ένα άλλο νέο κόμμα. Άρα λοιπόν η απάντησή μου είναι απλή και ξεκάθαρη. ο κύριος Τσίπρας τι έκανε αυτά τα τρία χρόνια που του δόθηκε η δυνατότητα να είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μπορείτε να μου πείτε ένα θέμα που έφερε στο Επιβουλή, μια τοποθέτησή του. Άφαντος ήταν. Τέλος σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα να πάμε και στα άλλα θέματα του Πασόκ, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ, δεν ξέρω, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο?
0: Όχι, θέλω να μείνουμε σε αυτό. Μια που πάτε την κουβέντα εσείς, όχι, να συνεχίσουμε για το Πασόκ.
1: Ναι. Μετά τη ΔΕΘ,
0: ναι,
1: και ιδιαίτερα μετά τον Ιούλιο που άρχισε να ανοίγει την ατζέντα των θεμάτων του, υπάρχει μια αντίστροφη πορεία. Αντίστροφη πορεία προς τα πάνω. Η Βελόνα, αν θέλετε να το πούμε λαϊκά, ξεκόλλησε.
0: Mm-hmm.
1: Και το Πασόκ ακούστηκε. Σήκωσε τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα,
0: ναι,
1: 13ο μισθό, 13η σύνταξη, ΕΚΑΣ, προστασία πρώτης κατοικίας απέναντι σε αυτή την τριάδα των σέρβισερς των τραπεζών που είναι και παράνομα τα πιο πολλά, γιατί είναι μέτοχοι μεν στους ΔΕ και παίρνουν τις περιουσίες του κόσμου και κανείς δεν τους βρίσκει για να κάνει μια διαπραγμάτευση για το σπίτι του και το δάνειό του. Μίλησε για κατάργηση του 13ωρου, μίλησε για το ιδιωτικό χρέος, μίλησε για την τετραήμερη απασχόληση που λιδωρήθηκε,
0: ναι,
1: μίλησε για τα καρτέλ των τραπεζών, των σούπερ μάρκετ, της ενέργειας και των διελιστηρίων, στα οποία η κυβέρνηση δεν βάζει χέρι, γιατί αυτοί είναι οι φίλοι της, αυτοί είναι οι ομοειδεάτες της και αυτούς δεν θέλει να τους ενοχλήσει. Και όταν λοιπόν τίθεται το ερώτημα, γιατί εσείς δίνετε αυτά, εμείς δεν θέλουμε να τα δώσουμε από την πλευρά της Δημοκρατίας? Όχι, δεν θέλουν να τα δώσουν γιατί έχουν μία άλλη πολιτική προσέγγιση προς τα μεγάλα καρτέλ, προς τα διηλιστήρια που τα κέρδους τους υπερπολαπλασιάστηκαν με τη διήλυση των καυσίμων και δεν ξέρουμε ποιοι είναι μέτοχοι μέσα από τα διηλιστήρια, με την αλαλούμ της ενέργειας που ξεκίνησε με το χρηματιστήριο ενέργειας από τον κύριο Τσίπρα με την κυβέρνησή του, αλλά αυτή τη στιγμή 7 χρόνια, τα τελευταία 7 που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, δεν έκανε τίποτα για την αποθήκευση ενέργειας.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Αποθηκεύει η Βουλγαρία ενέργεια, τη δική μας ενέργεια, και μας την πουλάει ακριβότερη.
0: Mm.
1: Το Πασόκ λοιπόν να κάνει μια πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία. Και αυτό, κύριε Κουνιάκη, αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε,
0: ναι,
1: δεν προκύπτει μόνο από τα ποσοστά των Γκάλοπ, προκύπτει μέσα και από τους ποιοτικούς δείκτες.
0: Ναι.
1: Και τελικά, να δείτε και κάτι άλλο. Οι ευρωπαϊκοί πόροι που ήρθαν μέσα στη χώρα δεν οδήγησαν σε μια μόνιμη ανάπτυξη, με ανατροφοδοτούμενες επενδύσεις για τη στήριξη της γειτονίας. Ήταν ένα εφάπαξ το οποίο δινόταν σε κάποιους στο real estate από εδώ και από εκεί. Να πάμε και στην κατοικία.
0: Ναι.
1: Τι δημιούργησαν? Δημιούργησαν αυτά τους να αγοράζουν οι ξένοι και να παίρνουν υπηκότητα.
0: Σωστά.
1: Αυτό εκτείναξε την αγορά.
0: Την Golden Visa. Ναι.
1: Γιατί όταν εσείς, κύριε Κουνιάκη, στην πολυκατοικία σας, το αντίστοιχο διαμέρισμα με εσάς, έρχεται κάποιος ξένος και το αγοράζει για να πάρει την υπηκότητα και δίνει όσα κι όσα, 300.000, ναι, για ένα διαμέρισμα το οποίο έκανε 100.
0: Ναι.
1: Και το δικό σας θέλετε να το πουλήσετε, πόσο θα το πουλήσετε? 100.
0: Σωστά.
1: Θα πάτε και εσείς περίπου σε αυτή την τιμή.
0: Σωστά.
1: Με αποτέλεσμα ο νέος και η αγορά να στενάζει και να μην υπάρχουν ακίνητα. Και από την άλλη βλέπετε τώρα όλες αυτές τις επενδύσεις και τα δάνεια που γίνονται για το σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, σπίτι μου 3. Μα πού να βρει σπίτι και ποιος να πάει να επενδύσει? Πρέπει να δοθούν οικόπεδα, πρέπει να κατασκευαστούν κατοικίες και οι οποίες να δοθούν με χαμηλό ενίκιο και με δεσμεύσεις προς ανθρώπους με κοινωνικά κριτήρια. Μόνο έτσι το λύνεις το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Και τελικά η Νέα Δημοκρατία γιατί όλα αυτά τα αρνείται και λέει το πρόγραμμά σας είναι κοστολογημένο? Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Δηλαδή αυτοί το πρόγραμμά τους το πέρασαν από το διηλιστήριο και βγήκε ότι είναι ακριβώς και βγαίνει. Αν είναι έτσι, τότε θέλουμε μια εξήγηση. Πριν έδωσαν περίπου 600 εκατομμύρια. Τώρα έταξαν περίπου 1 δις και έδωσαν 2.200. Πόσο κάνει? Περίπου 3. Και λένε ότι με την ενεργειακή κρίση θα ξαναδώσω όλα 300. Με ποια κοστολόγηση υπερβαίνουμε τα 3-3200 δις. Αλλά έχουμε τη γνωστή καραμέλα. Είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά σας? Εγώ παρακολούθησα και μια συνέντευξη, αν θέλετε, μια παρουσίαση του Χριστοδουλάκη, του ναι. Μανώλη, mm-hmm. σε ένα αθηναϊκό κανάλι, που ένα πρωί πήγε και κατέθεσε την ανάλυση του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ένας άλλος προσανατολισμός. 13η σύνταξη, ΕΚΑΣ, 13ος μισθός, προστασία της κατοικίας, 13 ευρώ.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση που δίνει και μια δημοσκοπική ανάταξη, δηλαδή ανεβαίνει, θα μου πείτε πόσο ανεβαίνει, μια μισή μονάδα, δύο. Ναι, αυτό είναι ένα 20% της προηγούμενης δύναμής του. Είναι
0: σωστά.
1: Αξιόπιστο αυτό το ποσοστό. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια εμφάνιση της τάσης της στιγμής. Mm-hmm. Η κανονική δημοσκόπηση είναι η ημέρα της κάλπης. Και όπως βλέπουμε όλοι, πολλά έχουν ανατραπεί. Και ας μην λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι παραμένω πρώτος. Δεν ξέρει την ημέρα της κρίσης.
0: Σωστό, σωστό.
1: Που ο ελληνικός λαός θα πάει στην κάλπη και αν σηκωθεί, και πρέπει να σηκωθεί από την καναπέ και την πολυθρόνα του, να πάει να ψηφίσει αν θα είναι πρώτος.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ή σε τι θέση θα
0: επιμένει βεβαίως στα διλήμματα, διότι αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός επικαλείται την καλή πορεία της οικονομίας, το γεγονός ότι είμαστε από τις ελάχιστες οικονομίες της Ευρώπης που έχουμε ανάπτυξη αντί για ύφεση, το ότι μπορούμε να δίνουμε παροχές. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι κακώς παραπονιόμαστε.
1: Μιάκη, αγαπητέ Παναγιώτη, ναι. Το αν είμαστε η καλύτερη οικονομία της Ευρώπης, είμαστε, φαίνεται από τους πολίτες. Το 70% και οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι στήθηκαν στην περίοδο της κρίσης, και οι επαγγελματίες για τους οποίους δεν μιλάνε, έχουν στηφτεί, έχουν μαζέψει 13,5 δις, επέρεται γι' αυτό. Αυτά τα 13,5 δις από πού είναι, κύριε Κουνιάκη? Από τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τους επαγγελματίες. Και αυτά, αν ήταν τα δώσει και τα επιστρέψει ένα μέρος, και είμαστε υπέρ να αποπληρωθούν τα δάνεια, δεν λέμε όχι, να αντί να γυρίσουν σε αυτούς τους ανθρώπους, με αυτή την κατάσταση που επικρατεί, με το καρτέλ των σούπερ μάρκετ, των διελιστηρίων κλπ, γίνεται μια συνειδητή αφέμαξη του κόσμου και τα επιστρέφει με ναι. πας.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν δηλαδή ο δημόσιος υπάλληλος, ο συνταξιούχος που τα λεφτά που παίρνει γυρίζουν μέσα στην οικονομία, ο επαγγελματίας που στίβεται και καταδιώκεται ως εγκληματίας από όλα αυτά τα όργανα που έχει φτιάξει, ποια είναι λοιπόν η ευημερία? Τα διαγνωστικά κέντρα που έχουν γίνει ναι. κέντρα ομορφιάς,
0: σωστά.
1: ογκολογικά κέντρα, κέντρα δεν ξέρω τι. Αυτή είναι η εικόνα της χώρας μας. Και ήρθονται τώρα να μας κάνουν τη νέα πλατφόρμα με την οποία θα ελέγχουμε και θα ελέγχονται τα κέντρα αυτά. Δεν το ήξεραν όταν τα εγενίαζαν. Τι προσφέρουν και τι υπηρεσίες. Όταν υποβαθμίζεται και αδειάζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας από ταλέντα γιατρούς και πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Γύρω από το Κολοντάκι δεν ξέραμε τι γίνεται για πολλές συνοικίες. Και όταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εγκαινιάζει κέντρο στα Νότια Προάστια και ο διευθύνων σύμβουλος του κέντρου λέει εδώ κάνουμε και τις αλλαγές αίματος, πως τις λένε,
0: ναι, πλασματαφαιρέσεις,
1: και μας λένε ναι. θέλουν να μας πείσουν,
0: ναι, σωστά.
1: Και θα σας πω και κάτι που ως δημοσιογράφος το έχετε παρατηρήσει,
0: mm-hmm.
1: έχουν μια αγωνία η ομάδα αλήθειας, τους πρόχνει να λένε πράγματα προσβλητικά. Στον πολιτικό σου λόγο μπορεί να πεις μια κουβέντα παραπάνω.
0: Mm-hmm.
1: Μεταξύ τους που βγαίνουν στα κανάλια. Αλλά το να προσβάλλεις κατάφορα τους πολίτες, αυτό είναι ανίκουστο. Μπείτε στα λεωφορεία, λέει, να πάτε. Έχει μπει ο κύριος Κουλκουδίνας στα λεωφορεία και οι άλλοι που το λένε αυτό. Κάτι ανάλογο είπε ο κύριος Τσιάρας. Κάτι ανάλογο είπε ο κύριος Άδωνης, ότι κάνει μπάφο, λέει ο δημοσιογράφος, αλλά το πελέει στα αστεία, γιατί τόλμησε να το ρωτήσει κάτι. Και σας μιλάω ειλικρινά. Έπαθα σοκ,
0: mm-hmm.
1: επειδή τυχαίνει να το γνωρίζω και έχω μια προσωπική σχέση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, το Χάρη το Θεοχάρη,
0: ναι.
1: για αυτό που είπε. είναι ένας άνθρωπος πολύ μετρημένος, με πολιτικό λόγο δεν του ξεφεύγουν πράγματα. Φανταστείτε ή τι πίεση δέχονται ή πως βλέπουν τα πράγματα να χάνουν το χαλί κατά από τα πόδια τους.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή στεγάζει μια πλειάδα στελεχών. Γίνεται μια αθλίπρη διεύρυνση, πιθανόν κάποιοι να έχουμε τις διαφοροποιήσεις μας κλπ. Αυτό όμως σημαίνει και ότι εκφράζονται ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες. Είναι ένα κόμμα με δομή, δεν είναι ακόμα στα χαρτιά με διορισμένα όργανα. Και τα στελέχη του είναι και νέα και παλιά, έμπειρα, ικανά, για να μπορέσουν να εφαρμόσουν το κυβερνητικό πρόγραμμα. Το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης μέρας, με ανθρώπια, με κοινωνικό πρόσωπο, και να φέρει στο προσκήνιο όλος αυτό τον κόσμο, ο οποίος αυτά τα χρόνια, ακόμα από τις κρίσεις, δεινοπάθησε. Πρέπει επιτέλους να δείξουμε κοινωνική ευαισθησία. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη συγκυρία και σε αυτές τις εκλογές θα τιμηθεί ανάλογα από τον ελληνικό λαό.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι αισιόδοξος και πιστεύω με τη σωστή τακτική, γιατί είναι και ακόμα κοινοβουλευτικό. Θα αρχίσουν συνεχώς τώρα μέσα στη Βουλή να παίζει το παιχνίδι και στα βουλευτικά έδρανα με τις πρωτοβουλίες τις οποίες θα πάρει. Και ο κόσμος θα αποτυπώσει αυτές τις θέσεις και θα δει ποιος είναι κοντά του και νομίζω ότι θα αξιολογηθεί και θα έρθει στη θέση που πρέπει να έρθει.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας,
1: να δώσει την ελπίδα και τη λύση στον ελληνικό λαό.
0: Πολύ ωραία. Κλείνοντας σιγά σιγά, γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω, ξέρω και εσείς έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις, θέλω λίγο να γυρίσω στα τοπικά μας και θέλω να μου πείτε με την εμπειρία σας ως πρώην δήμαρχος. Φιλοξενήσαμε πρόσφατα τον δήμαρχο, τον κύριο Βεργίνη, δεν ξέρω αν ενημερωθεί, και έδωσε μια εφόλη συνέντευξη για όλα τα ζητήματα. Και είπε ότι ενώ έχει συμπληρώσει περίπου 2,5 χρόνια θητείας, ότι από τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε να με κρίνετε, διότι εγώ τα πρώτα χρόνια ήθελα να δω τι ανθρώπινο δυναμικό έχω, να κατανοήσω, να καταγράψω τα προβλήματα και τώρα βεβαίως μπορείτε να με κρίνετε. Έχει βάση αυτός ο ισχυρισμός που είπε ο δήμαρχος ο κύριος Βεργίνης, κύριε Ραβανή, με την εμπειρία σας βεβαίως μιλάμε πάντα.
1: Από τη στιγμή που έβαλε τέλος στο προηγούμενο και αρχή στο καινούριο, οφείλουμε να το σεβαστούμε και να περιμένουμε. Αλλά πρέπει να μας δώσει και ένα χρονοδιάγραμμα. Παραδείγματος χάρη με το εργοστάσιο σκουπιδιών τι γίνεται. Με την αναρχία που επικρατεί στην πόλη τι γίνεται. Και ένα σωρό άλλα θέματα.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένος, λέτε, σε διάφορα ζητήματα. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι θέμα να γίνει συγκεκριμένος. Οι πράξεις του να έχουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο ο ίδιος υποσχέθηκε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Θα το κρατήσω. Κύριε Ραβανή, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο που παρέλειψα να σας ρωτήσω. Νομίζω είστε πάντα συμπυκνωμένος και εμπεριστατωμένος στις τοποθετήσεις σας και στο λόγο σας. Αν δεν έχετε καταλάβει.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε βήμα.
0: Είναι χαρά.
1: Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας και ακροατές που με ανέχονται με αυτά που λέω. Και θέλω να ευχαριστήσω και εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ που μου δίνετε η δυνατότητα. Κατόπιν της δικής σας πρόσκλησης να κοινωνήσουμε, να επικοινωνήσουμε κάποια πράγματα.
0: Σωστά.
1: Πέρα από τα μεγάλα κανάλια, τα μεγάλα ονόματα και τις μεγάλες πίστες.
0: Τελευταίο ερώτημα, μια που μου είπατε τοπικό ΠΑΣΟΚ. Θα κατέβει ενωμένο το ΠΑΣΟΚ στη Λευκάδα, κύριε Ραβανή, με την έννοια το ότι ακούγονται κάποιες υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί για κάποια πρόσωπα, χωρίς να είναι κάτι τίποτα επίσημο, όμως κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ κρατάνε κάποιες αποστάσεις σε κάποια ονόματα. Έχετε εσείς κάτι τέτοιο feedback ή πιστεύετε ότι όλα αυτά θα ξεπεραστούν?
1: Κοιτάξτε, δείτε, το κάθε στέλεχος, ο κάθε πολίτης δικαιούται να θέλει να είναι υποψήφιος. Πρώτον. Θα έρθει η ώρα της κρίσης και της αξιολόγησης από τα όργανα και θα φτιαχτεί το ψηφοδελτίο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και κάποια αστοχία να γίνει, αν γίνει, θα είναι ένα δευτερεύον θέμα. Το πρωτεύον θέμα θα είναι το ψηφοδελτίο του ΠΑΣΟΚ και νομίζω οι επιλογές θα είναι τρεις, ακόμα και ασταύρωτο ψηφοδελτίο. Δεν πρέπει να μένουμε σε μικρά θέματα, αν ο Κώστας Αραβανής παράδειγμα, και αναφέρομαι στον εαυτό μου, ο οποίος το έχω δηλώσει και δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι υποψήφιος, δεν είναι ο καλός για το ψηφοδέλτιο. Δεν είναι ο καλός υποψήφιος για το ψηφοδέλτιο. Ναι. Καταλαβαίνετε.
0: Απόλυτα, απόλυτα.
1: Και οι άλλοι είναι καλύτεροι. Ας ψηφίσουμε τους άλλους. Νομίζω ότι όταν πας στον πόλεμο, δεν κοιτάς τις λεπτομέρειες, κοιτάς να κερδίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Για τη μεγάλη μάχη και την έκβαση του πολέμου.
0: Και θα το κρατήσουμε αυτό. Κύριε Αρβανή, καλό βράδυ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.

Λοιπόν, μαζί μας είναι η εταιρεία Erect Insurance, που είναι επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Allianz, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για το αυτοκίνητο, το σπίτι και την υγεία σας, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές ανάγκες, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη από την Erect Group, μια εταιρεία που γνωρίζει πολύ καλά να χτίζει πάνω σε στέρεες βάσεις. Έρχεται τώρα η ασφάλεια που σας δίνει τη σιγουριά που χρειάζεται κάθε μέρα. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Θα μας βρείτε Ιόνι Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, στο www.erect.gr. Δεν χάνετε καθόλου να επικοινωνήσετε μαζί μας για ασφάλεια, με αξιοπιστία, δίπλα σας όταν πραγματικά τη χρειάζεστε.

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPE Therm από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
2: Βάλε MAPE Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPE Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
0: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
3: www.ktismabathandroom.gr.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξον.
4: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια.

0: Αϊκάμε.
1: Άραξον λέμε.
0: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
1: Δεν λέω άραξον. Λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
2: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
3: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
2: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
3: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
2: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
3: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
2: Στον Λούρο Πρέβεζας.
3: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
2: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
3: Άρα, Άξον. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα. Αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο. Με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνή ιατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό συνεταιρισμό Λευκάδα ΤΑΟΛ. Λεωφόρο Λευκάδα Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μα αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλέ τιμέ στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μα και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικό συνεταιρισμό Λευκάδα ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότη και ο κτηνοτρόφο.
5: Γιώργο τρώ και ψεύεσαι και τρώ.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες.
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
2: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση. Στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
7: Υποδήματα STEP.
8: Μόδα.
7: Ποιότητα.
8: Επωνυμία.
7: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
7: Geox,
3: Lacoste,
7: Gant,
3: Replay,
7: Sakiris Malas,
3: US Polo,
7: Boss,
3: Cricket,
7: Damiani,
3: Skechers,
7: Versace,
3: Robinson
7: και πολλές άλλες.
3: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
7: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
3: Αερόσολα,
7: Piccadilly, Maxi Therapy,
3: Face Comfort,
7: Skechers Memory Foam.
3: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
7: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
3: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
7: και Σκουφά 24 στην Άρτα
3: και στο stepbrandshoes.gr.
8: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
9: Η Demeteron μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Demeteron στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Demeteron. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
10: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Έτσι μουσικά θα σας αποχαιρετήσουμε. Μαζί μας ήταν η Erect Insurance, επίσημος συνεργάτης Allianz, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για το αυτοκίνητο, το σπίτι και την υγεία σας, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη. Από την Erect Group, μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να χτίζεις πάνω σε στενές βάσεις, έρχεται τώρα η ασφάλεια που σας δίνει την σιγουριά που χρειάζεστε κάθε μέρα. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Θα μας βρείτε Ιωάννη Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, στο 2645-023-010 και στο erect.gr. Ασφάλεια με αξιοπιστία δίπλα σας όταν πραγματικά τη χρειάζεστε. Σύνδεση με το βραδινό μαγαζίνο του Sky 100,3. Καλή σας νύχτα.

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
0: Z92.
4: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στην αρχή διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε πως θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε και ο μόνος αρμόδιος να απαντήσει είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό με την οποία συντάσσομαι απόλυτα, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο κύριος Πατούλης. Όπως αναφέρει, ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου. Η ενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Επετών Θεσσαλονίκης για την ιδιωτική κλινική στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας ζήτησε να καταθέσει ανομωτή ως ύποπτος ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να αιτιολογήσει γιατί δεν διέκοψε τη λειτουργία της κλινικής παρότι είχε σχετική εισήγηση στις αρχές του 2026. Σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια τονίζει ότι έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα στη σφράγιση όχι μίας, αλλά δύο ιδιωτικών κλινικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής κυροδέματος στη μεταμόρφωση για ρύπανση του Κηφισού. Σε έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί και υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής, διαπίστωσαν διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης της εταιρείας κοντά στην όχθη του ποταμού. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχε εντοπιστεί βιτιοφόρο να ρίχνει σε φρεάτιο βενζινάδικο που κατέληγε στον Κηφισό δύο μηχανικά απόβλητα. Επιβεβαιώνεται το σενάριο της εμπριστικής επίθεσης στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας που χθες καταστράφηκε ολοσχερός. Βίντεο που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία καταγράφει δύο δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά να προσεγγίζουν με μοτοσικλέτα τον χώρο. Στη συνέχεια ο συνεπιβάτης κατεβαίνει από τη μηχανή, σπάει την τζαμαρία, βάζει φωτιά στο χώρο και οι δύο δράστες εξαφανίζονται. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου ήταν λειτουργικός και καλά, ανέφερε κατά την κατάθεσή της στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά. Σύμφωνα με την ίδια, τις επόμενες φορές που μπήκε στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα για τον τραγουδιστή χωρίς να μπορεί να καταλάβει ότι του συνέβαινε κάτι. Η νοσηλεύτρια φαίνεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε όταν η κατάσταση του καλλιτέχνη επιδεινώθηκε ραγδαία. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 163 ψήφους υπέρ, 64 κατά και του Παύλου Πολάκη με 159 υπέρ και 72 κατά αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Η υπόθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση για εξύβριση και συγκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε εναντίον της ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός. Για τον κύριο Πολάκη η δικογραφία αφορά έγκληση πρώην στελέχους του ΚΕΛΠΝΟ για ψευδή καταμήνυση. Ταυτόχρονα η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε κατά πλειοψηφία την άρση της ασυλίας των Υπουργών Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη. Εκτός συνόρων, νέα προειδοποίηση απίθυνε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως εχθροί της χώρας του ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση εν ώψη των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Μην τα βάζετε μαζί μας ούτε τώρα ούτε ποτέ, το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε, προειδοποίησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σκοτώθηκε σήμερα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα ο επικεφαλής του ένοπλου βραχίωνα της Χαμάς στη βόρεια λωρίδα της Γάζας, Αλντίν Αλμπέικ, σύμφωνα με Ισραηλινές και Παλαιστινιακές πηγές. Η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαιώνει τον θάνατό του, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα από τα μέλη της που ηγήθηκαν των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τη Ζαλγκίρης στο Κάουνας της Λιθουανίας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο Τετάρτη, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Άνθες. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για τον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out. Και πολύ σύντομο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο εδώ στην Αττική. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, 3 χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, έρχεται μια παράλληλη δίκη για την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο τότε υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, παραπέμπεται σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο. Στο Εδόλιο και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και 3 επιχειρησιακοί. Πήρε ομαδών από την αντιπολίτευση με το Πασόκ να κάνει λόγο για δικαίωση για τη σύσταση προανακριτικής, την Ελλάς να υπενθυμίζει τη δήλωση Φλωρίδη και την κυβέρνηση να απαντά ότι παραμένει το τεκμήριο της αθωότητας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά από την Έλενα Γαλαρή.
2: Στο σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου στέλνουν οι δικαστές τον πρώην υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Αξιολογώντας το αποδεικτικό υλικό, οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι αμέσως μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, ο χώρος αλλοιώθηκε με αποτέλεσμα να χαθούν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Υιοθετώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι πρέπει να λογοδοτήσουν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος εκτός από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα 3 μη πολιτικά πρόσωπα. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο τότε επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευάγγελος Φαλάρας.
3: Επιτέλους το αυτονόητο. Με την παραποπή σήμερα που μάθαμε, ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων που παραπέμπονται μαζί του. Ήρθε η ώρα να πάρει η οικογένειά μας απαντήσεις για το παιδί μας.
2: Σε γραπτή δήλωσή του, ο κύριος Τριαντόπουλος εμένει στην αθωότητά του και αναφέρει ότι δεν θα συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία.
4: Σεβόμαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου. Διαφωνώ όμως με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους που θα αντικρούσω στο επικείμενο ειδικό δικαστήριο, όπου θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης. Θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, στην οποία και πιστεύω ακράδαντα.
2: 28 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 23 και 22 πρώτα λεπτά. Οι δύο αμαξοστοιχίες συγκρούονται στην περιοχή Ευαγγελισμός Λάρισας. Λίγες ώρες μετά, και ενώ ακόμη τα τρένα βγάζουν καπνούς από τη μοιραία σύγκρουση, γερανοί και χωματουργικά μηχανήματα φτάνουν στο σημείο της τραγωδίας. Μία ημέρα μετά, στις 2 Μαρτίου, οι εργασίες συνεχίζονται, εκενώνεται χώμα και δέντρα για να δημιουργηθούν ράμπες και ξεκινάει η μεταφορά υλικών στη θέση Κουλούρη. Στις 4 Μαρτίου, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη ενδελεχής δειγματοληψία και αυτοψία από ειδικούς επιστήμονες.
5: Είναι μια σοβαρή εξέλιξη στην όλη υπόθεση και αποτελεί μια επιβεβαίωση όσων λένε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση του μπαζώματος.
2: Η παραπομπή Τριαντόπουλου προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις.
6: Ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, όπως και θα γίνει. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κυρίου Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση.
7: Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση της δικογραφίας που είχε σταλεί στη Βουλή.
8: Η αυτονόητη παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια. Τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπόων.
9: Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, αλλά και από το Μαξίμου. Διότι κανείς δεν θα μπάζωνε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκριση του Μαξίμου.
10: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευτυχία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
2: Στην απολογία του, ο κύριος Τριαντόπουλος έχει υποστηρίξει ότι δεν έδωσε την οποιαδήποτε εντολή για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε περισσότερα για το χρόνο διάγραμμα και τη διαδικασία του ειδικού δικαστηρίου Ιάννα Κανδύλη. Πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
11: Η παράβαση καθήκοντος είναι επιμέλημα με ποινή έως 5 έτη, αν σε περίπτωση έχουμε καταδίκη, και μπορεί να φτάσει στα 5 έτη εφόσον δεν έχουμε και κάποια αναγνώριση ελαφρυντικού. Δηλαδή η διαδικασία είναι ίδια με αυτή που ακολουθείται στην τακτική δικαιοσύνη. Εδώ όμως, Λένα, θέλω να υπενθυμίσω ότι συγγενείς θυμάτων που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση είχαν ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, είχαν ζητήσει δηλαδή να γίνει αναβάθμιση σε κακούργημα. Είδαμε όμως ότι εκ του αποτελέσματος το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία που συνέλεξαν όλους αυτούς τους μήνες, και βασικά παραμένει το αδίκημα το οποίο είχε καταλήξει η Βουλή.
12: Αυτά ως προς το αδίκημα. Τώρα έχουμε ένα παραπεμπτικό βούλευμα το οποίο καταλήγει πού και πώς θα κριθεί η σύνθεση του δικαστηρίου, Άννα.
11: Το βούλευμα βεβαίως πάει στους κατηγορούμενους, ενημερώνεται η Βουλή, και αυτό γιατί πρέπει να έχουμε τη σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου.
12: Πότε περίπου?
11: Τις επόμενες ημέρες, πιστεύω, Λένα, δεν είναι μια διαδικασία που κρατάει πολύ. Θα πρέπει ο Άριος Πάγος να στείλει αυτούς που υπηρετούσαν στη θέση τη συγκεκριμένη όταν ασκήθηκε η ποινική δίωξη, και το Συμβούλιο της Επικρατείας, τους συμβούλους κατά το χρόνο της άσκησης της ποινικής δίωξης. Θα κληρωθούν 7 μέλη από τον Άριο Πάγο και 6 από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης, από την εισαγγελία του Αρίου Πάγου, από τα ονόματα που θα αποσταλούν, από τη λίστα, θα κληρωθεί ο εισαγγελέας του δικαστηρίου και ο αναπληρωτής του.
12: Τώρα, συνήθως, Άννα, πάνω κάτω αυτή η διαδικασία πόσο διαρκεί για να έχουμε μια τάξη μεγέθους?
11: Κοίταξε, Λένα, πάντα σε κάθε δικαστήριο κανένας δεν μπορεί να πει πόσο θα διαρκέσει.
12: Κατά προσέγγιση.
11: Πόσο θα διαρκέσει. Πιστεύω όμως ότι θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2027, γιατί η διαδικασία του ειδικού δικαστηρίου συνήθως προχωράει και πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα δικαστήρια.
12: Και κλείνοντας, τι αναγνώρισε, Άννα, το δικαστικό συμβούλιο και παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλο? Αναγνώρισε παραλήψεις, αναγνώρισε ενέργειες, και σε τι βαθμό τις αναγνώρισε?
11: Σίγουρα. Και εγώ θα έλεγα το βασικό, ότι απέρριψε τους ισχυρισμούς των κατηγοριών. συγκεκριμένων. Ότι δεν είχαν συντονιστικό ρόλο, ότι δεν ήξεραν ακριβώς τι γίνεται στον χώρο και όπως είχε πει και στην πρότασή του ο εισαγγελέας, ο κύριος Μητρουλιάς, δεν μπορεί να γίνει δεκτός αυτός ο ισχυρισμός, αφού εκεί ήταν οι αυτοί που παραπέμπονται, εκεί ήταν στο χώρο της τραγωδίας, μπροστά τους γινόντουσαν όλες οι εργασίες, υπάρχουν καταθέσεις από τους οδηγούς των φορτηγών, από τους χειριστές των μηχανημάτων, από τους εργολάβους που λένε ότι ήταν σε γνώση τους και μάλιστα λένε και για την πυροσβεστική ότι αυτοί μας είπαν να τα πάρουμε και να τα πετάξουμε. Δεν δέχτηκαν δηλαδή τους ισχυρισμούς τους και αυτό στο οποίο κατέληξαν ήταν ότι είχαν ρόλο, ότι είχαν συντονιστικό ρόλο, εμπλοκή και μάλιστα ότι αλλοιώθηκε ο χώρος πριν δώσει την άδεια η δικαστική αρχή που είχε αναλάβει.
1: Στην κυρία δίκη που συνεχίζεται στη Λάρισα, οι καταθέσεις των χαροκαμένων γονιών είναι γροθιά στο στομάχι. Μιλούν για τα παιδιά που έχασαν μέσα σε λίγα λεπτά και που είχαν μια ολόκληρη ζωή μπροστά τους. Οι συγγενείς των θυμάτων περιμένουν την ηθική δικαίωση και κάνουν λόγο για πολιτικές ευθύνες αδράνειας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Ματίνα Πολυχρόνη.
3: Επί ένα χρόνο με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από τα παιδιά μας.
13: Πόνος και οργή, μα πάνω απ' όλα η ανάγκη να δικαιωθούν οι άνθρωποι τους που χάθηκαν.
14: Θέλω να δικαιωθεί το παιδί μου όσο γίνεται.
13: Με λόγια γεμάτα πόνο μίλησε η Άννα Καρατζόγλου, μητέρα της Κέλλης Πορφυρίδου.
15: Η τελευταία επικοινωνία που είχαμε το παιδί μου ήταν όταν ανέβηκε στο τρένο. Μην αγχώνεσαι, μαμά μου, είπε. Έπεσα, κοιμήθηκα.
16: Ο πατέρας μου εργαζόταν από το 2015 στα τρένα. Μας έλεγε ότι υπήρχαν προβλήματα, καθυστερήσεις, αλλά ότι 12 λεπτά, επί 12 λεπτά θα είναι στην ίδια γραμμή δύο τρένα, το ένα να κοιτάει το άλλο και να συγκρουστούν, αυτό δεν το περιμέναμε.
13: Ο Άγγελος Μπόζο, γιος του Παυλίν, που εργαζόταν στο κηλικείο της μοιραίας αμαξοστοιχίας, κατά την κατάθεσή του προσκόμισε βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση.
16: Έφτασα σε σημείο από τα τρένα, από το συγκεκριμένο τρένο που είναι το Γ, 50 μέτρα κοντά. Δηλαδή δεν με σταμάτησε κανείς.
13: Μαζί με τα βίντεο προσκόμισε και φωτογραφίες που όπως είπε εντόπισε στο διαδίκτυο.
17: Είδα μαύρες ανοιχτές σακούλες να φορτώνουν πτώματα. Βρήκα και άλλες φωτογραφίες στο ίντερνετ. Είναι φωτογραφίες από έναν πραγματογνώμονα.
13: Η Αθανασία Μπουρνάζη έχασε τον πατέρα της αλλά και τον 15χρονο αδελφό της Παναγιώτη. Όπως είπε, αντί να επιστρέψουν οι άνθρωποι της, γύρισαν πίσω δύο φέρετρα.
15: Πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες. Ο κάθε κατηγορούμενος να πληρώσει το χρέος του. Αν δεν αποδοθούν οι ευθύνες, το κακό θα ξαναγίνει.
13: Το μοιραίο βράδυ, Ζαφυρό Καρασάβα έχασε τον γιο της.
18: Χρησιμοποιούσε το τρένο για λόγους ασφαλείας, αλλά αυτή ήταν ανύπαρκτη. Ο γιος μου δολοφονήθηκε με πλήρη απανθράκωση. Μπορείτε να μου πείτε πώς?
13: Απαντήσεις εξακολουθεί να αναζητά και ο πατέρας του 29χρονου Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος εργαζόταν ως ελεγκτής.
19: Είμαστε ζωντανοί νεκροί. Παλεύουμε να κρατηθούμε. Ψάχνω να βρω τι έχει σκοτώσει το παιδί μου.
13: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με νέες καταθέσεις συγγενών των θυμάτων.
1: Σε μία άλλη εξέλιξη, το δικαστήριο έκανε ομόφωνα δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του σταθμάρχη της Λάρισσας, να εξεταστεί δηλαδή εάν είχε επικοινωνήσει με τους δύο νεκρούς μηχανοδηγούς. Θα μας πει περισσότερα ο Πάνος Γαρουφαλιάς.
20: Αυτό είναι και το επίμαχο, λένε, στην συγκεκριμένη ενέργεια του δικαστηρίου. Άνοιξε το πράσινο φως προκειμένου να αρθεί το απόρριτο και να μπορέσουν να δουν τι ακριβώς έχει μέσα η συγκεκριμένη τηλεφωνική συσκευή του επίμαχου σταθμάρχη. Δεν μπορούν να διαβάσουν κλήσεις, μπορούν όμως να διαβάσουν αναπάντητες κλήσεις, μπορούν σίγουρα να διαβάσουν μηνύματα, είτε SMS είτε μηνύματα από συγκεκριμένες εφαρμογές τύπου Viber. Άρα λοιπόν ενδεχομένως εκεί να ψάχνουν τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται όσον αφορά την επικοινωνία. Υπάρχουν άλλα 17 τέτοια τηλέφωνα, τα οποία είναι διαφόρων ανθρώπων που χάθηκαν εκείνο το μοιραίο βράδυ και δεν έχουν ερευνηθεί. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι υπάρχει και ένα αίτημα από από την πλευρά συνηγόρων των γονέων που ζητούν να εξεταστούν, το οποίο ζητούν να εξεταστούν οστά τα οποία βρέθηκαν σε διάφορα σημεία της τραγωδίας, στο κουλούρι, στο σημείο της τραγωδίας, αλλά και εκεί που μεταφέρθηκε όγκος χωμάτων, δηλαδή σε ένα άλλο οικόπεδο, εκεί όπου βρέθηκαν χώματα τα οποία μεταφέρθηκαν μετά την τραγωδία. Και βέβαια να ταυτοποιηθούν αυτά και να δοθούν στους συγγενείς. Ίσως λένε να υπάρχουν και για αυτά στοιχεία. Και κλείνοντας να σας πω ότι θα έχουμε και μία άλλη δίκη στις 6 Νοεμβρίου, αυτή που αφορά στα χαμένα βίντεο και δεν προσκομίστηκαν στην ανακριτική διαδικασία.
12: Της εμπορικής αμαξοστοιχίας που έκανε πάνω.
20: Πολύ σωστά, μιλάμε για 22 συνεδριάσεις που έγιναν και ακυρώθηκε εκείνη η διαδικασία και ξεκινά από την αρχή στις 6 Νοεμβρίου. Είναι άλλη μια δίκη η οποία στην ουσία θα τρέξει παράλληλα με την κύρια δίκη των Δεμπών.
1: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
0: Όλοι θέλουμε απαντήσεις για αυτήν την υπόθεση. Και αυτές οι απαντήσεις πρέπει να υπάρξουν. Εγώ πιστεύω πολύ στο ειδικό δικαστήριο, γιατί εκεί δεν μπορούν να περάσουν διάφορα τερτύπια που περάσανε στο δικαστήριο στη Λάρισα. Καθυστερήσεις πολιτικές, καθυστερήσεις για να είναι κάποιος συνέχεια στα κανάλια. Η υπόθεση θα τρέξει. Και θα έχουμε κάποιες απαντήσεις, πιστεύω, και πριν τελειώσει ο χρόνος που είπε η συναδέλφισσα. Δηλαδή, πιστεύω ότι και ίσως ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, το ειδικό δικαστήριο θα δώσει απαντήσεις. Τις απαντήσεις που όλοι θέλουμε. Γιατί εκεί υπάρχει όντως ένα ζήτημα. Υπήρξε ένα ζήτημα. Ξέρεις, στην Ελλάδα αρχίζουμε συνήθως από το τέλος. Η πρώτη κουβέντα μετά τα Τέμπη ήταν ποιοι είναι ένοχοι, ποιοι είναι αθώοι. Αυτό δεν είναι το πρώτο ερώτημα. Γιατί η κυβέρνηση τότε αμήνεται, η αντιπολίτευση επιτίθεται και η κοινωνία χωρίζεται σε στρατόπεδα. Το πρώτο καθήκον μιας οργανωμένης πολιτείας είναι να ασφαλίσει ένα χώρο, να αφήσει τους ανεξάρτητους ερευνητές και να βρούνε όλα τα στοιχεία. Εδώ χάσαμε τα παιδιά,
12: ναι,
0: και χάσαμε και τα στοιχεία που θα μας έδιναν κάποιες απαντήσεις, έτσι, το χώμα, τα υλικά, θα μας έδιναν κάποιες απαντήσεις για αυτό το πρωτοφανές.
12: Εννοείς ότι υπάρχει αιτιώδη συνάφη ότι αν δεν είχε γίνει η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, ενδεχομένως δεν θα είχαν χαθεί κάποια πολύτιμα στοιχεία. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα όμως με την ένταση που υπάρχει στην, ναι, κοινωνία. Εάν λοιπόν με αυτή την παραπομπή, εάν θεωρείς ότι αυτή η ένταση εκτονώνεται, αν η όποια συζήτηση περί πολιτικής ευθύνης εξαντλείται με την παραπομπή Τριαντόπουλου, ή αν περιμένουν και συνέχεια.
0: Νομίζω ότι οι αποφάσεις των δικαστών θα κρίνουν και τη συμπεριφορά της κοινωνίας. Και των δικαστών στη Λάρισα και των δικαστών σε σχέση με τα βίντεο. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
12: Και ένα μεγάλο καλά, γιατί.
0: Και καλά έκανες και το τόνισες. Και το, και το τι έγινε με, με τον αρχηγό της πυροσβεστικής, τον αρχηγό της αστυνομίας, τον περιφερειάρχη και τον Τριαντόπουλο σε σχέση με το συγκεκριμένο σημείο. Αλλά θα μου επιτρέψεις να πω ότι δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έχουμε αλλάξει κουλτούρα στη διερεύνηση των μεγάλων ατυχημάτων. Των μεγάλων δυστυχημάτων. Δηλαδή και στα, και στα Τέμπη, αλλά όχι μόνο στα Τέμπη, βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα και δεν έχουμε οργανώσει την πολιτεία μας έτσι ώστε να μας οδηγεί.
12: Όχι εμείς οι πολίτες, η πολιτεία να το έχει,
0: ναι,
12: κάνει.
0: Ναι, η πολιτεία, ναι, προφανώς. Αλλά η πολιτεία δεν είναι ένας άνθρωπος μόνος, ξέρεις. Έτσι, είναι
12: μηχανισμός ολόκληρος.
0: Είναι μηχανισμοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται για να το κάνουν αυτό και δεν έχουμε κατορθώσει στις μεγάλες καταστροφές να έχουμε σαφείς απαντήσεις για την κοινωνία. Και έτσι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και αυτό να δημιουργεί διχασμούς και εντάσεις. Νομίζω ότι να παραχωρήσουμε το χώρο και τον χρόνο στους δικαστές και πιστεύω ότι επειδή, ξέρεις, η σύνθεση ενός ειδικού δικαστηρίου δεν μπορεί να στηθεί, δεν μπορεί να, να πει κάποιος θα πάει αυτή που είναι μαζί μας ή θα πάει ο άλλος που είναι αντιπαλός μας.
12: Και καλό είναι να υπάρχει πάντα εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Κλείνοντας, Σταύρο, η αντιπολίτευση πατάει σε δύο επίπεδα.
0: Ναι.
12: Λέει ότι ο κύριος Τριαντόπουλος θυσιάστηκε και από την άλλη, σε ένα δεύτερο επίπεδο, θέλουν την παρέτηση Φλωρίδη για εκείνες τις δηλώσεις που είχαν ξεσηκώσει και θύλα αντιδράσεων τότε όταν είχαν γίνει.
0: Ναι. Εντάξει, η αντιπολίτευση συχνά ζητά την παρέτηση ενός υπουργού για τη μία ή για την άλλη αντίδραση. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές δηλώσεις προκλητικές και από την πλευρά της κυβέρνησης, υπουργών της κυβέρνησης, αλλά και από στελέχη της αντιπολίτευσης στο θέμα των Τεμπών. Ας μην πούμε αυτή τη στιγμή ονόματα και ας μην ανοίξουμε μια καινούργια κουβέντα.
1: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
21: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Tea.
1: έρχεται Δευτέρα.

0: 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα.

0: της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Το αν το μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου ήταν μια εξαίρεση στον κανόνα ή ήταν η κορυφή του Παγόβουνου, αρχίζει να ξεδιπλώνεται με ελέγχους και λουκέτα σε κλινικές. Όπως στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, που πατούσε πάνω στην απόγνωση των ασθενών και πρότεινε παρανόμως χημειοθεραπείες σε καρκινοπαθείς. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Μαλιαράκη.
1: Χημειοθεραπείες χωρίς άδεια ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθειες. Μια κλινική χωρίς αδειοδότηση για ογκολογικό τμήμα και με ανεπαρκίνωση λευτική στελέχωση, που όμως επί χρόνια διαφήμιζε στα social media τις υπηρεσίες που παρήχε με το αζημίωτο σε καρκινοπαθείς.
2: Ακούσε για όλο το χρόνο που είναι 2-3-4 συνεδρίες. 12 χιλιάρικα να πληρώνω. Και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο. Εγώ τώρα πάω στο δεύτερο χρόνο στο θέλημα. Δηλαδή τι έπρεπε να πουλήσω νεφρό.
1: Στο επίκεντρο των ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ένας ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία. Χωρίς εγγραφή σύμβαση με την κλινική, συνταγογραφούσε από το γραφείο που του παρήχαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα από το 2022.
2: Μάλιστα να εξοδοτήσω κάποιον, τον οποίο δεν τον γνώριζα, να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει το κράτος δωρεάν.
1: Δικαστική λειτουργία έφτασαν στην κλινική, επιδιδώντας την απόφαση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Σήμερα στην ιστοσελίδα της κλινικής έχουν εξαφανιστεί οι αναφορές σε ογκολογικό τμήμα, τις οποίες ο Sky εντόπισε σε παλαιότερες εκδοχές της.
3: Η ογκολογική μονάδα της κλινικής λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2015. Οι συνεργάτες της μονάδας είναι άριστα εκπαιδευμένοι. Οι χημειοθεραπείες διενεργούνται σε σύγχρονους, άρτια εξοπλισμένους χώρους.
4: Συγγενείς ασθενών καταφθάνουν στην ιδιωτική κλινική, θέλοντας να ενημερωθούν για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σε αυτή, αλλά και να καταγγείλουν την υποστελέχωση που υπάρχει.
5: Πριν από 4 χρόνια πήγε στο 424 η μητέρα μου. Αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία με φυσικοθεραπευτή, ας πούμε. Και πέθανε εδώ πέρα από αφυδάτωση. Δεν τη δώσανε νερό εδώ πέρα να πιει τη γυναίκα.
1: Η κλινική βρίσκεται 300 μόλις μέτρα μακριά από το Θεαγένειο, το μοναδικό εξειδικευμένο αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν γνωστή κυρίως για τη φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών, συγγενείς των οποίων όμως καταγγέλουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας.
6: Με τους ασθενείς. Μέχρι ξύλο, παιδιά. Το είδα, βέβαια το είδα και μάλωσα με την νοσοκόμα.
7: Έλεγα στις κόρες μου, μην με πάτε εκεί μέσα, σας έπαγα. Γι' αυτό ακούω όλο τις φωνές και κλαίγανε και τσιρίζανε.
1: Και οι κριτικές στο διαδίκτυο δεν ήταν πάντα οι καλύτερες. Ενώ αίσθηση προκαλούν οι επιθετικές σε πολλές περιπτώσεις απαντήσεις των υπευθύνων της κλινικής.
8: Κλείστε το, τι το έχετε ακόμη ανοιχτό?
3: Η κλινική θα παραμείνει ανοιχτή, δωρεάν υγεία δεν υπάρχει.
9: Πας στον άνθρωπό σου για να συνέλθει και τον παίρνεις κουρέλι.
3: Γιατί τόσο μίσος και τόσα ψέματα? Μιλήστε με ειλικρίνεια για τη βαρύτητα της κατάστασης της μητέρας σας.
1: Το ερώτημα είναι γιατί η Επιτροπή Ελέγχου της Περιφέρειας, που το 2025 εισηγήθηκε την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας της κλινικής λόγω υποστελέχωσης, δεν διαπίστωσε, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την ύπαρξη του τμήματος ογκολογίας.
0: Στην κλινική της Θεσσαλονίκης είχαν γίνει έλεγχοι και δεν εντόπισαν παραβάσεις ή αυτές που εντόπισαν κρίθηκε ότι δεν είναι σοβαρές. Με τη σημερινή εισαγγελική παραγγελία θα ελεγχθούν αυτοί που ελέγχουν. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Νικολαίδη.
10: Να σημειώσουμε ότι όπως ακούσαμε και στο βίντεο, η ειδική επιτροπή στο πλαίσιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν αντιλήφθηκε ποτέ ότι σε αυτήν εδώ την κλινική υπήρχε ογκολογικό τμήμα. Παρά το γεγονός ότι αυτό ήδη λειτουργούσε από το 2015. Οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είχαν να κάνουν με τον αριθμό του προσωπικού και μόνο για αυτόν. Χάθηκαν 8 μήνες. 8 μήνες γιατί η ιδιοκτησία της κλινικής συνεχώς έλεγε ότι θα μειώσει τις κλίνες, άρα το προσωπικό το οποίο ήδη διαθέτει θα είναι αρκετό, κάτι το οποίο όμως ποτέ δεν έκανε, ποτέ δεν συμμορφώθηκε. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, που είναι αρμόδια για να βάλει το λουκέτο σε αυτήν εδώ την κλινική, σε μια ανακοίνωσή της τονίζει ότι στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, όπως αναγράφει χαρακτηριστικά, δόθηκε κάποιο περιθώριο στον ιδιοκτήτη ώστε αυτός να συμμορφωθεί. Σε τρεις όμως διαφορετικές περιπτώσεις, αυτός δεν συμμορφώθηκε. Παρά το γεγονός ότι οι καταγγελίες είχαν γίνει ήδη από το 2020, 25, το Λουκέτο αποφασίστηκε μόλις χτες και θυροκολλήθηκε μόλις σήμερα, Λένα.
11: Και μετά από όλα αυτά τα γεγονότα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τώρα Χρήστο, τα πρόσωπα ενδιαφέροντος είναι και ο διευθυντής της Ογκολογικής Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου.
10: Ο 77χρονος πρώην διευθυντής και σήμερα συνταξιούχος, ο οποίος έτρεχε όλο αυτό το παράνομο project. Πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος έχει εξαφανιστεί, δεν βρίσκεται πουθενά. Μετά τη συνταξιοδότησή του από το Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, εργάστηκε σε άλλες ιδιωτικές κλινικές, ενώ ο ίδιος είχε τη δυνατότητα να κάνει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Για να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, σήμερα είχαμε την παρέμβαση της δικαιοσύνης. Η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης διέταξε προκατακτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί τελικά τι δεν πήγε καλά. Γιατί δεν εντοπίστηκε αυτή η παρανομία, από την οποία μάλλον αποτύχει, δεν είχαμε την περίπτωση θανάτων. Δεν θρηνήσαμε δηλαδή θύματα.
0: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Άδωνης Γεωργιάδης τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και ζητά έλεγχο στις εταιρείες του. Στη συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε σήμερα τα πρώτα ευρήματα του MedWatch. Εκεί ήταν η ρεπόρτερ του Sky Γεωργία Μαυρούδη και όπως θα ακούσετε τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά.
12: Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκεται τώρα και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, καθώς τα στοιχεία που αφορούν σε αυτόν και τις εταιρείες του διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με τον ίδιο πάντως να δηλώνει πως είχε ζητήσει αυτός τον πλήρη έλεγχο, προκειμένου να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία και η διασπορά ψευδών ειδήσεων προς το πρόσωπό του. Αναφορικά τώρα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα, Λένα, και αφορούν στις τελευταίες 10 μέρες λειτουργίας αυτού του νέου ψηφιακού ραντάρ του Υπουργείου, δείχνουν μια σειρά από σοβαρές παραβάσεις. Εντοπίστηκαν λοιπόν χημειοθεραπείες που λαμβάνουν χώρα σε κλινικές χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ 119 οδοντιατρία διαφήμιζαν υπάρχαν ιατρικές πράξεις όπως υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ, κάτι που σαφώς απαγορεύεται. Παράλληλα, καταγράφηκαν 235 διαφημίσεις ή ιστοσελίδες για βλαστοκύτταρα και 911 αναφορές σε μπότοξ ή άλλες ενέσιμες θεραπείες σε χώρους που δεν επιτρέπεται. Τώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι εντοπίστηκαν 468 μη γιατροί που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις, καθώς και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας. Το θετικό είναι πάντως ότι το πρόγραμμα φαίνεται να καταγράφει ήδη αλλαγές στις συμπεριφορές της αγοράς. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που καταγράφηκαν, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσιάστηκε μείωση κατά 91% στις σχετικές διαδικτυακές διαφημίσεις.
0: Απαντήσεις ζητούν οι ανακριτικές αρχές στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι μέχρι τώρα καταθέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων δεν έχουν διαβωτίσει την έρευνα και πλέον ζητείται η άρση τηλεφωνικού απορρίτου σε 6 συσκευές των 2 προφυλακισμένων γιατρών, των γραμματέων, της νοσηλεύτριας και του αδικοχαμένου τραγουδιστή. Από εκεί ενδέχεται να εντοπιστεί η αλληλουχία των γεγονότων, ποιοι γνώριζαν και σε τι ενέργειες προέβησαν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολακό.
13: Μια ακόμη κατάθεση φωτίζει τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η 53χρονη νοσηλεύτρια περιγράφει για πρώτη φορά τη στιγμή που η γιατρός ενημέρωσε τον σύζυγό της ότι η κατάσταση του Γιώργου Μαζονάκη έχει επιδεινωθεί.
14: Όταν έγινε το περιστατικό, η γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά. Επικράτησε πανικός. Ήρθε το ΕΚΑΒ και μας έκανε εντύπωση, γιατί κανείς από τους δύο γιατρούς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζονάκη».
13: Η νοσηλεύτρια εργαζόταν στο ιατρείο τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Δεν είχε δώσει κατάθεση προανακριτικά, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε κληθεί από τις αρχές.
14: Μπήκα στο δωμάτιο που ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης 2 φορές για να βοηθήσω τη γιατρό μέσα σε διάστημα μισής ώρας. Μαζί μου έμπαινε και η άλλη νοσηλεύτρια και βοηθήσαμε τον τραγουδιστή σε διαδικαστικά θέματα. Είναι κάτι που κάναμε όλες μας καθημερινά. Ο Γιώργος Μαζονάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στον χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα.
15: Υπηρετείται μια υπερασπιστική στρατηγική απενεχοποίησης του γιατρού. Υπάρχει Έλληνας που πιστεύει ότι με 11 παρόντες και παρούσες μέσα στο ιατρείο ο γιατρός κοιμόταν στον καναπέ?
13: Στο μέτωπο της υπεράσπισης διαμορφώνονται νέα δεδομένα. Η 56χρονη γιατρός έχει πλέον νέο συνήγορο, με τους δύο κατηγορουμένους να φαίνεται πως ακολουθούν ξεχωριστή υπερασπιστική γραμμή.
16: Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και την άρση του απορρίτου. Η εντολέας μου έχει πει την αλήθεια στην μία και μοναδική της κατάθεση.

0: Κύπρου-Ισραήλ θα είναι τα δύο πεδία στα οποία θα δοκιμαστούν στην πράξη οι σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας. Ναι στον διάλογο, όχι στις υποχωρήσεις, διεμήνησε μέσω του Sky 100,3 ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε δύσκολο γείτονα την Τουρκία και εξίσωσε την απειλή με αυτή της Ρωσίας για το ΝΑΤΟ. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινικού.
1: Διπλωματία, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και διεθνείς συμμαχίες είναι η ελληνική απάντηση στην αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας. Η Αθήνα επιλέγει τον διάλογο χωρίς όμως να κάνει βήμα πίσω από τις εθνικές της θέσεις, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών.
2: Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός, και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, για να προσπαθείς να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ σου μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις.
1: Η Τουρκία επιμένει στα περί ενημέρωση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ ο χρόνος για την επανέναρξη των ερευνών μετρά αντίστροφα. Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο, διαμηνύει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
2: Η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παρεσθήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας.
1: Την ίδια ώρα, το καλώδιο πρωταγωνιστεί στα τουρκικά μέσα με την εφημερίδα Χουριέτ να γράφει: Η Αθήνα μετατοπίζει την πορεία του καλωδίου για να μην υπάρξει ένταση με την Τουρκία.
3: Τα δημοσιεύματα περί αλλαγής της όδευσης του GSI είναι απολύτως ανακριβή.
1: Η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, όπως και η ασπίδα του Αχιλλέα, βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο της Άγκυρας.
0: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας. Δεν είναι μόνο η απειλή απέναντι στο ΝΑΤΟ και την Ευρώπη από τη Ρωσία. Έχουμε τους γείτονές μας, την Τουρκία, που αποτελεί απειλή για εμάς. Έχουμε έναν γείτονα που είναι δύσκολο να ζήσεις μαζί του.
1: Στον στόχο της επανένωσης της Μεγαλονήσου, μέσω της εξέβρεσης δίκαιης, βιώσιμης και συνολικής λύσης, επανέλαβε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με επιστολή του στον Νίκο Χρυστοδουλίδη, με αφορμή τη συμπλήρωση 66 ετών από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Είναι συνεχιζόμενες οι τουρκικές προκλήσεις και πάμε να ακούσουμε τα αγκάθια στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας, η ανάλυση του Κωνσταντίνου Φίλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Να πούμε καταρχάς, Λένα, ότι μέχρι σήμερα έχει διεξαχθεί το 60% των βυθομετρικών ερευνών. Αυτές δηλαδή που αφορούσαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και τα αντίστοιχα κυπριακά, απομένει ένα 40%. Αυτό το 40% λοιπόν, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι πλώες του γαλλικού πλοίου, θα διαρκέσει περίπου 3 με 4 μήνες οι βυθομετρικές έρευνες. Στη συνέχεια αυτών, περίπου στα τέλη του 2027 με αρχές 2028, εφόσον δεν έχει υπάρξει βέβαια κάποια παρεκτροπή ή κάποια παρεμπόδιση, θα έχουμε την πόντιση του καλωδίου. Η ολοκλήρωση του έργου, γιατί υπάρχουν και κάποια σχέδια που πρέπει να εξελιχθούν και να ολοκληρωθούν στην Κύπρο, θα είναι έτοιμη περί το 2030-2031 για να τεθεί πλέον σε λειτουργία.
5: Παρακολουθούμε τώρα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι από την Άγκυρα στέκονται στο γεγονός ότι υπήρξε ανασχεδιασμός. Έχουμε πληροφορίες γι' αυτό, για το πότε ξεκίνησαν στην ουσία οι σχεδιασμοί, να οργανώνεται η όλη διαδικασία. Πότε, Κωνσταντίνε, τελικά?
4: Το σχέδιο του GSI, Λένα, είναι το 2013. Το 2013, λοιπόν, οι Κύπροι τότε είχαν χαράξει τον αγωγό GSI πάνω στην δυνητική απότατη υφαλοκρηπίδα Ι και ΑΟΣ της Κύπρου και της Ελλάδας.
5: Πριν τα εθνικά πάρκα της Τουρκίας, επομένως.
4: Πολλά χρόνια πριν τα εθνικά πάρκα της Τουρκίας, δεν έχει υπάρξει κανένας ανασχεδιασμός. Υπήρξαν πράγματι σκέψεις μήπως, προκειμένου η Τουρκία να μην δημιουργήσει προσκόμματα στην υλοποίηση του έργου, κάποια στιγμή το έργο ανέβαινε η όδευσή του βορειότερα, αλλά αρκετά βορειότερα, για να συμπεριλάβει δηλαδή την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Να διευκρινίσουμε εδώ για τους τηλεθεατές μας ότι πρόκειται για ανοριοθέτητη περιοχή. Την τουρκική υφαλοκρηπίδα, λοιπόν, κατά την ελληνική και κυπριακή εκδοχή. Αυτά τα σχέδια πολύ γρήγορα απορρίφθηκαν. Επομένως, αν δει κανείς και το καλώδιο όπως περνά από την ελληνική και κυπριακή δυνητική, επαναλαμβάνω, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, είναι πολλά μίλια μακριά από τα εθνικά πάρκα της Τουρκίας.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, στο φουλ δουλεύουν οι προεκλογικές μηχανές, με τους πολιτικούς αρχηγούς να βγαίνουν μπροστά με περιοδίες και εντείνοντας τη μάχη των διλημάτων. Ρεπορτάζ Χρύσα Μπάτου.
6: Μας έχετε παραδώσει ένα εξαιρετικό κτίριο.
1: Μήνυμα συνέχισης των έργων υποδομής στη Δυτική Αττική έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, που άνοιξε μετά από 27 χρόνια και πάλι για τους 270 μαθητές.
7: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεκλογήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης.

0: αποφάσεις των σχολικών υποδομών.
1: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός είχε διαδοχικές συναντήσεις με πολίτες και καταστηματάρχες.
2: Βάλτε πλάτη, γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας.
1: Την υπηρεσία συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης επισκέφθηκε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, όπου παρέστη στην υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μεγάλο ωφελημένο τελικά είναι οι Ελλήνες και οι Έλληνες, οι οποίοι βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Και δώσαμε και την καλύτερη απάντηση σε αυτούς οι οποίοι εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε αυτούς τους πόρους.
1: Με τη δημοσκοπική ανάσα που πήρε το Πασόκ μετά τη ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτει ως βασικό του αντίπαλο την κυβέρνηση, στην οποία καταλόγησε ότι κλείνει τα αυτιά στην κοινωνία.
3: Ο κόσμος θα κάνει μια θετική επιλογή. Και διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει την πλάτη, γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά.
1: Άνοιγμα για πολιτική αλλαγή κάνει ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνάντηση με κτηνοτρόφους στον Λάλα Ηλίας, όπου κατηγόρησε την κυβέρνηση για πάρτι διαφθοράς. Επανήλθε αυτή τη φορά από την αρχαία Ολυμπία.
4: Μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα, γιατί έτσι πρέπει να είναι ο κάθε πρωθυπουργός, σε σημείο αποσταθεροποίηση. Διότι με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει κυβέρνηση μετά την κάλπη και θα ανοίξει μια συζήτηση συνεργασιών, είναι απολύτως σαφές ότι αυτός ο οποίος έχει τις λιγότερες πιθανότητες να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας με τον ίδιο τη θέση του πρωθυπουργού είναι ο σημερινός πρωθυπουργός.
1: Συνάντηση με τους εκπροσώπους των κοινωνικών λειτουργών είχε η Ρένα Δούρου στη Βουλή.
5: Μέσα και έξω από τη Βουλή δίνουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα που γυράσκει αλλά αφήνει αβοήθητους τους ηλικιωμένους.
1: Κατά πάντων έβαλε η ζωή Κωνσταντοπούλου.
6: Οι αντίπαλοι μας θέλουν πάση θυσία να μας συρρυκνώσουν. Ο κόσμος τα έχει συχαθεί και δεν πρόκειται ούτε Τσίπρες, ούτε Μητσοτάκηδες, ούτε άλλες τέτοιες παραλλαγές να έχουν τύχει.
1: Στόχος για τα κομματικά επιτέλεια, η συσπήρωση στο δρόμο για την κάλπη.
7: Με τη θετική ατζέντα, η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεφύγει από τα απανωτά φάλτσα υπουργών και βουλευτών που εξοργίζουν τους πολίτες. Σύσταση για προσεκτικό ύφος, απίφθινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για μια κυβέρνηση που έχει χάσει την επαφή με την κοινωνία, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ γαλάζια στελέχη που καλούνται να σχολιάσουν συναδέλφους τους το κάνουν με αμηχανία. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
8: Η συζήτηση περί αλαζονίας της τάξης της πλειοψηφίας συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις σε πολλά επίπεδα.
9: Το ύφος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πολλο δε μάλλον όταν είναι κάποιος στην κυβέρνηση. Γιατί μπορεί να έχεις να πεις 5-10 σημαντικά επιτεύγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι αυτοί στους οποίους απευθύνεσαι συνεχίζουν και βιώνουν κάποια προβλήματα. Άρα ναι, πρέπει να προσέχουμε το ύφος μας.
8: Στην αντιπολίτευση δεν χάνουν ευκαιρία να επισημαίνουν τα φάλτσα των κυβερνητικών στελεχών.
3: Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Όταν βγαίνουν οι υπουργοί της και λένε ότι εμείς εκφράζουμε τους νοικοκύριδες και εσείς τους κακομύριδες.
10: Έχει μεγάλη σημασία όταν έχεις κάνει κάποιο παραστράτημα, όταν το έχεις κάνει αυτό, να έχεις το θάρρος γνώμης, όπως το έκανε ο κ. Στοχάρης, να βγει και να εξηγήσει και να πει φάουλ.
11: Δυστυχώς, αυτές τις τελευταίες μέρες που πέρασαν, αντί να δω τη γνήσια αυτοκριτική, μάλλον είδα μια εσωστρέφεια. Καλό είναι αυτό να μαζευτεί. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός με την επιστροφή του θα κάνει ό,τι μπορεί να το μαζέψει.
8: Η αντιπαράθεση περί αλαζονίας συνεχίστηκε και με φόντο το επίδομα ανεργίας.
12: Άστοχες φράσεις μέσα σε μια συνολική παρέμβαση.
13: Άστοχες οι 10 δηλώσεις του Ευρωκοπή του επίδομα ανεργίας.
12: Λοιπόν,
13: γιατί κάνετε άστοχες δηλώσεις συνέχεια.
8: Συστάσεις αναμένεται να κάνει αύριο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
7: Μία επιστολή, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά από τη χώρα μας διορθωτικά μέτρα, ιδάλλως δεν αποκλείει την παύση πληρωμών. Εκεί που εστιάζουν οι Βρυξέλλες είναι στα βιολογικά προϊόντα, όπου διαπιστώνεται πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου. Δηλαδή, είναι ασαφές αν όλες οι επιχειρήσεις υποβάλλονται στους απαιτούμενους ελέγχους, κατά πόσο αυτοί ήταν πλημελείς και αν προκύπτουν σημαντικές αποκλήσεις. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόγλου.
14: Έλεγχοι που δεν έγιναν. Προβλήματα στις ζωικές ενισχύσεις, αλλά και σοβαρές αδυναμίες στα βιολογικά προϊόντα. Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα της έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν για το Ελληνικό Σύστημα Ελέγχων.
15: 2026, αντιπροσωπεία της DG Agri για την χορήγηση των αγροτικών επιδιωκτήσεων σε κάθε κράτος μέλος όπως και στην Ελλάδα, έκανε έναν έλεγχο των ετών από 23 έως το 25. Εκεί λοιπόν τι απεδείχθη, απεδείχθη ότι συνεχίζεται η ίδια τακτική που είχε ο ΠΚΠ πριν πάει στην ΑΔΕ, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να πληρώνονται οι συνήθεις απατεώνες.
14: Συγκεκριμένα στον τομέα των βιολογικών, σύμφωνα με την έκθεση, σε 117 επιχειρήσεις δεν έγινε ούτε ένας υποχρεωτικός έλεγχος μέσα στη χρονιά. Προβλήματα όμως καταγράφονται και στους ελέγχους για τις ζωικές ενισχύσεις. Σε μία περίπτωση δεν υπήρχαν ζώα βιολογικής παραγωγής κατά τον ετήσιο έλεγχο το 2025. Ωστόσο, στον επιτόπιο έλεγχο του Οργανισμού Πληρωμών εμφανίστηκαν 381 ζώα.
7: Αθλητική επικαιρότητα στο Nations League. Δεύτερη νίκη με 1-0 για τη Γαλλία, αυτή τη φορά μέσα στο Βέλγιο. Εντυπωσιακή η Ιταλία που πέρασε με 4-1 από την Τουρκία. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Παγκάκη.
16: Το Βέλγιο υποδέχτηκε στις Βρυξέλλες τη Γαλλία για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της League A του Nations League. Με τον Ολίσεν υπογράφει με εξαιρετικό γκολ τη δεύτερη σερή νίκη στην εποχή Ζιντάν για Ζουμπλέ. Οι δύο ομάδες παλτάλησαν υπεράριθμες ευκαιρίες, εκατέρωθεν, με τον Ολίσεν να δίνει τελικά στο 88 τη λύση για τους Γάλλους, υπογράφοντας τη νίκη τους. Λίγες ημέρες μετά την εντός έδρας ήττα της από το Βέλγιο, η σκουάδρα Τζούρα εμφανίστηκε αναγεννημένη, αφού σκόραρε τρεις φορές πριν καν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα στην μπρούστα κόντρα στην Τουρκία. Στο 9, μετά την εκτέλεση κόρνερ και την άστερη απομάκρυνση του Τσέλικ, ο Μπαστόνι εκμεταλλεύτηκε την περίσταση. Στο 22, ο Φρατέζη σκόραρε μετά από σταθή επέμβαση του Μπαγιντήρ σε σούτ του Καγιώτε. Το 3-0 ήρθε στο 27 με τους Τούρκους να παραπέουν και τον Καγιώτε να χρήζεται και εκείνο σκόρερ.
17: Ρασποδόρι, πιο εσποζίτο, μπόμπος, Καγιώτε, μπόμπος. Άλλοι το πιστεύεστε.
16: Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο, μείωσαν στο 47 με τέρμα του Μπαρίς Γιλμάς. Όμως η χαρά τους έμενε να κρατήσει ελάχιστα, αφού η Ιταλία σκόραρε ξανά στο 51 με τον πιο εσποζίτο.
17: Αμάν τη λέει και κίνησε άμλε, αμάν.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ στο βολέι.
18: Ποιο βολέι?
19: Ποιο μάτς?
18: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
5: Euphoria! The Pit!
4: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Το έχω δει στο σινεμά.
8: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραφάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραφάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο...
11: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κύριος Πατούλης, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Στο μεταξύ, κατά την παρουσίαση των ευρημάτων από τη δεκαέμερη λειτουργία του MedWatch, ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα, από τα οποία 135 αφορούν ιατρία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Υπενθυμίζεται ότι για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα απαιτείται έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 468 περιπτώσεις με μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη που χαρακτηρίζει τη σημερινή παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ως εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ τώρα να μιλάνε για δικαίωση, δήλωσε. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε πως ο κύριος Μαρινάκης, όσο μιλά, εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε, πρόσθεσε, να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία. Την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας υπενθύμησε τη φράση που έλεγε ο Υπουργός πως όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Για απόφαση που εκθέτει την κυβέρνηση κάνουν λόγο και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι σήμερα προσφέρει σε ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές, ανέφεραν πηγές στο Reuters. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν αποδεσμεύσει από τα αποθέματά τους τις ποσότητες πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων που είχαν δεσμευτεί να διαθέσουν. Εκτεταμένα προβλήματα στο σύστημα ελέγχου για τις ενισχύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων και τις πιστοποιήσεις για τη βιολογική παραγωγή καταγράφει έκθεση της Κομισιόν για την Ελλάδα. Βασική διαπίστωση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Κομισιόν είναι ότι το σύστημα δεν παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις πως οι πληρωμές για τη βιολογική παραγωγή κατευθύνονται αποκλειστικά σε επιλέξιμους δικαιούχους. Η Κομισιόν καλεί τις ελληνικές αρχές να υποβάλουν αναλυτικό πλάνο διορθωτικών μέτρων εντός 2 μηνών, ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί διμερή σύσκεψη για τις 18 Μαρτίου 2027. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σήμερα στην Ουάσιγκτον το America.gov μία νέα πλατφόρμα που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να διευκολύνει την πρόσβαση των Αμερικανών στις υπηρεσίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Την ίδια ώρα εντείνονται στις ΗΠΑ οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη σχετικά με τα όρια της τεχνολογίας και το ρόλο της κυβέρνησης στην εποπτεία της. Μήνυμα ότι και οι ηγέτες της Χαμάς στο εξωτερικό βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο έστειλε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Σήμερα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη βόρεια λωρίδα της Γάζας εξοντώθηκε ένα από τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης που ηγήθηκαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Κανένας από αυτούς τους ιδεχθείς δολοφόνους, οι οποίοι διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, δεν πρέπει να πεθάνει ειρηνικά στο κρεβάτι του, τόνισε ο Ισραήλ Κατς. Οι ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς που βρίσκονται στο εξωτερικό διαμένουν μεταξύ άλλων στο Κατάρ και την Τουρκία. Ένοχη για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League έκρινε τη Manchester City η ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Επιτροπής, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Οι παραβάσεις αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν από το 2009-2010 έως και το 2017-2018. Τρομοκρατικό δίκτυο στα Σκόπια, το οποίο συνδέεται με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, ανακοίνωσαν σήμερα πως εξάρθρωσαν οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσα τους και ο φερόμενος ως επικεφαλής του δικτύου, και κατασχέθηκαν αυτόματα όπλα. Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας ανέφερε ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες διατηρούσαν στενούς δεσμούς με τρομοκράτες σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Και στην αθλητική ενημέρωση, στη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αυτή την ώρα αντιμετωπίζει τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας με το σκορ ισόπαλο 44-44 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, την Νεύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Νεύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιακτοσγλου.

0: ήταν 1935, τώρα πολλά χρόνια πίσω. Τζέρι Λιούις γεννήθηκε κάπου στην Λουιζιάννα. Άρχισε να μαθαίνει μουσική από πάρα πολύ μικρός και οι γονείς του, με σκοπό να του αγοράσουν το πρώτο του πιάνο, έβαλαν υποθήκη τι, όλο το σπίτι τους. Ξεκίνησε την καριέρα του σε μια δισκογραφική εταιρεία και νομίζω ότι πέρασαν πάρα πολλά χρόνια έτσι ώστε το 1986 το όνομά του να γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame. Έτσι. Και αν δεν είχε καριέρα. Τέλος πάντων, και ωραίος άνθρωπος πρέπει να ήταν. Τουλάχιστον από αυτά που εμείς έχουμε καταλάβει. Τώρα, τι δεν έχουμε καταλάβει. Εδώ, παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και το λέω γιατί δεν ξέρω αν θα βάζαμε έναν τίτλο στην σημερινή εκπομπή σε ό,τι έχει να κάνει την εσωτερική επικαιρότητα, θα ήταν, ξέρω εγώ, της δίκης. Δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο έχω φανταστεί. Αλλά για μένα το σημαντικότερο θέμα είναι αυτό που συνέβη στην Ισπανία. Και το λέω αυτό γιατί φάνηκε τι μπορεί να κάνει μια κοινωνία όταν ενώνεται απέναντι σε κάτι που το θεωρεί άδικο. Η έξωση μιας 87χρονης σε αναπηρικό αμαξίδιο από το σπίτι όπου ζούσε επί 7 δεκαετίες προκάλεσε πανεθνική οργή στην Ισπανία, βγάζοντας στους δρόμους χιλιάδες διαδηλωτές και υποχρεώνοντας τελικά την ιδιοκτήτρια εταιρεία σε μια ιστορική ανάκληση της απόφασης. Έτσι λοιπόν, η 87χρονη μετατράπηκε μέσα σε λίγες ημέρες στο απόλυτο σύμβολο της αγωνίας και της οργής που διαπερνά την ισπανική κοινωνία απέναντι στην κρίση στέγης. Γιατί το πρόβλημα εκεί υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, έχει τεράστιες διαστάσεις και από την άλλη όμως, μένω σε αυτό. Τι ήταν αυτό που έβγαλε στους δρόμους χιλιάδες διαδηλωτές, υποχρεώνοντας, το ξαναλέω, τελικά την εταιρεία που, στην οποία ανήκει αυτό το ακίνητο σε μια ιστορική ανάκληση της απόφασης. Με μια απόφαση λοιπόν που συνιστά πρωτοφανή δικαίωση, η έξωσή της ανακλήθηκε επισήμως, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή στο σπίτι της και θέτοντας ένα ισχυρό προηγούμενο για τα δικαιώματα των ενοικιαστών στη χώρα. Η ανατροπή αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της τεράστιας κοινωνικής καταγραφής και ενός κύματος αλληλεγγύης που ξεπέρασε τα ισπανικά σύνορα. Και πρέπει να σας πω ότι δεν μένω μόνο σε αυτό, γιατί πέρα από ότι μιλάμε για μια συμφωνία σταθμό για την επιστροφή της στο σπίτι, μετά λοιπόν από πολύ ωραίες συνομιλίες επετέφθη αυτή η συμφωνία, αλλά συντάχθηκε και ένα νέο συμβόλαιο μίσθωσης με την 87χρονη να εξασφαλίζει την επιστροφή στο σπίτι της με ένα οκταετές συμβόλαιο νοικίασης. Το κόστος στέγασης καθίσταται ξανά βιώσιμο, καθώς το ενίκιο επανέρχεται σε προσιτά επίπεδα περίπου στα 500 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδήματά της δηλαδή, αποτρέποντας την οικονομική ασφυξία. Και παράλληλα, προσέξτε, η υπηρεσία διαμεσολάβησης ενοικιάσεων του Δήμου, υπάρχει τέτοια υπηρεσία εκεί στο Δήμο, ανέλαβε την θεσμική προστασία της 87χρονης, εγγυόμενη την νομιμότητα και τη σταθερότητα της συμφωνίας. Τώρα δεν μπορεί να κουνηθεί κανείς. Να το πω πάρα πολύ απλά. Προφανώς και πρόκειται για μια ατομική δικαίωση που έχει ευρύτερες πολιτικές ανατροπές. Και το λέω αυτό γιατί η ανάκληση της έξωσης της 87χρονης ξεπέρασε τα στενά όρια μιας μεμονωμένης δικαστικής διευθέτησης και λειτουργήσε ως καταλύτης που ανάγκασε την κεντρική κυβέρνηση του Σάντζεθ να επιταχύνει τα μέτρα δρομολογώντας ένα νέο κυβερνητικό διάταγμα για την αυστηρή προστασία των ενοικιαστών. Αυτό μάλιστα είναι θέμα. Και ρωτάω, ναι, θα συμφωνήσω με τη λογική που λέει ότι εδώ σε μια παρόμοια περίπτωση θα πάνε κάτι γραφική τύπου του Λαφαζάνη, της ζωής και πάει λέγοντας. Οι υπόλοιποι δεν πάνε επειδή πάνε γραφική. Αυτό τι κάνει, νομιμοποιεί την αποχή από μια τέτοιου είδους, ας πούμε, κινητοποίηση. Θα το κάναμε εδώ. Να, ένα εύλογο ερώτημα. Και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Είναι λοιπόν ένα εύλογο ερώτημα. Το διατυπώνω. Και ό,τι θέλετε εσείς θα μου το πείτε. Θα μου το απαντήσετε. Έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο εδώ στη ρύθμιση του ήχου αυτό το βράδυ. Τι κάνουμε, Νότι μου?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Έχουμε την Η Αργυρό και Μελιάρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έσκυψα λίγο να δω έξω από το γυαλί. Στο 210-48-00-174. Πάντα στην διάθεσή σας και ό,τι θέλετε. Εννοείται. Να το συζητήσουμε και αν έχετε δει έξω κάποιο πρόβλημα, εννοείται ότι μας ενημερώνετε. Έτσι. Τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Τι άλλο έχουμε? Έχω Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο μικρόφωνο παρέα στις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Εννοείται ότι τώρα ισχύουν και οι δύο τρόποι επικοινωνίας γραπτός και όχι μόνο, γιατί στο Viber στο 698-123-1003 μπορείτε να μου στείλετε και φωτογραφίες και βίντεο και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εδώ να το δούμε, να το περιγράψουμε, να το συζητήσουμε. Θέλω όμως να συζητάμε και την άποψή σας. Έτσι. Και βεβαίως ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Επίσης με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Τώρα κατά τα άλλα, αν μείνουμε στα δικά μας, έχουμε την είδηση ότι ο κύριος Γεωργιάδης στέλνει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τον κύριο Πατούλη. Έλεγχος λοιπόν στις εταιρείες του. Είναι ένα θέμα από τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας, γιατί διαβίβασε ο Υπουργός όλες τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Πατούλη, τονίζοντας ότι θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας κατά την παρουσίαση του θέματος, για τις 10 ημέρες μετά την λειτουργία του MedWatch, χθες μου διαβιβάστηκε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, που είναι η προϊσταμένη αρχή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όλες οι σχετικές καταγγελίες βάσει δημοσιευμάτων για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη. Σημείωσε βέβαια ότι όλα όσα έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη και έχουν δημοσιοποιηθεί τα διαβιβάσαμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο για όλες τις σχετικές καταγγελίες. Και μάλιστα τόνισε ότι ναι, μεν ο Πατούλης είναι πολύ καλός μου φίλος, όμως θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Αυτό εδώ είναι λοιπόν ένα από τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Και βεβαίως το άλλο θέμα που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις είναι η ιστορία πως με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη πριν περισυλλεγούν όλοι νεκροί. Τώρα εδώ σηκώνει κουβέντα, γιατί υπήρχαν περιπτώσεις που έλεγες μπάζωμα και σε κοιτούσαν σαν ούφο. Έτσι. Τελικά όμως γι' αυτό παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος, να το πω απλά, για το μπάζωμα. Ακολουθώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Μητρουλιά, οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, και μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής, ο κύριος Βασίλης Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο κύριος Κώστας Αγοραστός. Λοιπόν, άλλο θέμα αυτό. Και εδώ είχαμε και μία άλλη πτυχή. Εδώ να σας πω την αλήθεια, τώρα το πρωί και δεν το πολύ κατάλαβα. Είχαμε την άρση απορρίτου του κινητού του σταθμάρχη που αποφάσισε το δικαστήριο. Καλά, τόσο καιρό μετά, αυτά δεν έπρεπε να έχουν γίνει από την αρχή? Ή είναι τόσο παράλογο αυτό που σκέφτομαι? Έτσι λοιπόν έχουμε την άρση του απορρίτου του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη και του πρώτου κατηγορουμένου στην δίκη για τα Τέμπη, του Βασίλη Σαμαρά. Αυτό αποφάσισε ομόφωνα η έδρα του τριμελούς επαιτίου κακουργημάτων της Λάρισσας κατά την 34η δικάσιμο. Ξαναρωτάω, δεν ξέρω, το διαδικαστικό δεν θα έπρεπε αυτό να έχει προηγηθεί, έτσι ώστε να δουν αν υπάρχει υλικό το οποίο μπορούν να το χρησιμοποιήσουν? Απλό το ερώτημα, δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση, ειλικρινά. Απλώς το διατυπώνω γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση τόσα χρόνια μετά συζητάμε γι' αυτό. Το ότι τώρα έχουμε την άρση του απορρίτου. Είναι λοιπόν ένα θέμα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Κατά τα άλλα, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Παρέα λοιπόν έως τις 11. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σόφη για το μήνυμα. Να είσαι καλά, Σόφη μου, σε ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Την καλησπέρα μου και στο Στάθη. Ο Έλληνας αφενός είναι πιο φοβικός και αφετέρου έχει ακόμη υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Αν βαθύνει και άλλο η στεγαστική κρίση, θα αρχίσει και αυτός να βγαίνει στο δρόμο. Μέχρι τότε θα έχουν δοθεί και άλλα επιδόματα για κατευνασμό. Η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη πάντως, δεν θα περνούσε σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μου λέει ο φίλος ο Στάτης. Λιάννα, ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται σύμφωνα με το βούλευμα, γιατί δεν απέτρεψε τις εργασίες που έλαβαν χώρα πριν δοθεί εισαγγελική άδεια. Όχι γιατί έδωσε κάποια εντολή, αλλά γιατί δεν απέτρεψε. Το αποτέλεσμα μετράει, Λιάννα μου, νομίζω. Νομίζω. Δεν απέτρεψε, μου λέει, τις ενέργειες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, δηλαδή σύμφωνα με το συγκεκριμένο εισαγγελέα, ο Τριαντόπουλος δεν έδωσε καμία εντολή για μπάζωμα, αλλά έπρεπε να ακυρώσει τις εντολές των καθήλων αρμοδίων, των επικεφαλής της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Και μάλιστα ο υπουργός έπρεπε να ακυρώσει τις αποφάσεις αυτών που ξέρουν τη δουλειά. Η ουσία του θέματος ποια είναι, Λιάννα μου? Έχεις απέναντί σου κάποιον που ενδεχομένως έχει χάσει το παιδί του. Όλο αυτό τον νοιάζει? Στο ξαναλέω πάρα πολύ απλά. Τον νοιάζει όλο αυτό που μου περιγράφεις? Και σε τελευταία ανάλυση, εάν έπρεπε να το κάνει, κακώς δεν το έκανε. Και προφανώς γι' αυτό παραπέμπεται σύμφωνα με το συγκεκριμένο βούλευμα. Κάποιος έκρινε ότι έπρεπε να το έχει σταματήσει. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Αλλά στο ξαναλέω, αυτού του είδους η υπερανάλυση δεν είναι μια μόνο πολιτική κουβέντα. Είναι και μια άλλη κουβέντα που πρέπει λίγο να σκεφτούμε. Μου λέει η Σταυρούλα, άλλο ένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν άκουσα την είδηση για την έξωση της 87χρονης στην Ισπανία, συγκλονίστηκα, μου λέει. Η αντίδραση που προκάλεσε το γεγονός αυτό και η ανάκληση της έξωσης δείχνει πόσο αληθινή είναι η φράση «ισχύς εν τη ενώση». Οι άνθρωποι όταν δεν αδιαφορούν και είναι ενωμένοι παλεύοντας για το δίκαιο, τότε μπορούν να καταφέρουν πολλά, μου λέει η Σταυρούλα, και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Άλλα μηνύματα. Την καλησπέρα μου στο Φώτη. Το κοινωνικό αυτοματισμό τον βίωσα από το 2013, όταν μαζί με άλλους 2.000 εκπαιδευτικούς μας έβγαλαν σε διαθεσιμότητα. Όλοι μιλούσαν τότε από μέσα τους λέγοντας τι ατυχία, δεν πρέπει να γίνει, γιατί το έκανε η κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κανένας δεν έτρεξε μαζί μας τις πρώτες 90 ημέρες. Από μέσα τους όμως έλεγαν, ευτυχώς που έβγαλαν αυτούς, έχουν ελεύθερο επάγγελμα υγειονομικοί αν θέλουν. Μετά, αφού κατάλαβαν ότι μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν πολιτικά προς ιδίο όφελος, το ανέδειξαν, αλλά δυστυχώς δεν θα προστρέξουν, φίλε μου. Δεν το έχουμε ως κοινωνία, μου λέει εδώ ο φίλος ο Φώτης. Την καλησπέρα μου στο Λευτέρη. Ήθελα να πω τη γνώμη μου σχετικά με την έξωση ενός ενοικιαστή ενός ενοικιαστή, τον ιδιοκτήτη. Συμφωνώ ότι ο ενοικιαστής έχει δίκιο και αδυναμία να πληρώσει το ενοίκιο. Εάν ο ιδιοκτήτης ζει από αυτό το ενοίκιο ή έχει επενδύσει στα ακίνητα, δεν έχει κανένα δικαίωμα για το σπίτι το οποίο νοικιάζει. Δεν μπορεί να το πουλήσει, δεν μπορεί να το χαρίσει, να το γράψει στα παιδιά του, δεν μπορεί να το γράψει στον Ερυθρό Σταυρό για να μην βγει ο νοικοκύρης. Ψυχραιμία, τα νομίσματα έχουν δύο όψεις. Σωκράτης, ακροατής, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Μόνο που εδώ τώρα δεν μιλάμε ακριβώς για κάτι τέτοιο. Εδώ μιλάμε για μια εταιρεία, ένα φαντ. Δεν ήταν ο Λευτέρης ή ο Μίτσος ο ιδιοκτήτης. Μιλάμε για κάτι άλλο, Λευτέρη μου. Δεν ήταν ιδιοκτήτης φυσικό πρόσωπο. Ήταν ένα φαν, το οποίο καθόρισε και το ενίκιο, καθόρισε και την έξωση. Αποφάσισε μάλλον και την έξωση. Έτσι. Αυτό εδώ για να μην έτσι το μπερδεύουμε λιγάκι. Τώρα κατά τα άλλα, πολλά έχουμε να πούμε. Ένα θέμα που θα πιάσουμε στην συνέχεια. Ήθελα να κάτσει λίγο για να το συζητήσουμε, θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Το είχαμε σχολιάσει τις πρώτες μέρες και θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, ένας άνθρωπος που, εντάξει, νομίζω ότι όλοι εκτιμούμε την άποψή του. Και αυτό που θα συζητήσουμε είναι το θέμα ναι ή όχι στην προβολή Κασιδιάρη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η αποφυλάκηση του καταδικασμένου Χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη και η προσπάθειά του να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή. Επαναφέρει λοιπόν στο προσκήνιο κρίσιμα ηθικά και διοντολογικά διλήμματα που αφορούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχετικά βεβαίως με την προβολή της πολιτικής του ατζέντας. Είναι λοιπόν ένα θέμα που θα το πιάσουμε με τον κύριο Σεφερτζή. Ένας άνθρωπος, το ξαναλέω, που εκτιμώ πάρα πολύ την άποψή του. Αλλά προσέξτε, πριν πάμε εκεί, θέλω να ανοίξω ένα θέμα, γιατί εχθές μου ήρθε ένα μήνυμα. Και μου ήρθε ένα μήνυμα προφανώς από κάποιον ακροατή μας από τα Μέγαρα. Στο πρώτο δημοτικό σχολείο Μεγάρων, η στέγη χρειάζεται επισκευή. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων δέχτηκε οικονομική δωρεά για τις ανάγκες του σχολείου και ανάρτησε δημόσιες ευχαριστίες προς τον δωρητή. Το πρόσωπο λοιπόν που δέχτηκε τις ευχαριστίες ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασμένος και σε δεύτερο βαθμό για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Μετά λοιπόν τις ευλογίες ήρθαν και οι εύλογες αντιδράσεις και η ανάρτηση διαγράφηκε. Υπάρχει λοιπόν εκεί ένα σύλλογος εκπαιδευτικών Δυτικής Αττικής που απορρίπτει τη συγκεκριμένη χορηγία και ζητά να επισκευαστεί άμεσα η στέγη με την ευθύνη του Δήμου, γιατί δική του ευθύνη είναι. Η θέση λοιπόν φωτίζει και τις δύο πλευρές του προβλήματος. Το κτίριο πρέπει να φτιαχθεί και η δημόσια ευθύνη γι' αυτό δεν πρέπει να παραχωρηθεί στον δωρητή. Η δίθεν προσφορά για το πρώτο δημοτικό σχολείο Μεγάρων, μόνο προσφορά δεν είναι, αλλά προφανώς ένα φθηνό δηλητήριο που στόχο έχει να δηλητηριάσει και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, ταπεινή μου άποψη, και τους γονείς μαζί. Να δεχτούν ότι ο φασισμός μπορεί να έχει και ανθρώπινο πρόσωπο. Γνωρίζουμε όμως πάρα πολύ καλά, ποτέ και πουθενά δεν είχε, ούτε θα έχει, ανθρώπινο πρόσωπο ο φασισμός. Λοιπόν, επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα εχθές και έκατσα και το και είδα, δεν το ήξερα το θέμα και κατάλαβα τι ακριβώς συνέβη. Τώρα, αν ακούει φίλε, νομίζω ο φίλος ακροατής μας το έστειλε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με έβαλε λίγο στη διαδικασία να δω τι ακριβώς είχε συμβεί. Εντάξει, να είσαι καλά. Αλέξανδρος, καλό βράδυ από Λευκάδα. Εγώ σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Να είσαι καλά, γερός δυνατός. Την καλησπέρα μου στον Αναστάσιο. Φανταστείτε ότι συμβαίνει ένα ατύχημα και έρχονται οι ειδικοί, να το πούμε, και λένε ότι χρειάζεται ένας γερανός 150 τόνων να σηκώσουμε τα βαγόνια. Και καθώς φτάνει ο γερανός, δεν μπορεί να στερεωθεί ώστε να σηκώσει να τα σηκώσει με ασφάλεια. Από κάτω ξέρεις ότι υπάρχουν νεκροί ή μπορεί και.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. σε συμφέρει. Yes.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
3: www.ktismabathandroom.gr. Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
7: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
3: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες. ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Λέει το να βγουν, λέει, όλοι στο δρόμο είναι κάτι που στην Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να γίνει, γιατί όλοι εδώ γαυγίζουν αλλά κανένας δεν δαγκώνει. Και όλοι εδώ μπήχα έχουμε την πατροπαράδοτη νοοτροπία να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Γιάννη μου, για μένα δεν είναι θέμα το ξυλόλιο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι, γιατί να πάμε την κουβέντα τώρα εκεί? Αυτό εννοούσα πριν. Μου λέει, δεν γνωρίζει την έκθεση του κρατικού Εδασάν που αναφέρει την ύπαρξη, όλα τα δείγματα που πήρε κτλ. Και γιατί λες ψέματα, μην φοβάσαι, μη σε μαλώσει ο πρωτοσάλτε. Καλά, ηρέμησε λίγο. Λύσα το έκανε, έτσι υπερβάλλεις. Καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Έχετε πλάκα μερικοί. Ωραίο είναι. Είδες, τα μηνύματα τα διαβάζω. Μη μου πείτε ότι το παίζω Κινέζος. Κύριε Γιώργο μου, θα τα διαβάσω τα μηνύματα στην συνέχεια. Το ξαναλέω, τρόποι επικοινωνίας. Ισχύει το Viber 6981231003 και βεβαίως το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημαίνω ότι θέλετε, με πολύ χαρά το διαβάσουμε. Έχω ήδη προαναγγείλει και το είπα νωρίτερα ότι θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, πολιτικός επιστήμονας, αναλυτής. Και ο λόγος είναι, διάβαζα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο του, ενδιαφέρον άρθρο του, με αφορμή αυτό το ερώτημα που είχα βάλει ακριβώς εκείνη την μέρα. Μόλις δηλαδή αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος Χρυσαυγίτης ο Ηλίας Κασιδιάρης, βέβαιως η προσπάθειά του να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή επαναφέρει στο προσκήνιο ηθικά, διοντολογικά διλήμματα ακόμα και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το ζήτημα της προβολής της πολιτικής ατζέντας του. Είναι λοιπόν ένα θέμα και επειδή είδα ότι έχει αρθρογραφήσει ο κύριος Σεφερτζής γι' αυτό, σκέφτηκα να είναι κοντά μας να το συζητήσουμε. Τι κάνετε, καλά είστε?
9: Είμαι καλά, εσείς?
0: Καλησπέρα. Ευχαριστώ και
9: καλησπέρα
0: για τον χρόνο
9: και, στους
0: και για τη διάθεση και για να τα πούμε. Λοιπόν, μπαίνει αυτό το θέμα. Μπήκε δηλαδή από την πρώτη στιγμή αυτό το θέμα. Και θυμάμαι, για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, ότι είχα και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά απαντήσεις από τις ακροάτρες και τους ακροατές μας. Η δική σας θέση ποια είναι?
9: Πράγματι, σε ό,τι αφορά το γεγονός της αποφυλάκησης, κατά τη γνώμη μου υπήρξε μια υπερπροβολή. Που ενδεχομένως να προέρχεται εκ του πονηρού. Διότι ενδεχομένως είναι αρκετοί αυτοί που σκέφτονται ότι τυχόν ανάπτυξη ενός κινήματος εντός εισαγωγικών του Κασιδιάρη θα συρρυκνώσει το ζωτικό χώρο στον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν οι υπόλοιπες κινήσεις στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό ενέχει ένα κίνδυνο, πρώτον διότι μπορεί να δημιουργήσει δεδομένα εν ώψη μιας κατεξοχήν πολλωμένης προεκλογικής περίοδου που μεσοπρόθεσμα θα αποδειχτούν εξαιρετικά επικίνδυνα για τη δημοκρατία. Δεύτερον, δεν είναι ο τρόπος αυτού του είδους της εργαλειοποίησης ενός κινήματος Κασιδιάρη που θα λύσει τα προβλήματα που εμφανίζουν
0: Στο πρώτο σκέλος, σε ό,τι έχει να κάνει, είναι αυτό, είναι ένα θέμα, δηλαδή λέγεται και το συζητούν και σε δημοσιογραφικά γραφεία ότι ενδεχομένως μια υπερπροβολή είχε να κάνει με το ότι ποια είναι η δεξαμενή, μπορεί να είναι κομμάτι του Βελόπουλου, της Λατινοπούλου, ένα κομμάτι ψηφοφόρων του Σαμαρά, άρα ας το αφήσουμε αυτή την υπερπροβολή για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Έτσι, αυτό υπόθηκε νομίζω και έχει ακουστεί. Δηλαδή,
9: ναι, και αν ισχύει είναι μια εξαιρετικά προβληματική εξέλιξη. Διότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται εν ώψη της ανόδου της ακροδεξιάς γενικότερα στην Ευρώπη και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα είναι ακριβώς να προσθεθεί η δυναμική ενός τέτοιου κόμματος στο όλο πολιτικό σκηνικό. Όχι για λόγους ηθικής τάξης απλώς, αλλά πολύ περισσότερο για λόγους που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκατασταθεί ένας στοιχειώδης ορθολογισμός στον πολιτικό ανταγωνισμό. Ναι. Και αυτό θα είναι ως προς το εξής προβληματικό, είναι ότι αυτού του είδους τα κινήματα δεν υπακούν στη λογική μιας πολιτικής αντιπαράθεσης. Mm-hmm. Έχουν να κάνουν άμεσα με την βία και τη χρησιμοποίησή της για λύση πολιτικών, ιδεολογικών ή κοινωνικών διαφορών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να είναι ανεκτό υπό σε καθεστώτα δημοκρατικά. Και με αυτή λοιπόν την έννοια, η αποσιοποίηση αυτού του κινδύνου σημαίνει συνενοχή ακριβώς απέναντι στο φαινόμενο της ανόδου της ακροδεξίας.
0: Απ' την άλλη, ένα πλαίσιο θα έλεγε κανείς απαγορευτικό μπορεί να λειτουργήσει ως μπούμεραγκ σε μια τέτοια, αν θέλετε, πραγματικότητα, ό,τι έχει να κάνει με την απήχηση ενός τέτοιου κινήματος, ας το πούμε.
9: Μπορεί να λειτουργήσει, και γι' αυτό στο άρθρο μου το οποίο αναφερθήκατε υποστήριξα ότι θα ήταν η χειρότερη αντίδραση από την άλλη μεριά να αποσιοποιηθεί ή να απαγορευτεί οποιοδήποτε τέτοιου τύπου κίνηση. Ακόμα και αν δεν υπήρχαν τα νομικά προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με την νομιμοποίηση της υποψηφιότητας Κασιδιάρη, το σίγουρο είναι ότι με τις απαγορεύσεις δεν αντιμετωπίζεται ένα πρόβλημα το οποίο σε τελική ανάλυση είναι κατεξοχήν πολιτικό και πολύ περισσότερο κοινωνικό. Διότι εκείνο το οποίο θα μπορούσε να αντρώσει αυτού του είδους τα κινήματα, να εποάσει δηλαδή το αυγό του φιδιού, είναι ακριβώς αυτού του τύπου η μοιοπική και αντιιστορική αντιμετώπιση ενός τέτοιου προβλήματος με όρους νομικών απαγορεύσεων.
0: Μάλιστα.
9: Δεν είναι τυχαίο.
0: Όχι, προφανώς.
9: Ότι το γεγονός, ο κίνδυνος με την υπόθεση Κασιδιάρη έγκαιται στο γεγονός ότι υπάρχουν ακροατήρια έτοιμα να στήσουν ευήκοα ότα σε αυτού του είδους τις τελικά βίαιες αντιδράσεις απέναντι σε αυτό που θεωρείται το πολιτικό κατεστημένο ή το σύστημα εν γέννη, το οποίο βεβαίως έχει κάνει πολλούς να αισθανθούν ότι έχουν τεθεί εκτός των τυχών, με αποτέλεσμα να αποζητούν μία τιμωρία. Και όποιος υπόσχεται, όσο πιο βίαιη είναι η τιμωρία που υπόσχονται οι απόστολοι αυτού του είδους της πολιτικής βίας, τόσο πιο επικίνδυνο μπορεί να είναι η ανάπτυξή του.
0: Υπάρχει κάποιος κοινός τόπος, πιστεύετε, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αποτελέσματα που είχαμε, ας πούμε, σε κάποια κρατήδια στη Γερμανία, βγάζω έξω το Βερολίνο, με μια τάση που υπάρχει στην Ευρώπη προς την ακροδεξιά?
9: Ασφαλώς και υπάρχει, διότι αυτό που έχει συμβεί με την πανευρωπαϊκής πια έκτασης ανάπτυξης της ακροδεξιάς είναι ότι πλέον η ακροδεξιά παρουσιάζεται ως ο τιμωρός ενός συστήματος που έχει περιθωριοποιήσει σημαντικά τμήματα των κοινωνιών, με αποτέλεσμα να αισθάνονται ότι είναι αποκλεισμένοι, αυτό που έλεγα προηγουμένως, εκτός των τυχών. Εκεί είναι που δημιουργεί

0: προηγούμενα χρόνια καθόντουσαν στον καναπέ, όντας απογοητευμένοι από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κοινοβουλευτικό σύστημα και πολύ περισσότερο απογοητευμένοι από αυτό το οποίο είχε συνδεθεί με τα κόμματα της αριστεράς ή της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, τα οποία αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά, με αποτέλεσμα αυτό να τροφοδοτήσει, την άνοδο των κινημάτων της ακροδεξίας.
1: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα έχει να κάνει με μια κουβέντα που άνοιξε τα τελευταία 24 ώρα και με αφορμή και μια δήλωση που έκανε εδώ η κυρία Μπακογιάννη στο Sky. Περί αλαζονίας, περί καλαμιού, περί μιας τέτοιας κουβέντας. Το βλέπετε αυτό να υπάρχει γενικώς? Το παρατηρείτε προφανώς, υποψιάζομαι.
0: Όχι απλώς υπάρχει. Υπάρχει κάτι χειρότερο, κυρία Γιαντζόγλου.
1: Ναι.
0: Αφενός μεν υπάρχουν σημάδια τα οποία κάθε φορά πυκνώνουν, κυρίως προερχόμενα από τις δηλώσεις υπουργών ή στελεχών της κυβέρνησης, που δείχνουν ότι ζουν σε διαφορετικό κόσμο από αυτό που βιώνει στην καθημερινότητά του ο μέσος Έλληνας. Το δεύτερο όμως και χειρότερο, το οποίο προκαλεί ενδεχομένως εξαιρετικά επικίνδυνες με τη σειρά του αντιδράσεις, είναι το γεγονός ότι εμφανίζει η κυβέρνηση μια ωρεοποιημένη κατάσταση σε ό,τι αφορά την οικονομία, σε ό,τι αφορά την ευημερία, σε ό,τι αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης αυτού του τόπου, που δεν έχει καμία σχέση με το βίωμα που ζει ο καθημερινός πολίτης.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό λειτουργεί προκλητικά. Είναι ο καλύτερος τρόπος ανάπτυξης του αντισυστημισμού, ακριβώς επειδή στέλνει το μήνυμα των διαφορετικών κόσμων στον οποίο πια μετέχει ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού συστήματος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Χάρηκα
1: για την συνομιλία, πάντα ουσιαστική
0: κουβέντα. Και εγώ.
1: Ο κύριος Ευρυντζής κοντά μας και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Όπως είπα, τον ακούτε συχνά, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής. Περιμένω τα μηνύματά σας είτε στο Viber στο 698-123-1003 είτε στο www.skyradio.gr. Η Αναστασία Τσιμπούλη μόλις ήρθε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο και μου έφερε μια είδηση, αλλά λέω γιατί να την πω εγώ. Καλώς την, τι έχουμε?
2: Από καρδιάς. Είναι μία είδηση από καρδιάς. Όπως το ακούς. Ξεκινά λοιπόν μια πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Και γίνεται αυτό από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας. Θα διαρκέσει αυτή η εκστρατεία μέχρι τον Απρίλιο του 2027 και θα ξεκινήσουν οι πρώτες δράσεις στο Περιστέρι στις 22 Οκτωβρίου, όπου μπορούν να πηγαίνουν και οι άνθρωποι και να κάνουν δωρεάν προληπτικούς ελέγχους καρδιαγγειακού κινδύνου, να ενημερωθούν για πολλά θέματα που αφορούν την καρδιά τους. Και να σας πω τώρα κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά και πρέπει να προσέξουμε την καρδιά μας. Γι' αυτό σου έφερα αυτή την είδηση.
1: Θα το κρατήσουμε και για τις επόμενες μέρες, βέβαια.
2: Ένας στους τρεις θανάτους είναι από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος.
1: Και
2: άκου κάποια ωραία tips που μας δίνουν εδώ οι ειδικοί. Πρόληψη. Άκου την καρδιά σου. Για διατροφή, κάνε την καρδιά σου περιβόλη. Άσκηση. Χόρεψε με την καρδιά σου. Και για αποφυγή στρες, άνοιξε την καρδιά σου.
1: Δεν πιάνει μια κατηγορία. Αυτή από τις καρδιοπάθειες και τις πολλές συμπάθειες. Γι' αυτό τι λένε οι γιατροί, δεν έχουν πει κάτι. Ας τα ρωτήσουμε τους καρδιολόγους. Έτσι.
2: Εγώ λέω να τη φροντίσουμε την καρδιά μας, αφού την ακούμε λοιπόν.
1: Ξέρεις, το έλεγα πάντα, τώρα πάλι θα βαρέσουν, και δεν με νοιάζει. Την περίοδο που είχαμε τον COVID και έλεγαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, άκουγα τύπο που δεν ήθελε να εμβολιαστεί. Και επειδή το συζητούσαμε και από κοντά, έβλεπα λοιπόν έναν τύπο ο οποίος μπορεί να έτρωγε τρία σάντουιτς από εδώ και τρία σάντουιτς από εδώ. Και του λέω, ρε άνθρωπε του Θεού, αυτό σε πείραξε? Το ότι θα πας, έχεις βουλώσει όποια αρτηρία υπάρχει πάνω σου, την έχεις βουλώσει. Αυτό δεν σε ανησυχεί? Συγγνώμη.
2: Μην αγχώνεις τόσο τους ακροατές.
1: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα αγχούς, είναι θέμα πραγματικότητας.
2: Ας αρχίσουν από σήμερα λοιπόν. Έχουν τρόπους, υπάρχουν πολλά πια δωρεάν υπηρεσίες,
1: ναι,
2: που μπορούν
1: και μηνύματα να τσεκάρουν
2: τι γίνεται με την καρδιά τους.
1: Και το έντερο και τα λοιπά, τα πάντα πρέπει να τα βλέπουμε. Είμαστε και σε μια ηλικία που δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
2: Άκου την καρδιά σου λοιπόν, ναι.
1: Και προχώρα. Και προχώρα.
2: Έτσι.
1: Να σε καλά, Αναστασία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Μου ήρθε μήνυμα Παπανδρέου, υπογράφει. Βγήκε πριν από 20 χρόνια ο Μαζιώτης από τη φυλακή και δεν το είπατε ούτε καλός πολίτης. Και δεν το είπατε ούτε καλός πολίτης και μας έχετε πρίξει με τον Κασιδιάρη. Σε ευχαριστώ, κύριε Παπανδρέου. Ο Γιάννης, καλησπέρα. Το να βγουν όλοι στο δρόμο. Α, αυτό το διάβασα το μήνυμα. Οκ, το είδα. Κάπου αλλού είδα ένα μήνυμα που δεν το έχω πει. Α, του Γιάννη Σωτηρίου. Να είσαι καλά, φίλε μου, και σε ευχαριστώ.

ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νικόλας, τώρα που φτάνουμε στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου, είναι καλό να δούμε πού πήγαμε καλά και πού θέλει βελτίωση. Μα, έχεις δίκιο. Σε αυτό δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κανείς. Ο άλλος Γιάννης μου λέει, η λέξη μπάζωμα ακούστηκε από την Κωνσταντοπούλου αφού ο Βελόπουλος έβγαλε το παραμύθι του Ξυλολίου στην Βουλή. Συγγνώμη, για τον τρόπο που είναι γραμμένο το μήνυμα, είναι φωνητικής αναγνώρισης. Οκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και σένα. Το διάβασα το μήνυμα, προφανώς είναι η συνέχεια του προηγούμενου που μου είχε στείλει. Την καλησπέρα μου στον Νίκο. Είναι ίδιο να πας από Κορονοϊό και το ίδιο από τριπλό πιτόγυρο. Κοίταξε, όταν είχες τον άλλον όμως απέναντί σου, Νίκο μου, ο οποίος, το ξαναλέω, έτρεγε τρία σάντουις από τη μία, αλλά τριόροφα το καθένα, έτσι, και σου έλεγε, εγώ δεν εμβολιάζομαι ρε φίλε, γιατί αυτό, και του έλεγε, άνθρωπέ μου, οκ, φρόντισε και λίγο όμως τη διατροφή σου, δηλαδή, στο ξαναλέω, υπήρξε αυτή η κουβέντα με έναν άνθρωπο ο οποίος μου έλεγε που λες υπέρ των εμβολίων, τον Ατάλο και τα λοιπά, με είχε δει στο δρόμο. Απλώς έτυχε να με αναγνωρίσει και πιάσαμε την κουβέντα. Φιλική κουβέντα, όχι να τσακωθούμε. Διαφωνούσε με το θέμα του εμβολιασμού. Οκ, αλλά παιδιά, έτρωγε. Θυμάμαι, φορούσε και τη μάσκα. Είχε λαδωθεί και η μάσκα. Ήταν τα πάντα έτσι, γιατί ήταν η περίοδος τότε. Και έτρωγε. Και του λέω, ρε άνθρωπε, οκ, διαφωνείς με το θέμα του. Εφρόντισε λίγο τη διατροφή σου τουλάχιστον. Δεν το είπα με κάποια κουνώντας το δάκτυλο, αλλά τον έβλεπα. Μελανός ήτανε.

0: Λοιπόν, το άλλο μαντάτο που μας ήρθε και μας ήρθε από στοιχεία, δεν το βγάλαμε μόνοι μας από το κεφάλι. Την ώρα που οι μέσες τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα κινούνται εκεί πάνω από το 2,20, πώς έβαλες πετρέλαιο, Νότι? Έχεις μέρες να βάλεις. Άρα, είδες. Τώρα όμως πλησιάζει ο καιρός. Πήγαινε βάλε. Πήγαινε βάλε. Γιατί κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει. Λοιπόν, βγήκε μια έκθεση της Κομισιόν που φέρνει τη χώρα μας στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις εισπράξεις από περιβαλλοντικούς φόρους, με τους ενεργειακούς φόρους να αποτελούν βασική πηγή αυτών των εσόδων. Ενεργειακοί φόροι. Η επιβάρυνση προφανώς είναι σημαντική, τόσο για όσους χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητό τους, όσο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βλέπουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος να περνάει απευθείας στα λειτουργικά τους έξοδα, και εκφράζονται φόβοι για ντόμινο αυξήσεων στα ράφια από τον Οκτώβριο. Σας το είπα και χθες. Είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ Οικονομική Καθημερινή την Κυριακή που μας πέρασε, που έλεγε ακριβώς ότι έχουν φτάσει ήδη κατάλογοι που δείχνουν αυξήσεις. Πρώτα απ' όλα σε γαλακτοκομικά, σε βασικά είδη ανάγκης δηλαδή, σε αρτοσκευάσματα, που αυτά είναι μόνο η αρχή. Ήδη δηλαδή έχουν φτάσει στους αρμόδιους φορείς οι αυξήσεις αυτά. Τώρα βέβαια εκεί υπάρχει και το θέμα της φέτας που λένε, ακριβώς λόγω της έλλειψης και των προβλημάτων που υπάρχουν με τις μολύνσεις και τα λοιπά στην παραγωγή, ότι μην μας φανεί περίεργο το αμέσως επόμενο διάστημα η φέτα να φτάσει στα 16 ευρώ το κιλό. Θα σας πω τώρα ως συνέχεια της κουβέντας που κάναμε πριν για τον τύπο με τα πιτόγυρα και τα σάντουιτς, ότι έλα μωρέ τώρα, τι θες τη φέτα? Είναι πολύ μεγάλη, είναι κρυφή πηγή λίπους και πολύ αλάτι. Έτσι είναι, Ρενότη? Έτσι είναι. Φάει κάτι άλλο. Δηλαδή, ειλικρινά, υπάρχει και άλλο τυράκι, όχι αυτά τα ημίμετρα, υπάρχει ένα άλλο είδος, ας πούμε, μπορείς να το ρίξεις και στη χωριάτικη που λέει ο λόγος. Είναι σε κάτι πιο, να το πω τώρα, ρίξε ρε παιδί μου και λίγο κατοίκι. Ωραίο είναι. Αν πας σε κάτι μαγαζιά έξω, που κάνουν κάτι ωραίες χωριάτικες με ντακάκια και τα λοιπά, δεν σου βάζουν φέτα πια, σου βάζουν άλλο είδος. Σου βάζουν λίγο κατοίκι, λίγο άλλο τυρί ρε παιδί μου. Εκεί είναι. Οπότε υπάρχει και αυτή η λογική. Αλλά το 16 η φέτα για κάποιους είναι ένα θέμα που είναι φανατική του είδους. Έτσι, προφανώς. Λοιπόν, τι άλλο τώρα? Πολλά μπορούμε να πούμε. Όπως για παράδειγμα αυτό το θέμα το οποίο έθιξε ο Νίκος Φιλιππίδης και το οποίο έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει, αλλά προφανώς υπάρχει κατηγορία στο ακροατήριο που θα του έχει τύχει. Για μια συνηθισμένη μεταβίβαση αυτοκινήτου μεταξύ ιδιωτών υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια ηλεκτρονική λύση του gov.gr. Απλά και εύκολα. Τώρα, σε περίπτωση πιο σύνθετη, όπως για παράδειγμα συνιδιοκτησία ενός αυτοκινήτου που δεν καλύπτονται από την ψηφιακή διαδικασία, άγνωστο γιατί, η φυσιολογική λύση είναι να ολοκληρώσει τη συναλλαγή. Μέχρι πρόσφατα αυτή υπήρχε και παλαιότερα, να πας στα ΚΕΠ. Τι έχει συμβεί όμως? Από τις 2 Ιουλίου τα ΚΕΠ και οι εργαζόμενοι τους, προφανώς με δική τους απόφαση αλλά και με βοηθό αθόρυβο την κυβέρνηση, απέχουν από αυτή τη διαδικασία. Πρόκειται για μια λευκή απεργία, λέγεται. Έτσι λέγεται, και θυμίζει προφανώς άλλες εποχές, καθώς διαμαρτύρονται με αυτόν τον τρόπο, γιατί μεταφέρθηκε αυτή η αρμοδιότητα από το Υπουργείο Μεταφορών στα ΚΕΠ. Δηλαδή, αν υπάρχουν, το ξαναλέω, συνιδιοκτησίες αυτοκινήτων που δεν καλύπτονται από την ψηφιακή διαδικασία. Δεν λέω για την απλή μεταβίβαση, πες ότι εγώ πουλάω το αυτοκίνητό μου στο Νότι, στο εύχομαι να το πάρεις, έτσι να έχεις και μειωμένα καύσιμα. Λοιπόν, και πρέπει εμείς να την κάνουμε τη μεταβίβαση, μπαίνουμε στο ΚΕΠ, την κάνουμε, τελείωσε. Ευκολάκι. Αν θες κάτι άλλο όμως πιο σύνθετο, πρέπει να πας στα ΚΕΠ. Και εκεί λοιπόν, επειδή τους έχουν μεταφέρει τη διαδικασία από το Υπουργείο Μεταφορών, χωρίς όμως να ενισχύσουν το προσωπικό, πείσμωσαν. Το θέμα είναι ότι και η κυβέρνηση τώρα να ανοίξει μέτωπο δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνουμε, ειδικά σε προεκλογική περίοδο. Δεν έχουν ενισχυθεί λοιπόν με προσωπικό, θεωρούν ότι ο πρόσθετος φόρτος επιβάρυνσης και σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες προκαλεί καθυστερήσεις. Και έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την λευκή απεργία, όπως γράφει ο Νίκος Φιλιππίδης. Η λύση που έχει βρεθεί για την εξυπηρέτηση εντός εισαγωγικών των συναλλασσομένων, προκειμένου να παρακαμφθεί αυτή η λευκή απεργία, είναι οι υπηρεσίες μεταφορών των κατατόπους περιφερειών.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο 3.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Αύριο η ελληνική κυβέρνηση με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Πρότεινε να αξιοποιηθεί η Ελλάδα ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, καθώς όπως υπογράμμισε, η χώρα αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον ασφάλειας. Όπως ανέφερε, η χώρα μας έχει τη γειτονική μας Τουρκία, η οποία συνιστά απειλή για εμάς, προσθέτοντας ότι το Ιράν βρίσκεται πολύ πιο κοντά μας, η Λιβύη, η Συρία και ο Λίβανος βρίσκονται επίσης πολύ κοντά. Εκτεταμένα προβλήματα στο σύστημα ελέγχου για τις ενισχύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων και τις πιστοποιήσεις για τη βιολογική παραγωγή, καταγράφει η έκθεση της Κομισιόν για την Ελλάδα. Η Κομισιόν καλεί τις ελληνικές αρχές να υποβάλουν αναλυτικό πλάνο διορθωτικών μέτρων εντός 2 μηνών. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σήμερα στην Ουάσιγκτον το America.gov, μια νέα πλατφόρμα που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να διευκολύνει την πρόσβαση των Αμερικανών στις υπηρεσίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα μεταξύ αλλοδαπών κρατούμενων στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν στην ίδια πτέρυγα όπου είχε σημειωθεί ανάλογο επεισόδιο και πριν από λίγες μέρες. Από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν 6 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας, εκ των οποίων το ένα φέρει σοβαρά τραύματα. Ένοχοι για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, έκρινε τη Manchester City, η ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Επιτροπής, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε περίπου περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Οι παραβάσεις αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν από το 2009-2010 έως και το 2017-2018. Στη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Αλγκύρης στο Κάουνας με 93-91. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, την Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.
7: Θέλω να ζητήσω κάτι από τον Νότι Παπαγιαννάκο. Νότι μου, έχουμε ένα ωραίο ηχητικό. Προσοχή. Θέλω να βρουν οι ακροάτρεις και οι ακροατές μας, πριν πω εγώ τι είναι αυτό, να μας πείτε εσείς τι είναι. Το ακούμε με προσοχή. Δώσε 5 δευτερόλεπτα χρόνο να στηθούν καλά στο ραδιόφωνο. Ανοίξτε λίγο την, δώστε λίγο ένταση. Λοιπόν, πατάς κουμπάκι, Νότι.

Λοιπόν, δεν γίνεται να το έχει βρει μόνο ένας. Παιδιά, μην πείτε ότι δεν το βλέπατε. Ήταν φοβερό. Έτσι. Έλα, περιμένω λίγο ακόμα. Τι είναι αυτό που ακούμε?

πέθανε. Το βρήκανε κάποιοι. Πέθανε στα γέλια. Θα σας πω τώρα γιατί. Γιατί υπάρχει άνθρωπος που υπογράφει Σάντζο Πάντζο. Να είσαι καλά. Αυτό θα πει να έχει χιούμορ άλλος, έτσι. Λοιπόν, το βρήκε ο Γιώργος από το Αίγιο, το βρήκε ο Νίκος Χαραλάμπου, το βρήκε ο Άρης, ναι, καρτούν, το βρήκε ο Σόλων από Λεμεσό. Και το βρήκε αυτή. Δεν θέλω άλλους, αρκούν. Παιδιά, τώρα γιατί το έβαλα αυτό? Διότι σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου του 1547, εκεί στα περίχωρα της Μαδρίτης, γεννήθηκε ο Μίγκελ Ντε Σερβάντες. Ο άνθρωπος που υπογράφει το Δον Κιχώτη. Βέβαια πρέπει να σας πω, όσοι έχετε πάει στην Άφακτο, έχετε δει αυτό το μικρό μπρούτζινο αγαλματάκι. Διότι το 1570, σε ηλικία 23 τότε ετών, κατατάχθηκε στο στρατό και την επόμενη χρονιά είχε την τύχη και την ατυχία ταυτοχρόνως να πάρει μέρος στην περίφημη ναυμαχία της Ναυπάκτου 7 Οκτωβρίου του 1571. Τώρα, γιατί υπάρχει και το αγαλματάκι αυτό? Το πλοίο ήταν το πλοίο Μαρκησία, στο οποίο ήταν στρατολογημένος ο Θερβάντες. Βρέθηκε λοιπόν στο επίκεντρο της μεγάλης σύγκρουσης και κανείς από το πλήρωμά του δεν τον ξεπέρασε, εννοείται, σε γενναιότητα, όπως μαρτυρούν πολλές αξιόπιστες πηγές. Αν και είχε ταλαιπωρηθεί από πυρετό, αρνήθηκε να κατέβει από το κατάστρωμα, τραυματίστηκε 2 φορές στο στήθος, ενώ την 3η φορά του έκοψε το αριστερό χέρι προς μεγαλύτερη δόξα του δεξιού, όπως είπε. Αυτό. Και έτσι λοιπόν υπάρχει αυτό το αγαλματάκι εκεί στην είσοδο, εκεί ξέρετε, κάτω στο γραφικό λιμανάκι της Ναυπάκτου. Όπως κατεβαίνετε στο λιμανάκι θα το δείτε εκεί σε ένα σημείο στο δεξί σας χέρι. Θερβάντες λοιπόν, και γι' αυτό και το συγκεκριμένο. Έτσι χρειάζονται αυτά, έτσι να βουτάμε λίγο στο παρελθόν με αυτόν τον τρόπο.

0: κάνω οτιδήποτε άλλο, να κάνουμε τις συστάσεις. Ισχύει το 2-10-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί σας απαντάει Αργυρό και Μελιάρη. Ό,τι θέλετε και αν έχετε δει έξω το παραμικρό, πάντα μας δίνετε μια εικόνα. Έτσι. Το χαιρόμαστε αυτό. Έτσι πρέπει να έχουμε το δικό σας ρεπορτάζ. Έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο. Εδώ απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, θα τα πω στην συνέχεια. Και ευχαριστώ πολύ και για την επικοινωνία. Έχουμε το Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγή εκπομπή. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι υπογράφει τι μουσικέ μα επιλογέ. Και Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα στι 11. 9 με 11, τι κάνουμε, ζούμε αληθινά. Εδώ στον Sky 100,3. Εννοείται ότι ισχύει το Viber 698-123-1003. Δεν μου έχετε στείλει μια ωραία φωτογραφία, ρε παιδιά, τι κάνετε αυτή την ώρα. Μόνο λόγια. Λόγια. Και καλά είναι τα λόγια. Δεν έχω παράπονο. Αλλά θέλουμε, ρε παιδί μου, και μία ωραία φωτογραφία. Κάτι. Ένα ωραίο βίντεο. Τώρα οδηγείτε. Όχι με το κινητό εκείνη την ώρα. Σταματήστε κάπου. Βγάλτε εκεί τριγύρω κάτι. Δεν εννοώ να οδηγείτε και να μου βγάλετε κάποιο βίντεο. Όπως μου στέλνει, ας πούμε, ωραίο Γιάννης εκεί που κάθεται και βλέπει η θάλασσα το βράδυ, επιστρέφοντας από τη δουλειά. Και ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλει. Ο Γιάννης είναι ο Γιάννης που μας έχει φτιάξει τη σελίδα στο Facebook. Δεν έχω πει τον τρόπο που θα μας βρείτε εκεί. Κάτσε, περίμενε. Πρέπει να βρω τη φωτογραφία που το έχω αποθηκεύσει. Αν και είναι ο Γιάννης στη γραμμή. Όχι, δεν θέλω να τον ταλαιπωρώ άλλο. Μισό, γιατί έχουμε μεσολαβήσει πολλές φωτογραφίες από τη Βύση. Πού το έχω, ρε. Πού το έχω, δεν το βρίσκω. Γιάννη, δεν μας λες τον τρόπο που βρίσκουμε την εβδομάδα.
1: Καλησπέρα.
0: Α, το βρήκα. Περίμενε. Είναι www.facebook.com κάθετος groups, κάθετος zoom. Έτσι, ωραία, το βρήκαμε. Λοιπόν, ο λόγος τώρα που έχουμε επικοινωνήσει με τον Γιάννη είναι άλλος. Μου στείλε χθες ένα βίντεο και το έλεγα και ρώτησα τον δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης σε ποιον ανήκει η Ποσειδόνος. Μου λέει στην περιφέρεια. Τι παρατήρησες εκεί λοιπόν και μου στείλε το βίντεο που προσπάθησα να το περιγράψω στην αρχή, εχθές, να μας το πεις εσύ σήμερα.
1: Κοίτα, είναι μια περιοχή, ένας δρόμος που περνάνε χιλιάδες άνθρωποι από εκεί, έτσι, ναι. Κυρίως με αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Οπότε χτες πάνω να μην σου στείλω φωτογραφία παραλία, πάνω να σου στείλω, δηλαδή αφού έτσι και πέρναγα μέρα, να σου στείλω τι γίνεται εκεί. Δεν ξέρω πώς το έχουν παρατηρήσει, ρε παιδιά, αλλά το πεζοδρόμιο εκεί, σε κάποια σημεία είναι ζούγκλα, έτσι.
0: Μιλάμε, δρόμος... εκεί κοντά που γίνονται τα έργα στο Ελληνικό.
1: Τα έργα στο Ελληνικό.
0: Ωραία. Υπάρχει λοιπόν ένα πεζοδρόμιο, από μέσα είναι και οι γραμμές του τραμ, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μπράβο, αλλά υπάρχει και ένα πεζοδρόμιο.
1: Που, είναι στο ρεύμα που πηγαίνει προς
0: Γλυφάδα. Προς Γλυφάδα, ακριβώς. Ακριβώς. Και τι είδες εκεί δηλαδή.
1: Το εκπληκτικό είναι ότι εντάξει, okay, το πεζοδρόμιο είναι όπως είναι όλα τα πεζοδρόμια της Αθήνας που ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Κάποια σημεία είναι ίσια, κάποια σημεία έχουν χαντάκια, αλλά λέει εντάξει, αυτό το έχει πλέον συνηθίσει. Mm-hmm. Έχει δέντρα λοιπόν μέσα στη μέση. Κάποια δέντρα είναι κουρεμένα.
0: Ναι.
1: Κάποια δέντρα βγαίνουν μέσα στην παραλιακή. Οπότε προφανώς πήγε κάποιο συνεργείο,
0: ναι.
1: Κλάδεψε τα δέντρα για να μην βγαίνουν μέσα στην παραλιακή, τους θάμνους. Αλλά δεν σκέφτηκε κανείς να κλαδέψει και 20 πόντους παραπάνω, 30 πόντους παραπάνω.
0: Για να περνάει και ένας ευλογημένος
1: από εκεί. Ένας πεζός.
0: Ναι, ο οποίος για να περάσει από αυτό που είδα θα πρέπει να κατέβει στην παραλιακή. Στην Ποσειδόνος.
1: Το τριγύρω το έκανα ότι ήμουν στην Ποσειδόνος, συγγνώμη Δημήτρη. Ήμουν στην Ποσειδόνος δεξιά λωρίδα και ήταν ένας άνθρωπος που έτρεχε εκεί. Δεν μπορούσε και δεν έχει το ποδηλατόδρομο ούτε τίποτα. Έχει τα έργα, έχει τη γραμμή του τραμ και έχει το πεζοδρόμιο. Και κατέβηκε ο άνθρωπος από το πεζοδρόμιο μέσα στη δεξιά λωρίδα της παραλιακής. Να ξανανεύει μετά από 3 μέτρα και μετά από 50 μέτρα ξανακατέβει ξανά στην παραλιακή και να ξανανεύει. Και σκεφτόμαι ότι φαντάζομαι τώρα, παιδί μου, εκεί είναι γραμμή του τραμ, έτσι. Κατεβαίνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, κατεβαίνουν μαμάδες με καρότσι, κατεβαίνουν οτιδήποτε. Φαντάζομαι τώρα να έχει καρότσι με παιδί, να είσαι στο πεζοδρόμιο στην παραλιακή και να πρέπει να κατεβάσει 30-40 πόντου γιατί είναι και ψηλό το πεζοδρόμιο και ένα καρότσι στη δεξιά λωρίδα τη παραλιακή.
0: Mm-hmm.
1: Για να κάνει 4 μέτρα και να το ξανεβάσει πάνω και μετά από όλα 50 μέτρα. Που ξανακατεβάσει κάτι, να το ξανανεβάσει.
0: Γιατί αυτή σε έναν δρόμο ταχεία κυκλοφορία, έτσι.
1: Σε έναν δρόμο ταχεία κυκλοφορία. Φαντάσου να είναι βράδυ, που τώρα το χειμώνα το βράδυ δεν έχει φωτισμό.
0: Ναι.
1: Φαντάσου να έχει βρέξει, που εκεί πέρα πλημμυρίζει.
0: Mm-hmm. Και εντωμεταξύ έχει δίκιο. Έχω δει αρκετό κόσμο να τρέχει εκεί. Ιδίως πολλές φορές Σάββατο πρωί που κατεβαίνω, ας πούμε, για μπάνιο, έχω δει αρκετό κόσμο να τρέχει εκεί.
1: Δηλαδή πρέπει να φαντασάνε. Με ποιο σκεπτικό, αφού πέρασε συνεργείο, εκλάδεψε.
0: Ναι.
1: Με ποιο σκεπτικό, δηλαδή λες και είναι περιοχή Natura, ρε παιδί μου.
0: Ο θάμνος.
1: Ο Θάνος, κόψε άλλους
0: τρεις. Όντως, δηλαδή, από αυτό που είδα, ισχύει ότι σε κάποια σημεία βγαίνει στον δρόμο. Και κόβει κάθετα εντωμεταξύ το πεζοδρόμιο. Το κόβει κάθετα.
1: Ναι, δεν έχει περιθώριο να περάσει. Θα πρέπει να κάνει την γραμμή του τραμ να κατέβει στον δρόμο.
0: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Και το άλλο το τραγικό εκεί που sorry.
0: Ναι, όχι, πες, εννοείται. Για να μας τα πεις, βγήκες.
1: Λίγα μέτρα πιο κάτω από το Ποσειδόνιο απέναντι και που κάνουν τα έργα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θέλω να το περιγράψω πώς είναι, τι είναι.
0: Τι είναι. Ναι. Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Οκ, ναι, ωραία. Το ραδιοτηλεοπτικό σε ποιον πάει?
0: Σε μένα.
1: Εντάξει, οπότε να προσέχουμε.
0: Οπότε πρόσεξε. Δηλαδή.
1: Εκεί που κάνουν τα έργα, λοιπόν, κάνουν τα έργα για το Μητροπολιτικό Πάρκο, τι είναι, το ελληνικό, έτσι. Ναι. Έχουν μια ταμπέλα στο πουθενά που λέει πεζοδρόμιο κλειστό λόγω έργων.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο πριν τη στροφή τη δεξιά, όσοι ξέρουν, για να μπουν στις μαρίνες της Γλυφάδας. Αναγκάζει ο κόσμος, εκεί δεν έχει άλλη επιλογή. Πρέπει να κατέβει στην παραλιακή, στην δεξιά λόγω της παραλιακής, για να κάνει 20-30 μέτρα πάνω.
0: Το θέμα είναι ότι φτάνεις εκεί.
1: Φτάνεις εκεί.
0: Και βλέπεις ότι δεν υπάρχει πεζοδρόμιο.
1: Παίρνει απέναντι και μετά 50 μέτρα ξαναπέρνει απέναντι.
0: Φτάνεις εκεί και τότε έχεις την ταμπέλα που σου λέει, πώς το λένε, δεν έχει πεζοδρόμιο.
1: Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που σου έλεγα.
0: Παρατηρείς γενικά σημεία και τέρατα της καθημερινότητας ή τώρα έτυχε?
1: Γενικά παρατηρώ, αλλά οκ.
0: Δεν έχεις που να πεις τον πόνο σου τώρα και βρήκες την κόπη.
1: Τώρα ναι, τώρα πάει. Αλλά είναι τραγικό ρε, δηλαδή ιδιαίτερα το τελευταίο αυτό, όταν έχεις χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που κάνεις ανάπλας, κάνεις τα πάντα, το έχεις διαλύσει, το έχεις ξαναφτιάξει από την αρχή. Να μην αφήσεις 50 πόντους σε ένα διάδρομο για να μπορεί να μην αναγκάζει το άλλο να κατεβαίνει την παραλιακή να προχωρήσει.
0: Και το θέμα, το ξαναλέω, το βλέπεις τελευταία στιγμή προφανώς όταν φτάσει εκεί.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Όλα καλά κατά τα άλλα.
1: Όλα καλά, όλα υπέροχα.
0: Πού είσαι τώρα κάτω παραλία, δεν μου στείλεις φωτογραφία, ωραία.
1: Όχι, δεν έχω φτάσει ακόμα. Τώρα μόλις φεύγω από δουλειά, οπότε.
0: Τέτοια ώρα, ε.
1: Ναι. Γι' αυτό σου είπα ότι ήταν το είδα μέρα, οπότε ξέρεις, μου έκανε το trigger ξανά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Ανάκη.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου στον Πέτρο. Οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν πανάκριβα τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων. Δρομολόγια πρέπει να υπάρχουν όλη τη μέρα. Πέτρο μου, επειδή πρόσεξε, είναι ένα θέμα που μου το λέτε από πέρυσι. Έχω ζητήσει, μου το στέλνετε πολύ. Ένας ρε παιδί μου δεν μπορεί να βγει να μου το εξηγεί στον αέρα. Ένας. Με το μικρό το όνομα. Τι ζητάω, από πέρυσι ρε παιδιά σας το ζητάω. Τώρα θα μου έρθουν κι άλλα. Ένας λοιπόν οφείλει, αφού σας καίει το θέμα, να βγείτε να το πείτε. Στείλε μου τον αριθμό του κινητού σου, όπως μου το λες να μου το εξηγήσεις, και θα σε καλέσουμε εμείς με δική μου χρέωση. Τώρα δεν έχει νόημα, ούτε θα τα διαβάζω τα μηνύματα. Γιατί τα στέλνετε από πέρυσι ρε παιδιά. Αν σας καίει, βγείτε να το πείτε. Να έχουμε και μια απάντηση. Αφού είναι το ίδιο το θέμα από πέρυσι. Δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, Φωτεινή, Δον Κιχώτης βεβαίως. Και κάθε μέρα περίμενα πότε θα παντρευτεί τη Δουλσινέα. Κάθε μέρα μου λέει, να σε καλά. Σήμερα λέει, επέστρεψα από εργαστήριο. 5 μέρες κράτησε αυτό το εργαστήριο, εκπαιδευτικό. Είχαμε 2 Ισπανούς, αλλά δυστυχώς δεν τους έλεγε κάτι. Εννοείς την άφακτο, το άγαλμα του... Αυτό μάλλον εννοείς, την άφακτο, άφακτο πρέπει να ήταν το εργαστήριο και ήταν κάποιοι Ισπανοί που δηλαδή δεν τους έλεγε τίποτα ο Θερβάντες. Αυτό εννοείς. Σοβαρά. Μεγάλος άλλος έγινε με τα πανάκριβα δρομολόγια λεωφορείων. Όχι, Κυριάκο μου, δεν θα τα διαβάσω. Μου στείλε κι άλλος για τυχείο. Βγείτε να το πείτε, έλεος. Ό,τι βλέπω για τυχείο θα το διαγράφω. Αφού δεν θέλετε να μιλάτε. Ειρήνη, Δον Κιχώτης, ωραία. Το τραγούδι λέει από τη σειρά που έδειχνε παλιά στην αρχαιότητα η τηλεόραση. Γεια σου ρε Χάρη από τις Βρυξέλλες. Ο Σάντζο ο βοηθός του, πολύ καλό. Υπογράφει ένας ακροατής έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έτσι, να είστε όλες και όλοι καλά. Το έχετε ανάγκη αυτό έτσι το λίγο να βουτάμε στο παρελθόν. Ωραίο είναι. Φάνηκε αυτό και το καλοκαίρι που κάναμε εκεί τις ταινίες του... Ταινίες. Τέλος πάντων. Ό,τι βλέπαμε τη δεκαετία του 80. Σας άρεσε αυτό. Το θυμάμαι. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα που πρέπει να προσέχετε. Νότι, είχες περάσει κανένα κόκκινο πριν από 5 μήνες.
2: Μπορεί.
0: Πού, εκεί στα Μεσόγεια. Καλά, εκεί δεν νομίζω ότι έχετε θέμα. Διότι υπάρχουν, λέει, πάρα πολλοί οδηγοί, εκατοντάδες, που λαμβάνουν ήδη ψηφιακές κλήσεις για παραβάσεις που εντοπίστηκαν με κάμερες. Το σοκ από τα νέα πρόστιμα προφανώς είναι ισχυρό, αλλά όχι ακριβώς μόνο από τα νέα πρόστιμα, και από τον τρόπο επιβολής τους. Λοιπόν, το έγραφε η Μαριάννα η Κακαουνάκη, πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, πράγματι, ένα ωραίο παράδειγμα αναφέρει, είχε παραβιάσει το όριο ταχύτητας μια μέρα. Ήταν στην Αττική Οδό, σε ένα σημείο που το όριο είναι 70 και αυτός πήγαινε με 130. Υπάρχει όριο στην Αττική Οδό με 70. Στην περιφερειακή Μύτου, ωραία. Υπάρχουν, λέει, κάποια σημεία όπου το όριο μειώνεται σημαντικά και συχνά ο κόσμος την πατάει, λέει. Αναγνώριζε λοιπόν την παράβαση. Όταν όμως έλαβε την κλίση τέλη Ιουλίου, του κακοφάνηκε. Πρώτα απ' όλα το πόσο ήταν, λες, 700 ευρώ. Ο μισός μισθός του. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να το καταλάβει και επιπλέον έπρεπε να παραδώσει και το δίπλωμά του για 2 μήνες. Η ποινή του φάνηκε υπερβολικά αυστηρή, ειδικά όταν η παράβαση είχε γίνει πριν από 5 μήνες, και όταν μοιράστηκε την εμπειρία του με την παρέα του, διαπίστωσε ότι δεν ήταν ο μόνος. Ένας φίλος είχε λάβει διαδοχικά 2 κλήσεις για παραβάσεις που είχαν γίνει με διαφορά μηνών, η μία για υπέρβαση ταχύτητας και η άλλη για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη στο κέντρο της Αθήνας 9 το πρωί με κίνηση. Επέμενε πως πέρασε με πορτοκαλί. Εδώ, παιδιά, τώρα υπάρχει ένα θέμα. Αλλά αφού υπάρχουν στην κάμερα, προφανώς υπάρχουν τα στοιχεία. Και τα οποία υποτίθεται γι' αυτό η κάμερα τα έχει, τα γράφει. Υποψιάζομαι. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, το πρόστιμο διπλασιαζόταν λόγω υποτροπής. Πώς γίνεται η δεύτερη παράβαση να αντιμετωπίζεται ως υποτροπή όταν δεν είχα ακόμη ενημερωθεί για την πρώτη? Ρώτησε την υπάλληλο της τροχιάς όταν έκανε την έσταση. Εκείνος, λοιπόν, εκείνη του απάντησε: μισό αστεία, μισό σοβαρά, εάν δεν γνωρίζατε καν ότι κάνατε την πρώτη παράβαση, ίσως δεν θα έπρεπε να οδηγείτε. Άλλος γνωστός τους, που έλαβε επίσης κλίση για υπερβολική ταχύτητα, χρησιμοποιούσε καθημερινά το αυτοκίνητό για να επισκέπτεται τη μητέρα του, η οποία μένει μια ώρα μακριά. Και λόγω της κατάστασης της υγείας της, έπρεπε να τη φροντίζει. Παλιά, λοιπόν, υπήρχε επιοίκεια, τώρα όμως είναι δύσκολο, του είπε ο υπάλληλος που παρέλαβε το αίτημα. Έκανε 2 αιτήματα που απορρίφθηκαν, αλλά την τρίτη φορά μίλησε στον διοικητή και η περίοδος αφαίρεσης του διπλώματος μειώθηκε κατά 20 ημέρες. Υπάρχουν, λοιπόν, οι νέες έξυπνες κάμερες που λειτουργούν παράλληλα με παλαιότερα συστήματα ελέγχου σε συνδυασμό με τον αυστηρότερο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που νομοθετήθηκε πέρυσι. Έχουν αλλάξει, λοιπόν, όλα αυτά τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και βεβαιώνονται οι παραβάσεις. Έτσι, λοιπόν, κάτι που πρέπει να το προσέχουμε όλοι. Αυτά τα ολίγα, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει. Το καλό θα είναι να προσέχουμε να μην κάνουμε τους μάγκες, ούτε να τρέχουμε παραπάνω από το όριο, ούτε τίποτα. Σας είπα, ας πούμε, το καλοκαίρι τι έκανα. Γύριζα από το Καρπενήσι και το χιλιαράκι μου έχει αυτό που ρυθμίζει ταχύτητα και πηγαίνει. Λοιπόν, έβαλα ένα στοίχημα με τον εαυτό μου, γιατί ξεκινήσαμε, ας πούμε, 2 αυτοκίνητα. Εγώ, λέω, θα ακολουθήσω.
3: Ναι, έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
4: Όχι. Έλα, ακούς? Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
5: Απολαύστε τη δροσιά
2: Αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
5: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενος Κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενος Κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
9: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση. Περιπολίες. Ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
10: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας ραδιόφωνα του Energy.
11: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 26 82 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
12: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
14: Βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: βαλίτσα.
1: Η βαλίτσα. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή, 29 Σεπτεμβρίου του 2009, η Σπεράτζα Βρανά, μια πληθωρική παρουσία στην τέχνη, ένα ιδιαίτερος έτσι καυστικός και κοφτερός δημόσιος λόγος. Υπήρξε μια από τις θεατρίνες, τις εμβληματικές θεατρίνες της χρυσής εποχής της επιθεώρησης, έτσι, δεκαετίες 50 και 60. Βέβαια, κάποια στιγμή άρχισε να γράφει κιόλας, ανακάλυψε και το ταλέντο της και έχει γράψει αρκετά βιβλία, πρέπει να σας πω. Το πρώτο ήταν το 1981, το Τολμώ, ένα βιβλίο για τα πρώτα χρόνια της ζωής της, με λόγο απλό, αληθινό και χυμαρόδι. Ακολούθησαν τα μπουλούκια Το Θέατρο και Εγώ, αυτό το 82, το Τίμιο Μπορντέλο το 83, Επιθεώρηση Καψούρα μου το 85 και πολλά πολλά ακόμη. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή η Σπεράτζα Βρανά σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου του 2009, αλλά μου αρέσει και αυτό το τραγούδι.

0: Καλωσορίσατε αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Εδώ συντονισμένοι πάντα στο Sky 100,3. Τελευταίο ημίωρο. Νομίζω ότι πολλά και ενδιαφέροντα και σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για την επικοινωνία. Μου λέει η Μανιάνα, επιστρέφοντας χθες πέρασα 3 πορτοκαλί που είχαν μόλις γυρίσει ούσα ήδη στη διάβαση. Εννοείται ότι εκεί δεν μπορείς να σταματήσεις, όσο και σιγά αν πηγαίνεις. Θα σε βαρέσει ο άλλος από πίσω. Ξέρεις πόσες φορές με έχουν μουτζώσει επειδή στο πορτοκαλί όταν είναι προχωρημένο κόβω, γιατί μετά παιδιά είναι κόκκινο. Έχω φάει μουτζα φάσκελο που ναι. Και επίσης έχω ακούσει και φρενάρισμα από πίσω μου που έχω αφήσει το δικό μου το φρένο, γιατί λέω αν με χτυπήσει βέβαια θα πεταχτώ και θα πάω στον δρόμο που δεν πρέπει να πάω. Καλές λέει οι κάμερες, αλλά να μην ξεχνάμε και το πώς οδηγούμε. Εγώ προσωπικά μου λέει οδηγώ 50 χρόνια. Δεν σταματάει το αυτοκίνητο πάνω στο πράσινο που γυρίζει πορτοκαλί σε δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, εγώ όταν το δω πάντως βαθύ πορτοκάλι σταματάω. Γιατί το βαθύ πορτοκάλι παραλίγο είναι κόκκινο. Ιωάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου στείλε μια ωραία φωτογραφία στο Viber στο 698-123-1003. Το φεγγάρι μέσα στα σύννεφα από Βρυλίσια. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Να, ωραία φωτογραφία. Viber λοιπόν 698-123-1003. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ότι θέλετε, με πολύ χαρά το διαβάσουμε. Λοιπόν, χθες έλαβα ένα μήνυμα όταν βγήκα από το στούντιο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στο kickboxing, ο Ηλίας Παπαδέας. Παγκόσμιος πρωταθλητής. Ένα θέμα που δεν το έχουμε πολύ προβάλλει. Έτσι. Ανέβηκε λοιπόν ξανά στην κορυφή του κόσμου, κρατώντας τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο kickboxing, στη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία. Πρόσθεσε ακόμη μια πολύ σημαντική διεθνή διάκριση στο ενεργητικό του, επιβεβαιώντας την παρουσία του σε κορυφαίο επίπεδο του μαχητικού αθλητισμού. Πολύ σημαντικές επιτυχίες και σε άλλα αθλήματα, θα μας τα πει ο ίδιος και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Μιλάμε στον Ελληνικό Ηλία. Δημήτρης εγώ, Ηλίας εσύ.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πότε ήταν η διοργάνωση?
1: Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 18 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 27.
0: Μάλιστα. Άρα τώρα, πριν λίγες μέρες.
1: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι φρέσκο δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Είναι φρέσκο λέω δηλαδή.
1: Είναι πολύ φρέσκο, ναι.
0: Είναι φρέσκο. Πρώτα απ' όλα...
1: να βγούμε από το αεροδρόμιο.
0: Κατάλαβα. Δεν μου λες, δεν είναι η πρώτη διάκρισή σου, έτσι?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι άλλες διάκρισεις έχεις?
1: Πέρυσι κατέκτησα το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όντας ο μικρότερος ηλικιακά. Ήμουν 16 ετών και αγωνιζόμουν με όλους τους αθλητές που ήταν 18 ετών, άντρες δηλαδή. Και έκανα 8 πολύ δυνατούς αγώνες στο πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό του 2025 και στέφτηκα πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Γιατί διάλεξες αυτό τον αθλητισμό, το συγκεκριμένο είδος?
1: Κοιτάξτε, το μαχητικό...
0: Δεν έχει πολύ πόνο.
1: Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν ασχολείσαι από μικρός, σε διαμορφώνει σαν άνθρωπο, σε διαμορφώνει σαν χαρακτήρα και σου διαμορφώνει μια κέρια προσωπικότητα που... ξέχωρα από τις διακρίσεις και όλα τα προνόμια που σου δίνει, σου φτιάχνει ένα τσάλινο χαρακτήρα που μπορείς να προχωρήσεις μετέπειτα στη ζωή σου. Και είναι πολύ σημαντικό. Και θεωρώ προσωπικά ότι μόνο ο μαχητικός αθλητισμός μπορεί να κάνει...
0: Να το προσφέρει λες αυτό, έτσι?
1: Ορίστε.
0: Μπορεί να το προσφέρει αυτό λες?
1: Ναι, ναι, θεωρώ ότι μόνο ο μαχητικός αθλητισμός, κάθε μορφή αθλητισμού μπορεί να... έχει τρομερά ωφέλη στον άνθρωπο, αλλά η συγκεκριμένη μορφή έχει διαφορετικά χαρίσματα.
0: Πόσα χρόνια ασχολείσαι?
1: Κοιτάξτε, εγώ κάνω τα εκβοντό από 5 χρονών. Αλλά με το άθλημα του kickboxing αγωνιστικά ασχολούμαι τα τελευταία 4 χρόνια, το 2022. Και είναι το kickboxing το άθλημα που έχω καταφέρει όλες τις μεγάλες διακρίσεις. Παράλληλα ασχολούμαι αγωνιστικά και με το ταεκβοντό και με την πυγμαχία. Μάλιστα,
0: ναι.
1: Φέτος κατάφερα να είμαι πρωταθλητής Ελλάδος και μόνο της εθνικής ομάδας σε δύο από αυτά. Και πρωταθλητής Ελλάδος και στο ταεκβοντό.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναπραγματοποιηθεί.
0: Προφανώς. Να σε ρωτήσω. Τι ηλικία έχεις?
1: Είμαι 17 ετών.
0: Ρε φίλε. Πιτσιρίκης, έχεις δρόμο. Δεν μου λες, είναι πολύ νωρίς. Εγώ όμως θα το ρωτήσω. Σε απασχολεί το μετά? Δηλαδή με την έννοια ότι ο αθλητισμός, κακά τα ψέματα, έχει μια ημερομηνία λήξης. Μετά θα είσαι σε ένα επίπεδο που λες τώρα να μάθω εγώ τους νέους. Δηλαδή σκέφτεσαι ότι κάπως έτσι θα το προχωρήσεις ή σκέφτεσαι κάτι άλλο?
1: Εγώ με το όνειρό μου είναι να ανέβω στα πιο ψηλά βάθρα και στις μεγαλύτερες διοργανώσεις. Δηλαδή να ασχοληθώ επαγγελματικά με αυτό. Mm-hmm. Φυσικά και στο μέλλον.
0: Τι σημαίνει επαγγελματικά, Ηλία?
1: Να ασχοληθώ και με την προπονητική.
0: Τι σημαίνει επαγγελματικά, να ασχοληθείς επαγγελματικά δηλαδή με το kickboxing?
1: Να καταφέρεις να πληρώνεις από τους αγώνες.
0: Α, υπάρχει αυτό δηλαδή, έτσι?
1: Υπάρχει αυτό, αλλά στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο. Δεν θα βγεις στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Αλλά με συνέπεια και σκληρή δουλειά μπορεί
0: να
1: το κάνει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Με αυτές τις διακρίσεις δεν ανοίγουν κάποιες πόρτες?
1: Ναι.
0: Σε παγκόσμιο πρωταθλητής, ρε παιδί μου, τι άλλο?
1: Ναι.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Ανοίγουν κάποιες πόρτες. Τώρα, βέβαια, ζούμε και σε ένα κράτος περίεργο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εμείς πληρώνουμε κάθε αποστολή μας.
0: Ναι.
1: Την εξασφαλίζουμε από το δικό μας οικονομικό.
0: Τι εννοείς, δηλαδή για να πας εσύ στην Ιταλία?
1: Ναι.
0: Τι πλήρωσες?
1: Εγώ για να πω στην Ιταλία.
0: Συγγνώμη, για παγκόσμιο πρωτάθλημα εννοείται, έτσι?
1: Για παγκόσμιο πρωτάθλημα, ακριβώς.
0: Τι πλήρωσες δηλαδή?
1: Πλήρωσα μεταφορικά, πλήρωσα ξενοδοχεία, συνολικά 1.200 ευρώ. Και μπορώ να πω ότι φέρνοντας μια τόσο μεγάλη διάκριση, αντί να βγάλω περισσότερα λεφτά, μπήκα και μέσα. Πραγματικά.
0: Συγγνώμη, στις προετοιμασίες σου, ρε παιδί μου, κάτσε ρε παιδί μου.
1: Όχι, δεν τους καλύπτει κανένα.
0: Παγκόσμιος πρωταθλητής, μισό λεπτάκι. Ηλίας Παπαδέας, το ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Δεν σου καλύπτουν τίποτα σε κάτι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό.
1: Προσπαθούμε να βρούμε διάφορους
0: χορηγούς
1: ώστε να μας καλύπτουν κάποια έξοδα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιος. Επίσης, επειδή σας ανέφερα ότι ασχολούμαι και με την πυγμαχία, είμαι στην εθνική ομάδα, αγωνίστηκα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τα πλήρωσα όλα από την τσέπη μου. Που είναι, η πυγμαχία είναι και ένα ολυμπιακό άθλημα. Και δεν μας πλήρωσε τίποτα. Δηλαδή βάλαμε σε ένα ολυμπιακό άθλημα, ξαναλέω, τα λεφτά όλοι οι αθλητές.
0: Ναι, ας ακούσουν οι αρμόδιοι. Μιλάμε για την εθνική ομάδα πυγμαχίας, έτσι?
1: Ναι,
0: που είναι ολυμπιακό άθλημα. Σκέφτεσαι ολυμπιακούς

0: λόγω κάποιων κυκλωμάτων της διαιτησίας δεν αφήνουν τους Έλληνες διαιτητές να προχωρήσουν και δεν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλο μέλλον.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτό το αθλήμα.
1: Καταλαβαίνω την πικρία πάντως γενικώς. Δεν μπορείς ρε παιδί μου, οι παγκόσμιος πρωταθλητής και να...
0: Φανταστείτε τώρα ότι...
1: Ταξίδι, εισιτήρια, διαμονή και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, περίμενε ρε φίλε, οι άλλοι συναθλητές σου από ποια κράτη ήτανε, έτσι, τι συνάντησες εκεί, προφανώς από παντού.
0: Ναι, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Ναι, από παντού θα ήτανε.
0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα η εθνική Πολωνίας και η εθνική Τουρκίας τον πρώτο δίνει 30 χιλιάρικα. Ενώ εγώ μπήκα μέσα 1.200 ευρώ αντί να το ελληνικό κράτος να μου δώσει κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Οτιδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και να μου πληρώσει απλό τα έξοδα που των ξενοδοχείων.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αυτό δεν έγινε.
1: Ναι, απογοητευτικό. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να σου πω κάτι άλλο. Σε 15 μέρες ήταν κανονικά να πάω στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας. Δηλαδή τελείωσε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Kickboxing, στέθηκα χρυσός παγκόσμιος πρωταθλητής και σε ένα άλλο άθλημα, σε 15 μέρες.
1: Ναι.
0: Έχω εξασφαλίσει τη συμμετοχή μου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πυγμαχίας.
1: Ναι.
0: Μου ζητάνε για να αγωνιστώ 1.800 ευρώ.
1: Ναι.
0: Πώς να πάω εκεί πέρα.
1: Ναι. Το σχολείο το τελειώνεις, θα κάνεις κάτι.
0: Ορίστε.
1: Με το σχολείο πώς πας.
0: Με το σχολείο το μόνο προνόμιο συσσαγωγικά που μου έχει δώσει το κράτος είναι να έχω κατακτήσει, να έχω στην κατοχή μου 5 φορές το άνευ λόγω όλων αυτών των διακρίσεων και περνάω σε όποιο πανεπιστήμιο επιθυμώ.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο. Κάτι προσωπικό θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή ρε παιδί μου είναι ένας μαχητικός αθλητισμός, στην καθημερινότητά σου, πώς μπορείς αυτό το πράγμα να το ισορροπήσεις. Δηλαδή πες ότι έρχεσαι σε σύγκρουση με κάποιον, έτσι. Έρχομαι εγώ και στα καλά καθούμενα σου τραβάω μια κλωτσιά στην πόρτα του αυτοκινήτου σου και στη βάζω μέσα και σηκώνομαι και φεύγω. Πώς θα ισορροπήσεις αυτό που ξέρεις να κάνεις με το να με πλακώσει το ξύλο, που λέει ο λόγος, έτσι κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, επειδή τα αθλήματά μας είναι και λίγο παρεξηγημένα.
1: Ναι. Είναι εύλογο το ερώτημα, έτσι, γι' αυτό το διατυπώνω.
0: Ούτε δάρτες. Εμείς είμαστε αθλητές και ένας σωστός αθλητής έχει μάθει με όλα τα χρόνια προετοιμασίας και προπονήσεων να αντιθασεύει τα συναισθήματά του και να μπορεί να ελέγχει ακριβώς τέτοιες περιπτώσεις που προαναφέρατε. Οπότε προσωπικά εγώ σαν Ηλίας είμαι πολύ πράος σε τέτοιες καταστάσεις, προσπαθώ να αποφεύγω κάθε καυγά, εκτός και άμα δεχτώ σωματική επίθεση, έτσι.
1: Εκεί θα πάει σε επίπεδο άμυνας, ας πούμε.
0: Ναι, εννοείται. Ναι. Μετά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ναι. Είναι η κόκκινη γραμμή που λέμε.
1: Ναι. Πω. Μην μπλέξει κανείς. Λοιπόν, χάρηκα πολύ για την κουβέντα. Δεν χάρηκα για τα όσα μας είπες. Οφείλω να ομολογήσω. Ελπίζω να ακούστηκαν.
0: Δεν ήθελα να τα πω, αλλά...
1: Όχι, να σου πω κάτι. Βρε, καλά έκανες. Συγγνώμη, έχεις κανονικά προπονητή και τα λοιπά που... σε τρέχει όλη μέρα και τέτοια. Α, και περίμενε. Τι προϋποθέτει σε επίπεδο προετοιμασίας το να είναι κάποιος παγκόσμιος πρωταθλητής. Δηλαδή, πόσες ώρες την ημέρα προπονείσαι.
0: Σε επίπεδο προετοιμασίας για ένα τόσο μεγάλο πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνω από 4 ώρες προπονήσεων την ημέρα. Πάνω από 4 ώρες.
1: Διατροφή.
0: Πρωί, βράδυ.
1: Ναι, διατροφή.
0: Διατροφή ισορροπημένη. Πρέπει να παίρνεις τις κατάλληλες πρωτεΐνη από το φαγητό σου, να μην στερείσαι δηλαδή σε δύναμη.
1: Ναι.
0: Και οι κατηγορίες που είναι πιο ελαφριές και έχουν πρόβλημα στα κιλά, γιατί εγώ αγωνίζομαι στη βαρέων βαρών κατηγορία, στην 94 κιλά, πρέπει να προσέχουν τα γραμμάρια,
1: ναι,
0: και ώστε να είναι εντάξει τα κιλά τους.
1: Μάλιστα. Καλά, υδατάθρακες και τέτοια, ας πούμε, επιτρέπονται.
0: Είναι και προπονητή που είπατε, ο πατέρας μου είναι και προπονητής μου,
1: okay.
0: Από αυτή την ευλογία.
1: Ναι. Τυχερός αυτό. Έτσι.
0: Ναι.

0: Ναι.
1: Οι υδατάνθρακες επιτρέπονται.
0: Οι υδατάνθρακες επιτρέπονται, ναι, ωραία. Επιτρέπονται.
1: Μάλιστα.
0: Επιτρέπονται.
1: Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Ό,τι θες εδώ. Ελπίζω να τα άκουσε κάποιος αυτό το εύλογο παράπονο. Εύλογο.
0: Εγώ το ελπίζω και μακάρι να βρούμε κάποιον που πραγματικά να αγαπάει τον αθλητισμό σε αυτή τη χώρα και να έχει πρόθεση να στηρίξει νέους αθλητές που φέρνουν τόσο μεγάλες διακρίσεις στη χώρα μας.
1: Μάλιστα.
0: Και κάνουν περήφανοι το έθνος και τη χώρα. Αυτό.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Χάρηκα έστω που με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να τα πούμε. Εντάξει.
0: Χάρηκα και εγώ πραγματικά πολύ. Να είστε καλά και θα τα πούμε.
1: Να είσαι καλά. Και χαρά. Ο Ηλίας Παπαδές λοιπόν κέρδισε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Kickboxing. Εξαιρετικός. Αλλά ακούσατε από πού μπάζει το πράγμα. Hello, that's me. Leave your message.

0: έφτασε καταγγελίες εργαζομένων στη Βιολάντα για πολλές και πιέσεις. Λοιπόν, 10 Σεπτεμβρίου, το μήνα δηλαδή που διανύουμε και τελειώνει, πρώην εργαζόμενη στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα, στα Τρίκαλα, έδωσε λοιπόν κατάθεση στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση της φωνικής έκρηξης, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 5 εργάτριες, 5. Κατάθεσε λοιπόν ότι απολύθηκε σε ένα κλίμα εκφοβισμού, έπειτα από κάποια διαμαρτυρία για έντονη οσμή από διαρροή αερίου πριν από την έκρηξη. Δηλαδή, είναι ο Νότης, εργάζεται στη Βιολάντα, πάει διαμαρτύρεται. Να σας πω κάτι, εδώ κάτι τρέχει, μυρίζει. Στο καλό Νότη μου. Αυτό έγινε. Σύμφωνα πάντα με αυτά που υποστήριξε η ίδια. Κατέθεσε λοιπόν ότι απολύθηκε σε ένα κλίμα εκφοβισμού. Η ίδια είπε ότι εργαζόταν στη Βιολάντα από το 2021 και ότι απολύθηκε στις 31 Αυγούστου, δηλαδή πριν από την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, του Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη, αρχές Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα στην κατάθεση μετέφερε και φράσεις στελέχους της εταιρείας προς τους εργαζομένους ότι όταν βγει το αφεντικό θα δείτε τι έχει να γίνει. Κατά τα άλλα δεν έλεγαν ότι ήταν καλό το εργασιακό περιβάλλον? Έτσι δεν λέγανε? Λοιπόν, σύμφωνα με τις καταθέσεις, στο μεταξύ και σύμφωνα με πηγές της Καθημερινής, υπάρχει και δεύτερη κατάθεση εργαζομένης στον ανακριτή 22 Σεπτεμβρίου. Είχε λοιπόν καταθέσει προανακριτικά για την οσμή από την διαρροή αερίου και επίσης κατήγγειλε ένα κλίμα εκφοβισμού, πάντως φέρεται να παραμένει στη θέση της. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Τρικάλων είπε τη Δευτέρα, μιλώντας στην Καθημερινή, ότι υπάρχουν καταγγελίες εργαζομένων στο εργοστάσιο που τέθηκαν σε δυσμένεια ή απολύθηκαν το τελευταίο διάστημα, και σε ανακοίνωση του εργατικού κέντρου 2 Σεπτεμβρίου σημειώνουν ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρώμες μικρότερα ποσά σε σχέση με αυτά που περίμεναν οι εργαζόμενοι και εξώθηση πολλών σε παραιτήσεις από τη δουλειά τους. Δηλαδή, να μην δοθούν προφανώς και αποζημιώσεις. Πηγές λοιπόν του περιβάλλοντος της μονάδας ανέφεραν στην Καθημερινή ότι οι εργαζόμενοι είχαν μεταφερθεί το τελευταίο διάστημα στη Νέα Πτέρυγα και ότι υποχρεώθηκαν να δουλεύουν με μειωμένο ωράριο. Αν υπάρχει βάση για αυτές τις καταγγελίες, προφανώς δεν είναι και μόνο θέμα του εργατικού κέντρου, δεν ξέρω αν είναι και θέμα επιθεώρησης εργασίας, δεν ξέρω ποιος, και υπουργείου ακόμη. Να το δουν. Θα το κοιτάξουμε αυτό το θέμα και ίσως το παρουσιάσουμε αύριο, γιατί νομίζω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον. Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο μήνυμα με το οποίο πάντα κλείνεις τις εκπομπές. Κάτι ωραίες φωτογραφίες μου έχει στείλει. Όπως ειλικρινά σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για την ωραία και ουσιαστική επικοινωνία που είχαμε και απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Εννοείται το βραδάκι, στα μέσα πια της εβδομάδας και τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Νότι, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Δροσιά στην τσέπη, έτσι. Αυτό είναι. Έχεις και ένα δίσκο πλατό να αλλάξεις, θα σου θυμίσω.
1: Όχι, λάστιχα.
0: Και λάστιχα.
1: Τα
0: άλλαξα. Τα λάστιχα. Εγώ αύριο το πρωί θα πάω. Και πρέπει να αλλάξεις και τα τέσσερα, ρε φίλε, επειδή σου σκασένα. Μάλιστα, κάτσε να κλείσουμε το μικρόφωνο. Θέλω τη μήνα μου, πεις επειδή κάθομαι. Εντάξει, πόσο πήγανε, για λέγε.
1: Κοντά στα 400.
0: Κοντά στα 400. Και εσύ είχες και εύκολες διαστάσεις σχετικά. 400. Έτσι είναι, Νότι μου. Yeah. Τι το θέλες αυτοκίνητο? Να πάρεις, αντί να έχεις αυτοκίνητο, να πάρεις τα μέσα μαζική μεταφοράς, όπως λένε. Έτσι. Με τι πήγαινε, έλα, τίποτα δεν σου είναι. Εσύ θες και προαστιακό, βέβαια, για να πας εκεί που είσαι. Μα ρε φίλε, και εκεί που μένεις. Ασύμφορος είσαι. Είπαμε ποιότητα ζωής, εσύ το έχεις παρακάνει. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστούμε και τον Νότη, τον πικραμένο. Ευχαριστούμε και τον Θανάση Καραγιάννη. Ευχαριστούμε και την Αργυρό Γεμελιάρη. Ευχαριστούμε και την Κωνσταντίνα Μαρσάμι. Στο μικρόφωνο ήταν κοντά σας για 2 ώρες ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν αύριο το βραδάκι. Εδώ, συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Να έχετε ένα όμορφο και ήσυχο βράδυ. Γεια χαρά!

0: ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βρεφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Νέο ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόδμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820 6214 και 6974 620 625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Ο σταθμός

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιόργενσεν. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Στο μεταξύ, το άτυπο συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, όπως αναμενόταν. Το μπλοκ του Βορρά, με βασικούς εκπροσώπους τη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθεται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδα, το μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τάσσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές, όπως ανέφεραν πηγές μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μέσω ηλεκτρονικών αγορών μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Hong Kong και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην κολονία της Γερμανίας, με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες. Εκτιμάται ότι η ζημιά για τους καταναλωτές ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλη, σε αναρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Εν τω μεταξύ, κατά την παρουσίαση των ευρημάτων από τη δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, εντοπίστηκαν 468 περιπτώσεις με μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τονίζοντας πως οι μεγάλοι ωφελημένοι είναι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας ανέδειξε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Πρότεινε να αξιοποιηθεί η Ελλάδα ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων. Εκτεταμένα προβλήματα στο σύστημα ελέγχου για τις ενισχύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων και τις πιστοποιήσεις για τη βιολογική παραγωγή, καταγράφει η έκθεση της Κομισιόν για την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις ελληνικές αρχές να υποβάλουν αναλυτικό πλάνο διορθωτικών μέτρων εντός 2 μηνών. Ενόχι για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, έκρινε τη Manchester City ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερο από 900 εκατομμύρια λίρες. Οι παραβάσεις αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν από το 2009-2010 στο 2017-2018. Στη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Αλγκύρης στο Κάουνας με 93-91. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Νέβια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Νέβια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Βασίλης Κουφόπουλος.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3. Είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Και ενημέρωσή σας εδώ, στο Φάληρο, συνεχίζεται Sky 100,3, sky.gr και Sky Τηλεόραση για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Σκληρό ροκ, κυρίες και κύριοι, στην Αγγλία, στην Premier League, ένοχη Manchester City για όλες τις κατηγορίες. Παραβίασε συστηματικά τους κανόνες για σχεδόν μία δεκαετία, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League, και ακολουθούν τα επόμενα βήματα για μια ομάδα θεσμό. Η Manchester City κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League μεταξύ των αγωνιστικών περιόδων 2009-10 και 2017-18, ανέφερε η διοργανώτρια αρχή σε ανακοίνωσή της. Η βασική απόφαση περιγράφει λεπτομερώς πώς ο σύλλογος παραβίαζε συστηματικά τους κανόνες Premier League για σχεδόν μια δεκαετία. Υπάρχουν, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League, Richard Masters, υπάρχουν πτυχές της υπόθεσης που απομένει να κριθούν και κυρίως ποια τιμωρία πρέπει να υπάρξει για αυτές τις παραβάσεις. Ο σύλλογος φυσικά έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά των ευρημάτων της ανεξάρτητης επιτροπής. Έχει προθεσμίωση την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για να το πράξει. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου συνταράσσεται από αυτή την εξέλιξη και κυρίως στην Ελλάδα. Διότι γίνονται έρευνες, κυρίες και κύριοι, καταλήγουν σε αποτελέσματα και ενδεχομένως να υπάρχουν κυρώσεις για παραβίαση των κανονισμών. Καλησπέρα σας. Ενώ η build-up δοκιμάζει, κυρίες και κύριοι, τον τρόπο που έπαιξε και κέρδισε η Εθνική Ελλάδος ποδοσφαίρου τη Γερμανία. Όχι ότι η χώρα μας έγινε κάποια περίδυμη στο ποδόσφαιρο, απλώς έδειξε ότι μπορεί να κάνει τα επόμενα βήματα. Καλησπέρα σας. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210 48 00 170, ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr στο σελίδα. Κάποια γρήγορα συμπεράσματα από τον ανταγωνισμό στην τηλεόραση το πρώτο διάστημα. Ο κόσμος θέλει, είναι φανερό, το σόι σου, δηλαδή είτε οι οικογενειακές κομικές σειρές, για να μπορεί να διασκεδάσει για λίγο, να πάρει ανάσες, κουράζεται από όλες αυτές τις ιστορικές σειρές που γυρίζουν γύρω από ένα θέμα που είναι πλέον στο μακρινό παρελθόν. Επίσης, κάνει άνοιγμα στα αθλητικά, εδώ ο Όμιλος Sky έχει παίζει βασικό ρόλο, και έρχονται και δύο σειρές, οι Μπλε Ώρες και το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, να αλλάξουν, κυρίες και κύριοι, τα δεδομένα, και έχουμε και τραγούδι, κυρίες και κύριοι, μαζί και αντίθετα. Ερμηνεύει ο Ακύλας, θα είναι σε λίγο μαζί μας, όπως και ο συνθέτης ο Χρήστος Τηλιανού.

0: κυρίες και κύριοι, μαζί και αντίθετα. Η ερμηνεία από τον Ακύλα, η μουσική του Χρήστου Τηλιανού, η στίχη της Λίνας Δημοπούλου, το τραγούδι, το τίτλο στη σειρά Αντώνης η Κλεοπάτρα, κάθε απόγευμα στην τηλεόραση του Sky. Κυρίες και κύριοι, πριν από το δελτίο ειδήσεων 6:30 και είναι μαζί μας και οι δύο, κυρίες και κύριοι, ο Χρήστος Τηλιανούς, θέτης, και ο Ακύλας, ο ερμηνευτής, ο οποίος λίγαν συντόμως, κυρίες και κύριοι, θα είναι και βασιλιάς, γιατί βασιλιάς Τζούλιαν, γιατί γουστάρει να χορεύει. Καλησπέρα σας, κύριε Στυλιανού, καλησπέρα σας, αγαπητέ Ακύλα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Μια χαρά, το απολαμβάνουμε.
2: Πολύ καλά, πολύ καλά. Πάλι.
1: Ακύλα μου αγαπημένε, πώς είσαι?
2: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενος που φτάσαμε και σημείο να κυκλοφορήσουμε την κομματάρα αυτή.
1: Ακύλα, είμαι τόσο, χαρούμενος.
2: Πραγματικά, πραγματικά, και ανυπομονώ πραγματικά και τα επόμενα. Το κομμάτι είναι μια πολύ δυνατή μπαλάντα, και είμαι πολύ χαρούμενος που έχει επενδύσει και τη σειρά στο Sky.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω για τον Ακύλα Βασίλη είναι πως είναι ένα τόσο υπέροχο πλάσμα, τόσο φωτεινό παιδί. Ήταν, δηλαδή πέρασαμε τόσο όμορφα στο στούντιο και ξέρεις, υπήρχε μια επικοινωνία από το πρώτο λεπτό με το που ήρθε. Είμαι τόσο χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία και που αυτό βέβαια και ο Ακύλας που κυκλοφορήσαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά.
0: Και είναι ένα δυνατό κομμάτι, δηλαδή ανεβάζει την ένταση, μιλάει για τον έρωτα που κάνει παιχνίδι, αλλά είναι και φαρμάκια και φιλιά αντίδοτα.
1: Είναι και αυτό που βλέπουμε και στον Αντώνη και Κλεοπάτρα. Είναι, ναι, ξέρεις, τα δύο αντίθετα.
0: Οι νύχτες μας εντόνια δίπλωτα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, κανείς μετά δεν θέλει να τα μάζεψει. Τα αφήνει, είναι το αποτέλεσμα ενός έργου που ανεβαίνει. Να ρωτήσουμε τον Ακύλα πώς του φάνηκε αυτή η πρόκληση να τραγουδήσει ένα τραγούδι, να ερμηνεύσει ένα τραγούδι για μια τηλεοπτική σειρά.
2: Για μένα ήταν μεγάλη χαρά, γιατί ήθελα αρχικά να τραγουδήσω, δηλαδή και στο άλμπουμ μου φυσικά το Press Start έχω ένα κομμάτι, ας πούμε μια μπαλάντα, αλλά γενικά το άλμπουμ είναι κυρίως χορευτικά, δυναμικά κομμάτια, έτσι διτάτα, οπότε μου έλειπε και εμένα να έχω στη δισκογραφία μου ένα τέτοιο κομμάτι, γι' αυτό και ήταν μεγάλη χαρά. Θυμάμαι ότι από την πρώτη φορά που το άκουσα, ας πούμε, που μου το είχε δειγματίσει ο Νεκτάριος ο Κόκκινος, το είχα λατρέψει.
0: Ναι, έχει μια δυναμική και πάντα και αναφέρεται σε δύο ανθρώπους και έναν έρωτα ο οποίος χτίζεται ενώ τον θέλουν και δεν τον θέλουν.
1: Ακριβώς. Και ξέρεις τι, ο Ακύλας, εγώ με το που το έγραψα μαζί με τη Λίνα, αμέσως το σκέφτηκα, γιατί το παιδί έχει φωνάρα και τον είχα ακούσει, ξέρεις, και σε διάφορα άλλα πριν, και απλά πήγαμε στούτιο και το έκανε δικό του αμέσως.
0: Με τη μία, Ακύλα.
1: Με τη μία, σοβαρά με τη μία.
2: Ναι, η αλήθεια είναι πως από την πρώτη ηχογράφηση ήμασταν σε φάση, οκ, λειτουργεί. Εγώ ήμουν αγχωμένος λίγο στην αρχή, λέω τώρα θα αρέσει, δεν θα αρέσει. Θα την πατάω, την νότα εκεί πέρασε που είχε ένα ψηλό.
1: Έλα, μωρέ.
2: Αλλά τελικά βγήκαν όλα τέλεια, εντάξει, όχι.
1: Αμέσως, σοβαρά.
0: Και φαίνεται ότι έχεις και την ίδια χαρά στο κομμάτι. Τη χαρά της φωνής.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ είναι ερωτική ιστορία, δραματική, έχεις αυτό το ξέγνιαστο. Δηλαδή, που υπάρχει μέσα η ζωή, που λέω, όπως λέει και ο στίχος, το επιστρέφει η ζωή.
2: Ναι, ναι, στα κουπλέ είμαι λίγο πιο γλυκός, ας πούμε. Το ρεφρέν είναι, εντάξει, κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο δυνατό, κάτι πιο εσωτερικό, ας πούμε, που βγαίνει.
0: Και δεν είναι μόνο το τραγούδι μαζί και αντίθετα, η στίχη της Λίνας Δημοπούλου, είναι και μια άλλη παράσταση η οποία έρχεται στο Μιλά Ελληνικά, είναι η Μαδαγασκάρη, οι όσοι έχουν δει την
2: παράσταση
0: των σχεδίων της DreamWorks θυμούνται τον βασιλιά Τζούλιαν, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, από 18 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους στο West Side Theater θα είναι ο Ακύλας.
2: Ακριβώς, θα κάνω και τον ντεμπούτο μου στο θέατρο. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι ένα όνειρο που είχα και αυτό από παιδί, οπότε είναι μεγάλη μου χαρά που θα δουλέψω με τη Θέμης Μαρσέλου και θα κάνω ένα χαρακτήρα που είναι, νομίζω, και λίγο κομμένος, έτσι κεραμένος πάνω μου.
0: Ναι.
2: Γουστάρουμε και δύο να χορεύουμε, και εγώ και ο βασιλιά Τζούλιαν, οπότε ανυπομονώ να γίνουμε ένα στις 18 Δεκέμβρη.
0: Και αυτό είναι κλασικό τραγούδι, ακούγεται και στα παιδικά πάρτι αλλά και στις μεγαλύτερες ηλικίες.
2: Ναι, σωστά. Το έλεγα και στο tour μου γενικά, όλο τυχαίως και το είχα βάλει κανονικά και το έλεγα στο tour. Και μετά έσκασε την πρόταση και λέω, πώς έγινε αυτό τώρα.
0: Καταρχήν είναι μια τεράστια επιτυχία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 15-16 από τότε που ξεκίνησε κινηματογραφική και έχει μια συγκεκριμένη απήχηση στον νεαρό κόσμο, στα παιδιά που βλέπουν κινούμενα σχέδια, αλλά επεκτείνει στους μεγάλους και που αυτή την έννοια θα κάνει και γκέλ. Γιατί εσύ πραγματικά, Ακύλα, και με συγχωρείς για τον ελληνικό, γουστάρεις να χορεύεις.
2: Εννοείται και ο ελληνικός. Φυσικά ελληνικό.
0: Και πώς τη σκέφτεσαι την παράσταση αυτή, τη Μαδαγασκάρη?
2: Νιώθω ότι θα είναι κάτι πολύ φαντασμαγορικό, με πολύ χορό, πολύ χρώμα, πολλά ζωάκια πάνω στη σκηνή. Νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Η Θέμης Μασέλη ξέρει πολύ καλά, νομίζω, να κάνει τη δουλειά της. Είναι κάτι που το κάνει πολλά χρόνια και είναι φοβερή. Οπότε ανυπομονώ και εγώ. Έχουμε ξεκινήσει λίγο προβούλες, λίγο τα ρούχα, έτσι πώς θα είναι ο Βασιλιάς Τζούλιαν.
0: Πώς θα είναι άραγε ο Βασιλιάς Τζούλιαν?
2: Είμαστε έτσι, το εξερευνούμε, έχουμε διάφορα πράγματα. Θα σας το αποκαλύψουμε λίγο την τόμωση.
0: Θα έχετε στοιχεία από το χαρακτήρα του Ακύλα, μάλλον από την οπτική απεικόνηση του Ακύλα, έτσι όπως την είδαμε στη Eurovision, ή θα είναι πιο κοντά στην εικόνα των κινουμένων σχεδίων?
2: Θα είναι μια έτσι, ένα συνδυασμό, ας πούμε.
0: Ωραία. Και πώς το σκέφτεσαι να πας στο τραγούδι, δηλαδή θα μπορούσε να μας το πεις λίγο ακαπέλα, λίγο το ρεφρέν?
2: Το γουστάρω να χορεύω. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να τραγουδήσω τέτοια ωραία, λίγο περιδυτικό.
0: Δεν πειράζει.
2: Αλλά με χαρά να έρθετε να με ακούσετε να στο τραγουδήσετε.
0: Εννοείται.
1: Εγώ θα έρθω όπως και δίποτε και θα είσαι.
2: Εσένα, εννοείται, θα σε περιμένω VIP φυσικά.
1: Και VIP και ό,τι και να είναι, εγώ εκεί θα είμαι. Και θα
2: είσαι. Ανυπομονώ να σε δω.
1: Εγώ, Ακύλα μου, πολύ.
0: Άρα λοιπόν, πολύ. Δύο πράγματα στο μέλλον. 18 Δεκεμβρίου στο Westside Theater, στο Θέατρο Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου, έρχεται η παράσταση Madagascar The Musical, βασισμένο στην ταινία κινουμένων σχεδίων της DreamWorks με τον Βασιλιά Τζούλιαν, τον υποδίδεται ο Ακύλας, ο οποίος όμως, κυρίες και κύριοι, τραγουδάει και αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι του Χρήστου Τηλιανού, μαζί και αντίθετα. Πολύ σας ευχαριστούμε και τους δύο που ήσταν απόψε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας άκουσα. Και Ακύλα μου, πολλά φιλιά και θα τα πούμε εμείς.
2: Εννοείται. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν έτσι μια ωραία σύνδεση βραδινή.
0: Και μπορείτε να πείτε, αν θέλετε, και στον αέρα του Sky να έρθετε, δηλαδή, να σας βγάζει ο δρόμος. Είμαστε ανοιχτά το βράδυ, εφημερεύουμε.
1: Εγώ πάντως, Βασίλη, πέρασα υπέροχα την προηγούμενη φορά.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Είσαι ο οδηγός μας για να έρθει και ο Ακύλας. Και να κάνει μόνο την εκπομπή, αν θέλει. Να διαλέξει τώρα που θέλει να επικοινωνήσει με τους ακροατές.
2: Πρέπει να το κανονίσουμε, να κάνω DJ σε εγώ μια φορά.
0: Ω, θα είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
2: Τέλεια, καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Ο Ακύλας, ένας κανονικός άνθρωπος, ερμηνεύει το τραγούδι μαζί και αντίθετα του Χρήστου Τηλιανού, η στίχη της Λίνας Δημοπούλου στην τηλεόραση του Sky. Το τραγούδι των τίτλων της σειράς Αντώνης και Κλεοπάτρα προβάλλεται κάθε απόγευμα στις 18:30.

0: σε ντόνια.
1: Γιατί η εκπομπή περιλαμβάνει τα πάντα. Από το χώρο της ενημέρωσης, επικοινωνίας, ψυχαγωγίας μέχρι και την οικονομία. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία. Στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για τα ακίνητα. Θα έχουμε μια πλήρη ανάλυση από έναν άνθρωπο που παρακολουθεί την αγορά και έχει και ιδέες και προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των υψηλών τιμών, των υψηλών ενοικίων από την πλευρά και του αγοραστή και του πολιτή και του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή.

0: Συντονισμένοι στο Sky 100,3 κάθε βράδυ και μια διαφορετική έκπληξη. Μείνετε εδώ μαζί μας, διότι τα καλά τώρα αρχίζουν, κυρίες και κύριοι. 11:23 πρώτα λεπτά. Υπό την έννοια ότι μπαίνουν στην προεκλογική περίοδο, αρχίζουν οι υποσχέσεις, οι δεσμεύσεις και οι απαραίτητες παρεμβάσεις, διότι οι άνθρωποι έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους, το βλέμμα τους, στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει αύριο παράδοση στο μέτρο στήριξη για τα καύσιμα στις 14 Οκτωβρίου. Μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κυρία Δάφνη Γρηγοριάδη, διδάσκουσα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Οικονομική αναλύτρια, έχει την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Γρηγοριάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Τι κάνετε, καλή σεζόν να έχουμε.
0: Μακάρι, να είναι όλα καλά. Λοιπόν, τι μπορούμε να περιμένουμε.
1: Πάμε τώρα. Άκουσα τον πρόλογό σας. Αυτό το οποίο γνωστοποιήθηκε σήμερα ότι θα ακούσουμε είναι μία αύξηση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο να υπενθυμίσουμε ότι είναι γύρω στα 15 λεπτά η επιδότηση, η οποία που είναι από το κράτος προς τα δηληστήρια. Αυτό τώρα αναμένουμε ότι θα ανέβει, θα πάει 20 λεπτά. Το ίδιο θα υπάρχει και για τη βενζίνη, γιατί και εκεί βλέπουμε τον τελευταίο καιρό αυξήσεις. Άρα λοιπόν και όσοι έχουν πετρέλαιο στα αυτοκίνητά τους και όσοι έχουν βενζίνη θα ακούσουν αύξηση της επιδότησης. Τώρα από εκεί και πέρα το ερώτημα είναι αν θα καταφέρουν αυτές οι νέες αυξήσεις να αντισταθμίσουν έστω και σε κάποιον βαθμό που θα είναι για εμάς τους καταναλωτές και τους οδηγούς αισθητό, προκειμένου να πούμε ότι ναι, έχουμε δει μια αποκλιμάκωση των τιμών σε γνώριμα επίπεδα.
0: Γνώριμα, ποια είναι τα γνώριμα όμως, γιατί και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί τα γνώριμα τα σημερινά ήταν ως χθες ακριβά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Και τα σημερινά ακριβά είναι ήδη βαριά για την τσέπη του μέσου καταναλωτή.
1: Τα τελευταία χρόνια πράγματι έχουμε δει μια αύξηση γενικά από τότε που ξεκίνησε, για παράδειγμα, ο πιο πρόσφατος από τους καινούργιους πολέμους, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα είδαμε άλλου είδους επίπεδα. Πάντως δεν είναι λογικό να βλέπουμε την τιμή να είναι κοντά στο 2 ευρώ και για τη βενζίνη και για τα καύσιμα και για το ντίζελ να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί.
0: Κατεβαίνοντας στη Μεσογείο, κυρία Γρηγοριάδη, ήταν στα 2,20, 2,19.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς. Δεν έχουμε ξαναδεί πάνω από 2 ευρώ να ανεβαίνουν τόσο πολύ οι τιμές. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχαμε πει πάρα πολύ ως δυσμενέ σενάριο και απευχόμασταν να συμβεί. Τώρα θα ακούσουμε και άλλα μέτρα τα οποία δεν μας είναι ακόμη γνωστά, θεσμικού χαρακτήρα περισσότερο, ίσως κάποιους ελέγχους για κάποιες τρευλώσεις που έχει η αγορά. Να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το πρόβλημα επικεντρώνεται κυρίως στο ντίζελ. Γιατί έχουν πληγεί ενεργειακές εγκαταστάσεις δίλησης πετρελαίου, άρα και ντίζελ, στην Ρωσία, γιατί δέχεται επίθεση από ουκρανικά drones αυτές οι εγκαταστάσεις. Και όλο αυτό έχει διαταράξει την προσφερόμενη ποσότητα. Αυτό σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα γεωπολιτικά μέτωπα ανεβάζει τις τιμές προς τα πάνω. Μας θα πει κάποιος πλέον δεν έχουμε την ίδια εξάρτηση που είχαμε παλιά με τη Ρωσία. Ναι, αλλά όταν ανεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει διεθνώς. Και αυτό ανεβαίνει και στα υπόλοιπα προϊόντα, άρα και στη βενζίνη.
2: Ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 0 31 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26 45 0 23 500.
4: Κάτσενος Κολετσιόνε, αδυναμία μου.
5: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
2: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
8: Το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον ίδιο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου, προκειμένου να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 ευρωπαϊκές χώρες. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του ιατρικού Οικουμενικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: εκδότη βασικά 100,3. Ο Παναγιώτης λέει, γράφει: καλησπέρα, στοιχείο φοιτητές, πληρώνουν πολύ ακριβά τα εισιτήρια για τα ελάχιστα δρομολόγια των λεωφορείων. Δυστυχώς οι αρμόδιοι δεν ανταποκρίνεται, σχολιάζουμε εμείς. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης δεν είναι μόνο το εξοργιστικό περιστατικό με διευθύντρια νηπιαγωγείου, το καταδικασμένο γενικό στέλεχος της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης, που αειδιάζω ακόμη και το όνομά του, να πω: έχει θωράσει να κάνει τον καμπόσο με δωρεά σε σχολείο στα Μέγαρα, την ίδια στιγμή στο Ηράκλειο Κρήτης, ανήλικοι φωνάζαν συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής και επιτέθηκαν με ρατσιστικές απειλές σε βάρος μαθήτριας. Και κάποιοι Ελληναράδες κόπτονται να θωρακίσουμε τα νησιά. Εγώ θα έλεγα να θωρακίσουμε πρώτα την παιδεία μας, γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης. Και δεν είναι, ίσως ή μάλλον είναι σύμπτωση το γεγονός ότι μετά την αποφυλάξη του συγκεκριμένου ξεκίνησαν σε διαφορετικά σημεία ρατσιστικές επιθέσεις σε σχολεία ή σε σπίτια εναντίον μεταναστών, την ίδια ώρα που ξεκίνησε και η επιχείρηση των δημοσίων σχέσεων, για να δείξουν ότι υπάρχει ένα δίθεν άλλο προφίλ. Αλλά ξέρετε ότι όσοι αφορούνται από αυτές τις ακραίες, βαθιά αντιανθρώπινες αντιλήψεις, οι οποίες έχουν δολοφονικό χαρακτήρα, δεν αλλάζουν ποτέ. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Το ερώτημα το θέτει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Ο κ. Κωνσταντίνος Αραβάκος, επικεφαλής ερευνών στο ΚΕΦΗΜ, υποψήφιος διδάκτορ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για την καλοσύνη απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Σαραβάκο.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
0: Λοιπόν, άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
1: Αυτή είναι μια ερώτηση την οποία νομίζω.
0: Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, το έχει πει και ο Γιώργος.
1: Ναι, σωστά. Εσείς νομίζω ότι το βρίσκεται στην δημόσια συζήτηση τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και πάντα δεν ξέρουμε την απάντηση, αν αλλάζει ή δεν αλλάζει. Οπότε εμείς πήραμε τους αριθμούς και προσπαθήσαμε να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα. Και για να το εξηγήσουμε κιόλας, τι σημαίνει το παραγωγικό μοντέλο, αν αλλάζει. Αν αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η οικονομία μας και πώς έχουμε συνηθίσει να δουλεύει η οικονομία μας. Κυρίως βασισμένη στις υπηρεσίες και σε αυτό που λέμε στον τουρισμό και πολύ λιγότερο στην αγροτική παραγωγή και στην βιομηχανία, που είναι οι τρεις πλάδοι οι οποίοι συνθέτουν μια οικονομική δραστηριότητα. Οπότε ως προς αυτό, τα νούμερα τα οποία βλέπουμε, δηλαδή η προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ, έτσι μετράμε τη συνεισφορά των κλάδων αυτών στην οικονομία μας, δεν έχει μεταβληθεί. Από το 2000 και μετά, που κοιτάξαμε εμείς πώς έχει διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση, συνεχίζεται να βρίσκεται περίπου στα ίδια. Στο 67% είμαστε στις υπηρεσίες, δηλαδή οι υπηρεσίες δίνουν τα 2/3 της οικονομίας μας, και από εκεί και πέρα ένα 15% οφείλεται στην μεταποίηση και τη βιομηχανία και ένα 3,6% στην αγροτική παραγωγή. Άρα παραμένει ίδιο ως προς τους μεγάλους τομείς.
0: Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, κάτι που να έχει αλλάξει?
1: Ναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι, αν και όπως λέμε στη μεγάλη εικόνα παραμένει η σύνθεση ίδια, υπάρχει μια πολύ σημαντική διάκριση που είναι αυτή μεταξύ των εμπορεύσιμων και των μη εμπορεύσιμων κλάδων διεθνώς. Τι θα πει αυτό? Ότι οι κλάδοι οι οποίοι απευθύνονται στο εξωτερικό, εκεί βλέπουμε μια αλλαγή. Έχουν πάει καλύτερα.
0: Προσαρμόζονται δηλαδή στον δίνον ανταγωνισμό. Προσπαθώ να ερμηνεύσω αυτό που λέτε. Οι ίδιες ελληνικές εταιρείες που εδώ παίζουν μεταξύ τους και τιμές ανεβαίνουν προς τα έξω, αντιμετωπίζουν διεθνή ανταγωνισμό, ρίχνουν τις τιμές τους.
1: Ναι, ουσιαστικά οι δραστηριότητες. Όχι, είναι το αντίστροφο, γιατί εκεί το μετράμε με την τιμή. Θα το πω. Δηλαδή, αυτοί που μπορούν να πουλήσουν στο εξωτερικό και να ανταγωνιστούν διεθνείς αγορές, πουλάνε ακριβότερα και έτσι ανεβαίνει η παραγωγικότητά τους στην ελληνική οικονομία. Άρα μια αγροτική επιχείρηση η οποία απευθύνεται στο εξωτερικό πουλάει σε τιμές εξωτερικού. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν επιστρέφει τα έσοδά της είναι στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι στο σύνολο της οικονομίας μας φαίνεται ότι τα πηγαίνει καλύτερα. Άρα έχουμε κλάδους οι οποίοι είναι εξωστρεφείς, που πραγματικά να βρίσκεσαι στον διεθνή ανταγωνισμό και να τα καταφέρνεις και να έχεις έσοδα και πωλήσεις δεν είναι πολύ απλό. Ίσα δηλαδή στην Ελλάδα το βιώσαμε αυτό πριν από την κρίση, και μέσα στην κρίση τι έγινε? Αυτό που λέγαμε την εσωτερική υποτίμηση. Έγινε η εργασία πιο φθηνή και μπορέσαμε να ανταγωνιστούμε κλάδους, γιατί αυτό παρατηρούμε, ότι αυτή η μεταστροφή, η διεθνώς εμπορεύσιμη κλάδη, έγιναν πιο ανταγωνιστικοί μέσα στην κρίση. Ένα το κρατούμενο λοιπόν. Δεν είναι ότι παράγαμε περισσότερο τα τελευταία χρόνια, είναι ότι πουλούσαμε ακριβότερα στο εξωτερικό. Ενώ οι κλάδοι οι οποίοι αφορούσαν την εσωτερική αγορά, πάρτε για παράδειγμα τις κατασκευές, τις οποίες δεν μπορούμε να εξάγουμε.
0: Σωστό.
1: Εκεί πέρα είχαμε μια κατακρίμνηση. Άρα οι κλάδοι οι οποίοι μπορούσαν να είναι εξωστρεφείς και πλέον παρατηρούμε αυτή τη μετάβαση σε πιο εξωστρεφείς κλάδους στην οικονομία, τα πηγαίνουν καλύτερα. Είναι μια διάκριση η οποία έχει ένα πολύ συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο. Ωστόσο δεν τα πηγαίνουν καλύτερα οι κλάδοι οι οποίοι απευθύνονται μόνο και μόνο στον Έλληνα καταναλωτή, και είναι λογικό γιατί χάσαμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζήτησης με την μείωση των εισοδημάτων.
0: Όλυσο.
1: Άρα η δραστηριότητα έχει περιοριστεί πάρα πολύ στις αγορές οι οποίες αφορούν το εσωτερικό.
0: Άρα τα δομικά ζητήματα για την ελληνική οικονομία παραμένουν έτσι όπως το περιγράφει.
1: Παραμένουν γιατί όταν οι αγορές απευθύνονται στην εσωτερική κατανάλωση, εκεί διαπιστώνουμε ένα πρόβλημα. Αλλά ακόμα και για τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι ανταγωνιστικές στο εξωτερικό, αυτό που είπαμε ότι διαπιστώνουμε μια βελτίωση οφείλεται στην τιμή και όχι στην παραγωγικότητα. Άρα είναι ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε. Γιατί αν υποθέσουμε ότι η οικονομία μας είναι ένα εργοστάσιο και παράγει 1000 καρέκλες, σε σχέση με το 2009 βρισκόμαστε 10% πίσω. Δηλαδή δεν έχουμε ανακάμψει ακόμα. Ακριβώς. Δηλαδή παράγουμε 900 καρέκλες πλέον.
0: Είναι πολύ πίσω.
1: Ακριβώς. Δεν έχουμε ανακάμψει στα προ-κρίσης επίπεδα. Οπότε ένα το κρατούμενο. Γιατί όμως εμφανίζεται βελτιωμένος αυτός ο κλάδος? Γιατί η καρέκλα μας δεν κοστίζει πλέον 10 ευρώ, αλλά κοστίζει 15. Άρα συνολικά στην τιμή, ακριβώς επειδή πουλάμε στο εξωτερικό και ανέβηκε η τιμή, είμαστε καλύτερα σε επίπεδο τιμών και προστιθέμενες αξίας, όχι όμως σε όγκο παραγωγής. Άρα η παραγωγικότητα που έχουμε κάνει ξανά τη συζήτηση παραμένει χαμηλή, παραμένει χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκεί είναι το κλειδί που χρειαζόμαστε ιδιωτικές κυρίως επενδύσεις, φυσικά και το κράτος και το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ιδιωτικές επενδύσεις εννοούμε τα data center, ας πούμε, παράγουν θέσεις εργασίας.
1: Είναι και αυτό. Προφανώς είναι μια επένδυση την οποία πρέπει να δούμε στο σύνολό της στην Ελλάδα. Αλλά πέρα από αυτό, ξέρετε, πρέπει να προσελκύσουμε επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν από την αρχή δραστηριότητα επενδυτική στην Ελλάδα. Αν δηλαδή μια ελληνική εταιρεία απορροφηθεί από μια ξένη, αυτό είναι μια άμεση ξένη επένδυση στην Ελλάδα, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήρθε εδώ πέρα να δημιουργήσει νέες δουλειές, νέες θέσεις εργασίας, νέα παραγωγικότητα, αγόρασε την ίδια. Οπότε μπορούμε να τη μετράμε, αλλά δεν είναι αυτή που δημιουργεί τις καλύτερες συνθήκες.
0: Ναι, δεν δημιουργεί την αίσθηση της αλλαγής. Δεν είναι η κοσμογονία που θα περίμενε κανένας.
1: Δηλαδή δεν δημιουργεί συνθήκες με καλύτερες, περισσότερες και νέες δουλειές. Αλλά εξαγοράζει τις ήδη υπάρχουσες. Οπότε μπορεί να τη μετράμε.
0: Και μπορεί να είναι και πίσω από τις ήδη υπάρχουσες μια καλή σχέση με το ελληνικό δημόσιο.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Δηλαδή αυτό το βλέπουμε ότι και στο Ταμείο Ανάκαμψης νομίζω ότι η σχέση με το δημόσιο είχε την τιμητική της σε σχέση με το πώς διανεμήθηκαν οι πόροι.
0: Άρα δεν είναι μια φιλελεύθερη οικονομία η οποία αναπτύσσεται με βάση τον ανταγωνισμό και συγκρούεται για τις τιμές και συγκρούονται για τον καλύτερο εργαζόμενο και πάει λέγοντας. Πίσω υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και ένα κράτος πατερούλης.
1: Σίγουρα όχι στην εσωτερική αγορά, και γι' αυτό παρατηρούμε και την βελτίωση στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, γιατί εκεί πέρα όταν έχεις να ανταγωνιστείς πραγματικά τον ευρωπαϊκό, τις ευρωπαϊκές οικονομίες, τότε πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός και πρέπει να πηγαίνεις, ξέρετε, δεν υπάρχουν απευθείας αναθέσεις στο εσωτερικό, πρέπει να πηγαίνεις
0: κατευθείαν
1: και να είσαι ανταγωνιστικός στο πώς θα διανεμηθεί το ποσό. Οπότε αυτή είναι η βασική διαφορά, και γι' αυτό πραγματικά βλέπουμε ότι όσες είναι εξωστρεφείς δεν τους ενδιαφέρει και τόσο η ελληνική αγορά. Οπότε οι εμπορεύσιμοι διεθνώς κλάδοι βλέπουμε ότι τα πηγαίνουν καλύτερα, χωρίς να έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό το παραγωγικό μοντέλο. Υπάρχει βέβαια.
0: Μια διακοπή, κύριε Σαραβάκο, γιατί έχουμε μια είδηση. Έχει παρασυρθεί μια πεζή από δίκυκλο στην Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία στον συγκεκριμένο δρόμο της οδού Πατησίων στο ύψος της Κολιάτσου. Περιμένουμε νεότερα. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς, κύριε Σαραβάκο, για να ολοκληρώσετε.
1: Ναι. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σημαντική μετατόπιση στην μεταποίηση. Δηλαδή το μερίδιο της ανέβηκε από 8,2 σε 9,1 του ΑΕΠ σε σχέση με το 2009, και είναι πραγματική παραγωγή, με θετική πορεία να έχουν επίσης οι πληροφορικοί, οι επικοινωνίες και η ενημέρωση. Mm-hmm. Αλλά η διαπίστωση που βλέπουμε στη μεταποίηση βρίσκεται σε μια αλλαγή πολιτικής που έγινε, πρέπει να το πούμε, από το 19, και φυσικά ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έδωσε αρκετούς πόρους στην μεταποίηση συγκεκριμένα και στη βιομηχανία για να ψηφιοποιηθούν κυρίως διαδικασίες. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις όμως σε εξοπλισμό και νέα παραγωγή και εργοστάσια.
0: Τελευταία ερώτηση, κύριε Σαραβάκο, το ποδόσφαιρο το μετράτε?
1: Δυστυχώς όχι, αλλά εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Και νομίζω ότι εκεί βλέπουμε τα σημάδια ανάκαμψης, χάρη εκεί, και στον Ιβάν.
0: Ναι. Εκεί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι...
1: Και ελπίδες, ναι.
0: Ελπίδες, με βάση τις πρώτες δύο αγωνιστικές, έτσι.
1: Και όλη την αγωνιστική συμπεριφορά και τη στρατηγική, αν με επιτρέπετε, φιλοσοφία.
0: Ναι, απλώς μοιχήσουμε στο τέλος την καρδάρα με το γάλα. Γιατί...
1: το κάνουμε συνήθως αυτό. Είμαστε και αυτό πολύ καλοί.
0: Εύκολος ο ενθουσιασμός.
1: Πράγματι.
0: Ίσως πρέπει να βάλετε όμως την παράμετρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου στην προβληματική σας.
1: Θα προσπαθήσουμε να την ενσωματώσουμε και να τα ξαναπούμε σύντομα γι' αυτό.
0: Για να κάνουμε και μια διαφορετική ανάλυση.
1: Ναι, με χαρά.
0: Και χωρίς πλάκα τώρα, έχουν γίνει πολλές και σοβαρές επενδύσεις στον χώρο του αθλητισμού.

0: οποίο προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις υποδομές τα τελευταία χρόνια. Χρειαζόμαστε γήπεδα, χρειαζόμαστε εγκαταστάσεις.
1: Εννοείται. Και ποδηλατόρους κανονικούς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλώς ήρθατε, Κωνσταντίνος Αλαβράκος, από το επικεφαλή στο ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Επαναλαμβάνω, έχει παρασυρθεί μια πεζή από δίκυκλο στην ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση στην οδό Πατησίων. Προσοχή, κυρίες και κύριοι. Επίσης, νότικοι, κυρίες και κύριοι, βρέθηκα σήμερα στη Δουκή Πλακεντίου Σταθμό. Έχουν ένα ποδηλατόδρομο εκεί, σε ένα μικρό στενό που στρίβεις για να χαθείς. Έχουν βάλει και ένα μικρό ποδηλατόδρομο. Είναι ο ορισμός της επικινδυνότητας. Βγαίνουν οι πεζοί, υπάρχει ποδηλατόδρομο, υπάρχουν και οχήματα. Δεν χωράνε ούτε. Είναι σταθεμένα τα οχήματα από τη μία, και από την άλλη υπάρχει ποδηλατόδρομος, ο οποίος είναι διαλυμένος. Γιατί το κρατάνε? Δεν ασχολείται κανένας με τις βασικές υποδομές της χώρας, είτε το μετρό που είναι δημόσια μέσα μεταφοράς, που πρέπει να είναι οργανωμένο, να υπάρχει στάθμευση, να υπάρχει καλή σήμανση, για να λειτουργούν καλά και να μην έχουμε όλο αυτό το μπετλιάρισμα. Σήμερα, για να το ολοκληρώσουμε, ωραίο στιγμιότυπο, στην είσοδο της Αττικής Οδού, στη συμβολή με τον Κηφισό, με κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, έχει μείνει ένα φορτηγό που έχει μεταφέρει σανό. Έχει μείνει στην είσοδο της Αττικής Οδού, ακριβώς στη στροφή, και είναι 2-3 οχήματα που προσπαθούν να το ανεβάσουν πάνω για να το μεταφέρουν. Δραματική κατάσταση. Και εμείς εδώ τώρα θα δούμε πώς χρησιμοποιούν οι άλλοι την τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει, κυρίες και κύριοι, να γίνει αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας ώστε να αποτελούν χρήσιμο εκπαιδευτικό όργανο, να αποτελεί χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο και όχι απλά ένα προηγμένο σκονάκι. Απαντήσεις από τον κύριο Γεράσιμο Τζιβρά, είναι μηχανητικός, λογισμικό, εκπαιδευτικός και υποψήφιος διδάκτορας με αντικείμενο τις προσαρμοστικές διεπαφές χρήστη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλησπέρα, κύριε Τζιβρά.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση
1: και εμείς
2: και σας και συγκριτές σας.
1: Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον στο εκπαιδευτικό πεδίο?
2: Από ό,τι γνωρίζετε, πλέον χρησιμοποιείται πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη και ειδικότερα στο σχολείο. Ίσως οι μαθητές κιόλας το βλέπουν ως ένα σκονάκι που μπορούν πολύ εύκολα να αντιγράψουν, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη αυτό που κάνει είναι να μας δίνει πολύ εύκολα απαντήσεις. Άρα έτσι είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση στην απάντηση. Ίσως μπορούμε να πούμε ότι η απάντηση γίνεται πιο φθηνή από την παλιά, καθώς δεν χρειάζεται να ψάξεις πηγές στο ίντερνετ όπως γινόταν πριν 5-10 χρόνια ή ακόμα βιβλία όπως γίνονται πιο παλιά με τη βιβλιοθήκη. Τώρα μπορούμε να πάρουμε μια φαινομενικά ολοκληρωμένη απάντηση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και έτσι, στην ουσία, η αξία δεν βρίσκεται τόσο στο να αποκτήσουμε μια απάντηση, αλλά στο να γνωρίζουμε ποια ερώτηση πρέπει να κάνουμε και αν η απάντηση αυτή είναι σωστή και το τι μπορούμε να κάνουμε αυτή την απάντηση που λάβουμε.
1: Ναι. Είναι νέα δεδομένα πλέον αυτά, όντως.
2: Ακριβώς. Και,
1: αλλά λίγο βοηθάνε τη μάθηση. Συγγνώμη.
2: Πιστεύω ότι βοηθάνε τη μάθηση. Ναι. Εννοείται, είναι ένα καινούργιο εργαλείο και σίγουρα μας δίνει τη δυνατότητα να βαθύνουμε ακόμα παραπάνω. Η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει με αυτό το καινούργιο εργαλείο. Δηλαδή, άμα δεν αλλάξει, θα δημιουργηθεί όλο και πιο μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αυτό που νομίζουμε ότι αξιολογούμε και σε αυτό που πραγματικά αξιολογούμε. Γιατί τώρα αξιολογούμε αν ο μαθητής το ξέρει απ' έξω, ενώ πρέπει να αξιολογούμε πόσο σε βάθος γνωρίζει το καθητή.
1: Ναι, και αν την ίδια ώρα ο μαθητής εκπαιδεύει την τεχνητή νοημοσύνη με τις ερωτήσεις και απαντήσεις του, σίγουρα και δεν θα έχει νόημα τίποτα από όλα αυτά. Ούτε ερώτηση, ούτε απάντηση. Γιατί θα έχει προκάτ όλα όσα υποτίθεται θα πρέπει να γνωρίζει.
2: Ναι, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι πλέον δεν θα χρειάζεται να εξετάσουμε γνώσεις από μνήμης. Γιατί έτσι όλες οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες. Όμως, χρειάζεται να έχουμε όλες τις βασικές γνώσεις, γιατί η μνήμη δεν είναι μια απλή αποθήκη πληροφοριών. Στην ουσία είναι το υλικό πάνω στο οποίο δουλεύει η σκέψη μας. Έτσι, άμα δεν μπορούμε εμείς να συνδέσουμε τις έννοιες, άμα δεν γνωρίζουμε καν τις έννοιες, πώς θα αξιολογήσουμε την απάντησή μας και πώς θα εμβαθύνουμε, πώς θα προχωρήσουμε ακόμα πιο μέσα στο θέμα, ώστε να φτάσουμε τη γνώση στο εκάστοτε αντικείμενο ακόμα πιο ψηλά. Γιατί από τη στιγμή που έχουμε

0: πιο δυνατά εργαλεία από τις προηγούμενες γενιές, χρέος μας είναι να φτάσουμε ακόμη πιο ψηλά.
1: Ναι, βέβαια εδώ έχουμε πλέον ζητήματα σοβαρά με τεχνητή νοημοσύνη που δείχνουν να ξεφεύγει σε ένα άλλο επίπεδο, οπότε και όλες αυτές οι επιπτώσεις στην εκπαίδευση ίσως περάσουν σε δεύτερη μοίρα.
0: Ναι, γιατί δημιουργείται έτσι ένας κίνδυνος, ούτως ώστε να χρησιμοποιούν οι μαθητές τεχνητή νοημοσύνη να ζητάνε μια απάντηση χωρίς καν να σκεφτούν το πρόβλημα.
1: Ναι, άρα δεν καλλιεργείται η κριτική σκέψη και εμπιστευόμαστε τεχνητή νοημοσύνη και εκεί αρχίζουν τα πολύ σοβαρά προβλήματα πια.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε την εντύπωση. Δεν ξέρω αν υπάρχει εύκολη απάντηση. Λοιπόν, ορίστε, συγγνώμη.
0: Όχι, παρακαλώ, πείτε μου.
1: Όχι, λέω, ναι, αν έχετε κάποια αισιόδοξη, ένα αισιόδοξο τόνο μας δώσετε, είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύσουμε ακόμα περισσότερα, γιατί έχουμε πλέον καλύτερα εργαλεία και θα φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Σίγουρα η απαγόρευση της τεχνητής νοημοσύνης στο σχολείο δεν είναι λύση, όμως με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα αποτελεί μέρος της κοινωνικής πραγματικότητας και της επαγγελματικής πραγματικότητας στο μέλλον των παιδιών, θα πρέπει το εκπαιδευτικό σύστημα να προσαρμοστεί.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, γεια σας.
1: Καλό σας βράδυ. Γεράσιμος Τζίβρας, μηχανικός λογισμικού, εκπαιδευτικός και υποψήφιος διδάκτορας. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στον αθλητισμό με μια όμως πολύ πικρή ιστορία. Η τραγωδία στην Καβάλα, κυρίες και κύριοι, επαναφέρει με τον πλέον οδυνηρό τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ένα νέο παιδί 16 ετών, που έπαιζε ποδόσφαιρο, έχασε τη ζωή του με αυτόν τον πολύ σκληρό τρόπο και υπάρχουν εύλογα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφάλειας στους αθλητικούς χώρους, τις υποδομές που χρησιμοποιούνται και τους ελέγχους που πραγματοποιούνται πριν και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Και είναι το προφανές. Όπως πλέον η κοινωνία απαιτεί τους ελέγχους για να ξέρουμε αν είναι πραγματικός ιατρός ή όχι, αν είναι πραγματικό το ιατρείο του ή κάποιος βρήκε μια τρύπα στο σύστημα, έτσι πρέπει να γίνεται έλεγχος και στις αθλητικές εγκαταστάσεις, αν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, έχουν και αν υπάρχει, αν δεν γίνεται αυτό, αν υπάρχει κάποια λύση. Ειδικά δε που στην περίπτωση της Θάσου υπήρχε και η προειδοποίηση από την Δημοτική Παράδοξη Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία είχε θέσει το ζήτημα για το γήπεδο και επίσης αναρωτιόταν για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς στη Θάσου υπάρχουν 7 ενεργά ποδοσφαιρικά σωματεία και στα γήπεδα που ανήκουν στο Δήμο και έχουν παραχωρηθεί για χρήση στις ομάδες και ρωτούσαν τι γίνεται με τους ιδιοκτησίες, νομοποίηση εγκαταστάσεων, συντήρηση των αγωνιστικών χώρων και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών. Υπάρχει λοιπόν ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Τι γίνεται στον υπόλοιπο αθλητισμό πέρα από τις μεγάλες ομάδες με τα κλειστά ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, τα γήπεδα ποδοσφαίρου και τις λοιπές εγκαταστάσεις. Μεγάλο το πρόβλημα. Άλλη μια τραγική απώλεια. Πρέπει, κυρίες και κύριοι, εκεί εδώ να υπάρξει ξανά η δράση της πολιτείας, διότι δεν μπορούμε μόνο απλά να παρατηρούμε τα φαινόμενα. Σε λίγο θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Πεγκλής για να δούμε την ιστορία των ακινήτων. Γιώργος Καραπουλάκης σχολιάζει, περίμενα να δω μια μεγάλη πολιτική προσωπικότητα και αντί γι' αυτό βλέπω bachelor party στο νέο κόμμα Σαμαρά, με σελεμπρίτης και μοντέλα, έβγε Αντώνη. skyradio.gr για τα σχόλιά σας, 2-10-48-0-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και μέσω Viber Note, κυρίες και κύριοι, στον αριθμό 6-9-8-1-2-3-1-3. Στέλνω νότις τις φωτογραφίες του από τα μπάνια που κάνει, τα μπάνια του λαού, γιατί συμμετέχει, γιατί είναι επέκταση της πασοκικής περίοδου τώρα το Σεπτέμβριο. Είναι τα νέα μπάνια του λαού, τα οποία επεκτείνονται χρονικά και κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. Πάμε στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στο θέμα της ημέρας. Γιατί υπάρχει μία ενδιαφέρουσα συνάντηση η οποία μπορεί να συσφίξει τις σχέσεις ανάμεσα σε δύο χώρες. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ.
2: Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε στο Μέγαρο της Προεδρίας στην Άγκυρα τον πρωθυπουργό του γερμανικού κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Χέντρικ Βουστ, το απόγευμα της Δευτέρας. Η συνάντηση διήρκεσε 50 λεπτά, δηλαδή πολύ περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν. Σύμφωνα με τα επίσημα ανακοινοθέντα, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε θέματα οικονομικής συνεργασίας, στις σχέσεις της Άγκυρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενδεχόμενη απελευθέρωση της βίζας για Τούρκους πολίτες. Με δεδομένες τις γεωπολιτικές αλλαγές, αυξάνεται το ειδικό βάρος της Τουρκίας για επιχειρήσεις από τη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία, τόσο ως επενδυτικός προορισμός, όσο και για τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων, τονίζεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας. Μιλώντας στην Χουριέτ πριν αναχωρήσει για την Άγκυρα, ο Χέντρικ Βουστ είχε δηλώσει ότι υποστηρίζει έναν εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης με την Τουρκία και την επίσπευση των διαδικασιών για χορήγηση βίζα σε επιχειρηματίες που ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Πρόκειται για διαχρονικά αιτήματα της Άγκυρας, τα οποία στο παρελθόν είχαν παγώσει λόγω των επικρίσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Άδειλο παραμένει αν το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συζητήθηκε από τους Ερντογάν και Βουστ σε ανακοίνωση της.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
6: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
7: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος δελφονηπιακό σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στην βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη, λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον δελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Νέο ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόδμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
8: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε απόψε στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν μοτοσυκλέτα παρέσυρε και τραυμάτισε μια έγκυο γυναίκα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικό της τροχέας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εξαιτίας του τροχαίου έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν μιλώντας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιόργενσεν. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Στο μεταξύ, το άτυπο το Συμβούλιο των Υπουργών ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, όπως εξάλλου αναμενόταν. Το μπλοκ του Βορρά, με βασικούς εκπροσώπους στη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθεται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδα, το μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, τάσσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται στο μεταξύ να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μία προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μία προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές. Μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μέσω ηλεκτρονικών αγορών μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Hong Kong και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην κολονία της Γερμανίας με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες. Εκτιμάται ότι η ζημιά για τους καταναλωτές ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλης, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Εν τω μεταξύ, κατά την παρουσίαση των ευρημάτων από τη δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, εντοπίστηκαν 468 περιπτώσεις με μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμαινε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τονίζοντας πως οι μεγάλοι ωφελημένοι τελικά είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Την ανάγκη Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας ανέδειξε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Έκανε λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Ένοχοι για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, έκρινε τη Manchester City ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Οι παραβάσεις αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν από το 2009-2010 ως το 2017-2018. Στη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Αλγκύρης στο Κάουνας με 93-91. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βορειάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σα. Στιγμιότυπα Sky 100,3 είναι ήδη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026. 8 λεπτά μετά μεσάνυχτα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3, διότι έρχεται τώρα, κυρίες και κύριοι, το καυτό ζήτημα τη κατοικία. Ανοίγουμε το διάλογο εδώ τα βράδια στην εκπομπή με. Περιγράφοντας το πρόβλημα, γιατί αυτό είναι πάντα το πρώτο βήμα, και επιχειρώντας να δώσουν οι ειδικοί, οι άνθρωποι που γνωρίζουν την αγορά από διαφορετικά πεδία, λύσεις. Γιατί έχουν η πολιτική, η κυβέρνηση έχει δοκιμάσει πάρα πολλά, έχει επιχειρήσει πάρα πολλές προσεγγίσεις στο ζήτημα των ακινήτων, παραμένει όμως ένα ζητούμενο. Στην Ισπανία είδαμε τι συνέβη με την έξωση μιας γυναίκας πολύ μεγάλης ηλικίας, τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν σε κοινωνικό επίπεδο, διαδηλώσεις που οδήγησαν, κυρίες και κύριοι, τους ιδιοκτήτες της κατοικίας να άρουν, να αλλάξουν την αποφασή τους και να επαναφέρουν στην 87χρονη δυνατότητα να ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής τους στο σπίτι τους. Επειδή δεν θέλουμε εδώ στην Ελλάδα να βιώσουμε ξανά τέτοια φαινόμενα, όχι δεν έχουν γίνει στο βίο παρελθόν των μνημονίων, εδώ λοιπόν πρέπει να ξαναδούμε τα θέματα από την αρχή. Ο κ. Μιχάλης Πεγκλής, διδάκτορ οικονομολόγος, επικεφαλής εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων, είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο για να δούμε μια σειρά από τα ζητήματα που αφορούν τα ακίνητα. Καλησπέρα, κύριε Πεγκλή.
1: Καλησπέρα, κύριε Κοφόπουλε. Συνήθως τα λέμε από το τηλέφωνο. Ναι. Χαίρομαι που σήμερα είμαι κοντά σας.
0: Τώρα διαζώσει στο στούντιο να επιχειρήσουμε να δώσουμε, να περιγράψουμε το πρόβλημα για να δούμε και ποιες είναι οι απαντήσεις και οι λύσεις, όσο δύσκολες και αν είναι. Γιατί μπορεί και να χρειάζεται κάποιοι να κουραστούν πλέον για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Πάμε να περιγράψουμε το πρόβλημα, κύριε Πεγκλή, από τη δικιά σας πλευρά.
1: Κοιτάξτε, έχουμε θίξει πολλές φορές από την εκπομπή σας πτυχές του προβλήματος, ναι. Γιατί υπάρχει ένα θέμα που είναι πώς αγοράζω σπίτι, εγώ που δεν έχω σπίτι. Το άλλο είναι πώς νοικιάζω ένα σπίτι σε λογική τιμή. Είναι δύο πολύ διαφορετικά θέματα, έτσι. Το ένα μπλέκεται με τράπεζες, με επιλογή κατοικίας, με τιμή ακινήτου. Το άλλο μπλέκεται με το πώς θα μετακομίσω σε ένα σπίτι που να μπορώ να τα απεξέρχομαι κάθε μήνα. Είναι πολύ διαφορετικά. Θα σας έλεγα να το πιάσουμε κάπου όπως θέλετε εσείς, για να προσπαθήσω κι εγώ να είμαι χρήσιμος για αυτούς που τέτοια ώρα κάνουν τον κόπο και μας ακούν.
0: Λοιπόν, είμαστε στο πρόβλημα, όπως το περιγράφουν περισσότεροι, που θεωρούν ότι τα ενίκια είναι ψηλά και δεν έχουν το εισόδημα για να κάνουν το επόμενο βήμα για να αποκτήσουν το δικό τους και δεν βλέπουν προοπτική μέσα από το μισθό τους.
1: Ναι, πράγματι τα ενίκια αυξήθηκαν σε εισαγωγικά βία τα τελευταία 5-6 χρόνια. Αυτό οδήγησε μια μερίδα κόσμου που έχουμε ξαναπεί όμως είναι ένας μικρός αριθμός, οι οποίοι στην προσπάθειά τους ή στην ανάγκη να αλλάξουν ακίνητο, γιατί το παλιό ακίνητο που μένανε 5 χρόνια ας πούμε έρχεται κάποια στιγμή και του λέει συγγνώμη φίλε αλλά δεν μπορούμε να ανανεώσουμε,
0: ναι,
1: και
0: θέλω άλλα 2-3 εκατοστάρια,
1: πρέπει να φύγει από το σπίτι, ναι. ή σε κάποιες περιπτώσεις δεν του δίνει καν αυτή την επιλογή. Αυτός λοιπόν πράγματι αντιμετωπίζει πρόβλημα. Γι' αυτό υπάρχει πολιτεία, κύριε Κοφόπουλε, για να μπορεί να αντιμετωπίζει ακριβώς τέτοια φαινόμενα. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι εξωπραγματικό, ναι. Είναι κάτι φυσιολογικό στη ροή των κοινωνιών.
0: Ναι.
1: Αυτό που χρειάζεται όμως είναι τη σωστή και αποτελεσματική παρέμβαση σε αυτό της πολιτείας. Εδώ λοιπόν να ξαναπούμε από την εκπομπή σας ότι η πολιτεία έχει κάνει πάρα πολλά και δεν έχει καταφέρει να λύσει το πρόβλημα. Κατά τη γνώμη μου, γιατί ξεδίπλωσε πολλά μέτρα, τα οποία όλα το καθένα από μόνο του είναι ανεπαρκές. Mm. Δηλαδή, εδώ έχεις μια στρέβλωση σε μικρό αριθμό ευτυχώς συνανθρώπων μας, που εκεί που πλήρωνε 400 ευρώ, ξαφνικά καλείται να πληρώνει 800 ευρώ. Το 400 που όταν πάει 800 στη ζωή του μπορεί να μην είναι βιώσιμο, ναι. Και αυτός να είναι ένας καθόλου κανονικός άνθρωπος που δεν έχει δηλαδή άλλα θέματα, να το πω έτσι, ναι. Να είναι ένας τύπος που τα
0: του
1: έχει γραμμένα,
0: σκάει κεραμίδα στο κεφάλι,
1: όμως σκάει μια κεραμίδα. Για αυτή την κεραμίδα λοιπόν θα έπρεπε η πολιτεία να μπορεί να το λύσει. Λυπάμαι που θα το πω, θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα που λύνεται.
0: Λύνεται.
1: Ναι, λύνεται. Ξεδιπλώσανε όμως, αν δεν κάνω λάθος, 15 μέτρα. Λυπάμαι, ναι. Γιατί πράγματι αυτό επιμένει και δεν έχει λυθεί.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Ναι. Δεν έχει λυθεί. Ωραία. Γιατί όλα είναι, κατά τη γνώμη μου, προσπαθήσαν να κάνουν πολλές φορές από λίγο και δεν το καταφέρανε. Και δεν το καταφέρανε. Ας μην μπούμε, μπορούμε να μπούμε σε. Μπορούμε
0: Ό,
1: να
0: θέλετε,
1: μπούμε.
0: Ναι, είναι, βέβαια,
1: η κυβέρνηση έχει ρίξει αρκετά λεφτά,
0: ναι.
1: Στο χώρο. Γιατί βέβαια και σε διαφορετικά θέματα. Είναι η επιδότηση των στεγαστικών δανείων. Έλα όμως που τώρα να πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Επιδότησαν στα στεγαστικά δάνεια και οι τράπεζες αντί να δανείζουν το κανονικό τους επιτόκιο μείον την επιδότηση,
0: σωστά.
1: Δανείζουν πολύ υψηλότερα από πριν. Δανείζονται με με 0 κόμμα, δανείζουν με 5, αφαιρούμενοι στις επιδότησεις είμαστε στα προηγούμενα επίπεδα. Άρα στην ουσία τι κάνει η κυβέρνηση, μοιράζει λεφτά με το ελικόπτερο στις τράπεζες. Αναφέρομαι τώρα στο σκέλος της επιδότησης των στεγαστικών δανείων. Κατά τη γνώμη μου εκεί είναι πεταμένα λεφτά. Πεταμένα λεφτά. Στο θέμα της επιδότησης. Γιατί απλούστατα, αν συγκρίνεται με τα επιτόκια σε ανάλογες. Γιατί πρέπει να δούμε βεβαίως την εποχή, τη ρευστότητα των διεθνών αγορών, πόσο δανείζονται οι τράπεζες, να το πούμε απλά. Ωραία. Κατά τη γνώμη μου, εκεί τα προγράμματα, ό,τι βγάλανε, δεν πέτυχαν το στόχο τους. Γιατί στην ουσία ο πολίτης δανείζεται με τα ίδια, να το πω έτσι. Yeah. Ενώ οι τράπεζες τα παίρνουν χοντρά από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, μέσω ακριβώς της επιδότησης, απλά δανείζουν σε υψηλότερες τιμές. Πουλάνε ακριβότερα τα προϊόντα.
0: Άρα πρακτικά δεν λύνεται το πρόβλημα.
1: Πάμε τώρα στα ακίνητα. Υπήρχε από πάρα πολλά χρόνια, όπως ξέρουμε, η επιδότηση ενοικίου. Ερχόταν λοιπόν να τσοντάρει το κράτος έναν με χαμηλό εισόδημα, εν πάση περιπτώσει, για να μπορεί και ο άνθρωπος αυτός να μένει σε ένα σπίτι και να μην κινδυνεύει να βρεθεί στον δρόμο. Το αυξήσανε αυτό, πράγματι το αυξήσανε, όμως όχι αρκετά. Αν δούμε όμως πόσα λεφτά δώσανε στο εξοικονομώ 1, στο εξοικονομώ 2, 3, σπίτι μου 1, σπίτι μου 2 και ένα κάρο άλλα προγράμματα που δεν τα έχω πρόχειρα να σας πω. Κατά τη γνώμη μου ρίξανε δισεκατομμύρια και δεν θρέψανε τους απαραίτητους καρπούς. Αυτό λυπάμαι που θα το πω. Ο μόνος τομέας που πήγε καλά από την κυβέρνηση στον χώρο των ακινήτων είναι το κτηματολόγιο. Να το λέμε αυτό.
0: Ναι, γιατί
1: αυτός πώς τον λένε που το έκανε ο Κυρανάκης, νομίζω, αυτό το πήγανε καλά. Σε όλα τα άλλα όμως πιστεύω ότι δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα παρά την εποχή, θα το πω πολύ απλά, των πολύ παχαίων αγελάδων. Ποτέ το κράτος δεν είχε τόσα λεφτά για ξόδεμα από αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Και έριξε προς την πλευρά της κατοικίας χρήματα, αλλά λέτε με λανθασμένο τρόπο.
1: Με λανθασμένο τρόπο. Θεωρώ με λανθασμένο τρόπο.
0: Άρα ο σωστός τρόπος ήταν η επιδότηση.
1: Ο σωστός τρόπος θα ήταν να εστιάσουμε στα προβλήματα, στις τρευλώσεις της αγοράς, όπως είναι για παράδειγμα στα ενίκια η απότομη αυτή άνοδος, και να αυξηθεί γενναιόδωρα το επίδομα ανεργίας, το επίδομα στέγασης, η επιδότηση ενοικίου, συγγνώμη, χωρίς να μοιράζουμε λεφτά. Σας είπα ένα παράδειγμα. Η επιδότηση των στεγαστικών δανείων, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα λανθασμένο μέτρο. Δεν αποδίδει καρπούς, αυξάνει τα κέρδη των τραπεζών.
0: Αν επιδοτούσαν τρία ενίκια αντί για ένα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα το ένα. Ναι, δεν είναι θέμα το ένα. Στην ουσία, αυτό το μπόνους να το πάρεις πίσω στο τέλος, κατά τη γνώμη μου, το ενίκιο έτσι όπως είναι για τον απλό άνθρωπο που συζητάμε, γι' αυτόν συζητάμε αυτή τη στιγμή, που είναι μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Έχει το εισόδημά του. Είναι καθαρός όμως, έτσι. Δεν είναι κόκκινος αυτός. Είναι καθαρός. Αυτός λοιπόν θα έπρεπε στη ροή του προϋπολογισμού του, όπως έχει δηλωμένο συμβόλαιο. Το συμβόλαιο είναι δηλωμένο στην εφορία. Καταβάλλεται φόρος για τη μίσθωση αυτή. Θα έπρεπε αντίστοιχα να λαμβάνει επίδομα. Τώρα πια με την τεχνολογία είναι όλα πάρα πολύ εύκολα. Αυτά, γιατί το συμβόλαιο φαίνεται, όλα φαίνονται. Άρα θα μπορούσε να έρχεται και να τσοντάρει, δεν λέμε υπερβολές, λίγο παραπάνω. Γιατί στην ουσία εδώ η πολιτεία πρέπει να διορθώσει μια ατέλεια της αγοράς. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή μην το τραγικοποιούμε, έτσι. Το λέω γιατί υπάρχουν.
0: Το περιγράφετε πάρα πολύ απλά.
1: Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δεν θέλω να το υπεραπιστεύσω. Είπα απλά ότι ξεδιπλώσανε πολλά μέτρα. Χωρίς αποτέλεσμα.
0: Χάθηκαν δηλαδή στη μετάφραση.
1: Χάθηκαν σε εισαγωγικά. Πέσαν πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Τα οποία δεν φέραν το αποτέλεσμα που θα έπρεπε. Το δεύτερο, για να πιάσω λίγο, γιατί είπαμε ότι ο λόγος που προέκυψε το πρόβλημα αυτό ήταν ότι υπήρξε μια χαμένη δεκαετία και στα ακίνητα, όπως πολλά πράγματα στην οικονομία μας, με τα μνημόνια κτλ. Σε αυτή τη χαμένη δεκαετία δεν υπήρξαν νέες οικοδομές. Δεν χτίστηκαν σπίτια. Αυτή η ανισορροπία προσφορά ζήτησης είναι που κάνει τώρα τα νίκια να εκτινάσονται σε συνδυασμό και με κάποιους άλλους παράγοντες, μην τα πούμε όλα μαζί. Σε αυτό λοιπόν, άρα αν τώρα θέλεις να ρίξεις, να δεις περισσότερες κατοικίες να αναγείρονται, εν πάση περιπτώσει, για δες λίγο το πλαίσιο στο οποίο κάνανε κάτι, ας πούμε, για την έκδοση οικοδομικών αδειών, για τον έλεγχο των οικοδομών, για το πόσο γρήγορα μπορεί να χτιστεί μια πολυκατοικία. Δεν κάνανε. Δηλαδή δεν είναι πολύ πλοκό το θέμα.
0: Επίσης,
1: για το κόστος, για το κόστος των αδειών. Στην ουσία όλα έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Σας πληροφορώ ότι σήμερα
0: το κόστος
1: δεν μπορείς να το πεις με μια τιμή, γιατί είναι εξαρτάται τι χτίζεις. Αλλά πάντως έχει αυξηθεί δυσανάλογα πολύ.
0: Δυσανάλογα
1: πολύ. Ακριβώς γιατί ουδής ασχολήθηκε. Επίσης και το κόστος οικοδομής δεν είναι η άδεια. Είναι μετά το ασφαλιστικό κόστος. Είναι τα ένσημα της οικοδομής. Σας πληροφορώ ότι το καθεστώς των ενσήμων είναι το ίδιο στην Ελλάδα από το οποίο δημιουργήθηκε πριν από 60-70 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει.
0: Άρα είναι αποτρεπτικό.
1: Το καθεστώς. Είναι αποτρεπτικό. Ναι, είναι αποτρεπτικό. Στην ουσία συντηρεί αυτό το υψηλό κόστος κατασκευής, το οποίο είναι μέρος του προβλήματος.
0: Άρα δεν έχουν μπει σε αυτό που είναι πάρα πολύ απλό, να μετρήσουν, να υπολογίσουν το κόστος μιας πολυκατοικίας εξ αρχής. Θεωρούν ότι είναι δεδομένο ότι ο εργολάβος έχει την άδεια, οπότε θα τα πάρουμε. και δεν αλλάζουμε τίποτα και από εκεί πέρα ελεύθερη αγορά και όποιος μπορεί τα κατάφερε.
1: Ναι, ναι, είπαμε είχαμε μια χαμένη δεκαετία στην οικοδομή. Δεν υπήρξε οικοδομή, δηλαδή ήταν μηδέν. Αυτό μηδέν, λοιπόν μηδέν, έχει τώρα 5-6 χρόνια που σιγά σιγά έχει πάρει μια πορεία πολύ ταχύτερη. Βλέπουμε γύρω μας οικοδομές, όχι βέβαια σε όλες τις περιοχές της Αθήνας, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Στο Δήμο της Αθήνας, για παράδειγμα, στο Δήμο της Αθήνας, στα όρια του Δήμου, έχουμε πολύ λιγότερες οικοδομές αναλογικά ως προς όλους τους άλλους Δήμους της Νομού Αττικής, ακριβώς γιατί υπάρχει υποβάθμιση στην Αθήνα, η οποία είναι και αυτή μέρος μια συζήτηση για την κατοικία. Γιατί αν ο κόσμος αποκλείει όλο το κέντρο,
0: φυσικά,
1: γιατί φοβάται να πάει να μείνει στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Είναι πολύ σωστή.
1: Βεβαίως. Και ψάχνει στην Παιανία. Στην Παιανία λοιπόν οι κατασκευαστές δεν προλαβαίνουν και στο κέντρο της Αθήνας που έχεις και πολλά παλιά κτίσματα, γιατί το κέντρο της Αθήνας χτίστηκε πρώτα από τα προάστια. Έχεις πολλά κτίρια δεκαετίας του 50, δεκαετίας του 40, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στα όρια για ένα π.χ. πιθανό νέο σεισμό, ο οποίος έχουμε να δούμε σεισμό από το 1999. Ναι. Είναι η ώρα του δηλαδή, να το πω απλά. Έτσι, χωρίς να. Λοιπόν, είναι η ώρα του. Όμως θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα μέρος του προβλήματος. Ναι.
0: Αυτό
1: δηλαδή
0: που λέει παράμετρος ότι δεν ασχολούνται με την υποβαθμισμένη Αθήνα είναι πολύ σοβαρό. Διότι εκεί υπάρχουν ακίνητα και είναι κλειστά. Και είναι κλειστά γιατί υπάρχει κόσμο που φοβάται.
1: Η Αθήνα δεν πάνω που θα το πω.
0: Και δεν αρκεί μια ανακαίνιση ενός. Μπορεί να χτίσει κάποιος ένα ξενοδοχείο υπέρλαμπρο και από κάτω να υπάρχει διακίνηση αργοτικών.
1: Να το πούμε απλά, αν απ' έξω γίνεται διακίνηση, αν απ' έξω κατουράνε στον δρόμο, δεν πας να μείνεις εκεί. Κάπως έτσι είναι, αν είσαι το λίγο κανονικός.
0: Ναι. Δυστυχώς
1: αυτά όμως, αυτά υπάρχουν στο κέντρο, υπάρχουν σήμερα.
0: Και δηλαδή, αυτό αφορά και τη Δημοτική Αρχή, και τη σημερινή και την προηγούμενη, όχι στο σχολείο της αστυνόμευσης, και την κυβέρνηση. Κεντρικά.
1: Ναι, η καθαριότητα είναι καθαρά.
0: Η καθαριότητα Δήμος Αθηναίων, η ασφάλεια.
1: Ναι, η πόλη έχει κάνει βήματα πίσω.
0: Πίσω σε σχέση με την περίοδο Μπακογιάννη.
1: Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Όχι, περίοδο Μπακογιάννη.
1: Όχι, έχει κάνει βήματα πίσω. Θεωρώ ότι γενικά η Αθήνα.
0: Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να αποδίδουμε. Η δουλειά που έκανε ο Νίκος Αβραμίδης στο Δήμο Αθηναίων στην καθαριότητα ήταν συγκλονιστική. Εγκαταλείφθηκε.
1: Ναι, ναι, η Αθήνα είχε μεγάλα προβλήματα. Έτσι, ναι. Υπήρξε βελτίωση τότε.
0: Σταμάτησε.
1: Δυστυχώς έχει σταματήσει. Αυτό να το πούμε διπλωματικά.
0: Αυτό αποτυπώνεται. Διπλωματικά το βλέπουν, το μυρίζεις. Δεν χρειάζεται. Άρα αυτό συμβάλλει και απευθύνεστε προφανώς και προς την κυβέρνηση. Ότι αυτά τα παιδιά δημιουργεί ένα πρόβλημα γιατί αυτές οι γειτονιές είναι εξ αρχής εκτός.
1: Μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας. Εγώ θα έλεγα, νομίζω υπόθηκε τα προηγούμενα χρόνια, ότι μετά το. Είδαμε τι έγινε στην Αθήνα, στην Ελλάδα, με το μεγάλο έργο του Ελληνικού. Άλλαξε όλη η νότια όψη του νομού Αττικής. Δηλαδή είναι συγκλονιστική η αλλαγή που έχουμε στην Αθήνα, στην Αττική, στη χώρα μας. Ναι. Από ένα μεγάλο εμβληματικό έργο. Είχε ακουστεί, χρειάζεται ένα τέτοιο έργο το κέντρο της Αθήνας. Είχε συζητηθεί για το μεγάλο σταθμό που υπάρχει εκεί στην πλατεία Αττικής. Να γίνει ένα μεγάλο έργο. Είχε συζητηθεί ότι θα ξεκίναγε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Τίποτα, ακόμα τίποτα.
0: Αυτά είναι.
1: Θεωρώ ότι το κέντρο, ο Δήμος Αθηναίων χρειάζεται ένα, κατά τη γνώμη μου, εμβληματικό έργο. Το οποίο τίποτα, περιμένουμε.
0: Και φωτισμό. Επίσης.
1: Αυτό είναι στα ψηλά.
0: Όχι, είναι στην καθημερινότητα.
1: Αυτό είναι στην καθημερινότητα της Δημοτικής Αρχής. Στην καθημερινότητα.
0: Ναι, αλλά αν υπάρχει. Είναι μια παράδοση ψυχολογική που άλλος δεν παραμείνει. Άμα δεν βλέπει έξω. Αν δεν ανάβουν τα φώτα.
1: Επειδή είμαστε στην παραλιακή, όταν πάρει κανείς τα μάξη από εδώ και πάει προς την Γλυφάδα, νομίζει ότι κάτι έχει γίνει εδώ. Θυμίζει Γάζα, σε ανάπλαση βέβαια. Θέλω να πω ότι αυτό χρειάζεται η Αθήνα, παιδιά. Αυτό χρειάζεται. Και είναι η πρωτεύουσα. Τι να κάνουμε,
0: άρα δηλαδή, μια διάσταση.
1: Εντάξει, δεν είναι ένα επιβάλλον.
0: Άρα, μισό λεπτό για να χάθουμε. Μια λοιπόν διάσταση του στεγαστικού προβλήματος είναι η υποβάθμιση των γειτονιών.
1: Είναι η υποβάθμιση του κέντρου της Αθήνας. Το οποίο πληθυσμιακά είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, έχει τον πυκνότερο πληθυσμό σε σχέση με την υπόλοιπη Αθήνα. Άρα αν μιλάμε για στεγαστικό, ξεκίναμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όπου εκεί αποφεύγει μια μερίδα συμπολιτών μας να πάει να μείνει, φοβούμενοι την υποβάθμιση.
0: Ωραία. Υπάρχει όμως, λένε πάρα πολύ, και το ζήτημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Που έχει αλλάξει τα δεδομένα, έχουν εκτοξεύσει τα ενίκια προς τα πάνω. Κάποιος μπορεί να βγάζει 5, 6, 10 χιλιάρικα, ενώ πριν το μήνα. Ενώ πριν έβγαζε 1500 κατέτοιμο.
1: Ναι, βεβαίως, να σας πω.
0: Δεν λέω ότι δεν υπάρχει επιβάρηση στην βραχυχρόνια.
1: Για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που μπήκα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις όταν μόλις επιτράπηκαν το 2015. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία μου δεν έχει κανένα διαμέρισμα στην Αθήνα που να κάνει βραχυχρόνια μίσθωση. Άρα μιλάω εκ του ασφαλούς για το θέμα. Ωραία. Σήμερα όμως δεν είναι το πρόβλημα η βραχυχρόνια μίσθωση. Η βραχυχρόνια μίσθωση έδωσε πράγματι μία διέξοδο περίοδο ενοικίασης, τα πέτρινα χρόνια της κρίσης, όπου κανείς δεν νίκιασε, το τριάρι είχε 100 ευρώ και δεν τον νίκιασε ο άλλος, και έδωσε μία διέξοδο να βάλεις μέσα τον τουρίστα, να περιποιηθείς το ακίνητο. Να. Είδαμε τις γειτονιές να ωφελούνται από αυτό, δηλαδή αλίμονο αν μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση ότι η χώρα και η πόλη έχασε από τα Airbnb. Δεν έχασε από τα Airbnb. Αυτή είναι η άποψή μου, μην έχοντας κανένα Airbnb σήμερα. Άρα μιλάω από το ασφαλούς. Σήμερα εμείς κάνουμε μόνο μακροχρόνιες μισθώσεις. Γιατί είναι μια εποχή ευκαιρίας. Είναι ψηλά οι τιμές, έτσι. Άρα λοιπόν δεν φταίνε τα Airbnb γι' αυτό. Τα Airbnb θα πρέπει να δει κανείς γιατί ο άλλος φοβόταν να βάλει μέσα κάποιον. Γιατί μετά μπορεί πιθανώς να μην ξαναδεί το σπίτι ή να ρημάξει το σπίτι του. Δηλαδή είναι πολύπλευρο το θέμα. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Αλλά ας μην στοχοποιούμε το Airbnb. Το οποίο άλλωστε.
0: Λέτε, δεν
1: επηρεάζει. Σήμερα απαγορεύεται. Μισό λεπτό, να μην είμαστε ξεκάθαροι. Στο Δήμο της Αθήνας απαγορεύεται.
0: Η
1: έκδοση νέων αδειών. Εντάξει, όποιος πρόλαβε μέχρι. Είναι 3 χρόνια τώρα. Πάμε 3 χρόνια από την απαγόρευση. Δεν έγινε τώρα, έτσι. Άρα λοιπόν, στα 3 χρόνια αυτά το πρόβλημα δεν λύθηκε. Άρα δεν φταίει αυτό. Μας είπαν ότι φταίνε οι Κινέζοι. Εγώ δεν είδα κανένα Κινέζο να μένει στις γειτονιές της Αθήνας. Εμείς έχουμε σπίτια στην Αθήνα. Τα έχουμε όλα νοικιασμένα σε μακροχρόνια και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Κινέζο δεν είδα γείτονα. Θέλω να πω και οι Κινέζοι τα νοικιάζουν. Γιατί πουλήθηκαν. Εντάξει, μην φανταστείτε. Νομίζω είναι ο συνολικός αριθμός των Κινέζων που πήραν βίζα πρέπει να είναι 6.000. Σε μια πόλη που έχει εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια. Έτσι, μιλάμε για εκατοντάδες. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Δεν φταίει αυτό. Απλώς βγήκε λίγο, έγινε λίγο πολιτικό θέμα. Όπως και τώρα το στεγαστικό, από ό,τι φαίνεται θα είναι κεντρικό. Εγώ σεμνά θα συστήσω στους ακροατές, γιατί αντίστοιχα έχουμε δει και άλλα παρόμοια και τα μνημόνια έγιναν θέματα. Έγιναν θέμα, υπήρξε πολιτική αντιπαράθεση και μετά είδαμε τι έγινε. Δεν πρέπει δηλαδή να πάρουμε το λάθος δρόμο. Το να ανεβαίνει η αξία των ακινήτων, στην ουσία οι 7 στους 10 που μας ακούνε τώρα, οι 8 στους 10 που έχουν ένα ακίνητο, κερδίζουν. Σημασία έχει λοιπόν πώς θα σμπρώξουμε μπροστά, πώς θα πάει καλύτερα και το υπόλοιπο 20%, ένα μέρος το οποίο μπορεί να πάρει ακίνητο, έχει σταθερή δουλειά, έχει εισόδημα, δεν του λείπει τίποτα.
0: Ταλαιπωρείται όμως.
1: Που σήμερα ταλαιπωρείται. Εκεί πρέπει η πολιτεία να γίνει πιο αποτελεσματική.
0: Μην φτάσουμε στην αντίληψη του βουλευτή που είπε ότι αφού δεν έχετε 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη, να πάρετε τα μέσα μεταφοράς με υποτιμητικό τρόπο.
1: Πώς θα βοηθήσουμε την κατάσταση. Η πολιτεία δηλαδή. Βοηθάς με χαμηλότερα δάνεια.
0: Γιατί μπορεί ο βουλευτής να έχει την αντίληψη ότι πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς. Δικαίως. Αλλά αν δεν υπάρχουν τα μέσα μεταφοράς να σε πάνε από το Α σημείο στο Β, είναι πρόβλημα.
1: Όχι, δεν μπορούμε να συζητάμε σε αυτή τη βάση.
0: Καταλαβαίνετε. Θέλουμε λοιπόν να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με την παρέμβαση να βοηθήσουμε τον κόσμο. Πώς αυτό το 20% να λύσει το πρόβλημα.
1: Εγώ θα έλεγα, ο κόσμος, μια μερίδα αυτού του 20% φοβάται, και ας το πούμε αυτό κύριε Κοφόπουλε, φοβάται το δάνειο. Εγώ ξέρω αρκετά ανθρώπου που φοβάται την ιδέα να έχει δάνειο, να το πω έτσι. Ωραία. Όμως δεν είναι διακοποδάνειο. Είναι στεγαστικό δάνειο. Είναι δηλαδή για να πάρεις ένα σπίτι το οποίο αμέσως δεν θα έχεις το ενίκιο, δεν θα έχεις το άγχος να πρέπει να μετακομίσεις επειδή γούσταρε μετά από 3 χρόνια βέβαια ο ιδιοκτήτης να φέρει να το κάνει κάτι άλλο ή επειδή δεν ψι ωμέγα. Δηλαδή σε αυτούς που φοβούνται θα πρέπει να πούμε ότι φίλε, αυτό είναι ένα σίγουρο βήμα. Βέβαια, σπίτι θα πάρεις, θα το ψάξεις, θα το ξαναψάξεις, αλλά κάντο. Γιατί ξέρω και την άλλη κατηγορία που 10 χρόνια ψάχνουν για σπίτι. Ούτε αυτό είναι λύση, κύριε Κοφόπουλε. Δεν μπορεί να ψάχνεις σπίτι για 10 χρόνια. Μπορείς να ψάχνεις για αρκετούς μήνες. Εγώ εκεί θα έβαζα τον ορίζοντα. Αν δηλαδή το συζητάς ήδη 2 χρόνια το θέμα αυτό, κάτι κάνεις λάθος. Mm-hmm. Το λέω για να είμαστε χρήσιμοι στον κόσμο, έτσι.
0: Mm-hmm. Πώς λοιπόν. Άρα, εντάξει, ο φόβος του. Οκ. Okay. Αλλά κάπως θα πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις έτσι ώστε ο κόσμος είτε να τολμήσει να πάρει αυτά τα ακίνητα που θέλετε αν ήταν νεόδυμητα, είτε να πάει στα άλλα που είναι κλειστά.
1: Ωραία, πάμε λίγο στα κλειστά. Πολύ ωραία που το θέλετε.
0: Μισό λεπτό. Βεβαίως. Θέλω να εξηγήσετε περισσότερο, αν μπορείτε, την επιδότηση του ενοικίου. Γιατί ορισμένοι το διαβάζουν ότι αυτό θα αυξήσει και άλλο το κόστος του ενοικίου, αν υπάρχει.
1: Όχι, κοιτάξτε. Θα σας πω ένα
0: παράδειγμα. Ο κερδισμένος είναι στην πραγματικότητα ο ιδιοκτήτης. Θα εισπράξει την
1: ακίνητο. Όταν κάποιος απευθύνεται σε μια αγγελία και ψάχνει ένα σπίτι, το σκέλος του αν αυτός ο κάποιος δικαιούται, παίρνει, δεν παίρνει επιδότηση ενοικίου, δεν είναι κάτι που εμπλέκεται στη συζήτηση που θα κάνει με αυτόν που βρήκε το σπίτι. Ούτε θα το μάθει ποτέ, προσέξτε, ούτε θα το μάθει ποτέ ο άλλος. Γιατί ο άλλος είναι υποχρεωμένος να κάνει το συμβόλαιο, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Παίρνει λοιπόν το συμβόλαιο ο ενοικιαστής και από εκεί και πέρα, εφόσον δικαιούται, γιατί έχει προϋποθέσεις, έτσι, εισοδήματος κτλ., θα πάρει στο λογαριασμό του την επιδότηση. Δεν εμπλέκεται, δεν είναι πρόγραμμα όπως υπήρχαν για τους μετανάστες. Αυτά έχουν περιοριστεί, να ξέρετε. Υπήρχε μια άποψη ότι φταίνει οι μετανάστες, όχι μετανάστες, δηλαδή φταίνε, υπήρχαν
0: τα προγράμματα αυτά που
1: κάποια προγράμματα στέγασης μεταναστών. Ναι. Αυτά αυτή τη στιγμή έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Πρέπει να έχει μείνει ένα 20% από αυτά που υπήρχαν πριν 2-3 χρόνια, να ξέρετε. Ναι. Είναι δηλαδή πολύ λιγότερα, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, ξαναγυρνάμε. Άρα στο αν η αγορά ζητάει μια τιμή. Όταν και ο άλλος δεν την πιάνει την τιμή και το έχει ξενίκιαστο και περνάνε οι μήνες, και αυτός θα κατεβάσει την τιμή. Εντάξει, εν τέλει θα κατεβάσει την τιμή. Αν βέβαια αυτός μετά βάζει έναν προβληματικό ενοικιαστή και δεν μπορεί να βγάλει άκρη μετά με αυτόν και δεν βρίσκει κάπου και το δίκιο του, και αυτό είναι ένα μέρος του προβλήματος. Δηλαδή είναι αρκετά περίπλοκο. Έτσι, δεν είναι απλό. Δεν λέμε ότι είναι απλό. Όμως το σκέλος της επιδότησης ενοικίου, η επιδότηση ενοικίου, λυπάμαι που θα το πω, δεν αυξήθηκε αρκετά. Χρειάζεται να αυξηθεί πολύ περισσότερο. Όχι, να το πω έτσι, από το λεφτόδεντρο που ξέρουμε ότι δεν υπάρχει, αλλά επαναξιολογώντας τα χρήματα που πέφτουν για το στεγαστικό εν ευρία ενία, προκειμένου να γίνει μια σωστή προτεραιοποίηση. Κατά τη γνώμη, η προτεραιοποίηση είναι λανθασμένη και υπάρχει ένας κατακαιρματισμός προγραμμάτων που δεν δίνει σήμερα αποτελέσματα.
0: Είναι σαφές. Ο κύριος Μιχάλης Πεγκλής, ιδιοκτήτης εταιρείας Ακινήτων, είναι στο ραδιοθάλαμο μαζί μας. Εταιρείας Ανάπτυξης Ακινήτων, διδάκτορ οικονομολόγος ο ίδιος. Θα πάμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στο ζήτημα των κλειστών κατοικιών, που έχει εκείνο μια σειρά από παραμέτρους. Διότι κλειστά σπίτια υπάρχουν από τους ιδιώτες ιδιοκτήτες. Υπάρχουν από το δημόσιο. Υπάρχουν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο κέντρο της Αθήνας, στην περιφέρεια, υπάρχουν πάρα πολλά κλειστά ακίνητα, τα οποία παραμένουν καθυλωμένα, και βάλτε ότι και μια άλλη παράμετρο, ότι συμβολιογράφη.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, η γυναίκα διακομίστηκε στο ΚΑΤ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου, προκειμένου να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση εναντίον εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως καινούργια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιείται στη Γερμανία με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη, σε ανάρτηση, αναφέρει ότι έχει ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: απόψα στιγμιότυπα είναι μαζί μας κύριε και κύριο κύριος Μιχάλης Πέγκλης, διδάκτορο οικονομολόγος, επικεφαλής εταιρείας ανάπτυξη ακινήτων. Πάμε στο ζήτημα των κλειστών κατοικιών, να δούμε γιατί κάποιος επιλέγει να έχει το σπίτι του κλειδαμπαρωμένο και σκοτεινό και να μην τον νοικιάζει, ή κάποια κίνητα έχουν παραμείνει στα αζήτητα της γραφειοκρατίας.
1: Ναι, το έχουμε θίξει. Θα έλεγα ότι ήμασταν από αυτούς που το θίξαμε πρώτοι, το συζητήσαμε πρώτοι μαζί, κύριε Κοφόμπλε, και το λέμε χρόνια. Το δημόσιο κατέχει εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα.
0: Πώς το ξέρουμε αυτό?
1: Το ξέρουμε γιατί την περίοδο της κρίσης υπήρχαν πάρα πολλοί, υπήρχαν περίπου 100.000, προσέξτε το νούμερο, 100.000 άνθρωποι που πέθαναν το χρόνο και δεν είχαν κληρονόμους, γιατί είχαν χρέη. Μάλιστα. Και οι κληρονόμοι τους δεν τους δεν δέχονταν, έκαναν αποποίηση
0: κληρονομίας,
1: γιατί τότε το σπίτι δεν είχε καμία αξία, να το πω έτσι, και αυτοί χρώσταγαν περισσότερα σε φορεία.
0: Άρα αυτά τα ακίνητα είναι παραμένουνε...
1: Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν ακίνητα πολλές δεκάδες χιλιάδες στην Αθήνα. Βλέπουμε κλειστά διαμερίσματα σε πολλές πολυκατοικίες. Λίγο πολύ, να το πω έτσι και από την εμπειρία των ακροατών σας, δεν υπάρχει πολυκατοικία που να μην υπάρχει τουλάχιστον ένα κλειστό διαμέρισμα.
0: Τουλάχιστον ένα.
1: Δεν είναι πάντα βέβαια το κράτος από πίσω, έτσι, αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι το κράτος. Μια άλλη περίπτωση να είναι πολύ κληρονόμητα, να είναι 15, να είναι 25. Κάποιος πέθανε, δεν είχε παιδιά και είχε γιατί κληρονομούν μέχρι τα πρώτα ξαδέρφια. Είχε 20 πρώτα ξαδέρφια, θείους, ανιψιούς. Και αυτοί κληρονομούν. Και αυτό λέει σε κάποιες περιπτώσεις, αυτοί δεν μπορούν να συνονοηθούν μεταξύ τους, διαφωνούν να τον πουλήσουν, μάλλον να τον νοικιάσουν. Okay. Θέλει λεφτά για να φτιαχτεί, δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη κλπ. Έχουμε λοιπόν διάφορους λόγους που παραμένουν κάποια κλειστά, ή κάποιος άλλος είχε μια πολύ κακή εμπειρία από κάποιον ενοικιαστή. Δεν είναι πολύ λίγοι αυτοί, έτσι. Και μετά φοβάται να μπλέξει πάλι με κάποιον που δεν τον πληρώνει, θα του το κάνει αχούρια, το είχε κάνει λίγο περιποιημένο, να το πω έτσι.
0: Είναι ευκολότερο.
1: Όσο και αν ακούγεται, ο ενοικιαστής γκρινιάζει πολλές φορές για την κακή κατάσταση του ακινήτου. Ναι. Ο ιδιοκτήτης γκρινιάζει, φοβάται ότι στην καλή κατάσταση που το έχει δεν θα του το συντηρήσει κάποιο. Γιατί κακά τα ψέματα είναι και αυτό ένα ρίσκο όταν νοικιάζεις, έτσι. Ναι. Δηλαδή σε τι κατάσταση θα το πάρει.
0: Αυτή η περιγραφή. Υπάρχει μια από τις προτάσεις είναι να υπάρχει πέναλτι.
1: Κοιτάξτε,
0: φορολογία για τα κλειστά ακίνητα εφαρμόζεται.
1: Αυτό εφαρμόζεται σε κάποιες χώρες. Τι λέει λοιπόν? Λέει ότι αν δεν τον νοικιάσεις το ακίνητο, θα πληρώνεις στον ένφια, θα έχεις μια προσάυξηση, να το πούμε έτσι. Η οποία βεβαίως, γιατί πόσο δεν τον νοικιάσεις καμία, ναι, κανένα μήνα ή όλο το χρόνο ή το μισό χρόνο, γίνεται λίγο περίπλοκο. Αλλά βέβαια είναι εύκολο με την τεχνολογία πια, να το πω έτσι, να βγει άκρη. Εγώ είμαι, να το πω έτσι, εξ αρχής κατά των νέων φόρων, κύριε Κοφόπουλο. Ναι. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια, παρά τις εξαγγελίες, αυτή η κυβέρνηση, λυπάμαι που θα το πω, δεν τα πήγε όσο καλά περιμέναμε στο θέμα της μείωσης των φόρων. Mm. Θεωρώ λοιπόν ότι η λύση δεν είναι να μπει ένας νέος φόρος.
0: Όχι, λοιπόν,
1: δεν είναι
0: φόρος
1: η λύση. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι η λύση να αυξηθεί ο
0: φόρος. Άρα η λύση είναι να ξεκλειδωθεί το ακίνητο.
1: Η λύση λοιπόν είναι αφενός τα δεκάδες χιλιάδες αυτά σπίτια στην Αθήνα που ανήκουν στο κράτος να ξαναβγούν γρήγορα στην αγορά.
0: Πώς
1: το έχουμε πει? Αυτά είναι μια υπόθεση. Ναι, να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ένας λοιπόν που πέθανε, άφησε ένα διαμέρισμα, δεν είχε κληρονόμους, είχε πολλά χρέη και δεν το πήραν κληρονόμοι, αυτό το διαμέρισμα βρίσκεται σαν μια υπόθεση στην οικία ΔΟΗ, στην εφορία.
0: Μάλιστα.
1: Στην εφορία. Εκεί λοιπόν το θέμα, αυτό το διαμέρισμα από τη διαθήκη κάποιου που περιέλθει ή είναι σε φάση να περιέλθει στην εφορία, στο κράτος, μέχρι να φτάσει σε κάποιο νέο ιδιοκτήτη, θα πρέπει το κράτος να κάνει μια διαδικασία, τελευταίο βήμα της οποίας θα είναι ο πληστηριασμός. Και σε αυτόν τον πληστηριασμό θα μπορούσε να βάλει και κάποια κριτήρια. Δεν είμαι πολύ υπέρ των κριτήριων, να το πω έτσι, γιατί μετά με τα κριτήρια θα χαθεί το νόημα της αξιοποίησης αυτού του ακίνητου. Πρέπει να αξιοποιηθεί το ακίνητο. Μπορεί να βγει σε μια πρώτη τιμή, λογική, χαμηλή, αν η αγορά το τραβήξει προς τα πάνω, τα λεφτά αυτά στο κράτος θα πάνε, έτσι. Θα ξαναγυρίζουν δηλαδή. Δεν τα παίρνει κάποιος ιδιώτης τα λεφτά αυτά. Ναι, απλά σήμερα το κράτος έχει ένα κλειστό σπίτι και ένας άλλος δεν βρίσκει σπίτι να μείνει. Μετά θα έχει αυτό το σπίτι, βρει έναν άνθρωπο που μένει και το κράτος έχει πάρει λεφτά. Δηλαδή είναι όλοι κερδίζουν, να το πω.
0: Ωραία, άρα πρέπει να είναι στο θέμα
1: λοιπόν,
0: της γραφειοκρατίας.
1: Αυτό χωρίς να είμαι μέσα στα πράγματα, δεν γνωρίζω. Χρόνια τώρα μας λένε θα γίνει, αλλά δεν είδα, ενώ διαφημίζεται με κορδέλα το κάθε τι που γίνεται, δεν είδα μια κορδέλα να κοπεί για τα αποτελέσματα στην αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων που ανήκουν στο κράτος. Το οποίο είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες.
0: Συγγνώμη. Εδώ, παρένθεση. Ναι. Υπάρχει το κτηματολόγιο. Έχει το τεχνικό επιμελητήριο τη δική του database με τα ακίνητα. Γιατί κάνουμε...
1: Το κτηματολόγιο είναι ένα μητρό ακινήτων ολωνών. Δεν είναι αυτό που συζητάμε τώρα.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω, μπορούν να εντοπιστούν ποια είναι αυτά τα ακίνητα.
1: Όχι, όχι, το κράτος τα ξέρει τα ακίνητα.
0: Α, τα γνωρίζει.
1: Τα ξέρει. Okay. Όμως αναγνωρίζουμε ότι έχει μια περιπλοκότητα αυτό, αλλά για 7 χρόνια δεν υπάρχει περιπλοκότητα.
0: Υπάρχει, άρα έχει ένα περιουσιακό στοιχείο το κράτος.
1: Ναι. Το οποίο κάθεται. Το κράτος δεν πληρώνει ένφαση στον εαυτό του και νομίζω ότι δεν έγινε και τίποτα. Αλλά υπάρχουν δίπλα άνθρωποι που δεν βρίσκουν σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δηλαδή δυστυχώς, ξαναλέω, αν τώρα αν
0: αυτό το γίνει έργο μπορεί να είναι
1: και δεν το ξέρουμε.
0: Αυτό μπορεί να είναι ένα σχέδιο διετίας.
1: Αυτό κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να παράξει τεράστια αποτελέσματα σε λιγότερο από ένα χρόνο.
0: Σε λιγότερο από ένα χρόνο.
1: Γιατί στην ουσία την εκποίηση θέλεις. Η εκποίηση σήμερα με τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό γίνεται πολύ γρήγορα. Ορίζει τον πληστηριασμό με μια βεβαίως έκθεση που πρέπει να προηγηθεί κλπ. Αλλά σε 2 μήνες μπορεί να βγει. Πρέπει να προηγηθεί ένα ξεσκαρτάρισμα, να το πούμε έτσι, αυτού του ακινήτου, ποιο είναι, τι είναι, πόσο κάνει κτλ. Δεν θέλω να το υπεραπλουστεύσω. Αλλά έπρεπε να έχει γίνει. Μα... δεν έχει γίνει. Άρα τουλάχιστον δεν μας το έχουν πει ότι έχει γίνει.
0: Άρα λέτε ότι εδώ υπάρχει ένα έσοδο για το δημόσιο, ένα και μία. Ένα...
1: Το κυριότερο θα βρουν σπίτι χιλιάδες άνθρωποι. Χιλιάδες άνθρωποι. Είμαι
0: μια
1: πάρα
0: λύση
1: πολύ
0: του,
1: κατά.
0: Ένα μέρος για τη λύση του προβλήματος.
1: Για να είμαστε λίγο στο δημόσιο διάλογο. Υπάρχουν διάφορες φωνές. Λυπάμαι που θα το πω, δεν ξέρω, ίσως είστε και εσείς κύριε Κοφόμ. Νομίζω σας έχω ακούσει που μιλάνε για κοινωνικές κατοικίες. Λοιπόν, η έννοια της κοινωνικής κατοικίας
0: με επιτυχίες
1: στο παρελθόν. Ήταν έκτακτες οι συνθήκες. Το σπίτι χρειάζεται τον οικοκύρη του, κύριε Κοφόπουλε. Mm. Όταν το σπίτι ανήκει στο δημόσιο και χαλάει μια βρύση, τι κάνουμε?
0: Ναι, τι θέλετε να πείτε, δεν καταλαβαίνω.
1: Θέλω να πω ότι
0: οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αντιμετωπίσει έτσι τα προβλήματα έχουν καταρρύψει.
1: Κάνουμε ανταλλαγή ιδεών.
0: Όχι,
1: δεν χρειάζεται να συμβαίνει.
0: Ότι δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε.
1: Οι κατοικίες ακόμα τις βλέπω στην Αλεξάνδρα. Ξέρετε στην Αλεξάνδρα.
0: Ναι, φυσικά, αντέχουν ακόμη.
1: Όχι, δεν αντέχουν ακόμη. Δυστυχώς είναι μια ορατή απόδειξη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι η λύση στα σημερινά προβλήματα. Αυτό
0: είναι ένα. Οι κατοικίες αυτές είναι πρωτοποριακές για την εποχή τη δεκαετία του. Το 20 μετά την μικρασιατική καταστροφή.
1: Τότε πιθανώς να λέγαμε ότι συνάντηση απόλυτα.
0: Είναι στην αρχιτεκτονική Bauhaus. Έρχονται για να καλύψουν ανάγκες και δυστυχώς δεν συντηρήθηκαν όλα τα υπόλοιπα έτη. Ναι. Σε άλλες χώρες τέτοιες πέτρινες κατοικίες είναι διαμάντια. Θέλω να πω ότι είναι αξιοθέατα.
1: Κατά τη γνώμη μου θα πάει τη χώρα πολύ πίσω. Μια τέτοια εξέλιξη θα γίνει μια τεράστια αιστεία διαφθοράς για τα σπίτια, ένα ακριβό πράγμα. Θυμάστε κάτι πολλαπλασιασμός του κυρίου, κάποιου πολιτικού αρχηγού σε σχέση με τις κοινωνικές κατοικίες που πέταξε ένα νούμερο να γίνουν 50.000 σπίτια, σαν να μιλούσε για 50.
0: Θυμάμαι ότι απέτυχε το Ολυμπιακό χωριό. Δηλαδή, το
1: άλλο
0: παράδειγμα...
1: ένα κρατικό ακίνητο. Ναι. Η λύση δεν είναι το κράτος να έχει ακίνητα. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Να έχει μόνο αυτά που χρησιμοποιεί. Βεβαίως οι υπηρεσίες του. Είμαι κατά του να πληρώνει υπέρογκα ενίκεια το κράτος σε ιδιώτες, άλλη μια αιστεία διαφθοράς, έτσι. Ναι. Το κράτος θα πρέπει να έχει τους χώρους που χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, η κατεύθυνση του να χτίσει το κράτος, δηλαδή τα με τα δικά μας τα λεφτά σπίτια, μετά αυτά να νοικιάζονται με χαμηλά ενίκεια, κατά τη γνώμη μου είναι ένας λάθος δρόμος. Που υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν πάρει λάθος δρόμος και άλλες που έχουν πάρει το σωστό δρόμο. Κατά τη γνώμη μου δεν λύνει το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα αυτό θα λυθεί με το να απλουστεύσουμε λίγο, να απλοποιήσουμε και να μειώσουμε το κόστος του να σηκώσει οικοδομή σήμερα. Βεβαίως να σηκώσει οικοδομή με όλες τις πρόνοιες που το Υπουργείο Ενέργειας Περιβάλλοντος θεωρώ ότι σε αυτόν τον τομέα τα πάει καλά. Είναι, θεωρώ, ένα πολύ πετυχημένο παράδειγμα Υπουργείο αυτή τη στιγμή. Ούτως ώστε το να μην πήξουμε από περισσότερο τσιμέντο, αλλά να έχουμε πιθανότατα λιγότερο τσιμέντο στις επόμενες 2 δεκαετίες, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό πάει και πιο μακροπρόθεσμα. Εντάξει, να μειώσουμε λοιπόν το κόστος. Ανέφερα ήδη τη διαδικασία διοδότησης, τα ένσημα που είναι ένα κομμάτι εκεί. Τα δομικά υλικά είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, αλλά φεύγει λίγο από τη συζήτηση τη δική μας εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα, το κράτος να τρέξει τις διαδικασίες να αξιοποιήσει τα κλειστά ακίνητα που του ανήκουν. Αυτό είπαμε δεν πάει καθόλου καλά. Να κοιτάξει το επίδομα ενοικίου και τα υπόλοιπα 13 μέτρα, νομίζω 14 είναι όλα, που έχει ξεδιπλώσει γιατί δεν έχει αποδώσει τα αποτελέσματα που θα έπρεπε. Να κάνει λοιπόν ένα ανασχεδιασμό της στεγαστικής του πολιτικής, γιατί η στεγαστική πολιτική, από ό,τι φαίνεται, κύριε Κοφόπουλε, έρχεται κεντρικά στην πολιτική αντιπαράθεση. Και να συμπληρώσω, όπως είπαμε, οι τράπεζες βεβαίως θα πρέπει να δώσουν πολύ περισσότερα στεγαστικά δάνεια. Λυπάμαι που θα το πω, οι τράπεζες σήμερα έχουν γίνει μαγαζιά λοιπόν υπηρεσιών, χρεώσεων, ασφαλιστικών υπηρεσιών, μετοχών, χρηματιστηρίων, δεν ξέρω. Πάντως δεν κάνουν το βασικό του σκοπό, που είναι να δανειοδοτούν την οικονομία. Αυτό δεν το κάνω.
0: Πρόβλημα.
1: Τα νούμερα για τα στεγαστικά δάνεια παραμένουν συντριπτικά χαμηλά. Είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, σε κάτω του 10%. Μιλάμε για 90% πτώση από το 2009. Φανταστείτε, πόσο η χώρα διαφημίζουμε, πάει καλά, το ΑΕΠ μεγαλώνει και δίνονται σήμερα 90% λιγότερα στεγαστικά, μάλιστα, δηλαδή παραγωγικά δάνεια, έτσι, για να πάρεις ένα σπίτι. Από ό,τι δινόντουσαν το 2009.
0: Ωραία. Πάμε σε δύο δύσκολες ερωτήσεις. Πρώτη, δεν έχετε σχέση με κόμμα κυβέρνηση. Ενώ δεν
1: όχι κανένα, όχι κανένα, γιατί όχι κανένα. Ναι, ναι, για να
0: μπορεί
1: ναι.
0: να παρεξηγηθούμε.
1: Όχι, όχι, προς Θεού.
0: Είστε άνθρωπος αγοράς.
1: Έχω την εταιρεία μου τα τελευταία 20 Μάλλον. Χρόνια. Ωραία. Ξεκίνησα με ένα ακίνητο και έχω πάρα πολλά ακίνητα και εγώ.
0: Από αυτή την οπτική μιλάτε.
1: Ναι.
0: Το ανθρώπου της αγοράς.
1: Το έχω καταφέρει αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: το έχω κάνει. Το έχω κάνει.
0: Καταλαβαίνω. Με τα φαντς τι γίνεται?
1: Εντάξει, τα funds έδωσαν μία διέξοδο στο πρόβλημα σε εισαγωγικά που είχαν οι τράπεζες που δεν μπορούσαν να πουλήσουν ένα ακίνητο σε εσάς, σε μένα, δηλαδή σε ιδιώτες. Ήρθαν τα funds, κοιτάξτε, είναι μια πλευρά της ιστορίας, συζητιόνται πολλά, δεν έχω όλη την εικόνα να το πω, για να μιλήσω υπεύθυνα. Μιλάω υπεύθυνα για όσα γνωρίζω. Δεν γνωρίζω όλη την
0: ότι
1: εικόνα.
0: Ότι εκποιούνται τα ακίνητα σε πολύ χαμηλότερη αξία από αυτή που έχουν και δεν υπάρχει δυνατότητα.
1: Όχι, σήμερα δεν εκποιούνται σε πολύ χαμηλές τιμές. Τα fund, μισό λεπτό, τα fund είναι εταιρείες.
0: Ναι.
1: Αγόρασαν σπίτια από τις τράπεζες, αγόρασαν δάνεια για την ακρίβεια που είχαν υποθηκευμένα σπίτια και από εκεί και πέρα τα πουλάνε. Δεν έχω την εικόνα ότι σήμερα το 26, πιθανώς πριν 5 χρόνια που ξεκίνησαν, να πουλούσαν πολύ χαμηλά, αλλά ήταν άλλες οι τιμές τότε. Εγώ έχω παράδειγμα που εμείς επιχειρήσαμε τώρα τελευταία να πάρουμε ένα διαμέρισμα. Είναι πραγματικό όμως παράδειγμα. Δεν το έδιναν φτηνά. Πιθανώς θα το είχαν πάρει τσάμπα αυτοί, έτσι. Δεν το ξέρω πόσο το είχαν πάρει. Ναι. Αλλά το πουλούσαν σε μια τιμή αγοράς, να το πω έτσι. Δεν το πουλούσαν φτηνά. Πιθανώς αυτό, εγώ δεν έχω όμως τα στοιχεία.
0: Για δεν παράγει όμως ένα
1: ότι
0: πρόβλημα
1: αυτό. Ναι, ναι, δεν ξέρω πόσα σπίτια κατέχουν. Δεν έχω τα νούμερα.
0: Ένα πρόβλημα. Δεν είναι ένα
1: αυτό
0: πρόβλημα.
1: Αλλά,
0: αυτό
1: ναι, να το πω αλλιώς. Μισό λεπτό. Το θέμα είναι, κατέχουν πόσα σπίτια.
0: Ναι.
1: Πόσα πουλήθηκαν, πόσο πουλήθηκαν,
0: άρα δεν
1: ωφέλησαν την οικονομία. Θεωρώ ότι χρειάζεται αυτή η δημόσια συζήτηση, βέβαια, να γίνει λίγο σοβαρά, έτσι, δηλαδή να γίνει από ανθρώπους
0: που ξέρουν. Έχουμε διαθέσιμα στοιχεία ενδεχομένως.
1: Εγώ να είμαι μέρος του προβλήματος. Μα δεν σας λέω ότι.
0: Αν θέλουμε να λύσουμε το.
1: Δεν σας λέω ότι έχουμε γίνει.
0: Αν κάποιος θέλει να λύσει το ζήτημα της κατοικίας, πρέπει να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Μέσα στα θέματα είναι και τα funds.

0: ψαχμό ένα που επίσης ρημάζει.
1: Ένα κτίριο που δεν χρησιμοποιείται. Μπορεί να ξανανακαιρθεί.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι. Η γνώμη μου είναι ότι το κράτος πρέπει να κατέχει μόνο τα ακίνητα που χρησιμοποιεί. Όλα τα άλλα πρέπει να τα πουλήσει. Να τα αξιοποιήσει. Να τα αξιοποιήσει. Η αξιοποίηση δεν είναι μέσα από το να γίνει μια μεγάλη αιστεία διαφθοράς, να γίνει το κράτος μεγαλοεργολάβος.
1: Okay. Άρα πληστηριασμός. Καθαρός τρόπος.
0: Να φύγουν στην οικονομία. Να φύγουν, να καταβάλλονται οι φόροι μετά. Να πληρώνονται φόροι, να τα φροντίζει κάποιος που είναι δικό του και τον νοιάζεται. Το πονάει. Το πονάει. Δεν θέλω να έχω δημόσιο υπάλληλο να μου λέει το σπίτι. Είναι αιστεία διαφθοράς. Αυτό είμαι πάρα πολύ κατά. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Mm-hmm. Ωραία. Να αφήσουμε αυτό το κεφάλαιο για να πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση τώρα, έτσι όπως διαμορφώνεται. Διότι η πορεία των τιμών θα παραμείνει
0: πολύ σημαντικό.
1: Ανωδική, ναι, θα υποχωρήσει.
0: Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να το
1: έλεγαν πάρα πολύ ότι τα προηγούμενα χρόνια ότι έχουμε φτάσει στο ταβάνι και είναι η ώρα τώρα να αντιεχθεί στις προμέτρες.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει ταβάνι.
1: Θυμάμαι τηλεφωνικά να λέτε εσείς ότι όχι, αυτό η πορεία θα αυξηθεί.
0: Ναι, ναι, θα αυξηθεί. Αυτό λέγαμε, έχουμε επιβεβαιωθεί, κύριε Κοφόπλε, μαζί τα λέμε νομίζω 4-5 χρόνια πια, μπορεί και παραπάνω. Yeah. Έχουμε επιβεβαιωθεί σε αυτά που λέγαμε και να το πούμε απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Σήμερα σε όλο τον κανονικό πλανήτη, όχι δηλαδή σε χώρες που δεν μας ενδιαφέρουν, υπάρχει πληθωρισμός. Έχουμε υψηλό πληθωρισμό. Τι σημαίνει υψηλός πληθωρισμός? Ότι οι τιμές όλων των πραγμάτων ανεβαίνουν. Άρα τρέξε να αγοράσεις σπίτι τώρα. Είναι απλό. Εσύ που τρέξε να πουλέμε το μήνυμα αγόραση, εφόσον το χρειάζεσαι βέβαια το σπίτι, έτσι. Ναι. Ή εν πάση περιπτώσει, αν έχεις κάποια λεφτά στην τράπεζα, στην πάντα, στο μαξιλάρι ή στην τράπεζα και σήμερα παίρνεις από την τράπεζα 1%, γιατί αυτό εκεί είναι περίπου σήμερα το καταθετικό, ενώ σήμερα χάνει, έχεις πληθωρισμό 4-5%, να το πούμε σεμνά, σημαίνει ότι σήμερα κάθε μήνας που περνάει τα λεφτά σου χάνουν την αξία τους. Ενώ το ακίνητο ακολουθεί, είπαμε, το ακίνητο ακολουθεί τη γενική πορεία της οικονομίας. Η γενική πορεία της οικονομίας, τουλάχιστον μέχρι το 2032 που το ελληνικό χρέος είναι πλήρως καλυμμένο, ρυθμισμένο, τακτοποιημένο, δεν έχει να ανησυχεί από κάπου δηλαδή.
1: Ανεξαρτήτως κυβέρνησης.
0: Κατά τη γνώμη μου, σε γενικές γραμμές, ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Τώρα λυπάμαι που θα το πω, να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Αν δούμε τώρα την Κωνσταντοπούλου πρωθυπουργό, θα ανησυχούσα. Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχει κάποιος κανονικός άνθρωπος στο τιμόνι. Δηλαδή. Όχι, εγώ δεν είπα Μητσοτάκης, λέω ότι εφόσον εγώ δεν θα φοβόμουν πιθανή κυβερνητική αλλαγή. Που δεν είναι πολύ πιθανή αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα νούμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει εφόσον είναι κανονικό άνθρωπο.
1: Σταθερότητα μέχρι το 32.
0: Σταθερότητα μέχρι το 32 σημαίνει ότι τα ακίνητα ανεβαίνουν. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει. Αυτό τώρα δεν σημαίνει ότι αν βλέπεις ένα ακίνητο σήμερα το οποίο είναι υπερτιμημένο, το ζητάνε να το πω έτσι 50% πάνω από την εύλογη τιμή, αυτό το ακίνητο θα μείνει στάσιμο φυσικά μέχρι το 32, γιατί το ζητάνε πολύ ψηλά σήμερα. Δεν λέμε λοιπόν αγοράστε το πρώτο
1: ακίνητο. Ωραία, η εύλογη τιμή πώς προκύπτει?
0: Η εύλογη τιμή προκύπτει, το ακίνητο είναι μια σοβαρή αγορά, είναι μια αγορά ζωής. Άρα δεν αγοράζεις, κανείς δεν αγοράζει στο πόδι. Θα το ψάχνεις καιρό. Ψάχνοντας το καιρό σημαίνει βλέπεις πολλές αγγελίες και άρα αποκτάς μια αίσθηση ποιες είναι οι τιμές μιας περιοχής. Και καταλαβαίνεις και τι γίνεται και στην άλλη περιοχή, γιατί αμέσως αποκτάς μια αίσθηση όταν το μελετάς το θέμα λίγο. Εντάξει. Αυτή η αίσθηση που θα αποκτήσεις θα σου δείξει ποια είναι η εύλογη τιμή. Γιατί εκεί θα δεις ποιος πουλάει ακριβά. Θα καταλάβεις αμέσως, γιατί στην περιοχή που ψάχνεις, συνήθως έτσι κινείται ο κόσμος, κοιτάει μια περιοχή ή δύο περιοχές. Οπότε αποκτάει μια αίσθηση. Θα πρέπει λοιπόν να επιδιώξει να αγοράσει στην εύλογη τιμή. Να θυμάστε ότι υπάρχει και το ανάποδο. Εγώ προσωπικά τα τελευταία 20 χρόνια αγοράζω ακίνητα, κύριε Κοφόπουλο, και πουλάω ακίνητα. Εγώ. Όχι δηλαδή μεσητικά, δικά μας ακίνητα της εταιρείας μου. Οπότε είναι ένα κομμάτι που το ξέρω πάρα πολύ καλά. Έτσι, πάρα πολύ καλά. Ο άλλος που θέλει να πουλήσει, να ξέρετε. Υπάρχει αυτός που δεν θέλει να πουλήσει. Αυτός το βάζει σε μια τιμή παράλογη. Και να το πω έτσι, χαλάει την πιάτσα, χαλάει την
1: γιατί
0: αγορά.
1: Το κάνει αυτό, ναι.
0: Γιατί λέει άβρεθη, γιατί άκουσε κάποιος που ήρθε ο Ρώσος και του τα έφερε σακούλα. Να το πω για να γελάσουμε. Σήμερα απαγορεύεται η σακούλα. Παλιά γινόταν. Μέχρι πριν δύο χρόνια επιτρεπόταν η σακούλα, έτσι. Μέχρι πριν δύο χρόνια.
1: Δεν ήταν με επιταγές.
0: Όχι, όχι. Η υποχρεωτική καταβολή στην τράπεζα έχει το πολύ δύο χρόνια που έχει γίνει υποχρεωτική. Μέχρι πριν δύο χρόνια ήταν σακούλα τα λεφτά του ακινήτου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια. Μέχρι πρόσφατα. Λοιπόν, αυτός λοιπόν που άκουσε.
1: Είναι τρομερό,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι, εντάξει, τώρα δεν υπάρχει πια. Έτσι. Λοιπόν, αυτός λοιπόν που άκουσε για αυτόν που πούλησε υπερβολικά ακριβά. Κακά τα ψέματα, όταν είσαι με το μισθό και έχεις από τη γιαγιά, από τη μαμά, ένα ακίνητο που μπορεί να δώσει, λέμε, 200 είναι το κανονικό, αλλά κάποιοι του δώσαν 350 με κάτι ανάλογο, το βάζεις 350. Αλλά στην ουσία εσύ δεν πουλάς. Δεν πουλάς. Χαλάς την πιάτσα. Χαλάς την πιάτσα. Αυτός, πάμε τώρα τον άλλον. Αυτός όμως ο οποίος θέλει να πουλήσει, ξέρετε, από ένα ακίνητο δεν παίρνεις 5.000 που δεν άλλαξε και τίποτα στη ζωή σου. Όταν θα πάρεις από ένα ακίνητο που πούλησες, πάμε τώρα στην πλευρά του πολιτή για να καταλάβει ο κόσμος που είναι από την πλευρά του αγοραστή. Από την πλευρά του πολιτή, ξέρετε πόσο αυτονόητη ζωή μπορεί να αλλάξει πιο πολύ από τη ζωή του.

0: άλλου που θα το αγοράσει για να μείνει. Γιατί αυτός θα το αγοράσει για να μείνει, τώρα έμενε στο ενίκιο, εντάξει, πλήρωνε το ενίκιο, τώρα ίσως αναστατώνεται λίγο η ζωή του, γιατί έχει μια δύσκολη μετακόμιση, δάνειο επισκευαστικό να το φτιάξει λίγο, να το σουλουπώσει, να το επιπλώσει, έχει περιπέτεια, για καλύτερο βέβαια, έτσι, για ένα καλύτερο μέλλον. Ο άλλος όμως ξαφνικά, εκεί που είχε στην τράπεζα 800 ευρώ και ήταν έτσι, ίσα βάρκα, ίσα νερά, ξαφνικά μπαίνουν στο λογαριασμό του 150.000 ευρώ. Μπορεί να αλλάξει τη ζωή του, να αλλάξει τη δουλειά του, να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι η αγορά λειτουργεί όταν γίνεται η πώληση, κύριε Κοφόπουλε. Όχι όταν κάποιοι ζητάνε τρελές τιμές και οι άλλοι δεν αγοράζουν. Άρα λοιπόν, σήμερα λοιπόν τολμώ να πω ότι είναι περίοδος με αυτές τις ψηλές τιμές που δεν έχουμε πολλές πράξεις. Δεν έχουμε πολλές πράξεις. Θα ήθελα, θα κοιτάξω πιθανώς εν ώψη επόμενης συζήτησης να έχω στοιχεία γι' αυτό, ναι. Αλλά η αγορά είναι λίγο κουμπωμένη. Αυτό έχει να κάνει και με το ότι η κυβέρνηση κακώς, κατά τη γνώμη μου, να το πω έτσι, αποθάρρυνε λίγο, αποθάρρυνε τους ξένους από το να έρθουν, ναι, να αγοράσουν ακίνητα.
1: Άλλαξε τότε, πάλι γιατί.
0: Ναι. Έτσι, γιατί αυτό το πράγμα λειτουργούσε την οικονομία. Λειτουργούσε την οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ ακόμα δεν έχει μπει, μπήκε, ουσιαστικά έχει τερματιστεί η χρυσή, η Golden Visa στην Αθήνα, έτσι. Στην Αθήνα σήμερα η Golden Visa είναι μόνο 800.000 και πάνω. Πρακτικά όποιοι πάνε στο ελληνικό. Από εκεί ψωνίζουν. Ή κανένα ρετυρέ στο Κολονάκι. Στην ουσία η χρυσή Visa έχει τελειώσει τώρα από την Αθήνα 3-4 χρόνια. Δεν έπεσαν οι τιμές. Το λέω για όποιους κατηγορούσαν τη χρυσή Visa.
1: Άρα είναι και αυτό ένα λάθος.
0: Ναι, κατά τη γνώμη μου ήταν λάθος. Ναι, λάθος. Γιατί η Ελλάδα είναι ένα προνομιακό οικόπεδο. Είμαστε τυχεροί, κύριε Κοφόπουλε,
1: που
0: είμαστε
1: σε αυτό το.
0: Χώρα. Οικόπεδο. Α μιλήσω για η περιουσία. Νομίζω μένετε σε ιδιώκτο το σπίτι από κουβέντες που έχουμε κάνει.
1: Η Ελλάδα είναι χώρα.
0: Το σπίτι σας, κύριε Κοφόπουλε, μεγαλώνετε παιδιά, μεγαλώνετε παιδιά. Θέλετε το σπίτι σας να έχει καλή αξία. Συγγνώμη. Μην το στοχοποιούμε αυτό.
1: Δεν στοχοποιούμε.
0: Ωραία, ναι, αυτό είναι. Άρα χώρα. Λοιπόν πρέπει να θέλουμε την ευημερία. Την ευημερία θέλουμε. Και θέλουμε να πάρουμε χεράκι και μια μερίδα τη κοινωνία. Να λειτουργεί και να βοηθήσουμε ανθρώπους γύρω μας. Δηλαδή, όχι να βοηθήσουμε εγώ. Η πολιτεία να έχει τα σωστά μέτρα, τις σωστές πολιτικές που θα τους δώσουν την ευκαιρία και αυτοί να κάνουν το βήμα. Να πάρουν το σπίτι ή να πάρουν και το εξωτερικό, να το πω έτσι. Γιατί στην πορεία, στη διαδρομή, και το λέω για όσους μεγαλών παιδιά, στη διαδρομή μιας ζωής. Αν είναι να αφήσεις κάτι στα παιδιά, συγγνώμη θα το πω, δεν είναι να αφήσεις χρυσές λίρες, εντάξει. Είναι να αφήσεις ένα σπίτι ή δύο ή ό,τι μπορείς σε πάση περιπτώσει. Αυτό αφήνει κανείς στην επόμενη γενιά. Όχι, άρα λοιπόν η περιουσία, άρα λοιπόν το σπίτι παραμένει ο θεμέλιος λίθος της περιουσίας του Έλληνα. Και όχι μόνο του Έλληνα. Αυτό συμβαίνει σε όλο το.
1: Ωραία, έχω ένα μήνυμα για μια κυρία τη Χρυσούλα που λέει για ένα πρόβλημα που έχει με κλειστά διαμερίσματα, που με άλλους συνειδιοκτήτες, οι οποίοι. Που είναι άφαντοι, αλλά έχουν δηλώσει στο εκπαιδευτικό το ελάχιστο ποσοστό τους. Αλλά εκείνη αναγκάζεται να πληρώνει τα πάγια, το νερό κτλ.
0: Ωραία, απάντω.
1: Και οπότε το επιτέλους το κράτος, θα πάρει μια απόφαση να περάσει την εκκλησία στο μοναδικό κληρονόμο που ενδιαφέρεται. Λέει.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει.
1: Δεν το ξέρω,
0: ναι, να το πούμε. Ναι.
1: Αλλά είναι το πρόβλημα όμως.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ υπάρχει. Το θέτησατε. Να, που έρχεται κάποιος.
0: Το αναφέραμε αυτό. Το αναφέραμε.
1: Ναι. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα εδώ που έχει περάσει την αφάνεια.
0: Ναι, σε αυτό λοιπόν δεν ξέρω αν έγινε ή αν επίκειται να γίνει, αλλά έχει εξαγγείλει ο κύριος Φλωρίδης ότι θα απλοποιήσει μια διαδικασία που υπήρχε και πριν όμως στο νομοθετικό προστάσιο, που λέει ότι αρκεί ένας από τους κληρονόμους, ο ένας από τους 15.
1: Ναι. Ναι,
0: προσφεύγει, δεν ξέρω βέβαια πόσο του κοστίζει να προσφεύγει, λέω εγώ, ούτως ώστε αυτό το ακίνητο να βγει στον πληστηριασμό. Και μπορώ να το αγοράσω, γιατί αυτή η κυρία που έχει το 7%, γιατί για να είναι 15 επί 7 κάνει 100, έτσι, για να έχει, ναι, το 7%, τυχαίο το παράδειγμα, ναι, με 7%, εντάξει, το να πει το κράτος αυτό που ενδιαφέρεται, καταλαβαίνετε, αυτό είναι λίγο, έτσι, το κράτος λοιπόν το μόνο που μπορεί
1: μήπως
0: να
1: πει. Μήπως πάντως, ωραία, προσφυγή, ναι, πώς μπαίνουν πολλοί σε αυτόν τον κύκλο των ακινήτων, δηλαδή, ακόμα και για τους δικηγόρους, ναι, αλλά θα έχουν ένα ρόλο. Πέρα του λογογράφου που έχουν καθοριστικό.
0: Ναι, να το πούμε αυτό. Ένα άλλο πεδίο που λυπάμαι που θα το πω, αλλά δεν τα πήγε καλά η κυβέρνηση αυτά τα χρόνια, είναι, να το πω έτσι, τα χατήρια σε επαγγελματικές ομάδες. Έχει φορτώσει, επειδή το αναφέρατε, σχετίζεται, ναι, με αυτό που είπατε. Έχει φορτώσει λοιπόν το ακίνητο με διάφορα χαράτσια, τα οποία είναι κανονικά χαράτσια. Δηλαδή, πας να αλλάξεις το ρεύμα και σου λέει, α, θα φέρεις βεβαίως ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Ότι ο πίνακά σου είναι εντάξει. 200 ευρώ. Μισό λεπτό, ναι, αλλά το σπίτι σου είναι. Αν κάνει τσαφ και πέφτει, σου πέφτει το πρώτο
1: σου. Ναι, αλλά μπορεί να εκραγεί το σπίτι, συγγνώμη.
0: Όχι,
1: το,
0: να εκραγεί. Είδαμε τι έγινε. Να το πούμε και αυτό. Μπορεί να βάλει φωτιά και από την κουζίνα σου. Δεν μπορεί να έχει έναν αστιφύλακα να με κοιτάει αν έκλεισε την κουζίνα όταν φεύγει από το σπίτι. Εντάξει, κάπου πρέπει να λειτουργεί και το κομμάτι του καθενό μα. Εγώ να πω για τα χαράτσια. Λοιπόν, υπάρχει χαράτσι που πρέπει να φαίνει ένα πιστοποιητικό ότι η ηλεκτρολογική σου πίνακα. Υπάρχει χαράτσι που λέει ότι πρέπει να έχει μετρήσει ένας μηχανικός σε τι ενεργειακή κλάση είναι το διαμέρισμα σου. Αυτό εντάξει είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, γιατί αυτό το πιστοποιητικό, λυπάμαι θα το πω, δεν πέτυχε. Είναι καμιά δεκαριά χρόνια, δεν το λαμβάνει υπόψη αγορά, το θεωρεί χαράτσι, ένα απλά πεταμένα λεφτά, είναι ένα εκατοστάρικο. Έχει εντάξει, δεν γίνεται ο έλεγχος κανονικά, απλά το εκδίδουνε. Παίρνουν ένα εκατοστάρικο, χαλαρά ο μηχανικός, αντί ο μηχανικός να βγει λοιπόν να χτίζει, να παράγει πολιτισμό, όπως λέω εγώ, παράγει χαρτιά. Ναι. Και βγάζει 100 στάρικα, ξέρετε. Σε 5 λεπτά το έχει ετοιμάσει.
1: Φυσικά.
0: Και παίρνει 100 ευρώ. Ναι. Εντάξει. Δεν λειτουργεί το πιστοποιητικό. Αυτό πρέπει να καταργηθεί αύριο. Αύριο. Λοιπόν, τρίτο χαράτσι. Βάλαμε τώρα με τα σανσέρ. Λες και είχαμε πρόβλημα. Είχαμε πρόβλημα με τα σανσέρ. Χαμός με τα σανσέρ. Χαμός. Μιλάμε για επιβάρυνση εκατοντάδων ευρώ μόνο για να το δήθεν πιστοποιήσει. Στην ουσία μετά σου έρχεται η παγίδα. Το καρότο είναι η πιστοποίηση. Η παγίδα είναι από πίσω. Η παγίδα είναι μετά τι πρέπει να φτιάξει για να εντάξει το ασανσέρ. Εγώ δεν είδα να έπαθε κανένα τίποτα. Δεν είδαμε θανάτους από ασανσέρ στην Ελλάδα. Εντάξει, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση.
1: Θα διαφωνήσω όμως.
0: Δεν πειράζει. Μπορούμε να διαφωνούμε. Η κυβέρνηση δυστυχώς έκλεισε το μάτι σε κάποιους επαγγελματίες. Τα τελευταία χρόνια. Υπήρχε, παράδειγμα, το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, υπήρχε και παλιά, θα μου πείτε. Ναι, το έκανε τώρα διπλό. Το έχει κάνει διπλό.
1: Διπλό.
0: Ναι, πρέπει να το ξαναβγάλει. Αν δεν είχε ρεύμα το σπίτι την ώρα που πας να το βγάλεις, πρέπει να ξαναβγάλεις δεύτερο όταν θα αποκτήσει ρεύμα. Αυτό ήταν χατήρι στους ηλεκτρολόγους. Βεβαίως.
1: Αυτά είναι κρυφά.
0: Ναι, είναι κρυφά. Ναι, ναι. Και υπάρχουν κι άλλα. Δεν ήμουν απρόχειρος γι' αυτό και δεν τα έχω όλα. Υπάρχουν κι άλλα.
1: Είναι ωραία.
0: Ήταν χατήρια. Ναι. Τώρα το τελευταίο χατήρι που πάει να κάνει, το οποίο λυπάμαι που θα το πω, αλλά πρέπει να υποθεί, δυστυχώς πάει να επαναφέρει την υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου σε όλα τα συμβόλαια.
1: Δεν υπήρχαν δικηγόροι.
0: Υποχρεωτική παρουσία.
1: Α, υποχρεωτική.
0: Υποχρεωτική. Δηλαδή εσύ που πουλάς ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Ο δικηγόρο βάζει αυτός που αγοράζει. Αυτός που πουλάει τι να βάλει. Πρέπει να πάρει τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να παρίσταται δικηγόρος. Φέρε ένα χιλιάρικο.
1: Και για τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι, για όλους. Υποχρεωτικά. Γιατί? Υποχρεωτικά. Έτσι. Για χατήρι στους δικηγόρους. Χατήρι στους δικηγόρους. Να υποθεί αυτό, να υποθεί και ελπίζω να το πούνε κι άλλοι, γιατί δεν πρέπει να γίνει.
1: Τρομερό αυτό.
0: Δεν πρέπει να γίνει.
1: Αυτό
0: ναι, ναι. Επίκειται, συζητιέται τώρα.
1: Συζητιέται τώρα.
0: Ναι, απορώ που σας ξέφυγε.
1: Στα παρασκήνια.
0: Όχι, δεν είναι στα παρασκήνια. Είναι νομίζω σε νομοσχέδιο.
1: Ναι, λέτε αυτό.
0: Το άκουσα σε ειδήσεις, δεν το λέω εγώ. Δεν είναι πληροφορία. Είναι επίσημο. Είναι επίσημο. Ναι, πάει να επανέλθει. Ναι.
1: Δηλαδή,
0: το οποίο θα είναι βήμα πίσω, να το πούμε απλά. Είναι για τη χώρα βήμα πίσω.
1: Θα είναι παράσταση ο δικηγόρος.
0: Υποχρεωτική παράσταση, η οποία μάλιστα έχει και ποσοστό. Έχει κλειδωμένη αμοιβή.
1: Κλειδωμένη
0: με ποσοστό. Περίπου τη τάξη του 1%. Ήτανε παλιά 1%.
1: Δηλαδή, όπως ο συμβολογράφος βγάζει αυτά τα μεγάλα γράμματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Που είναι πολλές σελίδες και λοιπά.
0: Αυτό υπήρχε παλιά, να το πούμε αυτό. Αυτό καταργήθηκε στα μνημόνια.
1: Παλιά.
0: Ναι, υπήρχε παλιά. Η υποχρεωτική παράσταση υπήρχε.
1: Καταργήθηκε.
0: Και πάει να επανέλθει τώρα. Ήτανε μία από τις μικρές διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν. Θετικό δηλαδή για τη χώρα, γιατί ήταν ένα χαράτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Ο άλλος που πουλάει δεν θέλει δικηγόρο. Ή αυτός που αγοράζει είναι επιλογή του να βάλει δικηγόρο. Να βάλει ένα καλό,
1: φυσικά,
0: ακριβώς.
1: Φυσικά, εννοείται,
0: ό,τι θέλει.
1: Θέλει
0: να βάλει. Αφήστε την κοινωνία να λειτουργήσει. Μην τις φοράτε τον επαγγελματία με το στανιό. Δεν είναι σωστό.
1: Πλάκα, μας είπατε τέσσερα κρυφά χαράτσια.
0: Ναι, υπάρχουν και άλλα.
1: Άρα η σκέψη είναι ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά. Που διακινούνται, δώσε και εδώ ένα κομμάτι.
0: Είναι, λυπάμαι που θα το πω, αλλά επειδή είναι λίγα τα χρόνια πια, που, έτσι, έρχονται, πιέζουν οι ομάδες. Γιατί αυτό προφανώς ασκήθηκε πίεση. Βέβαια, οι μισοί βουλευτές είναι δικηγόροι, έτσι. Υπήρξε πίεση γι' αυτό. Κάντε το αυτό. Να βοηθήσετε τους δικηγόρους. Θα πάρουμε τους ψήφους των δικηγόρων. Δηλαδή, η πολύ παλαιά σκοπή.
1: Και οι άλλοι ψήφοι που θα καθόν.
0: Οι άλλοι ψήφοι σου λέει δεν θα το καταλάβουν. Αυτό είναι πάντα, έτσι. Αυτό
1: μα
0: είναι.
1: Με το συντηρητικό κόμμα. Θα φάνε
0: αυτό δυστυχώς και εγώ το άκουσα με πολύ. Μάλιστα. Με έκπληξη. Το άκουσα με έκπληξη, κύριε.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ένα τραγούδι είσαι τον επίλογο για να προετοιμαστεί και η Δέσποινα. Ο κύριος Μιχάλης Πεγκλής ήταν απόψε μαζί μας. Ποταμός για την ιστορία των ακινήτων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε αυτό το θέμα. Το εξερευνούμε. Το διερευνούμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Το δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Να τη Παπαγιανάκου στη ρύθμιση του ήχου. Αργυρό για μαλλιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Έρχεται μετά το δελτίο ειδήσεων ο Μάνος Μπουλάρινος. Old eyes
2: eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.

0: Πρίσμα 91,6.
1: Καφέ Σεν Κλοντ, φλιπεράκια, Ιεροσόλυμα, εργοστάσιο στο Μιλάνο, επιστροφή αρων-άρων, αλλά και χαρά και εργασία και τεράστια επαγγελματική επιτυχία. Grand succès. Ακόμα πληρώνω. Μακαρονάδικα, ξενυχτάδικα, απόπειρε εναντίον μου με μαχαίρι. Δεν ήμουν εκεί, χτύπαε τον αέρα, τον συγχωρώ. Ροντέο, 1971.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
1: Ο σταθμός Πρίσμα, η συχνότητα 91,6, η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου.
2: Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι, το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ με την σφραγίδα του Άρη Χατζηστεφάνου μεταδίδεται αποκλειστικά από τον Πρίσμα 91,6.